0: κόσμος και ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως

0: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Με χαρά αρχίζουμε τη νέα αυτή σειρά εκπομπών που θα έχουν για γενικό θέμα τους το θέμα κόσμος και ορθοδοξία. Ελπίζουμε ότι και η σειρά αυτή των εκπομπών αυτών θα έχει την ίδια επιτυχία που είχε η προηγούμενη σειρά, η οποία είχε για γενικό θέμα της την Βασιλεία των Ουρανών. Μαζί μας θα είναι και πάλι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως, ο οποίος είναι ήδη κοντά μας αυτή τη στιγμή και τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Σεβαστέ μας Γέροντα, καλώς ήλθατε και πάλι κοντά μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Γέροντα, θα σας κουράσουμε πάλι με τις ερωτήσεις μας, όπως κάναμε και στην προηγούμενη σειρά των εκπομπών μας.
1: Παρακαλώ, αυτό είναι ευχαρίστησής μου.
0: Γέροντα, διάβασα το βιβλίο σας «Η Βασιλεία των Ουρανών» και τελειώνοντάς το, είδα ότι είχα μέσα μου πολλά ερωτήματα.
1: Μα φυσικό είναι αυτό, παιδί μου. Το θέμα περί Βασιλείας των Ουρανών είναι απέραντο και...
0: Όχι. Δεν με καταλάβατε. Δεν εννοούσα το θέμα του βιβλίου σας.
1: Αλλά τι εννοούσατε?
0: Συγχωρήστε μου το θράσος, αλλά είπα μέσα μου... Γιατί όλοι οι ιερείς και οι θεολόγοι ασχολούνται μόνο με θέματα άσχετα με τον κόσμο αυτό? Όλο μας μιλάτε για ουρανό και για παράδεισο και είναι τόσο λίγα αυτά που μας λέτε για τον κόσμο αυτό. Και εμείς τώρα ξενυγόμαστε στον κόσμο, σαν φοιτητές ή σαν εργαζόμενοι. Δεν έχει σημασία αυτό. Είμαστε νέοι άνθρωποι και έχουμε ανάγκη να μάθουμε πολλά για τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να μας γράψετε και να μας πείτε πολλά για τον κόσμο αυτό.
1: Να
0: μας πείτε πώς τον βλέπει ο Θεός, ο Χριστός, η Εκκλησία, η Ορθόδοξη πίστη μας. Να μας πείτε ό,τι αφορά στον κόσμο αυτό και να μας απαντήσετε σε χίλια μύρια ερωτηματικά που γεμίζουν την ψυχή μας. Και αν μου επιτρέπετε, θα μιλήσω ελεύθερα. Έχουμε παράπονο διότι ούτε οι ιερείς ούτε οι θεολόγοι μας δίνουν απαντήσεις στα ερωτηματικά αυτά.
1: Και ποια είναι αυτά τα χίλια μύρια ερωτηματικά που γεμίζουν την ψυχή σου, παιδί μου, όσον αφορά τον κόσμο τούτο? Μπορώ να ακούσω μερικά?
0: Βεβαίως. Πρώτον, ο κόσμος πάει από το κακό στο χειρότερο. Πού είναι η Ορθοδοξία να τον βοηθήσει? Δεύτερον, ο κόσμος ζητάει βοήθεια, καθώς βυθίζεται, βουλιάζει κάθε μέρα και περισσότερο μέσα στην κινούμενη άμμο των πολλών του προβλημάτων. Ποιος θα τον σώσει? Άραγε η Ορθοδοξία δεν βλέπει τι γίνεται σήμερα στον κόσμο. Άραγε η Ορθοδοξία δεν αγαπάει τον κόσμο, είναι εχθρός του κόσμου. Μήπως όμως ο κόσμος εχθρεύεται την Ορθοδοξία και γιατί? Γενικά ο κόσμος και η Ορθοδοξία είναι εχθροί φίλοι?
1: Αυτά άραγε είναι όλα και όλα τα χίλια μύρια ερωτήματα που βασανίζουν την ψυχή σου. Άλλα, δεν έχεις άλλα να μου πεις?
0: Μα βέβαια, μα ασφαλώς έχω πολλά ερωτήματα ακόμα. Θέλω να μάθω τι εννοούμε εμείς οι Ορθόδοξοι όταν λέμε κόσμο. Τι εννοεί η Αγία Γραφή όταν λέει «Μη αγαπάτε τον κόσμο»? Πώς έγινε τελικά η γη, ο ουρανός, η φύση, ο άνθρωπος, μόνος του, όπως υποστηρίζουν μερικοί σύγχρονοι επιστήμονες, ή τον δημιούργησε ο Θεός? Ο κόσμος είναι εμπόδιο για το καλό του ανθρώπου? Τι σχέση έχει με την Ορθοδοξία το οικολογικό πρόβλημα του κόσμου? Πώς ήταν ο κόσμος πριν από τον Αδάμ και την Εύα?
1: Μάλιστα. Συνέχιζε, πες τα όλα, όσα σε απασχολούν.
0: Ναι, μπορώ να κοιτάξω σε ένα χαρτάκι που έχω σημειώσει μερικά ερωτήματα?
1: Μα και βέβαια μπορείς.
0: Ναι. Πέστε μου, Γέροντα, έχουν σχέση ο κόσμος και ο διάβολος? Ποιοι είναι οι κοσμικοί άνθρωποι? Τι εννοούμε όταν λέμε εκοσμίκευση της Εκκλησίας?
1: Μάλιστα, τελείωσες?
0: Ναι, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τίποτα άλλο, αλλά σας βεβαιώνω ότι είχα στο νου μου πολλά ακόμη να σας ρωτήσω.
1: Θέλεις να σου πω κι εγώ μερικά ερωτήματα που ίσως σε απασχολούν?
0: Ναι, πέστε μου.
1: Λοιπόν, μήπως θα ήθελες να ρωτήσεις γιατί οι μοναχοί αρνούνται τον κόσμο? Είναι κακό να ζει κανείς κοσμικά? Είναι κακό να ερωτεύεται κάποιος, να ακολουθεί τη μόδα, να χορεύει, να ντύνεται, να βάφεται, να απολαμβάνει τις ομορφιές και τις γλύκες του κόσμου,
0: Βέβαια.
1: Γιατί ο κόσμος μισεί και διώκει τους Αγίους? Πώς και πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου?
0: Αυτό είναι.
1: Εμείς οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε απόκοσμοι? Ή μπορούμε να έχουμε κάποια σχέση με τον κόσμο?
0: Ναι, όλα αυτά με απασχολούν.
1: Σε όλα αυτά λοιπόν θα πάρεις απαντήσεις.
0: Γέροντα, σας ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι έχω πολύ χαρά σήμερα, διότι συζητώ μαζί σας με έναν κληρικό, ένα μοναχό που νιώθει τις αγωνίες της καρδιάς του ανθρώπου και που ξέρει τι ερωτήματα απασχολούν την κάθε νεανική ψυχή.
1: Λοιπόν, παιδί μου, πριν αρχίσουμε οποιαδήποτε συζήτηση, θα ήθελα να παρακαλέσω και σέναν και τους τεχνικούς της εκπομπής, εάν υπάρχει ηχογραφημένο αν υπάρχει ηχογραφημένη προσευχή Βασιλεύ Ουράνιε, να την ακούσουμε και να αρχίσουμε πρώτα από αυτή την προσευχή, δεδομένου ότι έχουμε ανάγκη για να πάνε καλά οι συζητήσεις μας, να έχουμε το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, στο οποίο είναι αφιερωμένη αυτή η προσευχή. Το Βασιλεύ Ουράνιε υπάρχει?
0: Ναι, βεβαίως υπάρχει στο αρχείο, οπότε
1: ωραία,
0: θα
1: λοιπόν,
0: το ακούσουμε.
1: Να το ακούσουμε.

0: Μετά το ωραίο αυτό μουσικό διάλειμμα, Γέροντα, ας αρχίσουμε τη συζήτηση και σας παρακαλώ δώστε μου το δικαίωμα να σας υποβάλω τις ερωτήσεις μου.
1: Μα ασφαλώς, γι' αυτό δεν είμαι εδώ.
0: Όπως σας είπα, Γέροντα, έχω σαν νέος άνθρωπος πολλά προβλήματα και πολλές ερωτήσεις να σας υποβάλω.
1: Αγαπητέ μου, δεν είσαι ο μόνος. Είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην προβληματίστηκε όπως εσύ. Ίσως κάποιοι να προβληματίστηκαν περισσότερο από σένα. Και ίσως κάποιοι άλλοι να προβληματίστηκαν λιγότερο από σένα. Μα όλοι οι άνθρωποι ένιωσαν μέσα τους τα κοσμολογικά ερωτήματα να τους καίνε και να ζητούν απάντηση. Είμαι βέβαιος και για κάτι άλλο. Ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που απευθύνθηκε στην ορθόδοξη πίστη μας και που ζήτησε απαντήσεις από αυτήν και που έφυγε από κοντά της άδειος, ανικανοποίητος, με κενά. Όλοι όσοι ζήτησαν βοήθεια από την Ορθοδοξία την πήραν πλούσια και άφθονη και γέμισε η ψυχή τους χαρά και ικανοποίηση. Διότι ο λόγος του Κυρίου λέγει, παιδί μου, «Πας γάρο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει». Που σημαίνει ότι καθένας που ζητάει παίρνει και καθένας που ψάχνει βρίσκει.
0: Μάλιστα, πέστε μου, Γέροντα, εκτός από την Ορθοδοξία ασχολήθηκαν άλλοι με το θέμα αυτό?
1: Βεβαίως, με το θέμα περί κόσμου ασχολήθηκαν και ασχολούνται ακόμη μέχρι σήμερα πολλοί κοσμικοί ή και άθεοι μελετητές και επιστήμονες, φιλόσοφοι, θεολόγοι, μαθηματικοί, φυσικοί, βιολόγοι, ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι κλπ. Mm-hmm. Από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, οι οποίοι έζησαν ή ζουν σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης. Άλλοι προσπάθησαν να απαντήσουν στα ερωτήματα περί προελεύσεως και δημιουργίας του κόσμου. Άλλοι προσπάθησαν να απαντήσουν στα ερωτήματα περί των προβλημάτων του ανθρώπου. Άλλοι πάλι προσπάθησαν να απαντήσουν στο πλήθος των κοινωνικών θεμάτων κλπ.
0: Τελικά έδωσαν απαντήσεις?
1: Βεβαίως. Οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι, έδωσαν απαντήσεις. Αλλά τι απαντήσεις?
0: Μάλιστα.
1: Απαντήσεις που δημιουργούσαν πλήθος άλλων ερωτήσεων και προβλημάτων. Απαντήσεις οι οποίες αντί να ησυχάζουν τις ψυχές που ανησυχούσαν και ζητούσαν λύσεις στα εσωτερικά τους προβλήματα και ερωτήματα, τους δημιουργούσαν περισσότερη ανησυχία και αναστάτωση και συσκοτισμό και σύγχυση. Για αυτούς όλους λοιπόν τους ερευνητές και μελετητές, επιστήμονες και μη, λέγει ο Άγιος Βασίλειος τα εξής που θα σας διαβάσω τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, λέγει: «Πολλά είπαν, έγραψαν και δίδαξαν και διαπραγματεύτηκαν περί κόσμου οι σοφοί των αρχαίων Ελλήνων, αλλά καμιά θεωρία τους δεν στάθηκε χωρίς να κλονιστεί και να ανατραπεί. Πάντοτε ο επόμενος ανέτρεπε τον προηγούμενο. Έτσι, εμείς δεν έχουμε ανάγκη να ανατρέψουμε τις θεωρίες τους. Αρκούν οι ίδιοι για να ανατρέψουν ο ένας τον άλλον». Αυτά λέγει ο Μέγας Βασίλειος.
0: Ώστε και οι αρχαίοι Έλληνες ασχολήθηκαν.
1: Βεβαίως.
0: Ασφαλώς θα ασχολήθηκαν ο Πυθαγόρας, ο Αριστοτέλης.
1: Ναι, και ο Πυθαγόρας και ο Αριστοτέλης. Αλλά και ο Θαλής, ο Αναξίμανδρος, ο Αναξιμένης, ο Εμπεδοκλής, ο Ξενοφάνης, ο Ηράκλητος, ο Λεύκηπος, ο Δημόκριτος και άλλοι.
0: Τόσοι επιστήμονες, τόσοι και τέτοιοι φιλόσοφοι και όλοι αυτοί απέτυχαν να δώσουν ικανοποιητικές απαντήσεις?
1: Μάλιστα. Μα ήταν φυσικό, παιδί μου, να μην μπορούν να δώσουν ικανοποιητικές απαντήσεις στα περί του κόσμου ερωτήματα. Και ο ένας ανέτρεπε και ανατρέπει τον άλλο μέχρι σήμερα με τις αλληλοσυγκρουόμενες θεωρίες τους. Διότι η προσέγγιση του θέματος περί κόσμου δεν είναι εύκολη και απαιτεί σημαντικές προϋποθέσεις. Χρειάζεται δηλαδή ειδική προετοιμασία και προπαρασκευή. Αλλά τέτοιες ειδικές προϋποθέσεις δεν είχαν ούτε έχουν όλοι αυτοί, και εννοώ τους κοσμικούς, ναι, και τους υλόφρονες ερευνητές και επιστήμονες.
0: Χρειάζονται προϋποθέσεις και προετοιμασία για να μελετήσει κανείς τον κόσμο. Τι προϋποθέσεις είναι αυτές, Γέροντα? Αλλά πριν μου απαντήσετε, ας διακόψουμε για να ακούσουμε λίγη μουσική.
2: Μάλιστα.

0: Σταματήσαμε προηγουμένως, Γέροντα, σε αυτό που μας είπατε ότι χρειάζονται προϋποθέσεις και προετοιμασία για να μελετήσει κανείς τον κόσμο. Πέστε μας, τι προϋποθέσεις είναι αυτές?
1: Την απάντηση σε αυτό που ρωτάς, για το ποιες είναι δηλαδή αυτές ναι, οι ειδικές προϋποθέσεις και ειδική προετοιμασία και προπαρασκευή, θα μας τη δώσει πάλι ο Μέγας Βασίλειος.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο οποίος λέγει αυτά που θα σας διαβάσω τώρα. Λέγει: πώς θα έπρεπε να είναι προπαρασκευασμένη μία ψυχή για να λάβει μέρος στο να ακούσει αλλά και να δώσει τις προσήκουσες απαντήσεις σε τόσο μεγάλα θέματα? Θα έπρεπε να είναι καθαρή από τα πάθη της σαρκός, να μην τη σκοτίζουν βιωτικές μέρημνες, να είναι πρόθυμη να κοπιάσει, να είναι εξεταστική και να ερευνά προς κάθε κατεύθυνση, μήπως μπορέσει και βρει την αξιότερη και σωστότερη απάντηση που προέρχεται από τον Θεό. Αυτά λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Αλλά αυτές τις ειδικές σημαντικές προϋποθέσεις δεν τις είχαν και δεν τις έχουν οι κοσμικοί και ηλόφρονες άνθρωποι που προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα στο περικόσμου θέμα. Χωρίς Θεό, αγαπητέ μου, δεν υπάρχουν σωστές προσεγγίσεις και ικανοποιητικές απαντήσεις. Γι' αυτό, άλλωστε, όλοι αυτοί είναι ανίκανοι και ακατάλληλοι για να μας διδάξουν σωστά πράγματα στο περικόσμου θέμα.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά όλα αυτά. Ένας άνθρωπος χωρίς Θεό, χωρίς φωτισμό Θεού, δεν μπορεί να κάνει το δάσκαλο σε αυτά τα θέματα.
1: Πρόσεξε, παιδί μου. Αυτά που είπε ο Μέγας Βασίλειος δεν αφορούν μόνο στους οποιουσδήποτε ερευνητές και διδασκάλους.
0: Αλλά
1: αφορούν και σε όλους εμάς, οι οποίοι προσεγγίζουμε το περικόσμου θέμα με τη συγγραφή ή την ανάγνωση των σχετικών βιβλίων. Χρειάζεται, παιδί μου, να έχουμε και εμείς καθαρή καρδιά από τα σαρκικά πάθη, να είμαστε ήρεμοι και γαλήνοι, να μην μας σκοτίζουν ιδιωτικές μέρημνες και να είμαστε πρόθυμοι να κουραστούμε διαβάζοντας τα βιβλία αυτά και δει τα αγιοπατερικά κείμενα τα σχετικά με το περικόσμου θέμα. Να είσαι βέβαιος ότι μόνον οι Άγιοι Συγγραφείς της Αγίας Γραφής και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας που ασχολήθηκαν με το περικόσμου θέμα, μόνον αυτοί διέθεταν τις ειδικές αυτές προϋποθέσεις και γι' αυτό άλλωστε έδωσαν τις πρέπουσες απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα όλων των ανθρώπων. Αυτές οι απαντήσεις τους είναι οι απαντήσεις της Ορθοδοξίας μας. Γι' αυτό θα σου παρουσιάσω στη συνέχεια τις απαντήσεις αυτές της Ορθοδοξίας στα προκλητικά προβλήματα του κόσμου.
0: Άραγε, Γέροντα, οι απαντήσεις αυτές της Ορθοδοξίας είναι οι ίδιες οι απαντήσεις που δίδει η Αγία Γραφή?
1: Ναι, αλλά όχι μόνο αυτό. Δεν αρκεί η Αγία Γραφή για να μας δώσει απαντήσεις στο περικόσμου θέμα. Είναι άκρος αναγκαία και τα αγιοπατερικά κείμενα και βιβλία για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τι λέγει και τι εννοεί η Αγία Γραφή.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρξαν βέβαια και υπάρχουν δυστυχώς και αυτοί που δεν πιστεύουν στην αναγκαιότητα των αγιοπατερικών κειμένων, και εννοώ όλους εκείνους τους δήθεν χριστιανούς μελετητές, μη εξαιρώντας και κάποιους λεγόμενους Ορθοδόξους, οι οποίοι θέλησαν να μελετήσουν τον κόσμο μόνο μέσα από τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Αυτό, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω και από τη θέση αυτή, ως μέγα λάθος. Και δεν είναι μόνο και απλώς μέγα λάθος. Είναι αίρεσης. Είναι η αίρεσης του προτεσταντισμού, αλλά και η αίρεση των χιλιαστών, και όχι μόνο αυτές, αλλά και πολλές πολλές άλλες παρόμοιες αιρέσεις, οι οποίες αποδέχονται μόνο τα κείμενα της Αγίας Γραφής και περιφρονούν ή και απορρίπτουν τον πλούτο των όσων μας δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας περί κόσμου και περί των σχέσεων Ορθοδοξίας και κόσμου. Πρέπει να ξέρεις, παιδί μου, ότι τα βιβλία των πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας, αυτό που είπα, τα αγιοπατερικά κείμενα και συγγράμματα, όπως επίσης και οι βιογραφίες τους, οι βίοι των Αγίων, είναι τα απαραίτητα συμπληρώματα της Αγίας Γραφής. Μόνο με αυτά μπορούμε να κατανοήσουμε τα όσα μας διδάσκει η Αγία Γραφή.
0: Αυτό που λέτε δεν ισχύει μόνο για το περικόσμιο θέμα, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ισχύει για όλα τα θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Ισχύει επομένως και για το θέμα της κατανοήσεως των όσων λέγει και διδάσκει η Αγία Γραφή περικόσμιο. Mm-hmm. Και για παράδειγμα, αναφέρουμε ότι θα ήταν μεγάλο λάθος μας εάν θα θέλαμε να μελετήσουμε και να προσεγγίσουμε το θέμα περί δημιουργίας του κόσμου αν διαβάζαμε μόνο τη διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης στο βιβλίο της Γενέσεως. Είναι άκρος αναγκαίον να διαβάζουμε παράλληλα και τις ομιλίες εις την Εξαήμερον του Μεγάλου Βασιλείου ή τις αναφορές των άλλων πατέρων της Εκκλησίας μας στο θέμα αυτό. Όπως παραδείγματος χάρη το λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου περικόσμου ή τα σχετικά έργα του Αγίου Γρηγορίου Νήσις, δηλαδή των απολογητικών περί της Εξαημέρου και το περί κατασκευής του ανθρώπου. Επί τη ευκαιρία ας αναφέρουμε και το έργο του Αγίου Αμβροσίου Μεδιολάνων Εξαήμερος. Επίσης τα υπομνήματα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου εις την Γένεση και εις την Εξαήμερον. Ακόμα, τα έργα του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας, του Αγίου Ιερονύμου, του Αγίου Αυγουστίνου και πολλών άλλων Αγίων Πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας. Αν συμπληρώσουμε τη μελέτη της Αγίας Γραφής με τη μελέτη αυτών των αγιοπατερικών κειμένων, τότε θα νιώσουμε σε καρδιά και σε νου όλη την έκταση και το βάθος του θαύματος της δημιουργίας του κόσμου.
0: Όταν λέτε νιώσουμε, Γέροντα, εννοείτε ότι θα νιώσουμε με την καρδιά μας?
1: Ναι. Γιατί ρωτάς, αμφιβάλλεις?
0: Δεν αμφιβάλλω ότι η Αγία Γραφή και τα βιβλία των Αγίων μας λένε την αλήθεια. Είμαι σίγουρος ότι η Ορθόδοξη Θεολογία μας λέει την αλήθεια. Αλλά, πώς να το πω, είναι άραγε γραμμένα απλά για να τα καταλάβει και να τα νιώσει με την καρδιά του απλοϊκός άνθρωπος? Ο απλός λαός, παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι ένας απλοϊκός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Για να τα νιώσω με την καρδιά μου, πρέπει πρώτα να τα καταλάβει το μυαλό μου.
1: Ασφαλώς για να τα λες αυτά θα έχεις διαβάσει κάποια δυσνόητα θεολογικά βιβλία, έτσι?
0: Ναι, έχω διαβάσει και σας εξομολογούμε ότι βρήκα αρκετές δυσκολίες. Οι σημερινοί συγγραφείς των θεολογικών βιβλίων αλλά και οι μεταφραστές των αγιοπατερικών κειμένων τα λένε και τα γράφουν δυσκολονόητα, επιστημονικά, με θεολογική ορολογία, ακατανόητα στον πολύ τον κόσμο. Καταλαβαίνετε, έτσι όπως είναι γραμμένα δεν μιλάνε στην καρδιά του αναγνώστη.
1: Έχεις δίκιο, παιδί μου. Τα πιστεύω αυτά που λες, μόνο που πρέπει να σου πω ότι δεν είναι απόλυτα.
0: Δηλαδή,
1: δεν είναι όλα τα βιβλία της Ορθοδόξου Θεολογίας μας δυσνόητα. Ούτε όλες οι μεταφράσεις. Υπάρχουν θεολογικά βιβλία και μεταφράσεις των ιερών κειμένων της Αγίας Γραφής και των πατερικών διδασκαλιών που είναι προσιτά σε όλους.
0: Δεν διαφωνείτε λοιπόν στο ότι η παρουσίαση της θεολογίας μας πρέπει να είναι απλή και κατανοητή?
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Πιστεύω ακλόνητα στην ανάγκη να απλουστεύσουμε την παρουσίαση της θεολογίας μας και το ζητώ αυτό από κάθε συγγραφέα που συναντώ και από τους καθηγητάς των θεολογικών μας σχολών και από τους κληρικούς μας που κηρύττουν στους ναούς και στις αίθουσες των εκκλησιών μας.
0: Άλλωστε και στα βιβλία σας και στα κηρύγματά σας νομίζω ότι γράφετε και μιλάτε απλά και κατανοητά.
1: Ναι, έτσι είναι. Διότι πρέπει να σου πω, παιδί μου, ότι παντοτινός στόχος μου είναι να ωφεληθεί ο απλοϊκός άνθρωπος και όχι να ικανοποιηθούν κάποιοι θεολόγοι ή φιλόλογοι. Αυτός άλλωστε ήταν πάντοτε και ο στόχος των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, γιατί όχι και των Αγίων Αποστόλων και αυτού του ιδίου μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πάρα πολλά μάλιστα από τα υπάρχοντα σήμερα βιβλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας πρέπει να ξέρεις ότι είναι καταγραμμένα κηρύγματα και ομιλίες τους, τις οποίες έκαναν μπροστά στο ποικίλης γνώσεως και εν πολλής απλοϊκό ακροατήριό τους μέσα στους ναούς του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν παντοτινός στόχος μου είναι να γεμίσουν οι καρδιές των αναγνωστών μου με την αλήθεια. Αλλά αυτό στην παράδοση της Ορθοδόξου πνευματικότητος γίνεται όταν μεταγγίζεται η αλήθεια από καρδιά σε καρδιά. Στα κηρύγματά μου πάντοτε προσπαθούσα να μιλήσει η καρδιά μου στις καρδιές των ακροατών μου. Το ίδιο και στα βιβλία μου. Σαν μια καταγραφή των χτύπων της καρδιάς μου, σαν καταγραφή των ιερών στιγμών της μεταγγίσεως της αλήθειας από την καρδιά μου στις καρδιές των ακροατών μου. Πιστεύω ότι η μετάγγιση σε αυτή γίνεται με επιτυχία, με τη χαρά.

0: Βεβαίως. Άλλωστε, το ξέρετε αυτό από την προηγούμενη σειρά των εκπομπών μας περί Βασιλείας των Ουρανών. Και όπως ήδη είπες, και από τα άλλα βιβλία μου.
1: Ωραία. Ας διακόψουμε όμως εδώ για να ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Μετά από το μικρό μας μουσικό διάλειμμα, αγαπητοί μας ακροατές, σας υπενθυμίζουμε ότι σήμερα αρχίσαμε μια νέα σειρά εκπομπών που έχουν για γενικό θέμα το θέμα κόσμος και ορθοδοξία. Μαζί μας είναι και πάλι ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως, με τον οποίο συζητούμε εδώ και μισή περίπου ώρα για το περικόσμου θέμα. Γέροντα, νομίζω ότι το πρώτο ερώτημα στο οποίο πρέπει φυσιολογικά να απαντήσουμε είναι το ερώτημα τι είναι κόσμος, τι εννοούμε λέγοντας τη λέξη κόσμος.
1: Ναι, ευχαρίστως. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ απλό, πολύ απλή η απάντηση και νομίζω ότι μπορείς και εσύ ο ίδιος να μας πεις πότε λες τη λέξη κόσμος.
0: Νομίζω όταν βλέπω τα πλήθη των ανθρώπων να διασκίζουν τους μεγάλους δρόμους και τις λεωφόρους, να συγκεντρώνονται στις πλατείες και στις αγορές, τότε λέω «Να, ο κόσμος».
1: Ναι, αλλά και όταν κοιτάζεις ψηλά στον τεράστιο ουρανό που μας σκεπάζει, με τα αμέτρητα αστέρια του να φεγκοβολούν κάποια ξάστερη βραδιά, τότε νομίζω ότι πάλι λες «Τι μεγάλος που είναι ο κόσμος».
0: Ναι, σωστά και τότε, ναι.
1: Και ακόμα, όταν βλέπεις τις ομορφιές της φύσεως, την όμορφη ανατολή του ήλιου, ας πούμε, τη χρωματιστή του δύση, τις πράσινες κοιλάδες, τα πολύχρωμα λουλούδια, τα πουλιά, τη θάλασσα και όλες τις ομορφιές της γης, τότε τι λες και πάλι?
0: Τι όμορφος που είναι ο κόσμος.
1: Μπράβο. Και

0: στο στόμα το δικό σου, μάλλον στην ψυχή σου ανεβαίνει, όπως και σε όλων μας, το κομμάτι εκείνο του ψαλμού που λέγει «Ως εμεγαλύνθη
1: τα έργα σου, Κύριε,
0: τα έργα σου, μπράβο,
1: πάντα εν σοφία επί σας».
0: Πάντα εν σοφία επί σας. Έτσι λοιπόν, κόσμο λέγοντας, εννοούμε τους πολλούς ανθρώπους, όπως ωραία το είπες προηγουμένως. Ακόμα, κόσμο λέγοντας, εννοούμε τον ουρανό, το σύμπαν. Επίσης, κόσμο λέγοντας, εννοούμε την ωραιότητα της δημιουργίας.
1: Μάλιστα.
0: Κόσμο λέγοντας, εννοούμε όλα τα υλικά αγαθά με την ομορφιά τους, με τη γλυκύτητά τους και με την ειδονή που προσφέρουν. Και όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, κόσμος είναι όλη η υλική ζωή. Και ο Άγιος Μάξιμος γράφει: «Κόσμον η Αγία Γραφή ονομάζει τα υλικά αγαθά».
1: Δηλαδή, αυτά εννοούμε όταν λέμε τη λέξη κόσμο.
0: Όχι μόνο αυτά. Πρέπει να πούμε ότι όταν λέμε κόσμο εννοούμε πολλά πολλά πράγματα. Καταρχάς, σου θυμίζω ότι η λέξη κόσμος είναι ελληνική και γραμματικά προέρχεται από το ρήμα κοσμό που σημαίνει στολίζω. Το ξέρεις αυτό?
1: Στολίδι,
0: ναι, στολίζω. Το ρήμα σημαίνει στολίζω. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος σημαίνει στολίδι. Κόσμο λοιπόν λέγοντας εννοούμε τα στολίδια, τα κοσμήματα, τα αρώματα, τα χρώματα, τις μελωδίες, την απαλότητα και κάθε τι που θέλγει, εντυπωσιάζει και προκαλεί. Επίσης, κόσμο λέγοντας εννοούμε όλες τις φυσικές δυνάμεις. Ας πούμε το δυνατό άνεμο και το εκτυφλωτικό φως του ηλίου. Το σεισμό, την πλημμύρα,
1: Ναι, τη φωτιά, όλα αυτά τα.
0: Κόσμο λέγοντας επίσης εννοούμε ένα είδος σοφίας. Εννοούμε την κοσμική σοφία, που την αναφέρει και η Αγία Γραφή όταν λέγει «Ο Θεός απέδειξε ότι είναι μωρία η σοφία του κόσμου».
1: Μάλιστα.
0: Μιλάει περί σοφίας του κόσμου. Ακόμα, κόσμο λέγοντας εννοούμε τη δύναμη που διαθέτουν οι άνθρωποι με την εξουσία τους, είτε επάνω στους άλλους ανθρώπους είτε επάνω στη φύση. Κόσμο λέγοντας εννοούμε ακόμα κάποιον τρόπο ζωής. Mm-hmm. Που ζουν οι άνθρωποι οι οποίοι απολαμβάνουν αχαλήνοτα και ασύντοτα τις ομορφιές, τις γλύκες και τις ειδονές. Παραδείγματος χάρη, το πιωτό και το άφθονο φαγητό, το γλέντι και το ξεφάντωμα, τον έρωτα και τη σάρκα. Κόσμο, λέγοντας, εννοούμε τη ζωή των ανθρώπων εκείνων που χρησιμοποιούν οτιδήποτε κακό για να επιβιώσουν.
1: Μάλιστα.
0: Κόσμο, λέγοντας, επίσης, εννοούμε γενικά ό,τι έρχεται και φεύγει. Ό,τι φθήρεται και πεθαίνει. Σας θυμίζω στο σημείο αυτό αυτό που λέγει η Αγία Γραφή: «Η μορφή του κόσμου αυτού φεύγει, παρέρχεται». Αλλά εδώ να αναφέρω και κάτι που λέει ο Άγιος Αθανάσιος. Λέγει ο Άγιος Αθανάσιος στο ερώτημα που ήδη συζητάμε, τι είναι κόσμος. Κόσμος, λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, είναι ο θάνατος. Εάν λοιπόν πορεύεσαι μέσα στον κόσμο, μέσα στο θάνατο πορεύεσαι. Όταν λέμε κόσμο, εμείς οι Ορθόδοξοι, εννοούμε και εσωτερικές καταστάσεις ανθρώπων. Δηλαδή, κόσμο λέγοντας, εννοούμε την αρρωστημένη και λαθεμένη νοοτροπία των ανθρώπων. Την κοσμική νοοτροπία και σκέψη. Αυτή που είναι στραμμένη μόνο στην ύλη και στα υλικά αγαθά. Και στο σημείο αυτό πρέπει να θυμηθούμε τον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητή, ο οποίος λέγει «Οι κοσμικοί έχουν το νου τους στραμμένο μόνο στα υλικά αγαθά». Ακόμα, κόσμο λέγοντας εννοούμε την πονηρία και την επουλότητα και όλες τις σατανικές εμπνεύσεις και δυνάμεις. Και όπως πάλι λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, «Ο κόσμος όλος ευρίσκεται στην πονηρία». Άλλοτε όταν λέμε κόσμο τα εννοούμε όλα αυτά μαζί και άλλοτε εννοούμε το κάθε ένα ξεχωριστά ανάλογα με το τι θέλουμε να πούμε.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο κόσμος, γέροντα.
0: Αυτός είναι ο κόσμος, παιδί μου. Σε γενικές γραμμές βέβαια. το ωραίο και το δυνατό, το σοφό και το σχεδόν τέλειο. Αυτός είναι ο κόσμος, παιδί μου. Το άσχημο και το βρώμικο, το τυποτένιο και το άχαρο. Αυτός είναι ο κόσμος, η ζωή και η δημιουργία, η υγεία και η χαρά. Αυτός είναι ο κόσμος, το φθαρτό και το σχεδόν νεκρό, ο θάνατος και ο τάφος. Αυτός είναι ο κόσμος, η ημέρα και το φως, η άνεση και η απόλαυση. Αυτός είναι ο κόσμος, ο χειμώνας και η άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Αυτός είναι ο κόσμος, το τεράστιο και το απέραντο, το αμέτρητο και το μεγάλο. Αυτός είναι ο κόσμος, το ανθρώπινο και το μικρό, το μίζερο και το άρρωστο. Αυτός είναι ο κόσμος, παιδί μου, το γλυκό και το ευχάριστο, το ελκυστικό και το ειδονιστικό. Αυτός είναι ο κόσμος, το κουτό και το ηλίθιο, το πονηρό και το ύπουλο. Αυτός είναι ο κόσμος, το έξυπνο και το ικανό, το άγιο και το θεϊκό. Αυτός είναι ο κόσμος, το αμαρτωλό και το εγκληματικό, το σατανικό και το δαιμονικό. Αυτός είναι ο κόσμος, η αρχή και το ξεκίνημα, η γη και η ύλη. Αυτός είναι ο κόσμος, το τέλος και η κατάληξη, ο ουράνιος προορισμός και η αιώνια σκοπιμότητα.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο κόσμος, γέροντα.
0: Αυτός είναι ο κόσμος, παιδί μου. Είναι ένα σύνολο αντιθέσεων, αλλά και ένα σύνολο αρμονίας. Είναι ένα σύνολο ασχημιών, αλλά και ένα σύνολο ομορφιάς. Είναι ένα σύνολο κακίας, αλλά και ένα σύνολο καλοσύνης.
1: Στο σημείο αυτό, ας διακόψουμε για λίγο, για λίγη μουσική και επανερχόμεθα.
0: Μάλιστα.

0: Είπατε, Γέροντα, πολλές απαντήσεις στο ερώτημα τι είναι ο κόσμος. Τι εννοούμε όταν λέμε τη λέξη κόσμος? Τελικά νομίζω ότι ο κόσμος είναι πολύ ωραίο πράγμα. Συμφωνείτε?
1: Ναι, βέβαια, έχεις δίκιο. Άνετα θα μπορούσα να πω ότι αυτός καθ' αυτός ο κόσμος είναι πολύ καλός και ωραίος και χρήσιμος και αναγκαίος και απαραίτητος, όπως ένα καλό και ωραίο εργαλείο. Αλλά ένα εργαλείο, όσο καλό και χρήσιμο κι αν είναι, αν πέσει στα χέρια ενός κακού ή ενός τρελού, γίνεται ένα επικίνδυνο εργαλείο, διότι τότε μπορεί να γίνει φωνικό όργανο και να προκαλέσει τραύματα, πληγές και θάνατο.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι και ο κόσμος και όσα υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Οι άνθρωποι, τα ζώα, τα πουλιά, τα φυτά, το νερό, το χώμα, ο αέρας, είναι ωραία και καλά, χρήσιμα και απαραίτητα. Αν όμως τα χρησιμοποιήσει ή αν τα κυβερνήσει ένας κακός ή ένας τρελός ή ένας ανόητος και επιπόλαιος, τότε θα γίνουν όλα αυτά κακά και άχρηστα και περιτά. Οι φυσικές δυνάμεις, ο άνεμος, η φωτιά, ο ηλεκτρισμός, το φως, ο ήχος, είναι καλά και χρήσιμα και ωραία. Αλλά αν τα χρησιμοποιήσει ένας κακός ή ένας τρελός, τότε με αυτά θα καταστρέψει το σύμπαν. Κάποτε, το 1867 συγκεκριμένα, ο Νόμπελ, ένας Σουηδός επιστήμων χημικός, ανακάλυψε τη δυναμίτιδα. Χάρηκε, διότι είδε ότι μπορούσε να κάνει πολλά καλά με αυτήν. Αλλά διαπίστωσε με λύπη του ότι η ίδια η δύναμή της θα μπορούσε να κάνει μεγάλα κακά και να ανατινάξει τον κόσμο όλο. Την παρέδωσε βέβαια σε χρήση, σε βιομηχανοποίηση και σε εμπόριο, αλλά με την ευχή να χρησιμοποιηθεί μόνον για ειρηνικούς σκοπούς. Και στις 27 Νοεμβρίου του 1895 άφησε σε διαθήκη όλη του την περιουσία ύψους 9.200.000 δολαρίων για να δίδεται σε βραβεία σε όσους θα πρωτοπορούν σε έργα σχετικά με την ειρήνη και με τις ειρηνικές επιστήμες και τις τέχνες. Και από τότε καθιερώθηκαν τα βραβεία Νόμπελ που είναι γνωστά σε όλους. Όντως, η δύναμή της χρησιμοποιήθηκε για πολλούς ειρηνικούς σκοπούς από πολλούς καλούς ανθρώπους. Δυστυχώς όμως, όπως ξέρεις, τη χρησιμοποίησαν και κακοί άνθρωποι με κακούς σκοπούς και η δύναμή της έκανε πολλά κακά. Τώρα, σε ρωτώ, γιατί ανέφερα το παράδειγμα αυτό του Νόμπελ και της δυναμίτιδας? Είναι δύσκολη απάντηση. Άσε, μη μου απαντάς. Απλούστατα, το ανέφερα για να πω και σε σέναν, αλλά και σε όλους τους ακροατάς μας, ότι όπως η δύναμή της, έτσι και ο κόσμος στην ουσία του δεν είναι κάτι κακό. Ούτε πλάστηκε από το Θεό ο κόσμος για κακό σκοπό. Ο κόσμος και ό,τι περιλαμβάνει επάνω του ή μέσα του είναι καλός. Πολύ καλός. Λίαν καλός, όπως είπε ο ίδιος ο Θεός.
2: Μάλιστα.
1: Όμως, ποιος κυβερνάει σήμερα τον κόσμο? Ο σοφός ή ο τρελός? Ο καλός ή ο κακός?
0: Εδώ είναι το πρόβλημα της εποχής μας. Και αυτά βέβαια που είπατε είναι ερωτήματα σπουδαία και οι απαντήσεις αυτά δύσκολες και μεγάλες έκταση. Θα τις βρούμε όμως στη συνέχεια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Τώρα, Γέροντα, επειδή φτάσαμε στο τέλος του χρόνου της εκπομπής μας, είναι δυνατόν, κλείνοντας το θέμα μας, να πούμε κάτι συμπερασματικά?
1: Βεβαίως. Σαν συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι η λέξη κόσμος έχει δύο σημασίες και έννοιες. Πρώτον, κόσμος σημαίνει το σύνολο της δημιουργίας του Θεού, αστέρια, ήλιους, βουνά, θάλασσες, ανθρώπους, φυτά, ζώα, πουλιά κλπ. Και δεύτερον, κόσμος σημαίνει το σύνολο της πονηρίας των ανθρώπων και των δαιμόνων και γενικά το σύνολο του κακού που όλα αυτά μπορούν να μπαίνουν μέσα στο σύνολο της δημιουργίας του Θεού. Το συμπέρασμα αυτό που λέγω τώρα μας το δίδουν οι πατέρες και οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας που μας λέγουν: κόσμος λέγεται διτός. Και η σύσταση η δημιουργική και των ανθρώπων το σύστημα των πονηρών. Νομίζω ότι είναι απλά λόγια και ναι, καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος μπορεί να τον κατανοούμε με δύο έννοιες, όπως είπα και εγώ προηγουμένως.
0: Δύο διαφορετικές
1: έννοιες. Έτσι είναι. Και η δημιουργία του Θεού, αλλά και τα συστήματα των ανθρώπων, τα πονηρά.
0: Βέβαιος.
1: Έτσι.
0: Αυτά λοιπόν, Γέροντα, για σήμερα.
1: Αυτά, παιδί μου. Ας τα έχουμε υπόψη μας όλα αυτά και ας τα διατηρήσουμε στη μνήμη μας, διότι με βάση αυτά που είπαμε μέχρι αυτό το σημείο, mm-hmm. με αυτά θα προχωρήσουμε στη συνέχεια με τη βοήθεια του Θεού.
0: Μάλιστα. Γέροντα, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα τα υπέροχα που ακούσαμε σήμερα για τον κόσμο. Ήταν όλα τους μια καλή εισαγωγή στη γνωριμία μας με τον κόσμο όπως τον βλέπει η Ορθοδοξία μας. Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα στην εκπομπή μας «Θέματα ατέλειωτης ζωής» και ακούσαμε μαζί το σεβαστό μας Γέροντα Σπυρίδωνα να μας μιλάει πάνω στο θέμα «Κόσμος και Ορθοδοξία». Καλή συνάντηση στην επόμενη εκπομπή μας. Ωστότε, ο Χριστός μαζί σας.

0: κόσμος και ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Θαύματα του Χριστού. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης.
1: Θα συνεχίσουμε σήμερα και θα πούμε ακόμα μερικά πράγματα που αφορούν στην περίφημη συνάντηση του Εκατοντάρχου με τον Χριστό. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά να μιλάμε για αυτή την περίφημη συνάντηση του Εκατοντάρχου, ενός εθνικού ανθρώπου, ενός ιδωλολάτρη ανθρώπου, που είχε όμως αυτή την καλή διάθεση της καρδιάς και η οποία στάθηκε ικανή να τον φτάσει μπροστά στον Χριστό και να του ζητήσει ένα θαύμα για το παιδί του. Τι εννοούμε το παιδί του? Για τον δούλο του. Η φράση, η λέξη που χρησιμοποίησε ο Εκατόνταρχος έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, μια και ο δούλος στην εποχή των χρόνων του Χριστού, την εποχή τη ρωμαϊκή, ήταν συνώνυμο του πράγματος. Ένας δούλος ήταν ένα πράγμα, το οποίο ήταν για κάθε χρήση. Θα μπορούσε ο άνθρωπος να το πουλήσει, να το σκοτώσει, να το εξαφανίσει, χωρίς να δώσει πουθενά λογαριασμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και αυτό τονίσαμε και στην προηγούμενη συνάντηση, πόσο επαναστατικός ακούγεται ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που λέει «Ουκ είναι Ιουδαίος, ουδέρι, και δεν υπάρχει ελεύθερος και δούλος». Ακούμε σήμερα στην εποχή μας για επαναστάσεις, για έτσι διάφορες έτσι καταστάσεις, όμως από εύκολα ξεκινάνε οι άνθρωποι, έτσι, ψάχνουν ας πούμε τον πολίτη της πλειοψηφίας. Όταν όμως μιλάς απέναντι σε έναν κόσμο που μέχρι τώρα ήξερε ότι οι δούλοι ήταν σαν τα πράγματα και μπορούσε ο καθένας να τα χρησιμοποιήσει όπως ήθελε, αυτό νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και έτσι πρέπει να το δούμε και σήμερα. Στην προηγούμενη λοιπόν συνάντησή μας είχαμε πει για την προσέλευση του Εκατοντάρχου στον Χριστό. Προσήλθε αυτό όχι ως εξουσία έχουν, έτσι, αλλά ως ταπεινός δούλος. Παρότι ήταν ένας εκατόνταρχος, είχε ανθρώπους στην εξουσία του, παρόλα αυτά τα βάζει αυτά όλα στην άκρη και πλησιάζει τον Χριστό χωρίς να γνωρίζει ποιος ακριβώς είναι. Είχε μια πίστη, μια πρώτη ύλη καλή θα λέγαμε, η οποία χρειαζόταν όμως και τη συνάντηση με τον Χριστό. Υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, οι οποίοι έχουν μια φυσική καλοσύνη. Έχουν και παρότι ας πούμε θα το έχετε γνωρίσει, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που δεν τους δόθηκαν οι ευκαιρίες να γνωρίσουν τον Χριστό, όμως έχουν μια φυσική καλοσύνη και είναι δεκτική, και λίγο αν τους μιλήσεις, λίγο αν τους βάλεις ας πούμε σε έναν προσανατολισμό πνευματικό, δεν θέλουν πολύ και μπαίνουν πολύ εύκολα. Είναι η διάθεσή τους που τους βοηθά. Η κληρονομικότητα, μπορεί να είχαν κάποια μάνα, κάτι να είχαν, η ψυχή τους, η καρδιά τους, το εύπλαστο ας πούμε της ψυχής τους, τους κάνει να είχαν καλή δεκτικότητα. Από αυτό το υλικό ήταν καμωμένη και η καρδιά του Εκατοντάρχου. Δεν ζητάει λοιπόν για τον εαυτό του τίποτα, δεν ζητάει καν για την οικογένειά του. Ζητάει κάτι για το δούλο του. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και τον ονομάζει παιδί του. Για να καταλάβουμε δηλαδή πόσα μεγάλα σπλάχνα, εκτιρμών έχει αυτός ο άνθρωπος. Πόση μεγάλη καρδιά έχει αυτός ο άνθρωπος που να μπορεί να αισθάνεται παιδί του αυτόν το δούλο. Ο Κύριος, παρότι φροντίζει τα απολωλότα, μόνο για τα πρόβατα, τα απολωλότα του οίκου του Ισραήλ, και θυμάστε εκεί πέρα όταν πηγαίνει η γυναίκα εκείνη και του λέει δώσε μου κάτι, και λέει δεν ήρθα λέει για εσάς αλλά για τα τέκνα του Ισραήλ, και λέει και ναι, εμείς είμαστε τα κοινάρια και δώσε μας και μας λίγα ψίχουλα. Ο Χριστός βέβαια δεν αποκλείει κανέναν. Τα απολωλότα τελικά οίκου του Ισραήλ είμαστε όλοι, γιατί ο Ισραήλ πια δεν είναι εκείνο το πλαίσιο του λαού που τον δέχτηκε τον Χριστό, αλλά είναι ο νέος Ισραήλ, αυτός που καθιερώνεται μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, που είναι πια το γένος των χριστιανών. Αυτός πια είναι ο περιούσιος λαός. Το λέει λοιπόν όχι για να τον βγάλει έξω από την σωτηρία, αλλά ουσιαστικά για να κοινοποιήσει τη μεγάλη του πίστη. Για να πει δηλαδή στους άλλους ανθρώπους αυτό το γεγονός το οποίο είχε μέσα στην καρδιά του εκατόνταρχος, και λόγω της ταπείνωσης που είναι η πρώτη ύλη, που συνάντησε την πίστη που ήταν η δεύτερη ύλη, ταπείνωση και η πίστη, ήταν εκείνος ο συγκλονιστικός ευλογημένος συνδυασμός όπου έγινε το θαύμα. Αυτή ήταν δηλαδή η προετοιμασία του ανθρώπου και τελικά ήταν αυτό που άνοιξε τον παράδεισο και έφερε και τελικά την ίαση στο παιδί του εκατοντάρου. Λέει λοιπόν, του λέει ότι πες κάτι και να γίνει καλά. Και λέει αυτό ο Ιησούς, εγώ ελθώ θεραπεύσω αυτόν. Εγώ θα έρθω και θα το θεραπεύσω. Όταν απαντάει έτσι ο Χριστός, οι ταπεινές ψυχές απαντούν όπως ο εκατόνταρχος. Πώς απαντάει ο εκατόνταρχος, ο οποίος όταν βλέπει τον Χριστό να συγκαταβαίνει, γίνεται ακόμα πιο ταπεινός. Αποκριθείς, λέει ο εκατόνταρχος, Κύριε, ουκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις. Δεν λέγει εδώ ο εκατόνταρχος, Κύριε, δούλος είναι, δεν αξίζει τέτοια τιμής. Δεν αξίζει να έρθεις στο σπίτι να τον θεραπεύσεις. Δεν μιλάει για την αξιότητα ή την αναξιότητα του δούλου. Μιλάει για την αναξιότητα τη δική του. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ο εκατόνταρχος είχε επίγνωση ότι δεν είναι ικανός, άξιος για να εισέλθει στο σπίτι του ο Χριστός. Πραγματικά η περίπτωση του εκατοντάρχου υπήρξε μοναδική μέσα στα χρονικά της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό και αυτούς τους ανθρώπους, στο τέλος βέβαια αυτής της ίασης, αυτού του θαύματος, ο Χριστός θα πλέξει το εγκόμιο στον εκατόνταρχο και θα πει για αυτά τα τέκνα από την Ανατολή και τη Δύση που θα μαζέψει ο Χριστός και τα οποία θα έρθουν μέσα στη Βασιλεία του. Γιατί δόθηκαν οι ευκαιρίες, αυτό θα το πει και με παραβολή εκείνη του δείπνου, την θυμάστε, όπου ήρθαν και κλειμένοι και ενώ τους κάλεσε ο οικοδεσπότης, αυτοί αρνήθηκαν να πάνε στο μεγάλο δείπνο. Και τότε η πρόσκληση έγινε οικουμενική και κλήθηκαν πια στο δείπνο όλα τα έθνη. Μάλιστα, είναι κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό και πρέπει να το πούμε ότι το πρώτο οικουμενικό κήρυγμα, ο λόγος δηλαδή του Χριστού που ακούγεται σε όλα τα έθνη, είναι πρωτίστως, όσο να μας φαίνεται έτσι λίγο παράξενο, είναι η ταμπέλα, η πινακίδα που τοποθετήθηκε ακριβώς πάνω από τον Σταυρό, όπου ήταν τελικά αυτό το κήρυγμα σε όλες τις γλώσσες που μιλούνταν τότε στην εποχή του Χριστού, προκειμένου να καταλάβουν ότι εκείνος που σταυρώνεται είναι ο σωτήρας του κόσμου. Αυτό πια είναι κάτι που αφορά κάθε άνθρωπο και όχι απλά τα τέκνα του Ισραήλ τα οποία ήταν κλεισμένα μέσα στο κάστρο της Ιερουσαλήμ. Για δείτε λοιπόν πόσο συγκλονιστικό είναι το γεγονός. Ο εκατόνταρχος δεν μιλάει για την καλοσύνη του παιδιού του, του δούλου, αλλά για την αναξιότητά του. Δεν είμαι ικανός, είναι υπό τη στέγη μου εισέλθεις. Κοιτάξτε, ο εκατόνταρχος εδώ διδάσκει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τον τρόπο με τον οποίο εξητούμε το θαύμα. Πολλές φορές εμείς λέμε στον Θεό τι ακριβώς να κάνει, πώς να το κάνει και αν δεν το κάνει τελικά σε εμάς, οι οποίοι είμαστε και καλοί άνθρωποι και δικαιωματικά μας το χρωστάει δηλαδή αυτό που δεν έχουμε πειράξει μυρμήγκι, έτσι, ξέρετε τα γνωστά αυτά, τα οποία τα παραθέτουμε στον πνευματικό για να τα γνωρίζει και ο πνευματικός, ότι δεν έχουμε πειράξει κανέναν, καλό κάνω, κακό δεν κάνω, μου κάνανε, δεν έκανε, όλα τα καλά, μια επιλεκτική μνήμη και μια επιλεκτική λύση. Θυμόμαστε πάντοτε πόσες καλοσύνες κάναμε. Ποτέ δεν θυμόμαστε πόσες κακοσύνες κάναμε. Ποτέ δεν θυμόμαστε πόσα χρωστάμε. Πάντοτε πόσα μας χρωστάει ο Θεός. Επομένως, όταν ζητάμε το θαύμα, το ζητάμε με δικαίωμα. Χτυπάμε και το χέρι στο τραπέζι και πολλές φορές εναντιωνόμαστε με το Θεό όταν αργεί ή δεν κάνει αυτό που του ζητάμε. Για δείτε, ο εκατόνταρχος εδώ κάνει τη διαφορά. Μας διδάσκει, εγκαινιάζει ουσιαστικά έναν άλλον τρόπο που ζητάμε το θαύμα. Όχι γιατί μας δικαιούται η ψυχή μας, η ζωή μας να δεχθεί το θαύμα. Άλλως ταπεινοί δούλοι, δεν είμαστε άξιοι να εισέλθει στη θύρα μας. Αλλά να κάνει έλεος ο Θεός και να εισέλθει. Όχι επειδή μας αξίζει το θαύμα, αλλά από αγάπη και ευσπλαχνία και από έλεος να μας επισκεφθεί. Ο τρόπος με τον οποίο ο εκατόνταρχος πλησιάζει τον Χριστό είναι ουσιαστικά αντίθετος πέρα για πέρα σωστός, αλλά αντίθετος με αυτόν τον τρόπο που πλησιάζουμε εμείς τον Θεό, ζητώντας ένα αίτημα, κάνοντάς του ένα αίτημα. Θεωρούμε ότι εμάς δεν πρέπει να το κάνει. Εμείς πρέπει να προηγηθούμε. Σαν να έχουμε δηλαδή έναν άνθρωπο στα πράγματα και σε εμάς πρέπει να δοθεί πρώτα η λύση.

Η πράξη του λοιπόν υπήρξε και είναι παροιμιώδης μέχρι σήμερα. Δεν μπορούμε πραγματικά να ξεπεράσουμε, δεν είναι πρόσωπο το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί στην εκκλησιαστική μας ιστορία, στην Καινή Διαθήκη. Μολονότι ο εκατόνταρχος είναι ανώτερος εκείνη την περιοχή και είναι ένας άρχοντας, μικρός μένα, αλλά άρχοντας, εν τούτης αναγνωρίζει ότι μπροστά στον Χριστό είναι ένας δούλος και αυτός. Και πραγματικά δεν μπορεί καμιά ανθρώπινο μεγαλείο, καμιά προσωπικότητα, όταν την βάλεις κοντά-κοντά με το πρόσωπο του Χριστού, με την αξία, ας πούμε, του Χριστού, να μπορεί πραγματικά να έχει αυτός ο άνθρωπος μία αξία. Κανένας πραγματικά άνθρωπος, κανένας άνθρωπος της γης, που θεωρεί τον εαυτό του τάχα μεγάλο και δυνατό, όταν μπει δίπλα στη Βασιλεία του Θεού, όταν μπει δίπλα στον Χριστό, έχει κάποια αξία. Μόνο όταν αυτός ο άνθρωπος πραγματικά συνδεθεί με τον Θεό, αποκτά αξία. Είναι συγκλονιστική φράση που είπε η Αγία Μακρίνα, η ουσία Μακρίνα, αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου, στον αδελφό της, όταν είχε διαβάσει όλα τα βιβλία της εποχής του, ήταν ένας πανεπιστήμονας, ήταν ένα κινητό πανεπιστήμιο Μεγάλος Βασίλειος, ήταν πάρα πολύ οξυδερκής, έπαιρνε τα γράμματα, ήταν δυνατό μυαλό, όμως η ουσία Μακρίνα του είπε, είσαι ένας σημαντικός άνθρωπος, αλλά αν πεθάνεις δεν θα σε ξέρει κανείς. Αν βαπτιστείς όμως, αν γνωρίσεις τον Χριστό τελικά και βαπτιστείς, τότε η ιστορία θα σε θυμάται σαν μέρα. Γεγονός το οποίο επαληθεύτηκε, μέχρι σήμερα ο Βασίλειος λέγεται Μέγας. Μέγας μέσα στην Εκκλησία και δεν είναι, όπως γνωρίζετε, πολύ μεγάλη μέσα στην ιστορία. Σύνδεση λοιπόν με τον Χριστό, τότε η αξία μας, αν μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό, αποκτά αξία. Τότε τα υπόλοιπα αλλιώς παραμένουν έτσι ανθρώπινα επιτεύγματα, τα οποία μοιάζουν έτσι πάρα πολύ δύσκολα να τα πεις, αλλά είναι σίγουρα αυτό που λέει μέσα η Γραφή, και απέθανε ο πλούσιος και ετάφη. Μέχρι εκεί όλες οι μεγάλες μας ιδέες και τα λοιπά τελειώνουν εκεί. Άντε να αφήσεις, ας πούμε, ένα έργο, μια μνήμη, μια εφεύρεση, αλλά τίποτα περισσότερο. Αυτό είναι η ανθρώπινη ιστορία. Αν τη δούμε έτσι την ανθρώπινη ιστορία, είναι απαρήγορο αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα το οποίο λες, δεν βγαίνει πουθενά. Όποιος συνδεθεί όμως με τον Χριστό, η αξία του πραγματικά μεγαλώνει και πραγματικά γίνεται και αξία. Να μιλήσουμε λίγο για τη συγκατάβαση του Θεού. Ο Χριστός λοιπόν συγκαταβαίνει σε αυτό το αίτημα του ανθρώπου. Θα έρθω να τον θεραπεύσω. Για δείτε πώς ζούμε αυτή τη συγκατάβαση του Θεού. Η συγκατάβαση του Θεού γίνεται μέσα στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Η Θεία Κοινωνία, ο ίδιος ο Χριστός κρύβεται μέσα στα συστατικά του ψωμιού και του κρασιού. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να μεταλάβουμε σάρκα και αίμα. Δεν θα μπορούσαμε όταν κοινωνούμε να κοινωνήσουμε σάρκα και αίμα. Δεν ήταν δυνατόν. Κρύβεται λοιπόν ο ίδιος ο Χριστός μέσα στη γεύση του κρασιού και του ψωμιού. Όμως το ίδιο αυτό που κοινωνούμε δεν είναι ψωμί και κρασί. Έχει τη μορφή αυτή στο στόμα μας του ψωμιού και του κρασιού. Είναι όμως ουσιαστικά και όχι συμβολικά το σώμα και το αίμα του. Κρύβεται λοιπόν, συγκαταβαίνει λοιπόν ο Χριστός και κρύβει τη δόξα του, ώστε να μπορούμε και εμείς να συμμετέχουμε σε αυτό το μυστήριο των μυστηρίων, πρωτίστως στη Θεία Κοινωνία. Για να δούμε όμως, με την ταπείνωση του εκατοντάρχου, παράλληλα βαδίζει και μια άλλη αρετή, η οποία πάντοτε βαδίζει στους ανθρώπους που εργάζονται την αρετή της ταπείνωσης. Και αυτή η αρετή είναι η αρετή της πίστης. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταπείνωση, τόσο είναι μεγαλύτερη η πίστη. Τι σημαίνει αυτό? Για δείτε ότι ταπείνωση σημαίνει υποχώρηση. Κάνει ο άνθρωπος λίγο προς τα πίσω, προκειμένου αυτό που κάνει ο άνθρωπος προς τα πίσω να χωρέσει περισσότερο ο Θεός. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όσο κάνει πιο πίσω ο άνθρωπος, όσο υποχωρεί, τόσο περισσότερο ζωτικό χώρο καταλαμβάνει το οξυγόνο του Θεού. Αν μπορούμε έτσι σχηματικά να το ορίσουμε. Λοιπόν, λέει λοιπόν στην πίστη κοντά αυτός ο άνθρωπος, στην ταπείνωση λοιπόν, προσθέτει την πίστη. Ποια είναι η πίστη του ανθρώπου αυτού? Του λέει, όχι, είμαι αμαρτωλός άνθρωπος Κύριε,
και δεν μπορείς να εισέλθεις, είσαι πολύ μεγάλος για να εισέλθεις σε μένα το μικρό. Δεν χωράς στην καρδιά μου. Τι σημαίνει αυτό, δεν χωράς? Σημαίνει ότι ο χώρος μου, ο τόπος μου, η καρδιά μου είναι πολύ βρώμικη για να σε δεχτεί. Είναι πολύ μικρή για να δεχθεί αυτό το συγκλονιστικό μυστήριο των μυστηρίων. Για δείτε όμως, θυμηθείτε την ενανθρώπιση του Χριστού. Πώς έρχεται ο Χριστός στον κόσμο? Έρχεται σαν ταπεινός άνθρωπος και δεν έρχεται μέσα σε βασιλικά ανάκτορα, βασιλιάς ο ίδιος, αλλά έρχεται ο ίδιος και συγκαταβαίνοντας μπαίνει σε ένα μικρό ταπεινό σπήλαιο, σε ένα φτωχικό χώρο, μπαίνει μέσα σε μια σπηλιά, σε ένα χώρο που ζούσαν ζώα, άλογα ζώα, στον πιο βρώμικο τόπο που υπήρξε και υπάρχει πάνω στη γη. Εκεί λοιπόν διαλέγει για κατοικία του, αυτόν τον τόπο διαλέγει για κατοικία του ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και συγκλονιστικό. Σημαίνει ότι ο Χριστός δεν συχαίνεται τις βρώμικες καρδιές. Συχαίνεται τις αμετανόητες καρδιές. Και δεν κάθεται εκεί που υπάρχει σκληρότητα καρδιάς και υπάρχει αμετανοησία. Αυτό συνιστά εμπόδιο για να έρθει ο Χριστός. Οι καρδιές των ανθρώπων όταν είναι λερωμένες, βρώμικες, αλλά έχουν μετάνοια και μέσα από την εξομολόγηση βιώνουν ακριβώς αυτή την αίσθηση της αμαρτωλότητας και την εξήτηση του Θείου Ελέους, τότε ο Χριστός συγκαταβαίνει και έρχεται και ποιεί μέσα στον άνθρωπο, σκηνεί και έρχεται πραγματικά και σκηνώνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και πρέπει έτσι να το πιστέψουμε. Ότι δεν είναι πως μας ηχαίνεται ο Χριστός γιατί είμαστε βρώμικοι. Βρώμικοι είμαστε όλοι. Αν όμως είμαστε σκληροί και αμετανόητοι, τότε πραγματικά αυτή η βρωμιά παγιώνεται μέσα μας και δεν έχουμε χώρο να δεχτούμε τον Χριστό. Και τι κάνει τον άνθρωπο να παγιώνει την καρδιά του μέσα στη βρωμιά? Ο εγωισμός. Αν το κλειδί που ανοίγει τον παράδεισο είναι η ταπείνωση και κοντά της η πίστη, ο εγωισμός από την άλλη πλευρά, εκείνο δηλαδή που μας έβγαλε τελικά από τον παράδεισο, είναι κάτι που όχι μόνο δεν δέχεται τον Χριστό στην καρδιά, αλλά και δεν του επιτρέπει να εισέλθει. Γιατί ο άνθρωπος από τον εγωισμό του αποκτά σκληρότητα και με τη σκληρότητα χάνει την πίστη και χάνει και την αγάπη του για τον Θεό. Η πίστη λοιπόν που συνοδεύει την ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο να λέει στον Χριστό, κάνει τον εκατόνταρχο να λέει στον Χριστό. Μόνον λέει, υπέ λόγων και διαθύσεται ο πες μου. Πες ένα σου λόγο και αυτός ο λόγος σου θα είναι θεραπευτικός. Αρκεί να πεις ένα λόγο. Γιατί ο εκατόνταρχος παρότι ήταν αγράμματος στα πνευματικά, δεν ήξερε τίποτα ή δεν είχε διαβάσει, προφανώς είχε ακούσει για το Μωσαϊκό νόμο, αλλά σήμερα θα λέγαμε ήταν ένας ακατήχητος άνθρωπος. Δεν είχε μεγαλώσει μέσα στη διδασκαλία ενός και μόνο Θεού. Προφανώς θα είχε μεγαλώσει την ειδωλολατρία. Ωστόσο, καταλάβαινε με την καλοσύνη της καρδιάς του ότι αυτός που είχε μπροστά του μπορούσε με έναν λόγο του να θεραπεύσει το παιδί του, να θεραπεύσει το δούλο του. Ο λόγος του Θεού πόσο μεγάλη σημασία έχει? Για τον εκατόνταρχο μπορούσε αυτός ο λόγος να ταξιδέψει τόσο μακριά και να φτάσει τον άνθρωπο που έχει ένα πρόβλημα. Εδώ οι παππούλιδες της Εκκλησίας μας και οι πατέρες της Εκκλησίας μας βλέπουν αυτή τη δύναμη της προσευχής, η οποία καταργεί τα σύνορα, καταργεί τους χρόνους, καταργεί τις αποστάσεις και πάει ίσα σαν σαΐδα ακριβώς και βρίσκει τον άνθρωπο που νοσεί, που έχει πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή η προσευχή κάποιος να ευχηθεί από πάνω του κτλ, αλλά το θαύμα μπορεί να ταξιδέψει σε όλους τους χρόνους, σε όλους τους τόπους και να βρει ακριβώς τον άνθρωπο που νοσεί. Εδώ λοιπόν είναι και η ευθύνη μας να ζητούμε, όταν μας λένε μάλιστα ότι και κάποιον κάνει ευχή και προσευχή σου για μένα, να θυμόμαστε και να προσευχόμαστε για αυτό το πράγμα. Και εμείς κάνουμε αυτό που έκανε ο εκατόνταρχος. Ζητάμε από το Θεό, πες και εσύ ένα λόγο, κάνε και εσύ το θαύμα σου, βοήθα και εσύ έναν άνθρωπο. Και μάλιστα, ξέρετε, μια αγάπη, μια προσευχή για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε, που δεν είναι οικοί μας, συγγενείς μας, έχει αγάπη μέσα της και γι' αυτό έχει και διπλό έλεος από το Θεό. Ενώ για τους ανθρώπους τους δικούς μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, αυτά είναι εύκολα. Δεν θέλει και κάποιος να μας το πει να το κάνουμε. Το κάνουμε γιατί το νιώθουμε και πραγματικά το νιώθουμε ανάγκη. Ενώ για τους ανθρώπους τους εκτός, ανθρώπους που δεν θα τους ξέρουμε ποτέ, αυτό το γεγονός έχει μέσα του πολύ αγάπη και για τούτο ελκύει πολύ πολύ τη χάρη του Θεού.
Ο λόγος του Θεού. Πώς έφτιαξε ο Θεός τον κόσμο? Δια του λόγου του. Είπε και γεννήθησαν. Είπε ένα λόγο και αμέσως όλος ο κόσμος φτιάχτηκε στις ημέρες αυτές της δημιουργίας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έλα κύριε Μάικλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο λόγος του Θεού. Και ξέρετε τι σημαίνει ο λόγος του Θεού και πώς ταξιδεύει ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού ταξιδεύει με τον έντυπο λόγο, με την Καινή Διαθήκη, με τη δύναμη, με τη δυναμική που έχει αυτός ο λόγος να καρπίσει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων χρόνια μετά. Να βρει δηλαδή τους ανθρώπους και να τους ελεήσει. Και ο λόγος του Θεού μέσα από το μοίρασμα αυτό που έχουμε για τους άλλους ανθρώπους. Ξέρετε, έλεγε κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι να διαβάζετε, λέει, τα βιβλία αυτά, τα πατερικά, την Καινή Διαθήκη, με τέτοιο τρόπο ώστε αν χρειαστεί κάποιος να σου πει τι διάβασες, να το διηγηθείς. Έτσι, με κάποιο τρόπο δηλαδή να το αποτυπώνεις στο μυαλό. Όχι με τα κόμματα και τις στίξεις, τα σημεία στίξεις, αλλά με το νόημα της καρδιάς. Τι διάβασες, τι κατάλαβες, ας πούμε, αν σε ρωτήσει κάποιος τι διάβασες. Έτσι λοιπόν ταξιδεύει ο λόγος και εδώ είναι και η μεγάλη μας ευθύνη εμάς των χριστιανών, ότι ό,τι ωφελούμεθα, ό,τι παίρνουμε σαν λόγο και σαν ωφέλη, έχουμε χρέος ιερό, καθήκον ιερό, όσο ακούγεται έτσι κρύο αυτό το πράγμα, αλλά ανάγκη πραγματικά αυτό το λόγο να τον μοιραζόμαστε. Και εδώ

και ο άλλος από ζήλο προσπαθούσε να τον πείσει και γινόταν αντί για ωφέλεια βλάβη, τότε ο χριστιανός έπρεπε να κάνει πίσω. Γιατί μια χωρίς διάκριση προσπάθεια του ανθρώπου να πείσει τον άλλον άνθρωπο μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα. Να τον κάνει τον άλλον να θυμώσει και να γίνουμε εμείς αιτία, χωρίς να το καταλάβουμε, να υβριστεί το όνομα του Θεού. Γι' αυτό και εκεί θέλει διάκριση. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, άντε πρέπει να τον πείσουμε και να τον πιάσουμε από το λαιμό. Θυμηθείτε ότι σημασία έχει οι άνθρωποι να τους μάθουν να λυγίζουν, όχι να σπάσουν. Όχι να τους πιάσουμε δηλαδή και να τους πούμε θες, δεν θες, θα ακούσεις. Έτσι είναι, έτσι θα θέλει ο Θεός. Δεν πρέπει να σέβεσαι το χρόνο και την ιδιοσυγκρασία του εκάστου. Αν μπορεί και αν θέλει να ακούσει. Λοιπόν, είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό που κάνει εδώ ο εκατόνταρχος. Πιστεύει ότι από απόσταση ο Χριστός μπορεί να κάνει το θαύμα του. Η πίστη. Μια πίστη δηλαδή η οποία ήταν ενεργός. Και λέει, για προκειμένου να κατοχυρώσει ας πούμε αυτό που λέει, λέει στο Χριστό: και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν έχω υπέ με αυτόν στρατιώτες, και λέγω του το πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχω και έρχεται, και το δούλο μου πίσω τούτο και πει. Του λέει δηλαδή του Χριστού τι δουλειά κάνω. Εγώ λέει είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω στρατιώτες στην εξουσία μου. Δεν τα λέει βέβαια στο Χριστό για να μάθει ο Χριστός τι είναι ο εκατόνταρχος, ο Χριστός τα γνωρίζει. Αλλά του λέει, αν εγώ που είμαι ένας εκατόνταρχος μπορώ να πω στους ανθρώπους να κάνουν αυτό, εσύ που είσαι πολύ μεγαλύτερος από μένα δεν μπορείς να πεις ένα λόγο και να γίνει. Προσέξτε, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός ο διάλογος του Χριστού δεν είναι τυχαίος και δεν έγινε άκυρα. Δηλαδή ο Χριστός τον αφήνει αυτό το διάλογο να εξελιχθεί, γιατί γίνεται μεταξύ του εκατοντάρχου και του Χριστού, αλλά γίνεται δημοσία. Και τον ακούνε αυτό το διάλογο και γύρω. Αρχίζει να εξελίσσεται για να φτάσουμε τελικά στο τελικό εγκόμιο της ζωής, της πίστης και της ταπείνωσης του εκατοντάρχου. Λέει δηλαδή στον Χριστό ο εκατόνταρχος ότι εγώ είμαι άνθρωπος και έχω εξουσία σε ανθρώπους και ό,τι τους πω το κάνω. Εσύ που είσαι πάνω από κάθε αρχή και πάνω από κάθε εξουσία, δεν μπορείς με το θεραπευτικό σου λόγο αυτόν τον άνθρωπο να πεις και να γίνει καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια, ο εκατόνταρχος δηλώνει και κάτι άλλο. Είναι η θέση που έχει ο εκατόνταρχος απέναντι στο Θεό, είναι και αυτό που προτείνεται ουσιαστικά από αυτό το υπέροχο, την υπέροχη αναφορά του θαύματος, τη στάση που έχουμε εμείς απέναντι στο Θεό. Εμείς ας πούμε σαν άνθρωποι ορίζουμε μερικά πράγματα. Λοιπόν λέμε ότι αν εμείς που είμαστε μέσα στα πράγματα λέμε αυτό και γίνεται, αυτό και γίνεται, πόσο σαν παράδειγμα πρέπει να πάρουμε αυτό που έχει ο Χριστός στη ζωή μας, που μπορεί εκείνος να είναι πάνω από κάθε μας εξουσία, δική μας ανθρώπινη επινόηση, και να μπορεί εκείνος να διατάζει και εκείνος να ορίζει τα πράγματα. Λέει λοιπόν, το παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο εκατόνταρχος είναι και δηλώνει και την υποταγή και την αναντήρητη υποταγή σε κάθε ό,τι ο Θεός διατάσσει. Είπαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας ότι ο εκατόνταρχος αφήνει μπροστά στα πόδια του Χριστού το πρόβλημα. Του λέει ότι το παιδί μου έχει ένα πρόβλημα. Δεν λέει τι να κάνει. Και σε αντίθεση με εμάς που μάλλον έχουμε προτείνει στον Χριστό τι να κάνει και δεν εκθέτουμε τόσο το πρόβλημα, όσο έχουμε έτοιμη τη λύση σαν εκείνος να αγνοεί το πρόβλημα και σαν να αγνοεί και τι ακριβώς να κάνει. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ έτσι ιδιαίτερο και πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του πρέπει να αντιλαμβάνεται πάντοτε ότι να υποτάσσεται στα θεία μυστήρια, να υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού, όσο κραυγαλαίο και όσο μεγάλο ακούγεται αυτό το πράγμα. Πώς να υποτάσσεται ο άνθρωπος, πως λέει εκεί ο Βιτσέντζος Κορνάρος στο Θυσία του Αβραάμ, ό,τι ο Θεός ορίζει. Πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, γιατί σκεφτόμαστε ότι ο Θεός ορίζει κάτι καλό, ας πούμε. Αν επιτρέψει ο Θεός κάτι το οποίο να είναι πόδινο, τι στάση κρατάμε. Λέμε ας πούμε για ένα πρόβλημα, κάνε ό,τι νομίζεις, αυτό λέει ο εκατόνταρχος. Και αν ο Θεός θέλει κάτι που πονάει ή όχι θέλει, επιτρέπει κάτι, γιατί αυτός είναι ο σωστός όρος, κάτι που πονάει, η πίστη μας έχει να κάνει με το καλό ή το κακό, ας πούμε, με αυτό που εμείς θεωρούμε.

με καλό ή κακό. Λέμε, ας πούμε, ότι είναι, υπάρχει Θεός, ναι, αν μας πάει με τα καλά. Αν μας προσέχει, αν μας έχει τα παιδιά μας. Αν λίγο αυτά αγγιχτούν και λίγο έτσι πάνε και πέρα δόθε, τι θα γίνει, ποια θα είναι η θέση μας. Δείτε τον Ιώβ, το υπέροχο αυτό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιώβ είχε αγάπη στον Θεό και τα λοιπά, και ο διάβολος πήγε εκεί και του λέει, δεν σε σέβεται δωρεάν ο Ιώβ, τον προσέχεις και σε σέβεται, τον πληρώνεις δηλαδή και σε σέβεται. Πήραξε του κάτι από την οικογένεια και τότε θα φανεί η γνησιότητα της πίστης του. Και ο Θεός επιτρέπει και ο διάβολος τον πειράζει, του παίρνει όλα τα παιδιά, του παίρνει όλο το βιός και στο τέλος τον αφήνει ένα πληγωμένο, ξεχασμένο. Η γυναίκα του του λέει, έχει χαθεί μνημός νόσο από τον κόσμο. Τι άλλο θέλεις, λέει. Πες ένα λόγο εναντίον του Θεού και πέθανε. Και τότε ο υπέροχος αυτός λόγος του Ιώβ λέει, γιατί μιλάς σαν τις γυναίκες που δεν έχουν φρόνηση. Αν τα καλά δεχόμαστε από το Θεό, τα κακά δεν θα τα δεχθούμε. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα. Γιατί όσο είμαστε καλοζωισμένοι και καλά, τι λέμε θεωρητικά και λέμε και στους άλλους να κάνουν υπομονή. Επίσης, είναι εύκολο αυτό. Αλλά όταν τα νερά φτάσουν στα δικά μας πόδια, τότε φαίνεται αν πραγματικά τα πιστεύουμε αυτά που λέμε. Γιατί, όπως λέει και ο πατήρ Νίκον ο Αγιορείτης, στο καρφί φαίνεται ο χριστιανός. Όταν το καρφί περάσει τη σάρκα, τότε φαίνεται ο χριστιανός. Τον άλλο καιρό είμαστε δωρεάν χριστιανοί που δεν πονάει και είναι όλοι. Είμαστε όλοι. Άμα είναι ανώδυνος ο χριστιανισμός, δεν έχει πόνο.

0: Λοιπόν, εγώ ελθόν λέει θεραπεύσω αυτόν. Εδώ φαίνεται καθαρά η παντοδυναμία του Θεού. Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω. Ξέρετε, δεν καλείται από Ιουδαίο, αλλά από εκατόνταρχο. Και ο εκατόνταρχος παρουσιάζει την ασθένεια του δούλου του. Και αυτό τον δούλο τον λέει παιδί. Βλέπει λοιπόν ο Χριστός μια ποιοτική διαφορά όσον αφορά στους ανθρώπους τους δικούς του που θα έπρεπε να είναι σαν τον εκατόνταρχο και τον εκατόνταρχο που ενώ δεν θα έπρεπε είναι τελικά πιο μαλακός, πιο επίγειος, πιο ανθρώπινος, πιο άνθρωπος του Θεού θα λέγαμε από αυτούς που θα έπρεπε να είναι άνθρωποι του Θεού. Όταν είπε αυτά ο εκατόνταρχος στο Χριστό, το Ευαγγέλιο λέει «Ακούσας ο Ιησούς εθαύμασε και είπε τις ακολουθούσε. Αμήν λέγω ημίν, ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρον». Βέβαια ο Χριστός δεν ανακαλύπτει τώρα την πίστη του εκατοντάρχου, γνωρίζει τα κρύφια της καρδιάς. Και ένας τρόπος που αφήνει το θαύμα και το αφήνει να εξελιχθεί είναι να φανεί πραγματικά η καρδιά του ανθρώπου. Και όπως θυμάστε εκεί τη νύχτα που πήγε αυτή η γυναίκα η αμαρτωλή να πλύνει τα πόδια του Χριστού, έβγαλε το άρωμα λέει και πληρώθη οικία από την ευωδία του μύρου, γέμισε το σπίτι από τη μυρωδιά, όχι αυτού του υλικού που κρατούσε η γυναίκα, όσο από τη μυρωδιά της αγάπης της. Ο Χριστός αφήνει αυτό το άρωμα να ξεχυθεί προκειμένου όλοι να πάρουν αυτή την πνευματική μυρωδιά και όχι μόνο αυτοί που ήταν μπροστά αλλά και εμείς να μας φοβολήσει η καρδιά μας από αυτή τη γνησιότητα της ταπείνωσης και της πίστης αυτού του συγκλονιστικού ανθρώπου ο οποίος ζητούσε το Χριστό μέσα στην καρδιά του και αισθανόταν έναν άνθρωπο, ένα αντικείμενο, όπως είπαμε προηγουμένως, τον αισθανόταν σαν δικό του παιδί. Μεγαλειώδη στιγμή, ο Χριστός είχε κάθε λόγο να επλέξει το εγκόμιο σε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά και ταυτόχρονα να ελέγξει τους ανθρώπους που θα έπρεπε να έχουν αυτή τη μυρωδιά και δεν την έχουν. Και αυτός ο έλεγχος, σας παρακαλώ, δεν είναι μόνο σε αυτούς που ακούν την παραβολή, που βλέπουν μάλλον το συγκλονιστικό γεγονός εκείνη την ώρα που διεξάγεται, αλλά και σε όλους εμάς. Και κάθε φορά που ακούμε αυτό το λόγο από το Ευαγγέλιο, αλλά και κάθε φορά που ακούμε και διαβάζουμε αυτόν τον καινοδιαθηκικό λόγο, αυτό το πλαίσιο, το ιστορικό και το θαύμα, να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Είμαστε ο νέος Ισραήλ. Είμαστε αυτός ο λαός ο οποίος γνώρισε τον Χριστό. Δέχτηκε τον Χριστό. Δέχτηκε τον Χριστό από τα μικρά του χρόνια. Και ενώ θα έπρεπε να δείχνει όλα τα δείγματα ενός ανθρώπου που γνώρισε τον Χριστό, ανταυτού ζούμε σαν να μην τον γνωρίσαμε ποτέ. Σαν να είμαστε εκείνος ο μαθητής που οργίζεται και αναθεματίζει τον εαυτόν του ότι ούκ είδα τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω. Ζούμε στη ζωή μας σαν να μην πέρασε ο Χριστός ανάμεσά μας. Ζούμε όχι δυο ζωές, πάρα πολλές ζωές. Αυτές τις μέρες κάτι διαβάζαμε στον καλό Σαμαρίτη και έλεγε και για τον Λεβίτη και για τον ιερέα που ενώ θα έπρεπε να είναι οι άνθρωποι που θα πρόσφεραν αγάπη γιατί αυτό ήταν το έργο τους, αυτοί είδαν, προσπέρασαν. Όλοι μας, και εμείς πρώτα οι κληρικοί, αλλά και όλοι μας, είμαστε άνθρωποι που αφού ζήσαμε και γνωρίσαμε τον Χριστό, θα πρέπει αυτή τη γνωριμία να την μεταποιούμε σε πράξη. Αυτή η γνώση τον άνθρωπο δεν τον σώζει, όσο η εφαρμογή αυτής της γνώσης. Εμείς γνωρίσαμε τον Χριστό, τον είδαμε, τον ζήσαμε από τα μικρά μας χρόνια. Αλλά τελικά το πλαίσιο στο οποίο ζούμε είναι σαν εθνικό, σαν ιδωλολατρικό, σαν να μην γνωρίσαμε τον Χριστό ποτέ. Εδώ ο εκατόνταρχος κοινός μας βάζει τα γυαλιά και μας λέει εγώ δεν τον γνώρισα κι όμως είναι σαν να τον ξέρω. Και εσείς τον γνωρίσατε και είναι σαν να μην τον έχετε γνωρίσει ποτέ. Ας είναι ο καθένας, αυτή η ιστορία, ας είναι ένας προσωπικός έλεγχος για τον εαυτό του. Γιατί οι ευκαιρίες που μας δίνονται είναι ευκαιρίες που θα ζητηθούν. Και όπως γνωρίζει πολλά, θα τους ζητηθούν περισσότερα. Αυτό σας είναι ένας λόγος ο οποίος ουσιαστικά επικυρώνει και τα υπόλοιπα. Σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώσουμε την ομιλία μας και έχουμε ακόμα μία συνάντηση που θα κλείσει ουσιαστικά αυτή την περίφημη ίαση του δούλου του εκατοντάρχου και αυτό το συγκλονιστικό εγγόμιο που πλέκει ο Χριστός για αυτόν τον εθνικό άνθρωπο.
1: Τα θαύματα του Χριστού. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

Επίσης σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρο και Αγίων 40 μαρτύρων οι οποίοι μαρτύρησαν μαζί με τον Άγιο Αλέξανδρο. Τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφιού και Ζωσίμου, Ευσταθίου του Ρωμαίου και Καλλινίκου, Ηλιοδόρου, Μάρκου του Ποιμένος, Νέωνος, Νίκονος, Αλεξάνδρου και Εταίρων 30 Παρθένων και Παίδων, των Οσίων Πατέρων ημών Χαρίτονος Ομολογητού, Αυξεντίου και Νεοφύτου του Εγκλίστου, των Εν Κύπρο.

Φιλαλήθης και θαραλέος ο Βαρούχ έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ. Ήταν γιος του Νηρίου και υπήρξε αφοσιωμένος, ακόλουθος και γραμματέας του προφήτου Ιερεμία. Όταν ήταν φυλακισμένος ο Ιερεμίας, ο Βαρούχ έγραψε με υπαγόρευση του προφητείες με την εντολή να τις αναγνώσει στο λαό σε ημέρα νηστείας. Άλλο βασιλιάς Ιωακήμ, όταν πληροφορήθηκε το πράγμα, αντί να επωφεληθεί από τις νοθεσίες του προφήτου, έριξε το βιβλίο του στη φωτιά.

Οι προφητείες όμως εκείνες γράφτηκαν και πάλι. Ο Βαρούχ υπέστη και φυλάκιση, διότι οι Ιουδαίοι τον μισούσαν για τη φυλαλήθη και θαραλέα του γλώσσα. Τον κατηγορούσαν μάλιστα ότι αυτός παρακινούσε εναντίον τους τον προφήτη Ιερεμία. Όταν οι Ιουδαίοι κατέφυγαν φοβισμένοι στην Αίγυπτο για τη στάση τους κατά του βασιλιά της Βαβυλώνος, μαζί με τον Ιερεμία πήγε εκεί και ο Βαρούχ. Ο Βαρούχ, στο ομώνυμό του βιβλίο μέσα στην Αγία Γραφή, προλέγει καθαρά για την ενανθρώπιση του Κυρίου Ιησού Χριστού.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

διαβάζουμε κείμενο του μακαριστού Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύρου Κοσμά για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Κάποια φορά, όταν πήγαμε με μικρή ομάδα νέων φοιτητών, τον βρήκαμε ξαπλωμένο πάνω στα κούτσουρα να μιλάει σε προσκυνητές. Είχε βγει έξω η κύλη του, πονούσε ακατάπαυστα κι όμως δεν είπε όχι στην προσφορά και στην ωφέλεια των αδελφών. Παντού προσέφερε αγάπη. Συνιστούσε πολύ στους πνευματικούς να προσφέρουν ολόψυχη και διακριτική αγάπη στους χριστιανούς, οι οποίοι προσέρχονται στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Σε μία σχετική συζήτησή μας έλεγε: «Στους αποστατημένους αδελφούς που έρχονται στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, να τους μιλάτε με πολύ θέρμη και ανεξάντλητη αγάπη. Στους αδελφούς που ζουν μέσα στην Εκκλησία αλλά απροσεκτούν, να τους ελέγχετε, να τους αφυπνίζετε για να μην αμβληθούν και συνηθίσουν στην αμαρτία, και τους συνειδητούς και θερμούς χριστιανούς πάλι με πολύ αγάπη να τους δέχεστε». Ιδιαιτέρως αγαπούσε τους νέους και με πολύ ενδιαφέρον τους δίδασκε και τους νουθετούσε. Βρεθήκαμε σε μία επίσκεψή μας στο υπαίθριο αρχονταρίκι του στην Παναγούδα και ήλθε ένας νέος, ο οποίος κρατούσε στο χέρι του ένα πακέτο με τσιγάρα και έναν αναπτήρα. Ο γέροντας τον ρώτησε: «Καλό μου παιδί, τι έχεις στα χέρια σου; Δώσε μου αυτά που κρατάς». Ο νέος με αμηχανία του τα έδωσε. Αμέσως ο Άγιος Παΐσιος τα πέταξε με ορμή στο δάσος. Ο νεαρός αντέδρασε και διαμαρτυρήθηκε: «Γιατί τα πετάξατε; Μολύνετε το δάσος», του είπε. Τότε ο γέροντας, μηδιώντας, αλλά ξεκάθαρα του απάντησε: «Ευλογημένε, εσύ δεν σκέπτεσαι την υγεία και την καθαρότητα της ψυχής και του σώματός σου. Το δάσος σκέπτεσαι». Όλους μας δίδαξε με την απάντησή του. Όταν πάλι με μια ομάδα φοιτητών με πνευματική ζωή βρεθήκαμε στο υπαίθριο αρχονταρίκι της Παναγούδας, ένας φοιτητής ρώτησε τον Όσιο Γέροντα: «Πατέρ Παΐσιε, μπορούμε σαν νέοι, σε αυτή μάλιστα την ηλικία, να γνωρίσουμε μια νέα, να έχουμε επικοινωνία, συναναστροφή, φιλία, να αλληλοϋποστηριζόμαστε και φυσικά να ετοιμαζόμαστε για τη μέλουσα οικογένεια;» Ο Όσιος Γέροντας εμιδίασε. Σηκώθηκε όρθιος, κοίταξε στα μάτια με το διαπεραστικό και καθαρότατο βλέμμα του ένα-ένα τα παιδιά και τους είπε: «Παιδιά μου, για πέστε μου, είστε άγγελοι; Δείξτε μου τα φτερά σας. Έχετε φτερά;» Τα παιδιά κατέβασαν τα κεφάλια τους από σεβασμό. «Παιδιά μου, αν είστε άγγελοι, αν δεν έχετε σώμα, αν είστε άτρωτοι από πειρασμούς, να το κάνετε αυτό. Είστε όμως άνθρωποι νέοι, ευολίστοι, είστε νέα παλικάρια. Είναι ποτέ δυνατόν να έχετε δίπλα σας και συνεχώς μάλιστα μια νέα κοπέλα, όπως θέλετε δική σας, να συναναστρέφεστε και να διατηρείτε την καθαρότητα και την αγνότητά σας; Τώρα, παιδιά μου, που σπουδάζετε, που χτίζετε την προσωπικότητά σας και το μέλλον σας, όλα αυτά διατηρήσατε τα στο ψυγείο. Φυλάξετε τα για να τα χρησιμοποιήσετε όταν θα έλθει η ευλογημένη ώρα του τιμίου γάμου. Μην κάνετε σαν μερικούς νέους, οι οποίοι με το ένα χέρι κρατούν το κομποσχήνι και με το άλλο τη νέα και τρέχουν στις αγρυπνίες. Δεν συμβιβάζονται αυτά τα πράγματα. Αν εισέλθετε στην οικογένεια με αγνότητα, δεν θα το μετανιώσετε ποτέ». Σε κάποια άλλη επίσκεψή μας στην Παναγούδα, βρήκαμε τον Όσιο Γέροντα στεναχωρημένο. Τον ρωτήσαμε γιατί ήταν λυπημένος.
Πώς να μη στενοχωρηθώ, παιδί μου, όταν βλέπω τον σύγχρονο μοναχισμό να χάνει την αυστηρή παράδοση και να εκοσμικεύεται. Κάποτε μας απασχολούσε ποιοι είμαστε στο μοναστήρι και πώς κοινωνούσαμε. Τώρα μας απασχολεί πόσοι είμαστε και πόσες φορές κοινωνούμε. Στο χωριό Σκλάβενα της Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, της περιοχής Βονίτσης, ασκήτευσε και μαρτύρησε από τους πειρατές το έτος 1006 ο Όσιος Βλάσιος ο Ενσκλαβένης, ο οποίος ήταν ηγούμενος επί τοπίου μονής. Ο Άγιος Βλάσιος παρέμενε άγνωστος ως τα μέσα του περασμένου αιώνος. Οπότε με θαυμαστή αποκάλυψη αποκαλύφθηκαν τα ιερά του Λείψανα και έγινε η ανακομιδή τους. Την 21η Ιανουαρίου 1980, Κυριακή του Ασώτου, επισκέφθηκε και αποκαλύφθηκε ο ίδιος ο Άγιος Βλάσιος στον Άγιο Παΐσιο και του είπε: «Δεν είμαι ο Άγιος Βλάσιος, ο επίσκοπος της Σεβαστίας. Είμαι ο Άγιος Βλάσιος, ο Ενσκλαβένης της Ακαρνανίας». Του μίλησε για το μαρτύριό του, το μαρτύριο των συνασκητών του και την αποκάλυψη των ιερών λειψάνων του. Την 20η Μαΐου του ιδίου έτους, ο Όσιος Παΐσιος ήλθε στο Αγρίνιο και μαζί πήγαμε στα Σκλάβενα για να προσκυνήσει τον τάφο και τα ιερά λείψανα του Αγίου Βλασίου. Πραγματικά μείναμε άναυδοι εμπρός στην ευλάβεια, την ιεροπρέπεια, τις στρωτές μετάνοιες και τον τρόπο με τον οποίο ο ένας Άγιος, ο πατήρ Παΐσιος, προσκυνούσε τον άλλο, τον Άγιο Βλάσιο. Ελεγχθήκαμε για τον τρόπο και την προχειρότητα με την οποία εισερχόμαστε στους ναούς και τιμούμε εμείς τους Αγίους μας. Ελεγχθήκαμε για τον τρόπο και την προχειρότητα με την οποία εισερχόμαστε στους ναούς και τιμούμε εμείς τους Αγίους μας. Ελεγχθήκαμε για τον τρόπο και την προχειρότητα με την οποία εισερχόμαστε στους ναούς και τιμούμε εμείς τους Αγίους μας.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν μεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρό. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως την φωνή μου σου κοινή πολιτεία. Του εκτιρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρον τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχίαν έχει τη συν όπλων ειρήνης αγίων τρόπων. Κοινήν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται, μη παρήδης αγαθή της εκκλησίας ημών, πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλευσες βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανόθω την νίκη, διότι έτυχε στον Θεό μόνο ευλογημένη.
0: Έτι δεόμεθε υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Έτι
0: δεόμεθε υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου.
2: Έτι
0: ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και στην δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το

πηγή ειρήνη, εν ανθρώπου στο Κύριο. Δόξα εν ψήσε Θεό και πηγή ειρήνη, εν ανθρώπου στο Κύριο. Δόξα εν ψήσε Θεό και πηγή ειρήνη, εν ανθρώπου στο Κύριο. Τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενέσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενέσή σου. Κύριε, τι πληθύνει σαν τελειωτέ μου. Πολύ πανίστα την πνοέα. Πολύ λέω στην ψυχή μου που και στη σωτρία αυτών το Θεό αυτό. Σύνδε Κύριε, αντιλήπτωρ μου, δόξα μου και ψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκρασε, και πήγω σε αίμα εξόρου αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθηκα και ύπνωσα, εξηγέρθη ότι ο Κύριος αντλήψε τέμα. Μου φοβητή μου πήρε άδωλα, τον κεντρικό σου και θεμένο μου. Ανάγκαστα Κύριε, εξόρου τον Θεό μου. Ότι σου επάταξε πάντα στον παντάζο μου Θεό. Ο δόδο αμαρτωλών συνέδρου. Του κυρίου Σωτηρία, του τον λαό σου βλογίδω. Εγώ κοιμήθηκα και ύπνωσα, εξηγέρθη ότι ο Κύριος αντλήψε τέμα. Κύριε, με το θυμό σου λέξε με. Εδώ τη οργή σου παιδέψε με. Ότι τα φέλη σου πάει σαν και υπεστήριξε με τη χείρα σου. Που και στην ίεση τη αρχή μου, άπροσω τη οργή σου. Που και στην ειρήνη τη οστέ μου, άπροσω των μαρτυρών μου. Ότι ανομία μου περίρε με κεφαλή μου. Όσοι φορτίο βαρύ είναι βαρύ τη ανομία. Προσώσαν και σάψαν με όλο πε μου από προσώπου τη αμφισβήνη μου. Τελεπόρσε για δεκάβερο ω τέλο όλη την ημέρα σκυροπάω στο προηγούμενο. Και ψώπιο πλήστρε δοσμάτα, του και στην πίεση σαν τη αρχή μου. Κακόθηκε ταπεινό του με σκότω, οριόμενο από στραγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάζω τη θυμία μου, και ο στραγμό μου ζούσε το πατρίδι μου. Καρδία μου τερά, εγκατελειπέ με ισχύζω, και το φω των θαλμών μου, και αυτό και έστειλε το μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου, ξαντία μου ήγησαν και έστησαν, και εκεί στα μου μακρότερα έστησαν. Ξεβιάζονται ζούτε στην ψυχή μου, και ζούτε κακά με ελάλη σηματότητα, και βελαιότητα όλη την ημέρα με λέξη. Εγώ δεν σου είπα πόσο κήκο και ο άλλο κάνει με το στόμα αυτό. Και γεννόμενο σε άνθρωπο που ακούω, που και έχουν το στόμα του αυτού λαγού. Ότι πει κύριε Έλπιζα, ψή είσαι ακούσει, κύριε Θεό μου. Το τύπο μου είχα το πιθαρό σου με θρύο, και του αρθεί να πω ότι το μέλλον δεν το γνώρισε. Τι γόρι μου άσχε έτοιμο, και λιγητών μου να πιώνω μα τι διαπαντέ. Ότι την ανομία μου έκανε γελό, και με ρημνήσει περί τη αμαρτία μου. Η δέκτρια μου ζώση, την κρατάω το περιμέ, και επιθύμησα να μισού τη μετήκη. Με τα ποθότη μου κακά αντιαγαθώνε, διαβαλώνω. Επίκα τα δύο γονεγάθο σημείο. Μη καταλήγει μου, κύριο Θεό μου, μη αποσταλώνω. Πρόσεις τη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη καταλήγει μου, κύριο Θεό μου, μη αποσταλώνω. Πρόσεις τη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου, προσώπη. Με δίψε η ψυχή μου, ω απλό άξιμο, εγκυρί μου και αβάτο και νύπο. Ούτω σου το γιώφησε, τη δίνει δύναμη σου και τη δόξη. Ότι κρίσαν το ελό που ζωά, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα τη όλα τα σκύρα μου. Ω εξτέωτο και ποιότη, οπιστή ψυχή μου, και χίλια γαλιά σου να έσαι στο στόμα μου. Ήμουν μου ανεβό από τι τρομνή μου, με τι όρτε με λέτε με σιά. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη του περίου σου αγαλιά σου. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, και μου ήταν τελάζω δεξιά σου. Αυτή τη μάθη ζήτησε την ψυχή μου. Σε λεύθερο στο κατώτατο τη πίσω. Παροδοθήσω τη χείρα του Ορφαίου, τη μερίδα του Ορφαίου, πονέστε. Ο διάβολο λέει: Εγγραφήστε το Θεό. Επενεθήστε πάσο μία με αυτό, ότι είναι φράγιο στο όμορφο αλλά δεν τον άζετε. Για τι όρτε σε μελέτε εσέ, ότι γυρίζει βοηθό και τη σκέπη του περίου σου αγκαλιά σου. Κολλήθη ψυχή μου αβίσου σου, να μου

0: δόξτος. Λουία, Λουία, Λουία, δόξτος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιουμένου. Και νυν και αεί και σώνας των άμων. Κύριε, ο Θεός ο Κύριος. Ημέρασε και έκρασε και νυχτήν αντίος. Σε φέτον ο παιός μου γραφτή μου, κλών του στην ειδεσή μου. Ότι πλήση κακόν ψυχή μου και η ζωή μου τώρα λύγησε. Προσολογήστε μετά από τον καταπενό των Ισλάμων. Εγενήθηνα σε άνθρωπος αβοήθητος, εν εχθείς ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέπτωσαν τα άφα, όνου καμνέθησε έτσι, και φύγει της χειρός οπός της μου. Έθεντο με λάκκο κατ' οτάτω, σκοτεινής και σκιά δεν άφα. Που με ευαισθρίχθη θυμός, και πάντως με δεσμούς, επίγειες εγώ δεν. Με μάκρα του χρόνου αγωνού, έθεντο με βέλη μου ευθύς. Παρδόθηκε και ξεπορευόμενη, αυτό μου στέλνει από το χείλος. Εκέκραξαν σε Κύριο όλη την ημέρα, διπέτασαν σε τα στήρα μου. Μη της νεκρής ποιής θερμάσια, ή ατρίνα στήσου, που συμβολίζοντες. Μη διηγήσετε έτσι με το τάφο του αλόγου σου και την αλήθειά σου στην αντιβολία. Μη γνωστήσετε του κότε θα βάζει σου τη δικαιοσύνη σου εν γύρω λυρισμένη. Καγό που σε Κύριε και έκρασε και το πρωί που σε ψυχή μου προφέρεσε. Γιατί Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου από μένα. Το χώρι με εγώ και εγκόψε από τον εαυτό σου. Σωθείς δε ταπεινότητα τη κορίτη μου. Επί με δίφθαν αργέ σου, θα βρει μέσα στο θάναξά μου. Εκύκλωσά μου σίδερο όλη την ημέρα επηρεάζει με μένα. Με μάκρα από μου φίλων και πλησίων και τη γνωστή μου μετελπορία. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νυχτή να δει. Σε αυτό τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνω το όπου στη δύση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πότε θα εντόξω μου το όνομα του Άγιο με αυτό. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πειλαθάνω πάστα στα αποδόσει αυτού. Τον εφυλατεύοντα πάστα στην ομιλία σου, τον έμονο πάστα γνώση. Το λυτρούμε εκφθορά στη ζωή σου, το σταθερότητα σε λέει και υπηρεμή σου. Τον ευπλόντερα να καθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστεί στο σαϊκό σου. Ποιον έλεγε μα είναι ο κύριο και κρίμα πάρα σε δικουμένη σου. Εγνώρισε το φωτό σου το Μωυσή, τη Ισή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ληχτήρι μου και λέει μόνο κύριο, μακρόδρομο που λέει σου. Ού και στέλνω στον Ισδίσατε, ο δε στον όνο μου. Ο κάθε αμαρτία σε μόνο ποιήση μου. Ο δε κάθε αμαρτία σε μόνο ανταπέδει την ποιή μου. Ότι κατεδέψω του ουρανού από τη γη, σε κρατέω σε κύριο, στο όλο αυτού, επί τη προγράμμα αυτού. Καθώ να πέφτω να δουλεύω τη μου, αμάκρα να θυμώ να σου μιλήσω εγώ. Καθώ εκτήρη πατριού σου, κτήρισε κύριο, στο προγράμμα αυτό. Ότι αυτό σου είναι το πλάσμα μου, το πίστητικό σα μένει. Άνθρωπο σε χόρτο σε ημέρα αυτή. Ω άνθρωπο το αγρότο σε ξαφίσει. Ότι πνεύμα δίστε αυτό και έχω υπάρξει, και έχω επιγνώσει αυτό το τόπο αυτού. Το δέλο του κυρίου από το αιώνα, και ω το αιώνα, επί τη προγράμμα αυτού. Τη δικαιοσύνη αυτού επιήσυγον, τη φυλάω στη θήκη αυτού. Και με μνημένη στον τρόνο αυτού, του πίσω αυτά σου. Κύριο στον ουρανό, ούτε μα στο θρόνο αυτού, και βασιλεύει του πάντα δεσπόζει. Ευλογείται το κύριο, πάντα σε άγγελε αυτού, που να πει και είπε στον λόγο αυτού. Το ακούσα τη φωνή στον λόγο αυτού. Ευλογείται το κύριο, πάντα σε δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού, είπε το στο θέλημα αυτού. Ευλογείται το κύριο, πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο τη φωτιά αυτού, ευλόγω και ψυχή τον κύριο. Εμπαντή το από τις φωτίες αυτού, ευλόγω και ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσα τους οραχείς μου, ενώ τις ευθύνεις είναι με τη λυθία σου, εις άκουσα με δικαιοσύνη σου. Και μη σε αλτήσεις κρίση με το δούλου σου, ότι δικαιθείς τον όπιν όσο παζών. Κοτε δίωξε ο θρός της ψυχή μου, με τα πίνωση μας γίνει ζωή μου. Κάθε σένα σκοτεινίζω ως νεκρούς όνος, και κηδίζω με τα πνεύμα, με μη δαράχη καρδί μου. Εμνήστε μερό αρχαίων, μελέτησε εν πάση έργη σου, επί είμαστε χειρών σου μελέτη. Διπέθεσα πως τα σχήρας μου ψυχή μας γίνει μικρός. Το χει εισάγωσμά μου, Κύριε, εξέρετε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω το πρόσωπό μου σώμα μου και με θύσω με τις καταφάνεις του λάκου. Ακουστών ποιη σώμα του χωρίτα λαό σου επί της ύλπης. Γνώρισμά μου, Κύριε, ότι τον επορέσω μου προσέρετε την ψυχή μου. Εξέλω με τον εχθρό μου, Κύριε, που σε κατέφθη. Μη δαξώ μου, πριν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Πνεύμα στον αγαθό μου, οδηγήσει με γη ευχή. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις μου. Για τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψει ψυχή μου και αν το λες σου εξωτρέφει του ανθρώπου μου. Και πολλοί πάντα του λείπονται στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Σ' άκουσα μου, Κύριε, δικαιοσύνη σου, που μη σε άλτησε κρίσιμα του δούλου σου. Σ' άκουσα μου, Κύριε, δικαιοσύνη σου, που μη σε άλτησε κρίσιμα του δούλου σου. Πνεύμα στο αγαθό μου, γη σημαντική. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό πνεύμα του, και νυν και αεί και σώμα στον όνομα μου. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα. Λουία, Λουία, Λουία, δόξα Θεώ, δυσμότητα, δόξα Σύμβουλα.
1: Κύριε Λέησόμεν,
2: υπέρ της άνω την ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, την Κύριε Δεϊθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, της ταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, την Κύριε Δεϊθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοησιών των εν αυτό, την Κύριε Δεϊθόμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, την Κύριε Δεϊθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιεροδήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εμπριστώ Διακονίας Πάντος του Κλήρου και του Λόγου του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εμπριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοκρίστου ημών Στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστηκων των Εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ πλεόντων ότι πορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του ρηστή νέοι μας από πάσης θλίψεως αρχής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλόγους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Θεού, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Υιό.

Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα Θεόν το κράτος και σου εις την βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: και καρδοποιείται στον ηκτυγό σου, εξάλληψαν το νόημά μου. Ερπλήν πλήν από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου, καθάρισον. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιό μου συλληπαντό. Σύμφωνα ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σε πείσα, όπω αν δικαιωθήσει τη λόγη σου και νικήσει το κρίνε θέση. Η δούγαρα ενωμή συνενήθην και εναμαρτή σε τη σε μήτρη. Η δούγαρα ρίχνει γάψη στα άδρα και τα κρίτη για τη σοφία σου δημοσάζουν. Κρατήσει με σώμα και καθαριστή μου. Ποινήσει με και πέφτει όλα τα καρτίσουμε. Ακουτίζει με αγαλία σου και προσύνη να γαλιάσει του θέατρο και τα μέλη. Απόσεψε με πρόσωπό σου από τον αμαρτιό και πάσα να μία σου εξάλληψε. Καρδία καθαρά κτίσω ανεμία Θεός και πνεύμα θέση γέννησε με τη σιγά τη μου. Μία απορρίψω με το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μία δέχεσαι Θεό. Απόδοση με την αγαλία σου, σου κρύου σου και πνεύμα την κυμαρικό σου στηριξών. Διδάξω ανώνα σε σου δούσε και σε πίστη πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σου τριέλου, αγαλιάστη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να εκδίδει την αίσθησή σου. Ό,τι θέλει σε θυσία να έδωσα, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Είσαι το Θεό πνεύμα συντριμμένο, καρδία συντριμμένη και το βινωμένο ο Θεός σου ξεδρό. Αγάθε μου κύριε τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί τώρα τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία με ποιοσύνη σαν αγρότα, ολοκαυτώματα, τότε ευδοκίσει με ποιοσύνη σαν αγρότα.
1: Όσοι του Θεού πρέσβη ημών, θαλάσσι αθλητική στο πέλαγο διανυξάμενο, το ζωηφόρο όπλο του Σταυρού Φαραώ, τον Αλάστρα, των Αιτών Μακάρι, θεία δυνάμει κατά πόντι σα. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, κυρίω αναδεθεί μακάριε παργάνων εκμητρικών, τυραννικού προβήματο Χριστών, Θεοφρόνου και εκήρυξα, μοσαϊκό καθήλεσδε των αντιθέοντα φριάματα. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, τη πλάνη κατά λοιπόν την Αίγυπτον χαρή των Όσιε, και ερημοπολίτης γεγονός καθαρός προς ομίλησας, το καθαρό και ήλυφας την κληρουργία την ουράνια. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, ασπόρος το του Πατρός βουλήματι εκθείου πνεύματος, τον του Θεού συνήλυφας ιών και σαρκή απεκοίησας, τον εκπατρός αμήτωρα και διημάς εξού απάτωρα, όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, εφραίνεται επί σύ των φοιτητών η λογική πείμνη σου, πνευματική όσοι αιτησής κοινωνούσα αφεδρότητος, όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, το φρόνημα της αρκός ως δυσμενίας εις Θεών αίτιον, το της ζωής πνεύματι όσοι χαρίτων υπέταξας, δόξα Πατρί και όχι και πνεύματι, καθήλες δαβητικός του αλλοφύλου Γολιάθ όσοι την νοητήν δύναμην, εν τη παντευχία του πνεύματος και νίκαι και σώνας την αμήν. Συμώνη της επιγής των υπερφύσιν αγαθών πρόξενος μήτρη Θεού γέγονας, όδυνση το χέρι κραυγάζουμε.
2: Εφραίνεται επίση η Εκκλησία σου Χριστέ κράζουσα,

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Σαν Αγία Σαγράντη υπερευλογημένης εν δόξα δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Συ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν της λόγης εκόσμησας την Εκκλησία Χριστού της έργησε την

0: σας εν τη σώση εις αυτόν, απάστοση και έπτευε, άφεσιν των θεσμάτων και διόρθωση βίου, δούνεν ημί προτέλους της εν πίστη και πόθο, ημνούς εις εγκαταχρέως μόνοι παλήθητε.
1: Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, τας τυραννούς χαρή των προτελευθήσουν, της εγκρατείας πόνους, ειδονάς θανατός σας, ζωηφόρον έκρουση νοσίως ενδέδισαν, όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, τας συμπνιγούσας ψυχής, την καρποφορίαν βιωτικάς μερίμνας, τη εμπείρο μελέτη, όσα κάνθας έφλεξας χαρή των μακάριεν. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, εστεφάνωσαν εχάριτε σε χαρή των αθλητικό στεφάνων, της Χριστού Βασιλείας, της γάρ πλάνης έζησας τη μέθη μακάριεν. Υπεραγία Θεοδόκης όσων μας, ανεκλάλητος ο τόκος σου ανεδείχθη Θεογενή τορμόνη αγνή, ευλογημένη όδεν σοι προσφύπτουντες το χέρι εκραυγάζωναν. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, σοι όσοι εφωτός ακυλίδω των έσεπτρων της άνωθεν φρικτορίας, τη λαυγός ανεδείχθης χαρή των πομακάριστων. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, σοι όσοι εθισές απαστράπτηστες χάρισιν, αθλήσιον οικισμής γάρ ευσεβώς υπηρεσόθης και πόνης της ασκήσεως. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, σοι όσοι εψυχών ιατρός αναδέδειξε, την ένθεον εξονύχων απαλών εξητήσας, σοφία απομακάριστε. Υπεραγία Θεοδόκης όσων μας, σε όπλων αραγές κατεχθρών προβαλόμεθα, σε άγκυραν και ελπίδα της ημών σωτηρίας τα όνειφε κυκτήμεθα. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, ου ψάμων αλλά Χριστών θεμέλιων θέμενος, επικοδόμησας Πάτερ αρετήν Χρυσίου Θυμιωτέραν και Τριάδος της Παναγίας γέγονας οίκημα. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, όργανον της κακίας όφης γνωρίζεται, αλλά τεσσές θεοφόρε αρετές χαρή των νικημένος, τους αδίκους εκδικαίας προνοίας αμήνεται. Δόξα Πατρί και όκει ο πνεύματι, ουδέν σε της προς Θεόν αγάπης εχώρησεν, ου κακιζόμενον σώμα, ου θανάτου ψήφος απειλουμένη, εν ενώσει Θεού κατατρυφώντα μακάρια, και νυν και έκησόνος τον αμήν, ο θαύματον απάντων θαυμάτων και ενώτερων, ότι παρθένος εν μήτρα των τα σύμπαντα περιέχοντα, απειράνδουσι λαβούσα ούκα στενοχώρησεν.

0: Ακούσασον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγχωρεί ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τον ασκητή της εγκρατείας άπαντες και αθλητή της ευσεβίας σήμερον, η πιστή εν ύμνηστέψομεν και εγκομείς εφημίσομεν χαρίτωνα, ημένα και διδάσκαλον και μάρτυρα Χριστού των χαριτώνυμων, του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων. Τούτων των μέγαν εν τη σωσίης των φωστήρα, των θείων εικονίου πιστή χαρίτωνα των μακάριων, εν υμνοδίες ανεφημίσομεν και εν άσμεση θείης αυτού την κάραν στέψομεν, τη γαροφρύν των ματέων ειδόλων ειδάφησε, συν τούτης και των δαιμόνων την ενέργεια πάσαν ενέκρωσε. Διότους πόνους μεν είναι και των βραβείων δε έτυχε να λυθώς. Αυτόν ουν επενούντες γεραίρομαι, του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων. Τη 28η του αυτού μηνός μνήμητος ο Πατρός ημών και ομολογητού χαρίτωνος. Της γης πατήσας τα στριφάσω χαρίτων, κατά τρυφά νυν ουρανού των χαρίτων. Η κάθε 8η χαρίτων θάνε γύρα ή μακρό. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Βαρούχ. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Αλεξάνδρου Αλφιού και Ζωσίμου και του Αγίου Μάρτυρος Μάρκο του Ποιμένος και των Αγίων Μαρτύρων Νίκονος Νέονος Ηλιοδόρ και των Λοιπών Παρθένων και Πέδων. Εις δίδες εις γίν μάρτυρες τρεις Κυρίου εκείθεν εκδίνουσιν εις θείαν δρόσων. Ποιμήν ο Μάρκος, Μάρκος ον κτίνει ξύφος, ποιμήν προβάτων ως ο της γραφής Άβελ. Ηλιόδωρος Νίκων αλλά και νέων Χριστού κατά εχθρόν εξήφους Νίκη νέα. Τιμηθέντα παιδων και γυναικών μυρία, ο πε γυναικός και θεέ πλήθη δέχουν. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου του Ρωμαίου. Ο Ρωμαίος εστίν αλλά και Ρωμαλαίος ο μάρτης Ευστάθιος αφλών προσξήφος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου και των συναυτό τριάκοντα μαρτύρων. Έξαρχων Αλέξανδρων ήχων του τέλους, τιμηθέντες άνδρες ον αριθμός τρεις δέκα. Εσ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.
2: Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, τι εν καμίνο βραμιέσεις αμιλόμενο ζήλο ευσεβίας δόγμα τυραννικών, Θεοφόρε κατεπάτησες ευλογημένος ή ο Θεός μου κραυγάζουν και Κύριος. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, ως εν καμίνο των πειρασμών της επεκάβμασης Θείας δροσοβόλος χάρης, εξ ουρανού επισκέψα τόσε όσια, ευλογημένος ή ο Θεός μου βόντα και Κύριος. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, ως τετρωμένος το της Τριάδος Θείο έρωτη ταύτη, εις αρρύθμους μάνδρας πνευματικάς, μελωδούζες ανατέθηκας ευλογημένος ή εν τον ναό της δόξου Κύριε, υπεραγία Θεοτόκη όσων ημάς. Το του υψίστου υγειασμένου θείων σκήνου μαχαίρε δια σου γαρδέδωται η χαρά Θεοτόκη της κραυγάζουσιν, ευλογημένη σύ εγγυνεξίν υπάρχει σπανάμε, όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, τα στέρνα απειρούμενος φλογία δίκους όσοι ετάφτη κατέβλεξας, αυτός δε άφλεκτος έμεινας ενεργία θείου πνεύματος και προς ευσέβιαν λαούς ψάλης διήγυρας, ευλογείται πάντα τα έργα Κύριου των Κύριων. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, Χριστόν είναι δύς ο λιθός των πάλι άνθρωπων, απεκδισάμενος και θριάμευσα σώσια, των του σκότους κοσμοκράτορα ενεκισμής μαρτυρικής, μετεφροσύνης βών, ευλογείται πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, του Παύλου χαρίτωνα ψευδός γενόμενος φοιτητής, της τούτου ίχνησιν επικολούδησα σώσια, και αλήπτης εχρημάτησα στον μοναζόντων γεγονός, πάση κανόν αρετής της βόση, πάντα τα έργα εμνήτη των Κύριων, περαγία Θεοδόκη όσων μας, Σιμώνη εν πάσης γενναίες παρθένε άγραντε μήτηρε δείχθης Θεού, σύτης Θεότητος γέγονα συνδιέτοιμο πανάμωμε, μη φλογιστίζε το πυρί του απρουσί του φωτός, όδεν πάντε σε ευλογούμεν Μαρία Θόνυφε. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, ούτ άφος ο πρόξενος λήθης, επικαλύψε ίσχυσέ σου όσοι εχαρίτων αρετάς, Ίση γαρ μνήμη Διονύζουσα, ηλιακός εξέλαμψε νυν επαξίους μεγαλύνομεν. Όσοι του Θου Πρέσβου περιμών, δεύτε την ετήσιο μνήμη πνευματικός επιτελούντες, τι των αρετών εκμιμήσει των θεοφόρων πάντα ζηλώσουμεν, και σύν αυτό βοήσουμεν, σε μεγαλύνομεν τρισάγιεν. Δόξα Πατρί και Όκιο Πνεύματι, μονάδα μεν θείας ουσίας, αλληποστάσεων τριάδα πάντες οι πιστοί προσκυνούμεν, ένα συγχύτης τες υποστάσεις είναι σωστενή ομότιμον, είναι ευσεβούντης μεγαλύνουμεν, και νίκαι έκης όνος των αμήν, χαίρε και εφραίνου η νύφη του Βασιλέως του Μεγάλου, κατοπτριζωμένη τη λαυγός, του σου νυφίου την ωραιότητα υπέρ χρυσίων λάμπουσαν και υπερ ήλιον αστράπτουσαν.

0: Πέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεότοκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δελάβε το Ισραήλ, παιδός αυτού, μη συνελέους και αυτούς ελάβε.

Ακρογωνιαίος ετμήθη Χριστός συνάψας τας διέστωσας φύσης, διό επαγαλούμενης σε Θεοτόκη.

Σας ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι σε ένουση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: δεσπέσιε. Τον ερπίστη υμνούντον σου ιερός τα μνημόσυνα.
1: Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Χάριν επανθούσες η χάρη των πέρων ουράνιων, επί γη ονειρόγησες. Εν τεύθενος ασαρκός κακουχή εσύλου, ζήνος αηδίου, τρυφής χυμάρων ευσεβός, περί πολέμην μέλλον θεόληπτε και δάκρυσιν εξήρανας, την θολεράν πηγή νοσία, των παθών και κατήρδεψας ψυχοτρόφους.

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμευς, σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οίκοντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ πλεόντων οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεός ημών, το κράτος ανήκαστον και η δόξα ακατάληπτος, σου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνίαν σου επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

Σας ανελεήσουν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινήσιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεός ημών σώσον τον λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, εσύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Ακράντη υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα όταν σκηνάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάσου και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το όνοματί σου τας αιτήσεις παρέχειν επαγγυλάμενος αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

ηγέτων του πνεύματος, καταυγαστής στις αυγές, φωστήρε κρυμάτισα στις σενάρε του ζωής, χαρίτων μακάριε. Σίγαρο ομολογία, αληθεία σαμβρέψα, έλαψε σε νερίο, εγκρατείε τη πόνη.

0: Ο συνερέτης και τούτο ομοδίαιτος εγένους ο Θεόθεν προηγόρεσας θεηγόρος σου γλώθην ειν του λόγου καίνωσιν εις ανάπλασιν κόσμου εις μετασχόντες πίστη αληθή βαροκτροφήτα εν Θεός τιμόμενσε.
1: Χαιρελήσεις των πάντων Παρθενέ Πιλάτο Θεότη και Λόγος αρκαδανίσασα και

Θεός, ο Άγιος, ο Εναγής, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίο Φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επ' ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειώδους εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνα σύν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούσε τούτη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνων ταλαθέμενος η δυσωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτης την εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγει, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξ στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, αγίασον ημών της ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύυνση πάσας της ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιών οσύ ευαρεστής άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

ηθοποιών, τους ανιέρους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Προς Εφεσίους επιστολή.

Εκείνο ήρθεν ο Ιησούς εις την οικίαν Σίμωνος, πενθερώνται τους Σίμωνος ειν συνεχωμένη πήρε το μεγάλο και ρώτησαν αυτόν περί αυτής και επιστάσε πάνω αυτής, επετίμησε το πυρετό και αφήκεν αυτήν. Παρακρίμαδε αναστάσαδι εικόνη αυτής. Δίωδος δε του ηλίου, πάντες όσοι ήχων ασθενούντας νόσεις ποικίλες, ήγαγον αυτούς προς αυτόν. Ο δε εν ιεκάστο αυτόν τας χείρας επιθύς, εθεράπευσεν αυτούς. Εξήρχεται δε και δαιμόνια από πολλών κράζοντα και λέγοντα ότι εσύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Και επιτιμών ουκία αυτά λαλήν ότι είδησαν τον Χριστόν αυτόν είναι. Γενωμένης δε ημέρας εξελθών επορεύθη εις έρημον τόπον και οι όποι επεζήτουν αυτόν και ήλθε ο νέος αυτού και κατήχων αυτόν του μη πορεύεστε από αυτόν. Ο δε είπε προς αυτούς, ότι και τες εταίρες πόλεις είναι ευαγγελίσαστε με δί την Βασιλείαν του Θεού, ότι εις τούτο απέστον και ειν κηρύσσον εν τες

0: Θεοσύνη.
1: Υπόμεν πάντως εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Και υπό το Κράτο το Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών. Θέτη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Θέτη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Θέτη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτηθώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευση βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων. Θέτη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ότου των κοπιώντων, ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Θέτη και υπέρ των αδελφών ημών των εν τες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Κύριε ο Θεός ημών την εκτενήν ταύτην και εσύ αν πρόσδεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέους και τους εκτιρμούς σου κατάπεμψεν εφ' ημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριθην. Σοφία. Ευχαριστούμε εσύ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε και νυν το Αγίο σου θυσιαστηρίο. Και προσπεσήν της εκτιρμής σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, τα προσφέρυνση δεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου, και ικάνωσον ημάς ως έθνης στην διακονία σου ταύτη, εν τη δυνάμη του Πνεύματός σου το Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπος εν καθαρό του μαρτυρίου της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούον ημών, ήλαιος ημίν είσαι το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Σοφία. Πάλιν και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα. Από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρεύνηση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίας σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, συ δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

0: ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεός από το κράτορο, μόνος Άγιος, εδεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων, σε εν όλη καρδία πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ικάνωσαν ημάς προς εν εγκίνηση δώρατη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσαν ημάς ευρύ χάριν ενώπιόν σου του γενέστεση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκοινώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Δια των νυκτηριμών του μονογενού σου Υιού, μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ το Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα ηγέθετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' την Μετέρα Σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και να ανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τα υπηρημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα πέντα, και να στάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς, και να ερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμναν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι να ερχόμναν με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαρίσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκών άστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Συγχαρήθε ως ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αύτοσον. Συ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Συ εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίου. Υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, φτερωτά.

Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτε φιλάνθρωπε βεβαιόμεν και λέγουμεν Άγιος ή και Πανάγιος, εσύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησες, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μία απόλυτα λέχη ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή παρεδίδω του, μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν της Αγίας αυτού και αγράνης και αμωμή της χερσήν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, Αγιά σας, κλάσας, έδωκε της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγον, πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη την είδη σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων, του σταυρού του τάφου της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας,

Παρέτη πρόσφερομαι εις την λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομαι. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτου και ποιήσουν τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστη της μεταλαμβάνου συνεισνύψη ψυχής εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησία την προσέμι, εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφερομένστη την λογική ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστιαν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών, και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας ακρά.

Και Αγία και Ιερά Προθέση και Ανάπαυσον αυτούς ο Θεός ημών, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, έτη παρακαλούμε, σεμνήστε την Κύριε Πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων, των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις αληθείας, παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός Ιερατικού και Μοναχικού Τάγματος, έτη προσφερομένης την λογική ταύτην λατρεία, υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Εν πρώτης μνήστητι Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγειά μακρο ημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει.

0: Λίστε, Κύριε της Ιεράς Μονής Τάχτης, εν υπαρικούμεν και πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Μνήστε, Κύριε, πλεόντων, ότι πορούντων ασούν των καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνήστε, Κύριε, των καρποφορούντων εν της Αγίας Σου Εκκλησίας και με μνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέη Σου εξ Απόστηλων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντα ημών.
1: Μετά του Πνεύματος Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και

0: Ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψιμη την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστήν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότους, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέμι, εις κρίμα ή εις κατάκτων. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτους, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν εις οφειλέτης ημών και εμείς συνέγγιση ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ισοέστην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Ευχαριστούμε εσύ Βασιλέφα όρατε ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα ουρανώθεν έπειδε επί τους υποκεκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλυναν σαρκή και αίματι αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύον δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισουν κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Της πλέωσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίεσαι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και η κτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξας της Βασιλείας σου, και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών. Και καταξίωσαν την κρατεά σου χειρίματα δούνε ημίν το αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος,

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που ελθώνει στον κόσμο να μαρτωλούσε όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εσύ το άχρωτον σώμα σου και τούτο αυτό εσύ το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σε ελέησόν και συγχώρησόν τα παραπτώματά μου, τα εκούσε και τα ακούσε, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με κατακρίτους μετασχήν, των αχράτων σου μυστηρίων εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προσίαν κοινωνίαν πλασουργία μη φλέξει με τη μεδουσία. Πύργαρ υπάρχουσαν αξίους φλέγουν αλλούν κάθρον εκ πάση με κυλίδος. Το δείπνο σου μυστικού σήμερα νιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ τη εχθρή σου το μυστήριον είπε ο φίλο μα εδώ σου καθάπερε ο Ιούδα. Άλλο ο ληστή ομολογό μνήσει τι μου κύριε τη βασιλεία σου. Θεωρούν αίμα φρίξουν άνθρωποι βλέπουν άνθρακε γάρε ή του αναξίου σου φλέγουν. Θεού το σώμα και θύμη και τρέφει θεή το πνεύμα το δίνουν τρέφει ξένο. Έθελξε πόθο με Χριστέ και ηλίε σου στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξε με πυρία ύλο τη αμαρτία μου και η εμβλησίνη τη ενσύντριφη καταξίωσον είναι από τι δύο σκερτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τε λαμπρότου των Αγίων σπόση ελεύσουν ανάξιο. Εάν γάρ τολμήσει να εισελθύνει σε νυφόνο, όχι τον μελέγχει, ό,τι ο κέση του γάμου και δέσμε εκβαλούμε από τον αγγέλων. Καθάρισον κύριε του ρήπον τη ψυχή μου και σώσουμε ω φιλάνθρωπο. Δέσποτα φιλάνθρωπε, κύριε σου Χριστέ ο Θεό, μη κρίμα, μη γέννητο τα άγια ταύτα. Δια το ανάξιο είναι μαλλί, κάθαρσιν και αγιασμό ψυχή τη και σώματο και ει αραβόνα τη μελού ζωή και βασιλεία. Εμεί δεν το προσκολάσε το Θεό καθαριστή, τι θεσέ το κύριο την ελπίδα σωτηρία μου. Το δείπνο σου μυστικού σήμερα νιέ Θεού και νονό με παράλαβε, που μη γάρ τη εχθρή σου στο μυστήριον ύπο, ο φίλη μα ειδό σου καθάπερο Ιούδα, άλλο ο λυσή ομολογό, η μνήση τι μου κύριε είναι τη βασιλεία σου.

Με τα λαβώντε των Θείων Αγίων, ακράντων, αθανάτων, εκουρανίων και ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίω ευχαριστήσομεν το Κυρίω. Αντιλαβούσον, ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη η χάρη τιμή. Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθον. Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

σε Κύριε και αγιάζονται σε τις υπεπιθόντες, σώσαν τον λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξαν. Αγίασαν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ήθους σου, εσύ αυτούς αντιδόξασαν τη θεϊκή σου δυνάμη και μια καταλήψη μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου, τις ιερέψει, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαπή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον έξω του Πατρός των Φώτων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Αγία Κυρίου και έλεος αυτέλθη, θυμάστε αυτού τη αχάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμάμα Αγίας αυτού μητρός δυνάμητη τιμίων και ζωοποιού σταυρού, προστασία στην τιμή αναπορανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσία στην τιμή ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Δημητρίου του Μυροβλήτου, Τρίφωνος του Θαυματουργού και Παντελεήμονος του Ιαματικού, του Αγίου ενδόξεως Ιωνεομάρτυρος Γεδεόντου εν Τυρνάβου τηλειοθέντος, του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Εγραψάνης, των Οσίων Πατέρων ημών Σιμών, του Μονοχήτενος και Ανυποδίτου Γερασίμου του Νέου και Δαμιανού του εν Λαρίση, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου Επισκόπου Λαρίσης και Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου Φιλοθέου και Αρσενίου των εν Πάρου, των Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως του Θαυματουργού του εν Αιγίνη, της Αγίας Ενδόξεως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, των Αγίων Ενδόξεων Ιερομαρτύρων, Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και Χαραλάμπους του Θαυματουργού, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Χαρίτωνος του Ομολογητού και Ισαάκ του Σύρου, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ηλιοδόρου και του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Βαρούχ, όν και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα διαφυλάξει πάντα.

οίκη. Το πέρας οίκη επί τας τέσσερας πτέρυγας της γης.

Ισραήλ, αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον. Μη πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορριών ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι. Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα αν θέλετε να κυριολεκτήσω, ναι, όταν φτάσουμε, δεν φτάσαμε ακόμα, αλλά επισήμως υπάρχει, όταν φτάσουμε να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφιλοφίλων, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφιλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες. Ανέβηκε, λέγει, στον ουρανό. Μήνυμα για κάτι πολύ κακό είστε στα Σόδωμα. Και κατεβαίνω να ειδώ. Έτσι άραγε είναι. Κοιτάξτε εδώ μία, θα λέγαμε, ανθρωπομορφική έκφραση, πολύ ωραία. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κάνει αυτή η πόλη, το Σόδωμα, ώστε όταν ήρθε το μήνυμα στον ουρανό, δηλαδή ανέβηκε η βοή της αμαρτίας στον ουρανό, της ομοφιλοφιλίας, αυτό το απίστευτο και αφύσικο πράγμα, κατεβαίνω εγώ ο Θεός να δω αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι. Είναι αυτό το ανθρωπομορφικό σχήμα για να δείξει το μέγεθος της αμαρτίας. Βλέπετε, παρακαλώ. Και εμείς αρχίζουμε να γινόμαστε λαός Σοδόμων και Γομόρας. Αμφιβάλλετε? Ποτέ δεν τιμήθηκε, θα λέγαμε, αυτό το αμάρτημα. Σήμερα βγήκε στο πεζοδρόμιο και

Οι αμαρτίες αυτές πάντα, αγαπητοί μου, υπήρχαν, αλλά στο βαθμό να βγαίνουν στη δημοσιότητα τόσο αδιάντροπα, νομίζω γεννήκαμε Σόδομα. Και γεννήκαμε και εμείς άμπελος Σοδόμων. Μην πηγαίνει το μυαλό μας λοιπόν στους Εβραίους. Σας παρακαλώ, ό,τι ακούτε να μεταφέρετε, ό,τι ακούτε και εγώ να μεταφέρω, όλοι μας να μεταφέρουμε αυτές τις καταστάσεις στο λαό μας. Γιατί αλλιώτικα, αν δεν το κάνουμε, τότε μοιάζουμε με εκείνη την περίπτωση, όχι εγώ, αυτός. Όπως ακριβώς τα μικρά παιδάκια, όταν το ρωτήσετε ένα παιδάκι, ποιος έσπασε το τζάμι, όχι εγώ, αυτός. Κατά κανόνα τα μικρά παιδιά αυτό λένε, όχι εγώ αυτός. Ποτέ κανένα μικρό παιδί δεν λέει έσπασα το τζάμι, έκανα εγώ τη ζημία. Πάντα θα πει αυτός, αυτή. Έτσι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι γράψανε την πορεία της, ας μου επιτραπεί λέξεις, της τύχης των. Εμείς τι κάνουμε?

σκοπός που ακούμε το λόγο του Θεού αυτός είναι, στον οποίο λόγο Θεού πιστεύω όσο σε τίποτε άλλο, στη δύναμή του. Πιστεύω πάρα πολύ. Αν δεν πίστευα, δεν θα υπηρετούσα το λόγο του Θεού. Σας το λέω αλήθεια.

πιστεύω πολύ ότι είναι φοβερός ο λόγος του Θεού. Ανοίγει τρύπες μες στην καρδιά, κατατιτρώσκει την καρδιά, την καταπληγώνει την καρδιά, την ρημάζει την καρδιά για να βγαίνει καινούργια. Επειδή πιστεύω στη δύναμη του λόγου του Θεού, σε αυτή τη δύναμη, γι' αυτό σας λέγω να ακούτε λόγο Θεού, αλλά και να αφήνετε την καρδιά σας να πληγώνεται από το λόγο το δικό του.

Και αν με ρωτήσετε ποια είναι τα σημάδια του αληθινού χριστιανού, είναι αυτά: η καινούργια καρδιά και το καινούργιο πνεύμα. Να χτυπάει η καρδιά του κατά άλλον τρόπο και το πνεύμα του να βλέπει και να αντιλαμβάνεται με καινούργιο τρόπο. Είναι δηλαδή η εν Χριστώ νοοτροπία.

0: κομμάτι του καρπού που ήταν στους ανθρώπους, το ονομάζει η Φιλαποκάλυψη βαθέα του σατανά ή όπου ο σατανάς κατοικεί. Αυτό ακριβώς συνέβαινε με τους άρχοντες των Εβραίων, τους αρχιερείς, τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Οι άνθρωποι αυτοί πλήρης πάθη, κυβερνόμενοι πλέον όχι υπό του Αγίου Πνεύματος, αλλά υπό του Θεού Πνεύματος, αποφασίζουν να γίνουν χριστοκτόνοι. Παρότι ο προφητικός λόγος, ο λόγος του Ιησού, η αγιότητα του Ιησού και τα θαύματά του είναι μάρτυρες κραυγαλαίοι. Ίσως άρχοντας αυτούς πλέον δεν υπάρχει παρά μόνον η πόρωση. Και η πόρωση δεν έχει περιθώρια αντιλήθειας και μετανοίας. Ήδη είχαν θέσει το ερώτημα εις τον Κύριον εν ποιο εξουσία ταν θα φιλήσει. Και η απάντηση, τι ήταν του Ιησού, ήταν επαρκή να συνέλθει. Αλλά η πόρος ίστον εκείνητο αντιθέσει. Ετοιμάζουν νέα παγίδα για τον Ιησού Χριστό. Αντί να μετανοήσουν, αντί να συνέλθουν, αντί να πούν, μήπως κάτι υπάρχει εδώ, να το ερευνήσουμε, επαναλαμβάνουμε αγαπητοί μου, χαλκεύουν νέα παγίδα. Αλλά τώρα όμως η παγίδα κρύπτεται και πάζεται, ώστε οι πτώσεις του θύματος να είναι εκ του ασφαλούς. Δεν εμφανίζονται πλέον οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι πρώτου Κυρίου. Κρύπτονται, κινούνται παρασκηνιακώς. Και από εκεί, από τα παρασκήνια της δραστηριότητός των και του πάθους των, προσπαθούν να παγιδεύσουν τον Κύριο. Με την πρώτη των εμφάνιση, όταν προσήλθαν στον Κύριο και του είπαν «Εντία εξουσία τάφτα δύο», προσπαθούσαν να δημιουργήσουν της φοβερότητας των μέγεθος και της κακίας, την αμφιβολία που θα σκηκάσε να κρατάνε. Εντία εξουσία τάφτα δύο, για να πει ο λαός, ποιος είναι αυτός. Δηλαδή, έστερναν την ώρα εκείνη το στέρμα της αμφιβολίας και τα ψυχά των ακροατών, ώστε με αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσουν να μειώσουν την δημοτικότητα την οποία είχε ο Ιησούς και την ίδια εκείνη προς τα εκείνη. Αλλά θέλετε, όπως είχαμε έτσι την περασμένη παραποτέλεσμα. Και αφού απέτυχαν, τώρα ετοιμάζουν νέα παγίδα, η οποία οπωσδήποτε αν επετύχανε η παγίδα αυτή, θα εξόριζε τον λαό εις βάρος του Ιησού και θα τον εξέφερε βαρύτατα ενώπιον της ρωμαϊκής εξουσίας. Και επειδή και αυτή ήταν μια απόπειρα που θα δούμε στη συνέχεια, απέτυχε, προσπαθούν τώρα οι Σαδουκαίοι, όχι οι Φαρισαίοι, αποσύρονται για μια στιγμή από το προσκήνιο της δραστηριότητας των της κακοποιού και εμφανίζονται οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν είχαν οι μία διάφοροι και έβλεπαν το πρόσωπο του Ιησού αδιάφορα. Τώρα όμως βλέπουν στο πρόσωπό του ένα κίνδυνο. Γι' αυτό φυσίλουν για αυτήν τη σειρά τους νέα τρίτη παγίδα. Το θέμα θέλει να φτάσει ως των νεκρών και σκοπός αυτόν ήταν να γελιοποιήσουν τον Ιησού από την απάντηση που θα έπρεπε ενώπιον του Κύριου. Έτσι σκέφτεται το απίθυνο μπουκόν τα βαθέα του σατανά. Και παρατηρήσαντε, απέστειλαν εγκαθέτους υποκρινωμένους εαυτούς δικαίους είναι ή να επιλάβονται αυτού λόγου ή το παραδούμε αυτόν την αρχή και την εξουσία του ηγεμόνα. και παρατηρήσανται και ερωτηλασσούνται. Απέστειλαν κατασκόπους, οι Φαρισαίοι, οι Ιερείς, οι οποίοι υπεκρίναν τον τους εαυτούς των ότι είναι δίκαιοι και να ψαρέψουν με ένα λόγο από το στόμα του Χριστού κάτι για να τον παραδώσουν στα χέρια της Ρωμαϊκής εξουσίας. Αγαπητοί μου, το έστω των κακών είναι η υποκρισία. Όταν το κακό γίνεται με ειλικρίνεια, και πολλές φορές το κακό γίνεται με ειλικρίνεια, σου λέει το άλλο, κλέπω, λασκημώ, μεθώ, και τι μ' αρέσει. Και έκανε μια ειλικρίνεια. Αυτό που κάνει, θα λέγαμε ότι υπάρχει μια συμπάθεια εκ μέρους του ενεργούντος των κακών. Αλλά και μάλιστα φανερώνει, όταν υπάρχει ειλικρίνεια στο κακό, φανερώνει ότι η ηλίθιση δεν διεστράφει του ενεργούντος στο κακό. Όταν όμως το κακό φτάσει να υποκρίνεται το αγαθό, σημαίνει ότι αναγνωρίζει μέσα στην αξία του αγαθού και τη δύναμη του, αλλά δεν το επιθυμεί, αντιθέτως θέλει να το εξοδεύει με την προσοχή του αγαθού. Και τότε ο άνθρωπος φάνει τα έσχατα της κακίας. Έτσι λοιπόν και οι εργάτεροι, οι κατάσκοποι αυτοί που αισθάνησαν από τους φαρισαίους, φαίνονται υποκρινόμενοι εαυτούς δίκαιοι είναι. Υποκρινόμενοι ότι είναι δίκαιοι. Πολλές φορές οι πολλοί άνθρωποι υποκρίνονται ότι ζήτε κατέχονται υπό μια ανησύχου αγαπή, ανησύχου συνειδήσεως μπροστά σε ένα επικαιρούμενο κακό. Τι θα γίνει αυτό, τι θα γίνει εκείνο, δείτε. Εξεγείρεται η συνείδησή σου, δείτε. Ενώ ο σκοπός του εδώ τώρα είναι των εγκαθέτων, των κατασκόπων να γελιοποιηθούν ή να εξοντώσουν το θύμα του. Σκοπός των να παραδώσουν την πλαγή και την εξουσία του ηγεμόνας των Ιησού. Εκεί, στα χέρια πλέον του ηγεμόνας, ο Πιλάτου, θα υπήρχε η ασφάλεια ότι ο Ιησούς θα έχει ελευθερία. Με το πλεονέκτημα μάλλον, επιπλέον, ότι δεν θα υπήρχε εις αυτούς, τίποτε το κακό, ότι αυτοί οι ίδιοι θα το κακό. Ότι ο ίδιος ο Ιησούς είπε λόγους, οι οποίοι προσέβαλαν την Ρωμαϊκή κατοχή, την Ρωμαϊκή εξουσία, και σε ένα από αυτού δεν είχαν και τίποτα να κάνουν, είχε να κάνει ο Ιησούς με την Ρωμαϊκή εξουσία. Και σε την ερώτηση, δύο το ερώτημα παγίδα, και επιρώτησαν αυτόν λέγοντα, διδάσκαλε, είδαμε, ότι ο Θεός λέει και διδάσκει και ούτε να βάλει πρόσωπο, αλλά τα λυθεία του Θεού του Θεού διδάσκει, εξαιρετική και σε λιγόρον του είναι του. Τον ερώτησα και του είπα, διδάσκαλε, γνωρίζομαι ότι σωστά μιλάς στην δάση και δεν προσωπολογείς ούτε λογαριάζεις ανθρώπινο πρόσωπο μπροστά σου όταν είναι να πεις την αλήθεια. Πρέπει να πληρώνουμε φόρο εις τον Κέσαρα ή δεν πρέπει. Είναι όμως θέσουν την ερώτηση αν πρέπει να πληρώνουν φόρο εις τον Κέσαρα ή όχι, τι κάνουν. Προετοιμάζουν το έδαφος για τις κολακίες. Κολακίες που λέγουν ότι ορθώς διδάσκει, ορθώς ομιλεί, εάν ορθώς ομιλεί, τότε όσα λένε πολλοί άνθρωποι, τότε γιατί δεν τον ακολουθούσατε, αλλά η υποκρισία, η κολακία. Ορθώς ομιλεί, σε τεχειρότερα. Όταν του λέγουν ότι δεν λαμβάνει πρόσωπο ανθρώπου, δεν προσωπολογεί, προσπαθούν να τον κάνουν να γλιτρήσει, ώστε εκεί με κάποια αγανάκτηση, με βάση το ερώτημα που του έθεσαν, αν έπρεπε να πληρώνουν φόρον στον Κέσσαρα ή όχι, να αρχίσει να ξεσπαθώνει ο Ιησούς εναντίον της ρωμαϊκής καταγγελίας.
1: Και τότε να τον καταγγείλουν καταρχάς και να πούν ότι αυτός ετοιμάζεται να εγγύει τον λαό για επανάσταση. Και τότε σύγχαναν μια χαρά που κοπούνταν οι Φαρισαίοι και οι Ιεροάτοτες. Και αν πάλι έλεγε, όπως το ερώτημα εσέχει, να πληρώσουν φόρο ή να μην πληρώσουν φόρο. Εάν πει να μην πληρώσουν φόρο, επαναστάτηση. Επαναστάτηση. Να μην πληρώσουν φόρο. Να πληρώσουν φόρο. Εάν έλεγε να πληρώσουν φόρο, τότε θα είπε προβάτης. Προβάτης του λαού. Διότι τι Μεσσίας θα ήταν αυτός, ο οποίος θα εδίδασκε τον λαό ότι θα έπρεπε να συνεχίσουν να πληρώνουν φορολογία των στρατών κατοικίων. Μεσσίας σήμαινε λιτρωτή, σήμαινε άνθρωπος που θα εξήγηρε τον λαό εναντίον κατακτητών. Και έτσι, εάν έλεγε ότι πρέπει να πληρώνουμε, θα εξελίσσεται μπροστά στο λαό, ο οποίος τον περίμενε ως Μεσσία ελευθερωτή. Εάν όπως ο Φίπα έλεγε να μην πληρώνουμε, τότε θα εξελίσω επαναστάτη και θα παρεμβείτε στα χέρια της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Είτε έτσι, είτε έτσι, η παγίδα ήταν εκπροσταλή. Οπωσδήποτε ο Ιησούς με την ερώτηση αυτή, ό,τι απάντηση και να έχετε, θα εξολούνται. Θα εκκυμανίζεται, οπωσδήποτε. Και τότε οι χερέκακοι άρχοντες θα εκπληρετέρωναν το αντικείμενο της εκκλησίας των Ιησούς και των Ιησούς. Εξάλλου, οι σύντοι και να προηγούνται. Δεν είχαν παρά λίγα χρόνια, είχε εμφανιστεί έναν Ιούδας, ονόματι Γαλιλαίος, ο οποίος μετά από την Ρωμαϊκή καταστροφή είπε ότι θέλει να θέλω να πληρώνω το φόρο. Ο φόρος πληρώνεται μόνο εις τον βασιλέα θεών, εις τον καφέ. Μόνο εκεί θα πληρώσουμε φόρο, όπως πράγματι πληρώνεται το φόρο μετά του ναού. Συνεπώς, ποιος είναι ο Κέσσαρ. Και σε τύπο σε κόσμο, έγινε επανάσταση. Και παρακαλώ, η επανάσταση αυτή δημιουργήθηκαν οι Ρωμαίοι στο έργο. Ο Κύριος όταν ομίλει και τώρα που τίθεται το ερώτημα αν πρέπει να πληρώσουν φόρο ή όχι, έτσι σε Γαλιλαίους ακροατά, οι οποίοι δεν ομίλουν μεν, διότι υπήρχε αυτή η σφαγή τη βάρος των Γαλιλαίων, αλλά μέσα τους όμως υπάρχει έντονο το αίσθημα ότι δεν πρέπει να πληρώσουν φόρο. Αν συνεπώς ο Ιησούς έλεγε ότι θα πληρώσουμε φόρο, αμέσως θα απεγοητεύονται οι ακροατές του και θα τον απεξήγησαν από μεσίδες. Βλέπετε πόσο φόβος αυτή είναι η παγίδα, με πόση τέχνη, με πόση πολιτεία. Να τα βαθέσουν σαν να δούμε. Να. Ο κύριος ήκουσε την ερώτηση, αλλά δεν ισχωρείται με αυτή. Εζήτησε να του δείξουν ένα ρωμαϊκό αστημένιο νόμισμα, ένα δινάριο. Κίνησε, λέγει άλλος Ευαγγελίτης, επί του οποίου υπήρχε η ρωμαϊκή πρακτορή, το πρόσωπο, το ρωμαϊκό του συγγνώμη, του κέντρο στο πρόσωπο και ρωμαϊκού συγγραφή. Τον πέρασαν. Το απαντάει εδώ ο κύριος δια της εποπτείας, χωρίς λόγους, και χωρίς να έχει εξηγήσει πολλές, τους είπε, τι είναι πάνω εδώ, δείξατε την δυνάμει, τι το έχει εικόνα και έχει γραφή, αποκριθέντε δεν είπαν, τι έφερε. Ο δε είπε να πει, από όσο το τι έφερε, τι έφερε και τα πιστεύει το Θεό. Τι έχει απάνω το νόμισμα, τι ρωτούμε τι, τι έφερε. Η επιγραφή του Κέσσερα. Τότε λοιπόν να αποδώσετε εκείνο που προστάτε τον Κέσσερα και να αποδώσετε εκείνο που προστάτε τον Θεό. Ό,τι οφείλετε να το αποδώσετε.
0: Κατακλυστική απάντηση. Δεν είπε ο Χριστός, δεν είπε ο Κύριος, ούτε να πληρώσει τη φόρα, ούτε να μην πληρώσει τη φόρα. Ουδέποτε φαντάζοντα ότι θα μπορούσε να κάνει και τέτοια απάντηση. Ουδέποτε. Και πάνε, μένοντας κατάπληκτοι, απεχώρησαν, βουβαμένοι, τα θετικά του, τα γενείς και φαγητές και γραμματικοί, να τους πούν το αποτέλεσμα της καλύτερας. Αλλά τι σημαίνει αυτή η απάντηση, μας ενδιαφέρει και εμάς. Όλοι όσους έλεγε, με αυτό το απόδοτε σύγκριν στα κέσσαρα σχέση. Αποδώσατε λοιπόν εκείνα που οφείλεται στα κέσσαρα, αυτά να τα αποδώσετε. Σημαίνει, αντί να ερωτάτε, εμένα, αν επιτρέπετε η πληρωμή φόρου στον Κέσσαρα, καλύτερα ερωτήσετε εάν είναι νόμιμον εσύ να ενεργείτε μεταξύ σας δοσοληψίες και εμπόριων με νομίσματα που έχουν πάνω τη ρωμαϊκή σφραγίδα και τη μορφή του Ρωμαίου από κάτω. Τον εαυτό σας. Εσείς που είσαστε με την εθνική συνείδηση, εσείς που τώρα δίθεν καμώνεστε, ότι είσαστε οι σούπερ Εβραίοι, οι σούπερ Ισραηλίτες. Τον εαυτό σας ρωτήστε, οι δοσοληψίες πώς γίνονται, στην αγορά, στο εμπόριο παντού, πώς γίνονται, γίνονται με τα νομίσματα αυτά. Πώς ανέχεστε να κυκλοφορούν νομίσματα τα οποία έχουν την επιγραφή και την μορφή του ιδιαίτερο. Αυτό σημαίνει. Εάν τούτε εσείς το βρίσκετε επιτεγραμμένο, ότι δηλαδή το συγχωρεί αυτό η συνείδησή σας, τότε εσείς οι ίδιοι δημιουργείτε την απάντηση. Ότι δηλαδή πρέπει να πληρώνετε φόρο στον Κέσσαρα. Διότι οι δοσοληψίες σας, εμπορικές, κοινωνικές, οι δοσοληψίες σας, αγορές, πολίτης, ό,τι έχετε, συνδύονται με αυτά τα νομίσματα, τα ρωμαϊκά νομίσματα, όλα αυτά απαιτούν την ρωμαϊκή την προστασία της Ρωμαϊκής εξουσίας, η οποία θέτει νόμους δικαίου. Προκειμένου να εμπορευτείς, προκειμένου να μεταφέρεις το εμπόριο από εδώ και από εκεί, δεν έχεις ανάγκη προστασίας. Προκειμένου να αγοράσεις σπίτι, να πουλήσεις σπίτι, χωράφι, δεν έχεις ανάγκη της προστασίας, του νόμου. Διότι αν δεν υπάρχει νόμος, τότε θα αρπαχθούν τα υπαρχοντά. Βασικήνος ενεργείται στις δοσοληψίες σας, βάσει, δεν ενεργείται βάσει του Ρωμαϊκού δικαίου. Τότε λοιπόν, αφού σας προστατεύει ο Ρωμαϊκός νόμος, είσαστε χρεώστε απέναντι στο Ρωμαϊκό νόμο, αφού δέχεται την προστασία σας. Και πρέπει τώρα να πληρώσετε την προστασία που σας κάνει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αφού τη δεχτήκατε, εσύ δεν κοιτάτε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αφού λοιπόν τη δέχεται, άρα λοιπόν είμαστε ομιλέτες. Το ρήμα αποδίδω, αποδίδομαι, ακριβώς αυτό αγαπητοί μου σημαίνει. Ότι είναι ομιλέτες, απόδοτε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, αυτό είναι ομιλέτες. Γιατί, διότι ο Κέσσαρ, από κάτω, με τον όνομα σας προστατεύει. Και τώρα οφείλετε να τον πληρώσετε τον Κέσσαρα. Γιατί προστασία την οφείλετε, σας προσφέρει. Όπως προσφέρει όσους δίνουμε φόρους στην πολιτεία, αντί των πλεονεκτημάτων που δίνει στους πολίτες. Δρόμους, μάρκα, σταθερότητα συμπών αγοράς και τα λοιπά, φοροφύλακες, στρατό, ναυτικό, αεροπορία, τίποτα. Δεν είναι προστασία. Εσύ ο πολίτης λοιπόν ζητάς την προστασία. Άρα, αφού την απολαμβάνει την προστασία, είχε οφειλέτη του νόμου. Είχε οφειλέτη της πολιτείας. Είχε οφειλέτη του κέφερ. Το θέμα λοιπόν, δεν βρίσκεται αν πρέπει να πληρώσουμε ή να μην πληρώσουμε φόρο. Δίνεται απάντηση. Δίνεται απάντηση. Αλλά το θέμα βρίσκεται, αν εσείς αποδεχτήκατε τα ρωμαϊκά νομίσματα και την ρωμαϊκή προστασία, τότε εσείς ερωτήσατε τον εαυτό σας, τι πρέπει να απαντήσετε. Πανέξυπνα, ωραιότατα, θεϊκά πραγματικά. έχει εκείνο το οποίο για μια στιγμή βλέπουμε, για να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Η τάση του νησιού είναι τάση που δεν αναμειγνύεται στα πολιτικά, στην πολιτική. Ο κύριος σκέφτεται σε κάποια στιγμή του λαού του που βρίσκεται κάτω από τη ρωμαϊκή κατοχή. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν θα μπορούσε ο κύριος να έρθει σε κάποια Αιγίνα Ρούσα εποχή του Ισραήλ. Στα Αιγίνα. Διαβάζουμε τους προφήτες. Τι διαβάζουμε. Εκείνο το οποίο λέγει η Καινή Διακήρυξη. Ο Δανείλ λέγει ότι σε 70 εβδομάδες θα έρθει ο Χριστός. Σύμφωνα όταν προφητεύει τον 6ο αιώνα προ Χριστού. Και ο χρόνος που θα είναι εδώ θα είναι ορισμένο. Το όνομα του Νοπολόγου θα φανέρωνε ότι η βασιλεία του Χριστού θα ήρθε το έτσι της εποχής της τετάρτης αυτοκρατορίας, της Ρωμαϊκής. Και λέει και είχε ότι είστε το πλήρωμα του χρόνου εξαπέστηλεν ο Θεός τον αιώνα του ή τον κόσμο και είπα ότι είστε το πλήρωμα του χρόνου. Ώστε αυτό το πλήρωμα, το γέννημα του χρόνου είναι το καθορισμένο από τον Θεό. Και ο καθορισμός είναι το να έρθει ο Ιησούς ή να αυτή την ελεηνή κατάσταση την οποία έβγησε το Ισραήλ. Ποια κάτω από τη ρωμαϊκή κατοχή. Οι πολίτες Εβραίοι, πολίτες του ρωμαϊκού κράτου Εβραίοι ήταν εξαρτημένοι. Οι πιο πολλοί, οι δύο σιάρτονε, αυτοί τώρα που θα τους μελώσουν, οι υποκριτές, αυτοί ήταν εκείνοι που είχαν εξαρτώσει τις ελληνικές. Είχαν εξαρτηρωθεί.

Ποιοι την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ουποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

0: Ευλογηθείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, στον ουρανό και επ' της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεσε με τα θλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστει.

Σκηνή

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Επίσης σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου και Αγίων 40 μαρτύρων οι οποίοι μαρτύρησαν μαζί με τον Άγιο Αλέξανδρο. Τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφιού και Ζωσίμου, Ευσταθίου του Ρωμαίου και Καλλινίκου, Ηλιοδόρου, Μάρκου του Ποιμένος, Νέωνος, Νίκονος, Αλεξάνδρου και Εταίρων 30 Παρθένων και Παίδων, των Οσίων Πατέρων ημών Χαρίτονος Ομολογητού, Αυξεντίου και Νεοφύτου του Εγκλίστου, των Εν Κύπρο,

Φιλαλήθης και θαραλέος ο Βαρούχ έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ. Ήταν γιος του Νηρίου και υπήρξε αφοσιωμένος, ακόλουθος και γραμματέας του προφήτου Ιερεμία. Όταν ήταν φυλακισμένος ο Ιερεμίας, ο Βαρούχ έγραψε με υπαγόρευση του προφητείες με την εντολή να τις αναγνώσει στο λαό σε ημέρα νηστείας. Άλλο βασιλιάς Ιωακήμ, όταν πληροφορήθηκε το πράγμα, αντί να επωφεληθεί από τις νοθεσίες του προφήτου, έριξε το βιβλίο του στη φωτιά.

Οι προφητείες όμως εκείνες γράφτηκαν και πάλι. Ο Βαρούχ υπέστη και φυλάκιση, διότι οι Ιουδαίοι τον μισούσαν για τη φυλαλήθη και θαραλέα του γλώσσα. Τον κατηγορούσαν μάλιστα ότι αυτός παρακινούσε εναντίον τους τον προφήτη Ιερεμία. Όταν οι Ιουδαίοι κατέφυγαν φοβισμένοι στην Αίγυπτο για τη στάση τους κατά του βασιλιά της Βαβυλώνος, μαζί με τον Ιερεμία πήγε εκεί και ο Βαρούχ. Ο Βαρούχ, στο ομώνυμό του βιβλίο μέσα στην Αγία Γραφή, προλέγει καθαρά για την ενανθρώπιση του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

διαβάζουμε κείμενο του μακαριστού Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύρου Κοσμά για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Κάποια φορά, όταν πήγαμε με μικρή ομάδα νέων φοιτητών, τον βρήκαμε ξαπλωμένο πάνω στα κούτσουρα να μιλάει σε προσκυνητές. Είχε βγει έξω η κύλη του, πονούσε ακατάπαυστα κι όμως δεν είπε όχι στην προσφορά και στην ωφέλεια των αδελφών. Παντού προσέφερε αγάπη. Συνιστούσε πολύ στους πνευματικούς να προσφέρουν ολόψυχη και διακριτική αγάπη στους χριστιανούς, οι οποίοι προσέρχονται στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Σε μία σχετική συζήτησή μας έλεγε: «Στους αποστατημένους αδελφούς που έρχονται στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, να τους μιλάτε με πολύ θέρμη και ανεξάντλητη αγάπη. Στους αδελφούς που ζουν μέσα στην Εκκλησία αλλά απροσεκτούν, να τους ελέγχετε, να τους αφυπνίζετε για να μην αμβληθούν και συνηθίσουν στην αμαρτία, και τους συνειδητούς και θερμούς χριστιανούς πάλι με πολύ αγάπη να τους δέχεστε». Ιδιαιτέρως αγαπούσε τους νέους και με πολύ ενδιαφέρον τους δίδασκε και τους νουθετούσε. Βρεθήκαμε σε μία επίσκεψή μας στο υπαίθριο αρχονταρίκι του στην Παναγούδα και ήλθε ένας νέος, ο οποίος κρατούσε στο χέρι του ένα πακέτο με τσιγάρα και έναν αναπτήρα. Ο γέροντας τον ρώτησε: «Καλό μου παιδί, τι έχεις στα χέρια σου; Δώσε μου αυτά που κρατάς». Ο νέος με αμηχανία του τα έδωσε. Αμέσως ο Άγιος Παΐσιος τα πέταξε με ορμή στο δάσος. Ο νεαρός αντέδρασε και διαμαρτυρήθηκε: «Γιατί τα πετάξατε; Μολύνεται το δάσος», του είπε. Τότε ο γέροντας, μηδιώντας, αλλά ξεκάθαρα του απάντησε: «Ευλογημένε, εσύ δεν σκέπτεσαι την υγεία και την καθαρότητα της ψυχής και του σώματός σου. Το δάσος σκέπτεσαι». Όλους μας δίδαξε με την απάντησή του. Όταν πάλι με μια ομάδα φοιτητών με πνευματική ζωή βρεθήκαμε στο υπαίθριο αρχονταρίκι της Παναγούδας, ένας φοιτητής ρώτησε τον Όσιο Γέροντα: «Πατέρ Παΐσιε, μπορούμε σαν νέοι, σε αυτή μάλιστα την ηλικία, να γνωρίσουμε μια νέα, να έχουμε επικοινωνία, συναναστροφή, φιλία, να αλληλοϊποστηριζόμαστε και φυσικά να ετοιμαζόμαστε για τη μέλουσα οικογένεια;» Ο Όσιος Γέροντας εμηδίασε. Σηκώθηκε όρθιος, κοίταξε στα μάτια με το διαπεραστικό και καθαρότατο βλέμμα του ένα-ένα τα παιδιά και τους είπε: «Παιδιά μου, για πέστε μου, είστε άγγελοι; Δείξτε μου τα φτερά σας. Έχετε φτερά;» Τα παιδιά κατέβασαν τα κεφάλια τους από σεβασμό. «Παιδιά μου, αν είστε άγγελοι, αν δεν έχετε σώμα, αν είστε άτρωτοι από πειρασμούς, να το κάνετε αυτό. Είστε όμως άνθρωποι νέοι, ευολίστοι, είστε νέα παλικάρια. Είναι ποτέ δυνατόν να έχετε δίπλα σας και συνεχώς μάλιστα μια νέα κοπέλα, όπως θέλετε δική σας, να συναναστρέφεστε και να διατηρείτε την καθαρότητα και την αγνότητά σας; Τώρα, παιδιά μου, που σπουδάζετε, που χτίζετε την προσωπικότητά σας και το μέλλον σας, όλα αυτά διατηρήσατε τα στο ψυγείο. Φυλάξετε τα για να τα χρησιμοποιήσετε όταν θα έλθει η ευλογημένη ώρα του τιμίου γάμου. Μην κάνετε σαν μερικούς νέους, οι οποίοι με το ένα χέρι κρατούν το κομποσχήνι και με το άλλο τη νέα και τρέχουν στις αγρυπνίες. Δεν συμβιβάζονται αυτά τα πράγματα. Αν εισέλθετε στην οικογένεια με αγνότητα, δεν θα το μετανιώσετε ποτέ». Σε κάποια άλλη επίσκεψή μας στην Παναγούδα, βρήκαμε τον Όσιο Γέροντα στεναχωρημένο. Τον ρωτήσαμε γιατί ήταν λυπημένος.
Πώς να μη στενοχωρηθώ, παιδί μου, όταν βλέπω τον σύγχρονο μοναχισμό να χάνει την αυστηρή παράδοση και να εκοσμικεύεται. Κάποτε μας απασχολούσε ποιοι είμαστε στο μοναστήρι και πώς κοινωνούσαμε. Τώρα μας απασχολεί πόσοι είμαστε και πόσες φορές κοινωνούμε. Στο χωριό Σκλάβενα της Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, της περιοχής Βονίτσης, ασκήτευσε και μαρτύρησε από τους πειρατές το έτος 1006 ο Όσιος Βλάσιος ο Ενσκλαβένης, ο οποίος ήταν ηγούμενος επί τοπίου μονής. Ο Άγιος Βλάσιος παρέμενε άγνωστος ως τα μέσα του περασμένου αιώνος. Οπότε με θαυμαστή αποκάλυψη αποκαλύφθηκαν τα ιερά του Λείψανα και έγινε η ανακομιδή τους. Την 21η Ιανουαρίου 1980, Κυριακή του Ασώτου, επισκέφθηκε και αποκαλύφθηκε ο ίδιος ο Άγιος Βλάσιος στον Άγιο Παΐσιο και του είπε: «Δεν είμαι ο Άγιος Βλάσιος, ο επίσκοπος της Σεβαστίας. Είμαι ο Άγιος Βλάσιος, ο Ενσκλαβένης της Ακαρνανίας». Του μίλησε για το μαρτύριό του, το μαρτύριο των συνασκητών του και την αποκάλυψη των ιερών λειψάνων του. Την 20η Μαΐου του ιδίου έτους, ο Όσιος Παΐσιος ήλθε στο Αγρίνιο και μαζί πήγαμε στα Σκλάβενα για να προσκυνήσει τον τάφο και τα ιερά λείψανα του Αγίου Βλασίου. Πραγματικά μείναμε άναυδοι εμπρός στην ευλάβεια, την ιεροπρέπεια, τις στρωτές μετάνοιες και τον τρόπο με τον οποίο ο ένας Άγιος, ο πατήρ Παΐσιος, προσκυνούσε τον άλλο, τον Άγιο Βλάσιο. Ελεγχθήκαμε για τον τρόπο και την προχειρότητα με την οποία εισερχόμαστε στους ναούς και τιμούμε εμείς τους Αγίους μας. Ελεγχθήκαμε για τον τρόπο και την προχειρότητα με την οποία εισερχόμαστε στους ναούς και τιμούμε εμείς τους Αγίους μας. Ελεγχθήκαμε για τον τρόπο και την προχειρότητα με την οποία εισερχόμαστε στους ναούς και τιμούμε εμείς τους Αγίους μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Κεφάλαιο 10. Στίχοι 1 έως 21. Ο Κύριος είναι η θύρα και ο καλός ποιμήν των προβάτων. Νομίζετε δια τον εαυτόν σας ότι είστε οι ανεγνωρισμένοι, οδηγοί και διδάσκαλοι του Ισραήλ. Σας διαβεβαιώ όμως εν πάση αληθεία ότι είστε εκμεταλλευτέ του ποιμνίου και κλέπτε των προβάτων. Εκείνος που δεν εμβαίνει από την πόρταν εις την μάνδραν, εις την οποίαν φυλάτονται τα πρόβατα, αλλά ανεβαίνει από άλλο μέρος για να πηδήσει μέσα κρυφίως, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Με άλλες λέξεις, είναι κλέπτης και ληστής εκείνος που χωρίς να κληθεί και αναβιβαστεί από τον Θεόν εις το αξίωμα του ποιμένος και οδηγού των προβάτων του Θεού, ζητεί να το σφετεριστεί και να το

Εις αυτόν ο θυρωρός που φυλάτει την μάντραν ανοίγει την πόρταν και τα πρόβατα ακούν την φωνήν του και γνωρίζουν αυτήν. Και αυτός πάλιν, γεμάτος ενδιαφέρον δια τα πρόβατά του, φωνάζει το καθένα με το όνομά του και τα βγάζει από την μάντραν δια να τα βοσκήσει. Κι όταν από την μάντραν, εις την οποίαν μένουν και άλλα πίμνια μαζί, βγάζει αυτός έξω τα ειδικά του πρόβατα, πηγαίνει εμπρός από αυτά και τα πρόβατα τον ακολουθούν, διότι γνωρίζουν την φωνήν του και το σφύριγμά του, με το οποίον από καιρού εις καιρόν τα φωνάζει. Δεν θα ακολουθήσουν όμως ποτέ ιονδήποτε ξένον, αλλά θα φύγουν μακράν από αυτόν, διότι δεν γνωρίζουν την φωνήν των ξένων. Έτσι και τα λογικά πρόβατά μου θα με αναγνωρίσουν ως ποιμένατον, θα ακούσουν την διδασκαλία μου και θα αισθανθούν το δι' αυτά ενδιαφέρον μου και την προς αυτά στοργήν μου και δεν θα παραπλανηθούν από τους απατεώνας, οι οποίοι θα επιζητούν να τα αποσπάσουν από εμέ. Αυτόν των αλληγορικών λόγων τους είπε ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν ενόησαν ποιαν σημασίαν είχαν αυτά που τους έλεγε. Αφού λοιπόν δεν κατάλαβαν την έννοια της αλληγορίας ταύτης, τους είπε πάλιν ο Ιησούς καθαρότερα και σαφέστερα τα εξής. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εγώ είμαι η πόρτα για τις οποίες τα πρόβατα εμβαίνουν εις την μάντραν για να ασφαλιστούν και από την οποία βγαίνουν για να βοσκήσουν. Όλοι όσοι ήλθουν κατά τους τελευταίους αυτούς χρόνους προτού να έλθω εγώ και επήραν μόνοι τους το αξίωμα του οδηγού των προβάτων είναι κλέπτε και ληστέ, διότι αποβλέπουν εις το να εκμεταλλευθούν και καταφάγουν τα πρόβατα. Αλλά τα πρόβατα δεν τους σήκουσαν. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου και μόνον ανέμβει κανείς θα σωθεί και θα εισέλθει ως το πρόβατον εις την μάντραν προς ανάπαυσιν και ασφάλιαν εν καιρό νυκτός και θα εξέλθει κατά την πρωία εκ της μάνδρας προς βοσκήν και θα έβρει τροφήν. Διεμούμε άλλας λέξεις, πάσα ψυχή θα ασφαλιστεί από κάθε πνευματικών κίνδυνων. Θα τραφεί αυθόνος δια της σωτηριώδους αληθείας και θα κατακτήσει την αιώνιον ζωήν. Ο κλέπτης δεν έρχεται παρά δια να κλέψει και δια να σφάξει και δια να παραδώσει στην πλήρη καταστροφήν τα πρόβατα. Αυτό κάνουν οι αυθαιρέτως καταλαβώντες τα πρώτα αξιώματα εις την συναγωγήν του Ισραήλ. Αντιθέτως, εγώ ήλθον δια να έχουν τα πρόβατα ζωήν και δια να έχουν εν αυθονία τροφήν πνευματικήν και παν αγαθών. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και στοργικός, που πονώ και ενδιαφέρομαι ειλικρινώς δια τα πρόβατα. Ο ποιμήν ο καλός παραδίδει τη ζωή του, δια να απομακρύνει κάθε κίνδυνο από τα πρόβατά του και δια να υπερασπιστεί την ζωή αυτών. Ο μισθωτός δε υπηρέτης, που δεν είναι ποιμήν και δεν είναι τα πρόβατα ειδικά του, βλέπει τον λύκον να έρχεται και επειδή δεν έχει ούτε στοργήν δια τα πρόβατα, ούτε αυταπάρνηση, αφήνει ανυπεράσπιστα τα πρόβατα και φεύγει.

για να μην εκθέσει στον παραμικρόν κίνδυνο τη ζωή του. Και ελεύθερος τότε ο λύκος αρπάζει και σκορπίζει τα πρόβατα. Τέτοιοι μισθωτοί είστε κι εσείς, η σημερινή λειτουργή του ιερού και οι νομοδιδάσκαλοι, που μόνον δια τα πρόσκαιρα ωφέλη έχετε προσκοληθεί στο πίμνιον του Θεού, το οποίον επιβουλεύονται ως άλλος λύκος, ο διάβολος, καθώς και όλοι όσοι γίνονται οργανά του. Μη σας φαίνεται δε παράδοξον το ότι ο μισθωτός υπηρέτης, όταν είδη τον λύκον να επιπίπτει κατά του ποιμνίου, φεύγει. Φεύγει, διότι είναι υπηρέτης με μισθόν. Και επειδή δεν είναι ειδικά του τα πρόβατα, δεν τα πονεί. Αυτός ενδιαφέρεται κυρίως να πάρει τον μισθόν του και δεν διακινδυνεύει ποτέ τη ζωή του, όπως εκείνος που πονεί και αισθάνεται στοργήν για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, ο στοργικός, που ενδιαφέρομαι για τα πρόβατα. Και διότι έχω το ενδιαφέρον αυτό, γνωρίζω καλά τα ειδικά μου πρόβατα, αλλά και γνωρίζομαι από τα ειδικά μου. Και η γνωριμία αυτή προς τα πρόβατά μου προέρχεται από δεσμούς στοργής και οικειότητα, και η γνωριμία αυτή προς τα πρόβατά μου προέρχεται από δεσμούς στοργής και οικειότητα αγάπης, για τον οποίον συνδέομαι προς αυτά. Καθώς με γνωρίζει ως φυσικόν ιόν το Πατήρ και με αγαπά, γνωρίζω δε και εγώ τον Πατέρα και τον αγαπώ, έτσι γνωρίζω και τα πρόβατά μου και γνωρίζομαι υπ' αυτόν. Διότι συνεδέθην στενός και φυσικός με αυτά για τις ενανθρωπίσεώς μου. Λόγω δε της οικειότητος ταύτης παραδίδω την ζωή μου χάριν των προβάτων. Έχω όμως και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι από την μάνδραν αυτήν της Ιουδαϊκής συναγωγής, αλλά είναι διεσκορπισμένα μεταξύ του ιδωλολατρικού κόσμου. Και πρέπει εγώ να οδηγήσω και εκείνα και να τα ενώσω με τα άλλα. Και όταν εγώ θα τα καλώ για να τα συναθρήσω, ορισμένος εκείνα θα ακούσουν την φωνή μου και έτσι θα γίνει από τα εδώ πρόβατα και από εκείνα μία ποιμνή η Χριστιανική Εκκλησία και ένας ποιμήν ο Χριστός. Δι' αυτό δε ο Πατήρ με αγαπά, διότι εγώ μόνος μου και χωρίς κανείς να με αναγκάζει παραδίδω την ζωή μου εις θάνατον, για να την λάβω πάλιν και εξακολουθήσω ως αιώνιος αρχιερεύς και μετά την Ανάστασή μου το έργο της καθοδηγήσεως των προβάτων μου και της σωτηρίας αυτών για τη συνενώσεώς των εις μία ποιμνήν και εις εν σώμα.

Κανείς δεν έχει την δύναμη να πάρει την ζωή μου και να με θανατώσει παρά την θέλησή μου. Αλλά εγώ από τον εαυτόν μου και μόνος μου παραδίδω αυτήν. Έχω εξουσία να δώσω τη ζωή μου και έχω εξουσία πάλι να την λάβω. Αυτήν την εντολή έλαβα από τον πατέρα μου. Να θυσιάσω την ζωή μου επί του Σταυρού και να την πάρω πάλι δια της Αναστάσεως. Για να αναδειχθώ ούτως ο αιώνιος αρχιερεύς και μεσίτης προς σωτηρίαν των προβάτων μου. Ύστερα λοιπόν από αυτά που διεκήρυξε ο Ιησούς, έγινε πάλιν διαίρεσης μεταξύ των Ιουδαίων εξαιτίας των λόγων τούτων. Πολλοί δε από αυτούς έλεγον, «Δια να τρέφει τη αυτάς ιδέας δια τον εαυτόν του, πρέπει να έχει δαιμόνιον και δι' αυτό παραλογίζεται. Γιατί τον προσέχετε και ακούετε αυτά που λέγει?» Άλλοι έλεγον, «Αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια δαιμονιζομένου». Και επιπλέον τα λόγια του συνοδεύονται και από τα συμπερφυσικά θεραπείας και τα θαύματά του. Μήπως μπορεί δαιμόνιον να ανοίγει μάτια τυφλών? Στίχοι 22 έως 42. Απόπειρα λιθοβολισμού και συλλήψεως του Ιησού. Έγινε δε τότε εις τα Ιεροσόλυμα η εορτή των εγγενείων και η το εποχή χειμώνος, περί τα μέσα του ειδικού μας μηνός Δεκεμβρίου. Και ευάδιζεν ο Ιησούς μέσα εις τον ιερόν περίβολον του ναού και εις το παλαιόν υπόστεγον, το οποίο θεωρείται ότι είχε κτιστεί υπό τους Σολομώντος μαζί με τον πρώτον ναόν που κατεστράφει από τους Βαβυλωνίους. Εις το πολυσύχναστον λοιπόν αυτό μέρος τον περιοκύκλωσαν οι Ιουδαίοι και του είπαν, «Έως πότε θα κρατήσεις αγωνίαν και απορίαν μεγάλην τας ψυχάς μας? Εάν σύ είσαι ο Χριστός, πες μας το καθαρά». Απεκρίθη εις αυτούς ο Ιησούς, «Σας είπων περί αυτού που με ρωτάτε, κι όμως σείς δεν πιστεύετε. Αλλά και αν δεν σας είχον είπει τίποτε περί του ποιος είμαι, τα έργα τα οποία εγώ πράττω κατ' εντολήν και εξουσιοδότησιν του Πατρός μου, ταύτα δίδουν μαρτυρίαν περί εμού και επιβεβαιούν ότι είμαι ο Χριστός. Σείς όμως δεν πιστεύετε, διότι καθώς σας είπα, λόγω των κακών διαθέσεών σας, δεν είστε εξ εκείνων τους οποίους ο Πατήρ προώρησε να γίνουν πρόβατά μου και πιστοί ακολουθοί μου». Τα πρόβατα τα ειδικά μου ακούουν με προθυμίαν και ευπίθιαν την φωνή μου και την διδασκαλίαν μου. Και εγώ τα γνωρίζω ως ειδικά μου και ενδιαφέρομαι και πονώ και φροντίζω δι' αυτά, καθώς και εκείνα με γνωρίζουν και με ακολουθούν, υπακούοντα εις πάσας τας εντολάς μου. Κι εγώ, εις ανταμοιβήν της υπακοής των προς εμέ, δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον και δεν θα απολεστούν ποτέ εις τον αιώνα. Και ούτε λύκος, ούτε κλέπτης, ούτε κανένας άλλος κακοποιός δεν θα μπορέσει ποτέ να τα αποσπάσει με την βίαν και να τα αρπάσει από την δυνατήν και προστατευτικήν χείρα μου. Ο Πατήρ μου που με έχει δώσει τα πρόβατα αυτά είναι μεγαλύτερος και δυνατότερος από όλους και κανείς δεν μπορεί να αρπάξει δια της βίας αυτά από την παντοδύναμον χείρα του Πατρός μου. Ναι, τα πρόβατα αυτά ανήκουν εις τον Πατέρα μου και εις εμέ.
και κρατούνται συγχρόνως και από την ειδική μου προστατευτική χείρα και από την χείρα του πατρός μου. Διότι εγώ και ο πατήρ μου είμεθα ένα. Και έχομεν την αυτήν φύσιν και ουσίαν και την αυτήν δύναμην και θέλησιν και εξουσίαν και όλα εν γέννη τα έχομεν κοινά. Όταν λοιπόν ήκουσαν οι Ιουδαίοι ότι έκαμε τον εαυτόν του ένα με τον Θεόν, επήραν και πάλι εις τας χείρας των λίθους δια να τον λιθοβολήσουν. Απεκρίθη τότε εις αυτούς ο Ιησούς πολλά ευεργετικά και κατά πάντα θαυμαστά και αξιέπαινα έργα σας έδειξα, τα οποία προέρχονται από τον Πατέρα μου και μόνον με την δύναμη του Πατρός μου είναι δυνατόν να συντελεστούν. Δια ποιον έργων από αυτά θέλετε να με λιθοβολήσετε? Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι και είπαν: «Δεν σε λιθοβολούμεν δια κανέν καλόν έργων από εκείνα που λέγεις ότι έκαμες, αλλά σε λιθοβολούμεν δια την βλασφημίαν που εξεστόμησες, και διότι εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, κάνεις τον εαυτόν σου Θεόν και λέγεις ότι είσαι ένα με τον Θεόν». Απεκρίθη εις αυτούς ο Ιησούς: «Δεν είναι γραμμένον εις τον νόμον δια τους ανθρώπους που ασκούν την δικαστικήν εξουσίαν, εγώ είπα είστε Θεοί? Εάν εκείνους ονόμασε η Γραφή Θεούς, προς τους οποίους έγινε κλήσεις του Θεού και διαθείας αναδείξεως ανετέθη σε αυτούς να διαχειρίζονται επί της γης την δικαστικήν εξουσίαν, και δεν είναι δυνατόν να χάσει το κύρος τη συγγραφή, ώστε ό,τι λέγει να μην έχει πλέον καμία αξίαν, εις εκείνον τον οποίον όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου για να γίνει άνθρωπος, ο πατήρ εξεχώρισε και εξέλεξε και καθιέρωσε αυτόν δια το υψηλόν έργον του Μεσσίου και τον απέστειλεν εις τον κόσμον για να φέρει τούτο εις πέρας. Σεις λέγετε ότι βλασφημείς επειδή είπων ότι είμαι Υιός του Θεού? Εάν δεν ενεργώ τα υπερφυσικά έργα τα οποία ο πατήρ μου παραγγέλει και με βοηθεί να τα εκτελώ και τα οποία είναι αυτά ταύτα τα έργα του πατρός μου, μην πιστεύετε εις την μαρτυρία του στόματός μου και εις τα εσίδικάς μου διαβεβαιώσεις. Εφόσον όμως ενεργώ τα έργα του πατρός μου και αν δεν πιστεύετε εις ό,τι λέγω εγώ, πιστεύσατε όμως εις τα έργα αυτά, δια να μάθετε και οδηγηθείτε από αυτά εις την τελείαν πίστην, και τότε θα βεβαιωθείτε ότι μέσα μου είναι και μένει ο Πατήρ και εγώ είμαι και μένω μέσα εις τον Πατέρα. Έχω δηλαδή ως Υιός και ο Λόγος του Θεού την αυτήν φύσιν και ουσίαν προς τον Πατέρα, και είμαι άπειρος και εγώ, ώστε να χωρεί μέσα μου ο Πατήρ. Είμαι θα δε και αχώριστη ο εις προς τον άλλον, διότι και εγώ είμαι και μένω μέσα εις τον Πατέρα μου». Ύστερα λοιπόν από τους λόγους αυτούς, εζήτουν πάλι να τον συλλάβουν, για να τον καταδικάσουν και τον θανατώσουν. Αλλά ξέφυγε από τα σχήραστον και επήγε πάλιν πέραν από τον Ιορδάνην εις την Περέαν, εις τον τόπο όπου εβάπτιζε κατά τας πρώτας ημέρας της δημοσίας του εμφανίσεως ο Ιωάννης, και έμεινε εκεί. Και πολλοί ήλθαν προς αυτόν, και όταν ήκουσαν την διδασκαλία του και είδαν τα θαύματά του, έλεγον ότι ο Ιωάννης δεν έκαμε μεν κανένα θαύμα, όλα όμως όσα είπεν ο Ιωάννης δι' αυτόν
απεδείχθη τώρα ότι ήσαν αληθή. Και επίστευσαν εκεί πολλοί εις αυτόν.

Κεφάλαιον ενδέκατον. Στίχη 1 έως 44. Η Ανάσταση του Λαζάρου. Ήτο δε κάποιος ασθενής που ελέγεται ο Λάζαρος και κατήγετο από την Βιθανίαν εις το από το χωρίον Μαρίας και της Μάρθας της αδελφής της. Η Μαρία δε το εκείνη που ο λίγον πρώτου θανάτου του άλυψε τον Κύριον με μύρον και σφόγγισε τους πόδας του με τα μαλλιά της. Της Μαρίας αυτής ο αδελφός Λάζαρος ή το άρρωστος. Έστειλαν λοιπόν προς αυτόν δύο αδελφέ ανθρώπους εξεπίτηδες να τον ειδοποιήσουν και του είπαν: «Κύριε, να αυτός που τόσον πολύ αγαπάς είναι άρρωστος». Όταν όμως ήκουσε τούτο, ο Ιησούς είπεν: «Αυτή η ασθένεια δεν θα καταλήξει σαν επανόρθωτον θάνατον, αλλά συνέβη για να εκλάμψει η δόξα και η δύναμη του Θεού».

Συνέβη δηλαδή για να δοξαστεί δια της ασθενίας αυτής ο Υιός του Θεού, διότι θα δοθεί ευκαιρία να δείξει την υπερφυσική δύναμή του και να επιβεβαιώσει περιτράνως την Θείαν Φύσην και Αποστολήν του. Ηγάπα δε ο Ιησούς την Μαρίαν και την αδελφήν της και τον Λάζαρον. Και αν δεν ανεχώρησεν αμέσως προς επίσκεψην της θεραπείας του Λαζάρου, δεν έπραξε τούτο εξ αδιαφορίας, αλλά διότι απέβλεπεν εις την φανέρωσιν της δόξης και δυνάμεως του Θεού. Όταν λοιπόν ήκουσεν ότι ο Λάζαρος ασθενεί, τότε μεν που όλοι όσοι ήξευραν την αγάπη του προς Αυτόν θα επερίμεναν να αναχωρήσει αμέσως, παρέμεινεν επί δύο ακόμη ημέρας εις των τόπων όπου ευρίσκεται. Έπειτα δε αφού επέρασανε δύο ημέρε, είπεν εις τους μαθητάς, «Ας υπάγουμεν πάλιν εις την Ιουδαίαν». Αλλά τότε οι μαθηταί, οι οποίοι είχαν φοβηθεί από την αντίδραση που συνήντησεν ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, του είπαν, «Διδάσκαλε, προλίγου εζήτουν οι Ιουδαίοι να σε λιθοβολήσουν και πάλιν πηγαίνεις εκεί». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Δεν είναι 12 εώρε της ημέρας? Εάν κανείς περιπατεί κατά την διάρκεια της ημέρας, δεν σκοντάπτει, αλλά βαδίζει ασφαλώς, διότι βλέπει τον ήλιον, ο οποίος φωτίζει τον κόσμον τούτον των υλικών. Ούτω και εγώ έχω επακριβώς ορισμένον από τον πατέρα μου των χρόνων της επιγής αποστολής μου. Και οι Ιουδαίοι δεν δύνανται να μου αφαιρέσουν ούτε δευτερόλεπτον από τον χρόνο τούτου. Δεν διατρέχω λοιπόν κανένα κίνδυνο από τους Ιουδαίους, εφόσον ακολουθώ τον δρόμον, ο οποίος φωτίζεται από το θέλημα του πατρός μου. Αλλά κι εσείς, εφόσον με ακολουθείτε, δεν διατρέχετε μαζί μου κανένα κίνδυνο. Διότι εγώ, ο ήλιος της δικαιοσύνης, θα φωτίζω τον δρόμον σας και θα ασφαλίζω την πορεία σας. Εάν όμως κανείς περιπατεί κατά τη νύχτα, σκοντάπτει, διότι το φως δεν υπάρχει σε αυτόν για να τον φωτίζει. Ούτω και εκείνοι οι οποίοι δεν θα μείνουν εις το φως του Υιού του Θεού, θα σκοντάψουν και θα πέσουν». Ταύτα είπεν ο Ιησούς και ύστερον από λίγον λέγει σε αυτούς, «Ο φίλος μας Λάζαρος έχει κοιμηθεί, αλλά πηγαίνω για να τον εξυπνήσω». Όταν λοιπόν ήκουσαν οι μαθηταί ότι ο Λάζαρος εκοιμήθη, νομίσαντες ότι επρόκειτο περί φυσικού ύπνου, του είπαν, «Κύριε, εάν έχει κοιμηθεί, ο οργανισμός του για της αναπαύσεως του ύπνου θα έχει αναλάβει και συνεπώς ο Λάζαρος θα γίνει καλά. Προς τι να τον εξυπνήσομεν?» Ο Ιησούς όμως είχε νύπη δια των θάνατων του Λαζάρου. Εκείνοι δε ενόμισαν ότι λέγει δια την αποκοίμηση του ύπνου. Τότε λοιπόν τους είπεν ο Ιησούς καθαρά, «Ο Λάζαρος απέθανε και χαίρω δια σας για να στηριχθείτε περισσότερον εις την πίστην. Χαίρω διότι δεν ήμουν εκεί, οπότε θα τον εθεράπευον προτού αποθάνει, και δεν θα εγίνεται το θαύμα της Αναστάσεώς του που θα σας στηρίξει στην πίστη. Αλλά συπάγομεν εις αυτόν,

Κατόπιν λοιπόν της προτροπής αυτής του Κυρίου, όπως αναχωρήσουν από την Βιθανίαν, είπεν εις τους συμμαθητάς του ο Θωμάς, τον οποίον εκείνοι που μίλουν την ελληνική και μετάφραζον το όνομά του εις την γλώσσαν αυτών, τον έλεγαν Δίδυμον. Αφού θέλει να επιστρέψει στο μέρος όπου οι εχθροί του ζητούν να τον φωνεύσουν, ας υπάγομεν και εμείς εκεί, για να αποθάνομεν μαζί του. Όταν λοιπόν ήλθεν εις την Βιθανίαν ο Ιησούς, έβρε πλέον πεθαμένον το Λάζαρον και να έχει 4 ημέρες μέσα εις τον τάφον. Ήτο δε η Βιθανία πλησίων των Ιεροσολύμων εις απόστασιν περίπου 15 παλαιών σταδίων, ήτι ο λιγότερον από 3 στάδια σημερινά. Και πολλοί από τους εχθρευωμένους των Ιησούν Ιουδαίους είχαν έλθει προς τα συντροφευωμένας και από άλλους Μάρθαν και Μαρίαν για να παρηγορήσουν αυτάς δια των αδελφών τους. Η Μάρθα λοιπόν ευθύς ως ήκουσεν ότι ο Ιησούς ήλθεν, έτρεξε και τον προϋπάντησεν έξω από το χωρίον. Η Μαρία δεν το μεταξύ, εκάθιτο εις το σπίτι. Όταν λοιπόν η Μάρθα συνείδησε τον Ιησούν, είπε προς αυτόν, «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, δεν θα είχε να αποθάνει ο αδελφός μου. Αλλά και τώρα που ο αδελφός μου είναι πεθαμένος, γνωρίζω ότι όσα και αν ζητήσεις από τον Θεόν, θα σου τα δώσει ο Θεός». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Θα αναστηθεί ο αδελφός σου». Είπε τότε προς αυτόν η Μάρθα, «Γνωρίζω ότι ο αδελφός μου θα αναστηθεί κατά την Ανάσταση που θα γίνει εις την πιο τελευταίαν και εσχάτην ημέραν του πρόσχερου αυτού αιώνος, ύστερα από την οποίαν θα επακολουθήσει ο μέλλον ένδοξος και ατελείωτος αιών». Είπεν εις αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Έχω την δύναμη να ανασταίνω, διότι είμαι εγώ η πηγή της ζωής. Εκείνος που πιστεύει σε με, και αν αποθάνει σωματικός, όπως απέθανε ο αδελφός σου, θα ζήσει. Διότι εκτός της ουρανίας και πνευματικής ζωής, την οποίαν από τώρα θα μεταδώσω εις την ψυχήν του, εν καιρό θα αναστηθεί ούτως από εμέ και κατά το σώμα. Και καθένας εξ εκείνων που δεν απέθαναν ακόμη, αλλά ζουν την επίγειον ζωήν, εφόσον πιστεύει σε μέ, θα αντιμετωπίσει γεμάτος αφοβίαν των πρόσχερων θάνατων, τον οποίον οι μακρά εμού άνθρωποι τρέμουν και φοβούνται, επειδή δε θα μένει πάντοτε ενωμένος με τον Θεόν, δεν θα δοκιμάσει ποτέ πνευματικών θάνατων, ο οποίος είναι και ο πραγματικός και ανεπανόρθωτος θάνατος. Το πιστεύεις αυτό?» Λέγει σε αυτόν η Μάρθα, «Ναι, Κύριε, εγώ έχω προπολού πιστεύσει ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο οποίος σύμφωνα με τα θείας υποσχέσεις και προφητείας επρόκειτο να έλθει στον κόσμο. Εφόσον δε έχω πεποίθηση ότι εσύ είσαι ο Χριστός, πιστεύω εις όσα κατά την στιγμήν αυτήν λέγεις και διακηρύττεις για τον εαυτόν σου». Και αφού είπε ταύτα, έφυγε και φώναξε την αδελφή της Μαρίαν, εις την οποίαν είπε κρυφά, «Ο διδάσκαλος είναι εδώ και σε φωνάζει».
εκείνη αμέσως, καθώς ήκουσε τούτο, σηκώνεται γρήγορα και έρχεται προς συνάντησην αυτού. Εν τω μεταξύ όμως ο Ιησούς δεν είχε έλθει ακόμη μέσα εις το χωρίον, αλλά ήτο εις το μέρος όπου τον είχε υποδεχθεί η Μάρθα, επιθυμών είναι αμόνος μετά των μαθητών του και των δύο αδελφών του Λαζάρου επισκεφτεί τον τάφον αυτού. Οι Ιουδαίοι λοιπόν που ήσαν μαζί με την Μαρίαν εις το σπίτι και την παρηγορούσαν, όταν είδαν την Μαρίαν ότι εσηκώθη γρήγορα και βγήκε από το σπίτι με κατεύθυνση που θα την έφερνε έξω από το χωρίον, την ακολούθησαν λέγοντες ότι πηγαίνει εις το μνημείο για να κλάψει εκεί. Όταν λοιπόν η Μαρία ήλθαν εκεί που ήταν ο Ιησούς, μόλις τον είδε, έπεσε εις τα πόδια του και του είπε: «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, δεν θα μου επέθαινε ο αγαπημένος αδελφός, διότι θα τον εθεράπευες». Ο Ιησούς λοιπόν, όταν είδε αυτήν να κλαίει, καθώς και τους Ιουδαίους οι οποίοι ήλθαν μαζί της να κλαίουν και αυτοί, επέπληξε το εσωτερικό της ψυχής του, συγκρατών την συγκίνησή του και αντέδρασε εντόνως, επιβαλόμενος επί του εαυτού του. Και με φωνήν ήρεμον και μη διακοπτωμένην από λυγμούς είπε: «Πού τον έχετε βάλει?» Είπαν οι παριστάμενοι σε αυτόν: «Κύριε, έλα να είδεις». Καθώς δε πήγαινε εις τον τάφον, εξ συμπαθίας προς την θλίψη των δύο αδελφών, εδάκρισεν ο Ιησούς. Όταν λοιπόν οι Ιουδαίοι τον είδαν να δακρύει, έλεγον: «Κοίταξε πόσον τον αγαπούσε». Μερικοί όμως από αυτούς έλαβαν αφορμή να εκδηλώσουν την δυσμένη άντων και είπων: «Δεν είχε την δύναμη αυτός που ίνιξε τα μάτια του τυφλού να κάνει εγκαίρως ό,τι χρειάζεται, ώστε και αυτός να μην αποθάνει?» Ο Ιησούς λοιπόν, ενώ πάλιν επέπλητε μέσα του τη συγκίνησή του, για να συγκρατήσει αυτήν, ήλθε εις το μνημείον. Ήτο δε το μνημείον σπήλαιον ανοιγμένον εις βράχων και λίθος βαρύς είχε τεθεί εις το στόμιον του. Είπε τότε ο Ιησούς: «Σηκώσατε τον λίθον». Λέγει σε αυτόν η αδελφή του αποθαμένου, η Μάρθα: «Κύριε, βρωμά πλέον, διότι είναι 4 ημερών νεκρός». Λέγει σε αυτήν ο Ιησούς: «Δεν σου είπα ότι αν πιστεύσεις θα είδεις δια της Αναστάσεως του αδελφού σου, η οποία θα είναι σύμβολον και προμήνυμα της κοινής Αναστάσεως πάντων των ανθρώπων, των ένδοξων θρίαμβων της παντοδυναμίας του Θεού κατά του θανάτου?» Κατόπιν λοιπόν από την παρατήρηση αυτήν του Κυρίου, εσήκωσαν τον λίθον από το στόμιον του σπηλαίου όπου ευρίσκεται ο πεθαμένος. Ο Ιησούς δε ύψωσε τότε τους οφθαλμούς του προς τον ουρανόν και είπε: «Πάτερ, είμαι βέβαιος ότι θα συντελεστεί αμέσως το θαύμα και σε ευχαριστώ, διότι με ήκουσες. Εγώ δε εγνώριζον ότι πάντοτε με ακούεις. Αλλά είπον μεγαλοφώνος το ευχαριστώ, για να ακούσει ο λαός που στέκεται γύρω μου. Και έτσι βλέποντας πόσην πεποίθησην έχω εκ προτέρου ότι θα εισακουστώ, πιστεύσουν όταν θα επακολουθήσει το θαύμα, ότι εσύ με απέστειλες». Και αφού είπε αυτά, δεικνύον την κυριαρχικήν εξουσίαν του και επ' αυτού του θανάτου, εφώναξε με φωνήν μεγάλην: «Λάζαρε, έβγα έξω».

και βγήκεν από το μνημείο ο αποθαμένος με δεμένους διεπιδέσμων τους πόδας και τα σχήρας του και το πρόσωπον του είχε τριγύρον δεθεί και σκεπαστεί με φακιόλιον. Είπε δε τότε ο Ιησούς σε εκείνους που παρευρίσκονται εκεί, «Λύσατε τον και αφήσατε τον μόνον και χωρίς βοηθόν να υπάγει στο σπίτι του».

Ακούσατε την εκπομπή «Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Χαίρετε αγαπητοί ακροτές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Από σήμερα θα ξεκινήσουμε μια σειρά εκπομπών αγαπητοί ακροτές, όπου ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης θα είναι ο πνευματικός μας διδάσκαλος, εκείνος ο οποίος θα μας χειραγωγήσει σε θέματα λοιπόν πνευματικής ζωής και στην κατάρτιση της διδασκαλίας της πίστεώς μας. Με αφορμή το βιβλίο του «Ο Αόρατος Πόλεμος» θα έχουμε την δυνατότητα διεξοδικά να ακούμε τον Άγιο να μας μιλά για όλες λοιπόν τις πτυχές αυτού του αγώνα και της πνευματικότητας. Λέει στον πρόλογό του το βιβλίο «Και δικαιότατη είναι και αυτή που πρέπει είναι η επωνυμία που παίρνει αυτό το ψυχοφελέστατο βιβλίο». Γιατί αν και πολλά από τα ιερά και θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς και Κοινής Διαθήκης ονομάστηκαν αμέσως από αυτά τα ίδια πράγματα που διδάσκουν, και παράδειγμα η γένεση του Μωυσή ονομάστηκε επειδή αναφέρει για την από το μηδέν γένεση και δημιουργία, η έξοδος γιατί φανερώνει την έξοδο των ιών Ισραήλ από την Αίγυπτο, το Λεβιτικό διότι περιέχει τις ιεροπραξίες της Λεβιτικής Φυλής, οι τέσσερις βασιλείες διότι διηγούνται τις πράξεις και τη ζωή των βασιλέων και τα τέσσερα Ευαγγέλια γιατί ιστοριογραφούν τα καλά και σωτηριώδη μηνύματα των ανθρώπων, ποιος δεν βλέπει γιατί και αυτό εδώ το βιβλίο ονομάστηκε κατάλληλα «Αόρατος Πόλεμος» από αυτήν αμέσως την ύλη και τις υποθέσεις με τις οποίες ασχολείται. Γιατί διδάσκει αυτή όχι για κάποιον αντιληπτό και ορατό πόλεμο, όχι για εχθρούς σωματικούς και οφθαλμοφανείς, αλλά για τον αόρατο πόλεμο που γίνεται στο νου, στον οποίο παίρνει μέρος κάθε χριστιανός αμέσως, από την ώρα που θα βαπτιστεί και θα υποσχεθεί στο Θεό να πολεμά σε αυτόν μέχρι να πεθάνει για χάρη του ονόματός του. Γι' αυτό και σχετικά με αυτόν τον πόλεμο αλληγορικά γράφτηκε στους αριθμούς. Γι' αυτό λέγεται το βιβλίο «Πόλεμος Κυρίου». Και διδάσκει για εχθρούς ασώματους και αφανείς, οι οποίοι είναι τα διάφορα πάθη, οι θελήσεις της σάρκας και οι πονηροί δαίμονες, οι οποίοι μισούν τους ανθρώπους και δεν σταματούν ημέρα και νύχτα να μας πολεμούν, όπως είπε ο Μακάριος Παύλος. Δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες, δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού του κόσμου, με τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Διαβάζουμε στην προς Εφεσίους επιστολή του. Και οι στρατιώτες που πολεμούν σε αυτόν τον πόλεμο είναι όλοι οι χριστιανοί, όπως μαθαίνουμε από αυτό το βιβλίο. Αρχιστράτηγος παρουσιάζεται ο Κύριος μας, περιτριγυρισμένος από όλους τους χιλιάρχους και εκατοντάρχους, δηλαδή από όλα τα τάγματα των αγγέλων και των Αγίων. Πεδίο αγώνα και τόπος και πολεμίστρα, μέσα στον οποίο ο πόλεμος αυτός γίνεται, είναι η ίδια η καρδιά και όλος ο εσωτερικός άνθρωπος. Και χρόνος του πολέμου είναι όλη μας η ζωή. Ποια πάλι είναι τα όπλα με τα οποία εξοπλίζει τους στρατιώτες του ο αόρατος αυτός πόλεμος? Ακούστε. Η περικεφαλαία τους και το κράνος είναι η τέλεια δυσπιστία και η απελπισία του εαυτού τους. Η σημαία τους και το σιδερένιο που κάμισο είναι το θάρρος προς το Θεό και η βέβαιη ελπίδα. Ο θώρακας και το περιστήθιό τους είναι η μελέτη των παθών του Κυρίου. Η ζώνη τους είναι η αποχή από τα σαρκικά πάθη. Τα υποδήματά τους είναι η ταπείνωση και η επίγνωση της ασθένειάς του. Η ασπίδα είναι η υπομονή στους πειρασμούς και η απομάκρυνση της αμέλειας. Η μάχαιρα που κρατάνε από το ένα χέρι είναι η ιερά προσευχή, τόσο η λεγόμενη νοερά και προφορική, όσο και αυτή που γίνεται με τη μελέτη. Και τρίλογχο κοντάρι που κρατούν από το άλλο χέρι είναι το να μην κάνουν συγκατάθεση στο πάθος που τους πολεμά, να το διώχνουν με οργή και να μισούν και να το συχαίνονται από την καρδιά τους. Τροφή τους, από την οποία παίρνουν δύναμη για να δυναμώνουν εναντίον των εχθρών, είναι η συνεχής μετάληψη της θείας κοινωνίας. Τόσο της θείας μυσταγωγίας του θυσιαστηρίου, όσο και της νοεράς. Και αέρας φωτεινός και ανέφελος μέσα από τον οποίο βλέπουν από μακριά τους εχθρούς, είναι η παντοτινή γύμναση του νου στο να γνωρίζει σωστά τα πράγματα και η παντοτινή εξάσκηση της θελήσεως να θέλει μόνο να ευαρεστεί το Θεό και η ειρήνη της καρδιάς και η ησυχία. Εδώ λοιπόν, σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο, ή να πούμε καλύτερα σε αυτόν τον πόλεμο του Κυρίου, μαθαίνουν οι στρατιώτες του Χριστού τις διάφορες απάτες, τις κάθε είδους μηχανογραφίες, τα δύσκολα στρατηγήματα και τις τέχνες που μεταχειρίζονται εναντίον τους οι νοητοί εχθροί μέσα από τις αισθήσεις, μέσα από τη φαντασία,
μέσα από τη στέρηση της ευλάβειας και μάλιστα μέσα από τις 4 προσβολές που προκαλούν κατά τον καιρό του θανάτου. Της απιστίας λέω, της απογνώσεως, της καινοδοξίας και της μεταμορφώσεως των σε φωτεινούς αγγέλους. Και στη συνέχεια μελετάνε και αυτοί πώς να λύνουν και να αντιπολεμούν αυτές τις μηχανές των εχθρών. Και εδώ διδάσκονται ποια τάξη και ποιο νόμο πρέπει να κρατούν και πόσο γενναία να πολεμούν. Και για να πω με συντομία από το βιβλίο αυτό, κάθε άνθρωπος που αγαπά τη σωτηρία του μαθαίνει πώς να νικήσει τους αόρατους εχθρούς του για να αποκτήσει λάφυρα και θησαυρούς, δηλαδή αρετές θείες και αληθινές, και για να πάρει βραβείο και στεφάνι αμαράντινο, το οποίο είναι η ένωσή του με το Θεό και στον τωρινό αιώνα και στον μέλλοντα. Έτσι λοιπόν, με αυτό το μικρό προλογικό, αγαπητοί ακροατές, που αναφέρεται στον σκοπό αλλά και την έννοια του αοράτου πολέμου, ο Άγιος Νικόδημος σιγά σιγά θα μας εισαγάγει στις ενότητές του, στα κεφάλαιά του, έτσι ώστε για να μπορέσουμε και εμείς να κατανοήσουμε τον σκοπό αυτού του αγώνα, το μεγαλείο αυτού του αγώνα, αλλά και την ιδιαιτερότητα που έχει ο κάθε ένας από εμάς ως μέλος της Εκκλησίας, ως στρατιώτης του Χριστού.

Σήμερα ξεκινάμε μια σειρά εκπομπών όπου ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μέσα από το βιβλίο του «Ο Αόρατος Πόλεμος» θα γίνει ο πνευματικός μας δάσκαλος σε θέματα λοιπόν πνευματικής κατάρτισης και πνευματικού αγώνα. Ξεκινάμε λοιπόν από το πρώτο του κεφάλαιο που έχει ως τίτλο «Σε τι βρίσκεται η χριστιανική τελειότητα?» Για να την αποκτήσει κάποιος πρέπει να πολεμά και τα τέσσερα αναγκαία σε αυτόν τον πόλεμο. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέγει ο Άγιος συγκεκριμένα. Το μεγαλύτερο και τελειότερο κατόρθωμα που μπορεί να πει ή να συλλογιστεί ο άνθρωπος είναι το να πλησιάσει κάπως τον Θεό και να ενωθεί με Αυτόν. Λοιπόν εσύ αγαπητέ μου εν Χριστώ που επιθυμείς να φτάσεις σε αυτή την κορυφή, πρώτα απ' όλα πρέπει να γνωρίσεις από τι αποτελείται η πνευματική ζωή και η χριστιανική τελειότητα. Γιατί είναι πολλοί που λένε πως αυτή η ζωή και η τελειότητα βρίσκεται στις νηστείες, στις αγρυπνίες, στις γονικλησίες, στις χαμεκητίες και σε άλλες παρόμοιες κληραγωγίες του σώματος. Άλλοι πάλι λένε πως βρίσκεται στις πολλές προσευχές και στις μεγάλες ακολουθίες. Και άλλοι πολλοί νομίζουν ότι η τελειότητα βρίσκεται ολόκληρη στην ωερά προσευχή, στη μοναξιά και στην αναχώρηση, στη σιωπή και στην άσκηση με τον κανόνα, δηλαδή στο να βαδίζουν με τον κανόνα και με το μέτρο και ούτε να φτάνουν σε υπερβολές ούτε σε ελλείψεις. Οι αρετές όμως αυτές μόνες τους δεν είναι αυτό που ζητάμε ως χριστιανική τελειότητα, αλλά είναι άλλοτε μέσα και όργανα για να απολαύσει κάποιος τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, άλλοτε πάλι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και τότε είναι πολύ δυνατά όργανα για την απόλαυση της χάρης του Αγίου Πνεύματος, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, γιατί βλέπουμε πολλούς ενάρετους που τα χρησιμοποιούν όπως πρέπει, με αυτόν τον σκοπό, για να αποκτήσουν δηλαδή ισχύ και δύναμη κατά της κακίας και της χαλαρότητας, για να δυναμώνουν εναντίον των πειρασμών και της πλάνης των τριών κοινών εχθρών, δηλαδή της σάρκας, του κόσμου και του διαβόλου, και να παίρνουν από εκείνες την πνευματική βοήθεια που είναι αναγκαία σε όλους τους δούλους του Θεού και μάλιστα στους αρχαρίους και απλά, για να αξιωθούν να πάρουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα φόβου Θεού, καθώς τα απαριθμεί ο Ισαΐας. Το ότι αυτές οι πράξεις είναι και καρπός του Αγίου Πνεύματος και έχουν ως αποτέλεσμα την αγάπη, τη χαρά, την πίστη, την εγκράτεια, όπως είπε ο Παύλος, αυτό δεν χωράει αμφιβολία. Γιατί οι πνευματικοί άνδρες παιδεύουν το σώμα με αυτές τις κληραγωγίες, γιατί λείπησε τον ποιητή του και για να το κρατάνε πάντα ταπεινωμένο και υποτεταγμένο στο να εργάζεται τα του Θεού. Σιωπούν και μονάζουν για να αποφεύγουν και την παραμικρή λύπη προς το Θεό. Προσεύχονται και προσέχουν στη λατρεία του Θεού και στα έργα της ευσέβειας για να έχουν το πολίτευμά τους στους ουρανούς. Μελετούν τη ζωή και το πάθος του Κυρίου μας, όχι για τίποτε άλλο, παρά για να γνωρίσουν περισσότερο τη δική τους κακία και την αγαθότητα και εσπλαχνία του Θεού. Ακολουθούν τον Ιησού Χριστό με το να απαρνούνται τον εαυτό τους και με το σταυρό στους ώμους για να θερμαίνονται περισσότερο στην αγάπη του Θεού και στο μίσος του εαυτού του. Οι αρετές όμως που προαναφέρθηκαν, συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος, μπορούν να προξενήσουν σε εκείνους που θέτουν όλο τους το βάρος σε αυτές περισσότερη βλάβη από τις φανερές αμαρτίες, όχι εξαιτίας αυτών, γιατί αυτές είναι όλες αγιότατες, αλλά εξαιτίας εκείνων που τις ασκούν, επειδή αυτοί, προσέχοντας αυτές μόνον, αφήνουν την καρδιά τους να τρέχει στα δικά τους θελήματα και στα θελήματα του διαβόλου, ο οποίος βλέποντάς τους ότι πηγαίνουν από τον ευθύ δρόμο, τους αφήνει όχι μόνο να αγωνίζονται με χαρά σε αυτούς τους σωματικούς αγώνες, αλλά ακόμη και να επεκτείνονται με τον μάτιο λογισμό τους και ως τα μεγαλεία του Παραδείσου. Έτσι νομίζουν αυτοί ότι υψώθηκαν μέχρι λοιπόν τα τάγματα των αγγέλων και ότι αισθάνονται τον Θεό μέσα τους. Και κάποτε βυθισμένοι μέσα σε κάποιες σκέψεις και λογισμούς περίεργους και υψηλούς, νομίζουν ότι άφησαν σχεδόν τον κόσμο αυτό και αρπάγησαν μέχρι τον τρίτο ουρανό. Αλλά σε πόσα σφάλματα είναι μπλεγμένοι αυτοί και πόσο είναι μακριά από την αληθινή τελειότητα μπορεί να το καταλάβει ο κάθε ένας από τη ζωή και τα ήθη τους. Γιατί αυτοί θέλουν να προτιμούνται από τους άλλους σε κάθε τι που υπάρχει.
Είναι ιδιόρυθμοι και ισχυρογνώμονες στο θέλημά τους. Είναι τυφλοί σε όλα τα δικά τους. Με επιμέλεια όμως εξετάζουν τους λόγους και τις πράξεις των άλλων. Αν δηλαδή κάποιος θίξει λίγο την ιδέα που έχουν για τον εαυτό τους και που θέλουν να έχουν και οι άλλοι για αυτούς, εάν τους εμποδίσει κάποιος από εκείνες τις ευλάβειες και τις αρετές με τις οποίες καταπιάνονται, ο Θεός να φυλάει. Αμέσως συγχύζονται, αμέσως ανάβουν όλοι από θυμό και γίνονται έξαλλοι. Κι αν ο Θεός, θέλοντας να τους φέρει σε ακριβή γνώση του εαυτού τους και στον αληθινό δρόμο της τελειότητας, τους στείλει θλίψεις και αρρώστιες ή παραχωρήσει να τους έλθουν διωγμοί, οι οποίοι είναι το δοκιμαστήριο που δοκιμάζει τους γνήσιους και αληθινούς δούλους του, τότε φανερώνουν τα κρυφά της καρδιάς τους. Πώς είναι δηλαδή διεφθαρμένοι από την υπερηφάνεια. Γιατί σε κάθε λυπηρό γεγονός που συμβαίνει, δεν θέλουν να ακολουθήσουν το θέλημα του Θεού και να μένουν αναπαυμένοι στις δίκαιες έστω και κρυφές κρίσεις του Θεού, ούτε θέλουν κατά το παράδειγμα του ταπεινωθέντος και παθόντος Υιού αυτού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να ταπεινωθούν κάτω από όλα τα κτίσματα, έχοντας για αγαπητούς φίλους τους διώκτες ως όργανα της Θείας Αγαθότητας και συνεργούς της σωτηρίας τους. Έτσι είναι φανηρό πως βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο, γιατί έχοντας το εσωτερικό μάτι, δηλαδή το νου τους σκοτεινό, βλέπουν με εκείνο τον εαυτό τους και θεωρώντας τις εξωτερικές πράξεις που κάνουν πως είναι καλές, νομίζουν πως έφτασαν στην τελειότητα και κατά αυτόν τον τρόπο υπερηφανευόμενοι κατακρίνουν τους άλλους. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να τους αλλάξει κάποιος άλλος αυτούς παρά μόνο μια ξεχωριστή βοήθεια του Θεού, γιατί ευκολότερα μετατρέπεται στο καλό ο φανερός αμαρτωλός παρά ο απόκριφος και σκεπασμένος με το κάλυμα των φαινομενικών αρετών.

ξεκινώντας σήμερα, όπως πριν από λίγο αναφέραμε, τη σειρά των εκπομπών με πνευματικό μας καθοδηγητή τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και δανειζόμενος την σοφία του και τα λόγια του μέσα από το βιβλίο «Ο Αόρατος Πόλεμος». Αυτή την περίοδο θα είμαστε όχι μόνο οι ακροατές, θέλουμε να πιστεύουμε και οι ποιητές των όσων ο ίδιος μας παραγγέλει για την ευόδοση και της δικής μας πνευματικής ζωής. Ο Άγιος μιλά για το πού βρίσκεται η χριστιανική τελειότητα, πώς την αποκτά κάποιος και τι πρέπει να πολεμήσει και ολοκληρώνει με τα τέσσερα αναγκαία σε αυτόν τον πόλεμο. Ας αφήσουμε όμως για να ολοκληρώσει την σκέψη του ο Άγιος. Τώρα λοιπόν που γνώρισες πολύ καλά ότι η πνευματική ζωή και η τελειότητα δεν βρίσκονται σε αυτές τις αρετές που είπαμε, γνώριζε ότι δεν αποτελούνται από άλλα παρά από τη γνώση της αγαθότητας και της μεγαλειότητας του Θεού και της δικής μας μηδαμινότητας και κλίσεως σε κάθε κακό. Από την αγάπη προς το Θεό και στο μίσος του εαυτού μας, από την υποταγή και μάλιστα όχι μόνο από την υποταγή στο Θεό, αλλά και σε όλα τα κτίσματα για την αγάπη του Θεού, από την αποστροφή κάθε δικού μας θελήματος και τέλειες υπακοής στο Θείο θέλημα και ακόμη από το να τα θέλουμε όλα αυτά και να τα κάνουμε ξεκάθαρα για τη δόξα του Θεού, μόνο και μόνο για να αρέσουμε σε Αυτόν και γιατί έτσι θέλει και Αυτός και έτσι πρέπει να Τον αγαπάμε και να Τον υπηρετούμε. Αυτός είναι ο νόμος της αγάπης, αυτός που έχει γραφεί από το χέρι του ίδιου του Θεού στις καρδιές των πιστών δούλων Του. Αυτή είναι η απάρνηση του εαυτού μας την οποία ζητεί από εμάς ο Θεός. Αυτός είναι ο γλυκός ζυγός του Ιησού και το φορτίο Του το ελαφρό. Αυτή είναι η υποταγή στο θέλημα του Θεού στην οποία μας προσκαλεί ο λυτρωτής μας και διδάσκαλός μας με το δικό Του παράδειγμα και με τη δική Του φωνή. Λοιπόν, εσύ αδελφέ που επιθυμείς να φτάσεις στο ύψος αυτής της τελειότητος, επειδή είναι ανάγκη να κάνεις μια κατάπαυστη πάλι με τον εαυτό σου για να νικήσεις γενναία και να εξουδετερώσεις όλα τα θελήματα, μεγάλα και μικρά, αναγκαστικά πρέπει να ετοιμαστείς με κάθε προθυμία της ψυχής σου σε αυτό τον πόλεμο, γιατί το στεφάνι δεν δίνεται σε άλλον παρά μόνο στο γενναίο πολεμιστή. Αυτός ο πόλεμος, καθώς είναι δυσκολότερος από κάθε άλλο πόλεμο, γιατί πολεμώντας εναντίον του εαυτού μας, πολεμούμαστε από τον ίδιο τον εαυτό μας, έτσι και η νίκη που πετυχαίνουμε σε αυτόν θα είναι ενδοξότερη από κάθε άλλη και περισσότερο ευπρόσδεκτη στο Θεό. Γιατί αν θελήσεις να θανατώσεις τα άτακτα πάθη σου και τις επιθυμίες και θελήματά σου, θα αρέσεις το Θεό περισσότερο και θα Τον υπηρετήσεις καλύτερα παρά αν μαστιγώνεσαι μέχρι να βγάλεις αίμα και αν νηστεύεις περισσότερο από τους παλιούς ερημίτες και αν επιστρέψεις στο καλό χιλιάδες ψυχές, όντας εσύ κυριευμένος από τα πάθη. Γιατί αν και ο Θεός αγαπά περισσότερο την επιστροφή των ψυχών από την έκρωση ενός μικρού θελήματος, όμως εσύ, αγαπητέ, δεν πρέπει να θέλεις ούτε να κάνεις τίποτε άλλο βασικότερο από εκείνο που ο Θεός ζητά και θέλει πλέον αποκλειστικά από σένα. Γιατί Αυτός βεβαιότατα καλύτερα ευχαριστείται να αγωνίζεται για να απονεκρώσεις τα δικά σου πάθη παρά να κάνεις οποιοδήποτε άλλο πράγμα, και εσύ είναι μεγάλο και σπουδαίο, παραβλέποντας τα πάθη σου. Τώρα λοιπόν που έμαθες από τι αποτελείται η χριστιανική τελειότητα και ότι για να την αποκτήσεις πρέπει λοιπόν να έχεις έναν παντοτινό και σκληρότατο πόλεμο εναντίον του εαυτού σου, είναι ανάγκη να προμηθευτείς τέσσερα πράγματα σαν οπλισμό πολύ ασφαλή και αναγκαίο για να γίνεις νικητής σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο και να λάβεις το στεφάνι. Και σημειώνει χαρακτηριστικά αυτά τα τέσσερα ο Άγιος Νικόδημος, που είναι: πρώτον, το να μην εμπιστεύεσαι ποτέ τον εαυτό σου. Δεύτερον, το να έχεις πάντα όλο σου το θάρρος και την ελπίδα στο Θεό. Τρίτον, το να αγωνίζεσαι πάντα. Και τέλος, τέταρτον,

το να προσεύχεσαι. Γι' αυτά όμως θέλω να σου μιλήσω ξεχωριστά συν Θεό. Σύντομα καταλήγει λοιπόν στον πρώτο του αυτό λόγο ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αφήνοντάς μας λοιπόν πάντα στην γλυκιά προσμονή, θα λέγαμε αγαπητοί ακροατές, της επόμενης ομιλίας του Αγίου, των επόμενων λόγων που είναι λόγοι μέσα από μια ζωή που ο ίδιος έχει εμπειρία και που μας την καταθέτει αυτή την εμπειρία. Μια εμπειρία χάριτος, μια εμπειρία που η Εκκλησία με τον ιδιαίτερο τρόπο για το πρόσωπο του Αγίου Νικοδήμου αλλά και για τα πρόσωπα των Αγίων την έχει και μας την παρουσιάζει και μας την προσφέρει σε όλους εμάς που και εμείς δυνάμει είμαστε υποψήφοι Άγιοι. Εδώ όμως θα ολοκληρώσουμε αγαπητοί ακροατές την εκπομπή μας, την πρώτη και όλα στη σειρά όπως αναφέραμε των εκπομπών που θα ακολουθήσουν με αφορμή το βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου «Ο αόρατος πόλεμος». Θα ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την προσεχή μας πάλι εκπομπή μέχρι τότε. Ο Θεός να ευλογεί και να υγειάζει όλους μας. Χαίρετε.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

αποδημίες. Ραδιοφωνικές οδηπορίες στη γη των Ιεροσολύμων.

Η Ακρόπολη της Αγίας Πόλεως βρίσκεται νοτιοδυτικά της παλιάς πόλης έξω από τα τείχη. Είναι η Αγία Σίων. Σε αυτήν συγκροτήθηκε η πρώτη χριστιανική εκκλησία. Έγινε η μητέρα όλων των εκκλησιών. Από τη δική της ρίζα, από τον δικό της κορμό, ξεφύτρωσαν τα κλίματα της και απλώθηκαν και καρποφόρησαν στα πέρατα της οικουμένης. Εκάλυψαν όλη η σκιά αυτής και οι αναδενδράδες αυτής, τα σκέδρους του Θεού, εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Η Σιών είναι το προσφυλέστερο θέμα των ψαλμών. Ψαλάτε το Κυρίο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεσιν τα επιτιδεύματα αυτού. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχος. Η Σιών κατά τον Δαβίδ συμβολίζει την Εκκλησία του Χριστού. Τα τείχη συμβολίζουν τους Αγίους Αποστόλους. Η θυσία και τα ολοκαυτώματα συμβολίζουν τις πνευματικές και ανέμακτες θυσίες που άρχισαν να τελούνται αφότου ο Κύριος παρέδωσε το μυστικό δείπνο και ετέλεσεν επί Σιών τα θαυμάσια αυτού. Πάνω στην ιστορική κορυφή της Σιών υπήρχε παλιά ο ναός του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, χτισμένος από την Ευσεβή Βασίλισσα Ευδοκία. Στον ναό είχε κατατεθεί και το ιερό λείψανο του Πρωτομάρτυρος. Το μετέφεραν εκεί από το χωριό Κάφρα Γάλμα που βρίσκεται κοντά στη σημερινή Ραμάλα. Στην Κάφρα Γάλμα ήταν το σπίτι και ο κήπος του Γαμαλιήλ, του δασκάλου του Παύλου και του Στεφάνου. Όχι πολύ μακριά από τον ναό του Πρωτομάρτυρος υπήρχε και το σπίτι του αρχιερέως Καϊάφα. Στο σπίτι αυτό είχαν συνωμοτική συνεδρίαση οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι προκειμένου να βγάλουν την καταδικαστική απόφαση όταν έφεραν τον Κύριο από το σπίτι του Άννα εδώ. Σε αυτόν τον τόπο υπάρχει σήμερα ένα αρμενικό ναίδριο και λέγεται πως εδώ ο Απόστολος Πέτρος αρνήθηκε τον Κύριο 3 φορές. Μετά την άρνηση ο Απόστολος μπήκε σε μια σπηλιά και έκλαψε πικρά. Η σπηλιά αυτή βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του λόφου Σιών. Λέει η παράδοση πως κάθε φορά που άκουγε πετεινό να λαλεί, ο Απόστολος Πέτρος έκλαιγε. Θυμόταν τα λόγια του αγαπημένου του διδασκάλου του. «Πριν ανλέκτορα φωνήσε, απαρνήσει με 3». Θυμόταν και την τριπλή ερώτηση του Κυρίου μετά την Ανάσταση, «Πέτρο φιλείς με» και του καιγόταν τα σωθικά, πονούσε η καρδιά του ως τα 3 βαθά της. Αν ο Απόστολος Πέτρος αρνήθηκε τον Κύριο μια ημέρα, έκλαιγε γι' αυτό σε όλη του τη ζωή. Εμείς τον αρνούμεθα κάθε ημέρα και δεν κλάψαμε ποτέ τόσο θερμά, τόσο αγνά, τόσο πικρά σαν τον Πέτρο.

Τέτοιοι στοχασμοί σε κρατάνε ειδικό τους, καθώς βαδίζει συντετριμμένος από τον τόπο αυτό προς την αρχαία και περιώνυμη εκκλησία της Αγίας Ιών. Κοντά στην εκκλησία υπάρχουν οι τάφοι του Δαβίδ, του Σολομώντος και των άλλων βασιλέων του Ισραήλ. Ο Άγιος Επιφάνιος λέει ότι η εκκλησία αυτή είναι από τις αρχαιότερες. Εδώ σωζόταν το Άγιο Ποτήριο που χρησιμοποιούσαν οι Απόστολοι, οι Δαιτημόνες, οι Μακαριστοί, στην Θεία Ευχαριστία μετά την Ανάσταση. Στην βορειοδυτική γωνία του τόπου αυτού έγινε, μας λέει η παράδοση, ο μυστικός δείπνος. Πνευματίζεις ευλαβικά και κοιτάς τους ξεφτισμένους τοίχους, τα λιθάρια, το δάπεδο με τις παλιές πλάκες και συλλογίζεσαι. Σε αυτό το απλό γήινο σύνολο δόθηκε από τον ουρανό το μυστήριο των μυστηρίων. Άνοιξε το χέρι του ο Κύριος, χάρισε τη χάρη της Θείας Ευχαριστίας και τα σύμπαντα επλήστησαν Χριστότητος. Εδώ εγκαινιάστηκε η δεύτερη σάρκωση του Υιού του Θεού που συνεχίζεται αδιάκοπα πάνω σε κάθε Αγία Τράπεζα. Εδώ πήρε αρχή η δεύτερη κένωση, εκείνου που έλαβε μορφή δούλου. Κένωση που επαναλαμβάνεται ασταμάτητα μέσα στην ιστορία, γεμίζοντας τον άνθρωπο με την καταχάρη θεότητα. Σε αυτή τη θέα της μέλουσας βασιλείας, οι πατέρες διαβλέπουν την εικόνα της αιώνιας ευχαριστίας και όμως τώρα, εδώ στη γη, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα έχει ζωή αιώνιων. Η ευχαριστία στον κόσμο είναι ήδη κάτι άλλο από ό,τι είναι ο κόσμος. Ελθέτω η χάρις και παρελθέτω ο κόσμος ούτως, κραυγάζει η ευχαριστηριακή προσευχή της διδαχής των 12 Αποστόλων. Εμπρός στην εσχατολογική αγγελία, ο χρόνος ανορθώνεται ολά καιρός. Η ενσάρκωση, ο εξηλασμός, η Ανάσταση και η παρουσία εξαγγέλλονται από το βάθος του ίδιου του ποτηρίου. Είναι η ουσία του χριστιανισμού. Το μυστήριο της Θείας Ζωής γίνεται μυστήριο της ανθρώπινης ζωής, είναι απάντες εν όσιν, καθώς η Πάτερ εν εμή καγώ εν σύ.

Η ένωσή μας εις το κοινό σώμα του Χριστού, γράφει ο Πανεσσολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Γεώργιος Καψάνης στο βιβλίο του Θέματα Εκκλησιολογίας και Ποιματικής, μέσα εις την Θείαν Ευχαριστίαν μας βοηθεί να ζήσουμε την αδελφότητά μας ως τέκνα Θεού. Όλα τα αλληλητρωμένα τέκνα του Θεού, συνηγμένα από τον πρωτότοκον εν πολλής αδελφής, αδελφών και κύριών μας, ερχόμεθα να υμνήσουμε τον κοινόν πατέρα μας. Ο λάτρης της Αγίας Τριάδος συμμετέχει εις την κοινωνία και αγάπη των τριών θείων προσώπων. Ποιος μπορεί να αγαπήσει σωστά και αληθινά τον άνθρωπο, εάν δεν έχει πειραχτωθεί με την θεανθρώπινη αγάπη του Χριστού μέσα εις το καμίνι της λατρείας και της λειτουργίας? Αυτό το βίωμα της θείας αγάπης του Χριστού, το θεϊκό πλήρωμα της ζωής και της βασιλείας του, είναι ένας καρπός της προσκυνηματικής επισκέψεως στο αγιασμένο αυτό κομμάτι της Ιερουσαλήμ.

αυτόν τον ευλογημένο τόπο, στον λόφο της Αγίας Ιών, μπήκε ο μαθητής Ματθίας στην ομάδα των 12. Εδώ έγιναν τα πρώτα κηρύγματα των Αποστόλων και η πρώτη Αποστολική Σύνοδος. Στο Υπερόν, στο ανώγιο της Μεγάλης Εκκλησίας δηλαδή, υπήρχε και λυνθρωτός ναός που στο βορεινό μέρος βρισκόταν θυσιαστήριο. Εκεί παρέδωσε η Θεοτόκος το πνεύμα της και κοιμήθη. Το θυσιαστήριο στο νότιο τμήμα δείχνει τον τόπο όπου παρουσιάστηκε ο Κύριος στους Αποστόλους μετά την Ανάσταση. Όλα τώρα είναι ήσυχα εκεί, απλά, ειρηνικά. Μα η ιστορία των Ευαγγελίων και των δύο πρώτων κεφαλαίων των πράξεων των Αποστόλων σαλπίζουν στους αιώνες τον κοσμογονικό χαρακτήρα όχι μόνο των γεγονότων, αλλά και του τόπου που πατούσαν. Θα δεις πως ακούς την θεία, την φίλη, την εκκληκητάτη του φωνή. Ειρήνη ημίν, αντυχεί στο παμπάλαιο κτίριο, πάλι σαν να χάνε την καμπάνα μέσα στην Αγία Πόλη, περνά την Παλαιστίνη, απλώνεται σε όλη τη γη, ταξιδεύει μέσα στην ιστορία. Ειρήνη ημίν, αναστάσιμο δώρο, ουράνιο, θεϊκό, μα τόσο δυσέβρετο, όλο και πιότερο δυσέβρετο, καθώς τα χρόνια κυλούν και οι αιώνες διαβαίνουν. Η ειρήνη του κόσμου δεν είναι ζωγραφιά, δεν είναι κλαρή ελιά. Είναι χάρισμα της Ανάστασης. Είναι Ιησούς ο Αναστάς. Αυτός εστίν η χαρά και το φως και η ειρήνη.

Στο κατόγειο έγινε ο ιερός νηπτήρας. Εκεί, λέει ακόμα η παράδοση, έγινε η ψηλάφιση του Κυρίου από τον Θωμά. Ο λόγος του Θωμά προς τον Αναστάντα, ο Κύριός μου και ο Θεός μου, και τα δάκρυα του Πέτρου μπορούν να κεντρήσουν την ράθυμη και αποχαυνομένη ανθρώπινη φύση μας σε ένα ξεπέρασμα στην περιοχή της ανθρείας αγάπης και ολόψυχης πίστεως. Πόσο συχνά παράλληλη είναι η πορεία του κάθε χριστιανού με την πορεία των μαθητών του Χριστού, βήμα προς βήμα, από το δαιμονιώδες, από το ανθρώπινο προς το υπερφυσικό, προς το θείο. Σε αυτόν τον τόπο, ο εντεταλμένος, ο παρθένος, ο θετός γιος, ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, προστάτευε την αϊπαρθένο μητέρα του Κυρίου και δική του μητέρα από την ημέρα της Σταυρώσεως έως την κοίμησή της. Στο υπερό του χαριτωμένου αυτού οικήματος ήσαν οι Απόστολοι προσκαρτερούντες ομοθυμαδών το Πνεύμα το Άγιον μέχρι τη συμπληρώσεως της ημέρας της Πεντηκοστής. Εδώ χύθηκε η χάρη του Αγίου Πνεύματος σαν βιαία πνοή, σαν γλώσσες πυρός, σαν χαρίσματα θεϊκά, σαν άκτιστες ενέργειες. Εδώ πραγματοποιήθηκε η γλυκιά υπόσχεση του Χριστού για τον ερχομό του Παρακλήτου. Το Πνεύμα το Άγιον, το άκτιστο συμπλαστούργο σύνθρονων, το λαλήσαν δια των προφητών, ο Παράκλητος, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εδώ μετέβαλε τους δειλούς μαθητές, τους ανέδειξε από αγράμματους ψαράδες, πανσόφους δασκάλους που σαγίνευσαν την οικουμένη όλη με τη σαγίνη του Ευαγγελίου, με το αγκίθρι του κηρύγματος.

Βρισκόμαστε λοιπόν στο λόφο της Αγίας Ιών, στο μέρος όπου συστάθηκε η πρώτη εκκλησία, που έλαβε χώρα ο μυστικός δείπνος και παραδόθηκε από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στο λόφο αυτό βρισκόταν άλλοτε οι οικίες του Άννα και του Καϊάφα των αρχιερέων. Εδώ υπάρχει το υπερόν όπου έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Εδώ παρέδωσε το πνεύμα της η Θεοτόκος Μαρία. Όλα αυτά και πολλά άλλα συνέβησαν στον λόφο της Αγίας Ιών που βρίσκεται νοτιοδυτικά της Αγίας Πόλης των Ιεροσολύμων. Στο μέρος αυτό βρίσκεται και ο παραδοσιακός τάφος του βασιλέως Δαβίδ. Ο χώρος αυτός σήμερα ανήκει στους Εβραίους, αλλά επιτρέπουν την είσοδο σε όλους με την προϋπόθεση ότι θα έχουν σκεπασμένο το κεφάλι τους είτε με μαντίλι, είτε με καπέλο ή με τα χάρτινα παραδοσιακά εβραϊκά καπέλα που δίνει ο φύλακας σε όλους όσους εισέρχονται στον ιερό αυτό χώρο. Εκεί δείχνονται εκτός από τον παραδοσιακό τάφο του Δαβίδ και τεράστια βασιλικά κοσμήματα και στέματα που κατά την παράδοση ανήκαν στον προφήτη και βασιλέα Δαβίδ.

Λίγα μέτρα πιο πέρα από τον τάφο του προφητάνετος βρίσκεται το υπερόν του μυστικού δείπνου και λίγο μακρύτερα, στο χώρο που άλλοτε βρισκόταν η οικία του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, σήμερα υπάρχει μεγαλόπρεπο μοναστήρι των Γερμανοκαθολικών. Σε υπόγειο χώρο του μοναστηρίου αυτού δείχνεται και το μέρος όπου κοιμήθηκε η Θεοτόκος. Από το σημείο αυτό οι μαθητές και Απόστολοι εκπεράτων που συναθρίστηκαν εν θάδε μετέφεραν το σεπτό σώμα της Αϊπαρθένου στην Γεθσημανή που βρίσκεται ένα περίπου χιλιόμετρο μακρύτερα και εκεί το εκείδεψαν.

Στον ίδιο λόφο και πολύ κοντά στα άλλα προσκυνήματα βρίσκεται και η Πατριαρχική Σχολή του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η σχολή στεγάζει πλήρες γυμνάσιο και λύκειο, όπου διδάσκονται ελληνικά μαθήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. Οι μαθητές της σχολής είναι οικότροφοι και διαμένουν και σιτίζονται στους χώρους της σχολής. Η Πατριαρχική Σχολή αυτή αποτελεί και το φυτώριο της Αγιοταφητικής Αδελφότητος, ενώ σήμερα στη σχολή φοιτούν περίπου 25 μαθητές. Το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο αναλαμβάνει όλα τα έξοδα για τους τρόφιμους της σχολής και όσοι αγαπητοί ακροατές ενδιαφέρονται για τη σχολή μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την Εξαρχία του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα στο τηλέφωνο 3225 810. Με κάθε ευκαιρία, τόσο ο μακαριότατος Πατριάρχης όσο και οι άλλοι αρχιερείς του θρόνου κάνουν εκκλήσεις για την έμψυχη ενίσχυση της σχολής, γιατί αν δεν βρεθούν νέα Ελληνόπουλα για να φοιτήσουν εκεί, η σχολή θα κλείσει, αποτελώντας ένα μεγάλο πλήγμα για το Πατριαρχείο. Στις εγκαταστάσεις, ωστόσο, της σχολής βρίσκονται και τρία παρεκκλήσια, ενώ στο χώρο ανάμεσα στη σχολή και στο υπερόν του Μυστικού Δείπνου υπάρχει το Ελληνοορθόδοξο Κημητήριο της Ιερουσαλήμ.

Στον λόφο που βρισκόμαστε, όπως είχαμε πει σε παλαιότερη εκπομπή, υπάρχει μία από τις 8 πύλες των τυχών της παλαιάς πόλης της Ιερουσαλήμ, η πύλη Σιών. Από αυτή την πύλη μπορεί να μπει κανείς στην παλιά πόλη, στην Ιουδαϊκή Συνοικία, και να βρεθεί στο τείχος των Δακρύων λίγο πιο κάτω, που είναι και το μόνο τμήμα που έχει απομείνει από τον Ιουδαϊκό ναό. Έξω από τα τείχη της πόλης, ωστόσο, υπάρχει ένας δρόμος περιφερειακός, ο οποίος από τον λόφο Σιών οδηγεί μέχρι την Γεθσημανή, που θα είναι και ο επόμενος χώρος που θα γνωρίσουμε. Καθώς ο δρόμος συνεχίζει, περνάει από την πύλη των Αφρικανών, ενώ λίγο παρακάτω βρίσκεται μια διακλάδωση που οδηγεί στην Ιεριχώ και στο χωριό Σιλουάμ.

Ο δρόμος αυτός οδηγεί στην Κωμόπολη Σιλουάμ, στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Εκεί υπάρχει η ομώνυμος Κολυμβήθρα, στην οποία ο Κύριος έστειλε τον εκκαινητή τυφλό να ανοιχθεί και να συντελεστεί έτσι ένα μεγάλο θαύμα. Να ανοίξουν τα μάτια του τυφλού και να δει. Κοντά στην Κολυμβήθρα υπάρχει μια παλιά σικάμινος, μουριά. Στο δέντρο αυτό λέει η παράδοση ότι πριονίστηκε ο προφήτης Ισαΐας με την εντολή του βασιλιά Ιούδα Μανασί. Ανάμεσα στο ανατολικό τείχος της παλαιάς πόλης των Ιεροσολύμων και στο όρος των Ελαιών σχηματίζεται μια μικρή κοιλάδα, η κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Νότια του λόφου Σιών σχηματίζεται μια άλλη κοιλάδα, αυτή του Ενόμ. Στο σημείο που ενώνονται οι δύο κοιλάδες υπάρχει το φρέαρ του Ιώβ με αρκετό και γλυκό νερό. Όταν παλαιότερα η Ιερουσαλήμ ήταν μικρή πόλη και επικρατούσε ξηρασία, έπαιρναν οι κάτοικοι της το νερό τους από το πηγάδι αυτό. Λίγο δεξιότερα υπάρχει το μοναστήρι του Αγίου Ονουφρίου με τη σπηλιά που ασκήτεψε ο Άγιος και με λαξευτούς στο βράχο τάφους γεμάτους με οστά μοναχών. Λίγο ψηλότερα από το μοναστήρι βρίσκεται ο Αγρός του Κεραμαίος ή Αγρός του Αίματος. Πρόκειται για το χωράφι που αγοράστηκε από τους Ιουδαίους με τα 30 αργύρια της προδοσίας όταν τα επέστρεψε ο Ιούδας. Αιώνες τώρα θεωρείται ότι το χώμα του αγρού αυτού είναι ικανό να διαλύσει τα νεκρά σώματα σε 24 ώρες. Και όσο και αν τα μέρη αυτά ακούγονται να απέχουν πολύ το ένα από το άλλο, στην πραγματικότητα λίγα μόνο μέτρα τα χωρίζουν.

Εξακολουθούμε, φίλοι ακροατές, μέσα από την σημερινή ιερή μας αποδημία να γνωρίζουμε τα διάφορα μέρη και προσκυνήματα που συναντάει κανείς βαδίζοντας στον περιφερειακό δρόμο έξω από τα τείχη των Ιεροσολύμων, κατεβαίνοντας από τον Λόφο Σιών στην Γεθσημανή. Απέναντι λοιπόν από την ανατολική πλευρά του τείχους της πόλης, μέσα στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, βρίσκονται διάφορα μνημεία. Ένα από αυτά είναι ο τάφος του Αβεσσαλόμ. Πρόκειται για ένα τετράγωνο επιβλητικό κτίσμα που στην κορυφή του καταλήγει σε κόνο. Ο Αβεσσαλόμ ήταν γιος του βασιλιά Δαβίδ. Όπως μαθαίνουμε από το δεύτερο βιβλίο των βασιλειών της Παλαιάς Διαθήκης, ο Αβεσσαλόμ είχε σκοτώσει τον αδερφό του Αμνών, ενώ ύστερα από χρόνια επαναστάτησε εναντίον του πατέρα του, του βασιλιά Δαβίδ. Σε μια μάχη ο Αβεσσαλόμ βρήκε τραγικό θάνατο, όταν καλπάζοντας με το αλαγό του σε ένα δάσος, τα μακριά μαλλιά του πλέχτηκαν στα κλαδιά ενός δέντρου και κρεμάστηκε. Φανατικοί Εβραίοι, όταν περνούν από τον τάφο του Αβεσσαλόμ, θυμούνται τον επαναστάτη γιο του βασιλιά και πετούν πέτρες στο μνημείο ακόμα και σήμερα. Νότια από αυτόν τον τάφο βρίσκεται ο τάφος του Ιωσαφάτ. Από αυτόν έχει πάρει και το όνομά της η κοιλάδα που βρισκόμαστε τώρα. Στους τοίχους του τάφου φαίνονται ακόμα ίχνη από τοιχογραφίες. Αυτό μαρτυρεί πως κάποτε ο τάφος μπορεί να χρησίμευσε και σαν χριστιανικό παρεκκλήσιο. Κοντά εκεί ωστόσο βρίσκεται και ο σκαλιστός τάφος του Αγίου Ιακώβου και δίπλα ο τάφος του προφήτου Ζαχαρίου.

0: κάπου στην άκρη της κοιλάδας του Ιωσαφάτ προς την πλευρά του όρους των Ελαιών ξεπροβάλλει μια μικρή έκταση, στην οποία όμως συνέβησαν μεγάλα γεγονότα. Πρόκειται για τη Γεθσημανή το χωρίο, φίλοι ακροατές, που θα γνωρίσουμε όμως την επόμενη ιερή μας αποδημία. Ευχαριστούμε που ήσασταν συντονισμένοι μαζί μας. Να είστε καλά και ο Θεός μαζί μας.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικές οδηπορίες στη γη των Ιεροσολύμων.

0: Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Διδαχές γερόντων του πρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτσι. Αναγνώστρια Σοφία Κουβανίδου. Προσευχή. Ο γέροντας Ιάκωβος έλεγε: «Καμιά προσευχή, παιδιά μου, δεν πάει χαμένη. Εμένα η προσευχή με κράτησε τόσα χρόνια». Ο Άγιος Νησχίου Άνθιμος, απευθυνόμενος στις μοναχές του μοναστηριού του, τόνιζε: «Η προσευχή δεν είναι κοπιαστικό έργο, είναι εσωτερική εργασία, είναι θερμή κατάνοιξη της ψυχής. Χρειάζεται όμως η προσευχή την νηστεία και την αγρυπνία. Η νηστεία μαραίνει τα πάθη και η αγρυπνία τα νεκρώνει. Η προσευχή δίνει φτερά στον άνθρωπο και τον ανεβάζει στους ουρανούς, χαρίζοντάς του ουράνια χαρίσματα». Ο γέροντας Ιωσήφ έλεγε: «Αρχή της πορείας προς την καθαρά προσευχή είναι η μάχη προς τα πάθη. Είναι αδύνατο να γίνει πρόοδος στην ευχή όσο ενεργούν τα πάθη. Παρ' όλα αυτά δεν εμποδίζεται η παρουσία της χάρης της προσευχής, αρκεί να μην υπάρχει αμέλεια και κενοδοξία. Η προσευχή είναι πηγή δύναμης». Ο γέροντας Πορφύριος έλεγε: «Οι μάρτυρες πονούσαν πολύ όταν βασανίζονταν. Όπως θα πονούσε και κάθε φυσιολογικός άνθρωπος, με τη διαφορά ότι αυτοί ήταν συνεχώς ενωμένοι δια της προσευχής με τον Χριστό και έπαιρναν δύναμη μεγαλύτερη από τον πόνο τους και έτσι κατόρθωναν να τον νικήσουν. Αν όμως άφηναν την προσευχή έστω και για μια στιγμή, οι πόνοι τους γίνονταν αβάσταχτοι και ήσαν έτοιμοι να αρνηθούν τον Χριστό. Γαντζωμένοι όμως από την προσευχή, έπαιρναν δύναμη και άντεχαν μέχρι το τέλος τον πόνο του μαρτυρίου τους». Ο γέροντας Αμφιλόχιος δίδασκε: «Η προσευχή, όταν γίνεται με επιμέλεια, εγρήγορση, ευλάβεια, πίστη, κατάνοιξη και προσοχή, είναι καλή και ωφέλιμη. Ο διάβολος πολεμάει με ποικίλους τρόπους εκείνους που προσεύχονται. Εκείνους όμως που δεν προσεύχονται, τους αγαπάει. Με την προσευχή ο άνθρωπος μιλάει στο Θεό και του ζητάει τα καλά και σωτήρια. Ο προσευχόμενος πρέπει να έχει ταπείνωση.

διδαχές του Γέροντα Παΐσιου για την προσευχή είναι πολύτιμες για κάθε χριστιανό. Έλεγε: «Δεν υπάρχουν μακαριότεροι άνθρωποι από εκείνους που έπιασαν επαφή με τον ουράνιο σταθμό και είναι δικτυωμένοι με ευλάβεια με το Θεό. Όπως δεν υπάρχουν πιο δυστυχισμένοι από εκείνους που έκομψαν την επαφή τους με το Θεό και γυρίζουν ζαλισμένοι τον κόσμο και τα κουμπιά των σταθμών του κόσμου για να ξεχάσουν λίγο το πολύ τους άγχος της εκτροχιασμένης ζωής τους». Συμβούλευε δε και τα εξής: «Πολύ βοηθάει πριν από την προσευχή να διαβάσεις ένα κομμάτι από το γεροντικό. Τότε θα θερμανθεί η καρδιά σου και θα καπακωθούν όλες οι μέριμνες και θα μπορέσεις να προσευχηθείς απερίσπαστα». Και για το νου που σκορπίζεται κατά την ώρα της προσευχής τόνιζε: «Την ώρα της προσευχής, όταν ο νους μας φεύγει σε άσχημα πράγματα ή έρχονται χωρίς να το θέλουμε, να μην χρησιμοποιούμε αντιρρητικό πόλεμο κατά του εχθρού, διότι και όλοι οι δικηγόροι αν μαζευτούν, με ένα διαβολάκι δεν τα βγάζουν πέρα με συζήτηση, αλλά μόνο με μια περιφρόνηση μπορεί να τα διώξει κανείς, όπως και τους βλάσφημους λογισμούς». Ο γέροντας Ιερώνυμος έλεγε: «Μην αφήνεις την προσευχή, να φοβάσαι την αμέλεια και την αδιαφορία. Όταν το πρωί προσευχηθείς και νιώσεις κατάνοιξη, όλη την ημέρα θα πετάς. Όταν το πρωί ξεκινήσεις χωρίς προσευχή, όλα ανάποδα θα

Ο γέροντας της Καλαμάτας Ιωήλ έλεγε σχετικά: «Στον ουρανό δοξάζουν το Θεό οι άγγελοι και οι άγιοι, τα αστέρια και τα πετεινά. Στη γη δοξάζουν το Θεό οι σοφοί και οι αγράμματοι, οι μοναχοί και οι ερημίτες. Η δοξολογία του Θεού είναι η κλωστή εκείνη που ενώνει όλα τα μέρη του σύμπαντος. Αυτή είναι ο έσχατος λόγος, ο ύψιστος σκοπός του σύμπαντος. Επομένως, ο ύψιστος σκοπός και του ανθρώπου». Ο ίδιος γέροντας έλεγε επίσης: «Μέσα στην ηρεμία της χαράς του ανθρώπου που προσεύχεται, το έδαφος προλιένεται και οι αγαθές σκέψεις και οι ουράνιοι ψήθυροι αρχίζουν να σιγοψέλνουν στα αυτιά του ωραίες συμβουλές, οι οποίες είναι ουράνιες συνομιλίες». Έλεγε ο γέροντας Αμφιλόχιος: «Η ευχή γέμισε τον παράδεισο με τόσους αγίους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος καθαρμού και αγιασμού εκτός από την ωερά προσευχή. Καλή είναι η ψαλμή και γενικά η εκκλησιαστική ύμνη, αλλά αυτούς τους λέμε για να ελκύουμε και να συγκινούμε τον κόσμο. Εμείς οι μοναχοί όμως πρέπει να μιλάμε στον βασιλέα μυστικά. Αυτοί που ψάλουν μοιάζουν με τους ανθρώπους που βρίσκονται έξω από το παλάτι του βασιλέα και λένε διάφορα άσματα για να δείξουν τον ενθουσιασμό τους. Ευχαριστείτε βέβαια ο βασιλέας και από αυτά, αφού λέγονται για το πρόσωπό του. Αλλά προσέχει περισσότερο τους μυστικούς της αυλής του, αυτούς δηλαδή που του μιλάνε στο αυτί του». Ο γέροντας της Αίγινας Ιερώνυμος έλεγε για την προσευχή: «Μερικοί άνθρωποι, όταν περάσει λίγη ώρα χωρίς να προσευχηθούν, δεν αντέχουν, υποφέρουν. Οι ώρες που θέλουν να προσευχηθούν και δεν μπορούν, τους φαίνονται μαρτυρικές». Συνήθιζε ακόμα να λέγει: «Όταν πεθάνει η μάνα σου ή κάποιος συγγενής σου, δεν παίρνεις βιβλίο για να κλάψεις. Τα λόγια έρχονται μόνα τους στο νου από τη λύπη». Έτσι και στην προσευχή. Πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας να εξομολογείται στο Θεό ό,τι μας απασχολεί. Άλλοτε πάλι έλεγε ο ίδιος γέροντας: «Αν εσύ ο ίδιος δεν ακούς ή δεν καταλαβαίνεις αυτά που λες, πώς θέλεις να τα ακούσει ο Θεός». Για τον εαυτό του επίσης έλεγε: «Εγώ όταν κρυώνω προσεύχομαι και η χάρη του Θεού με θερμαίνει». Ο μεγάλος γέροντας Πορφύριος έλεγε για την προσευχή: «Όταν είμαστε στη χάρη του Θεού, τότε η προσευχή μας γίνεται καθαρή. Να προσευχόμαστε συνεχώς, ακόμα και ξαπλωμένοι στο κρεβάτι μας, όταν ετοιμαζόμαστε για ύπνο ή ξεκουραζόμαστε». Ο ίδιος γέροντας συμβούλευε κάποιο πνευματικό του τέκνο: «Να μην προσεύχεσαι να σου πάρει ο Θεός τις διάφορες αρρώστιες, αλλά να ειρηνεύεις με την ωερά προσευχή, κάνοντας υπομονή. Έτσι θα ωφελείσαι πολύ».

Η προσευχή φωτίζει τον άνθρωπο. Αυτό τόνιζε ο γέροντας Πορφύριος χρησιμοποιώντας το ακόλουθο παράδειγμα. Υπάρχει κάπου η ηλεκτρική γεννήτρια και μέσα στο δωμάτιο η λάμπα. Αν όμως δεν γυρίσουμε το διακόπτη, θα μείνουμε στο σκοτάδι. Με αυτό θέλω να πω ότι υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει και η ψυχή μας. Αν όμως δεν γυρίσουμε το διακόπτη της προσευχής, δεν θα δει η ψυχή μας το φως του Χριστού και θα μείνει στο σκοτάδι του διαβόλου. Και σε κάποιο πνευματικό του τέκνο έλεγε τα εξής. Ξέρεις πόσο μεγάλη δωρεά είναι το ότι μας έδωσε ο Θεός το δικαίωμα να Του μιλάμε κάθε ώρα και στιγμή και σε οποιαδήποτε θέση και αν βρισκόμαστε? Εκείνος μας ακούει πάντα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή που έχουμε. Γι' αυτό πρέπει να αγαπούμε το Θεό. Ο γέροντας Ιωήλ έλεγε σε πνευματικό του τέκνο. Όταν πηγαίνεις να κάνεις την προσευχή σου, να θυμάσαι τα πάθη σου, τα αδύνατα σημεία που έχεις, την ευκολία με την οποία ξεφεύγεις και πέφτεις. Να θυμάσαι ότι ο Χριστός μπορεί να σε συγκρατήσει. Ο ίδιος γέροντας συμβούλευε να γονατίζεις και να λες «Κράτα με Χριστέ μου να μη σου φύγω». Η προσευχή βοηθάει πολύ στην απαλλαγή του ανθρώπου από τα πάθη. Σχετικά ο γέροντας Ευσέβιος τόνιζε. Όταν εισχωρήσει το πάθος στην ψυχή, την εχμαλωτίζει και την κάνει υποχείριό του. Είναι ανάγκη τότε ο άνθρωπος να έρθει σε συναίσθηση και με ταπεινή καρδιά να προσεύχεται συνεχώς μέχρι να ελευθερωθεί από το πάθος. Απευθυνόμενος σε πνευματικό του τέκνο, ο γέροντας Ευσέβιος

Εύβοιος έγραφε «Η προσευχή και η μελέτη να μη σου λείπει. Να γίνεσαι ευεργετικός στους άλλους με τα λόγια και το παράδειγμά σου. Να προσέχεις και την σατανική υπερηφάνεια. Οι δαίμονες εγείρουν σκληρό πόλεμο κατά των αγωνιστών. Με την προσευχή αντιμετωπίζονται και καθίστανται σταδιακά ανίσχυροι». Ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε σχετικά σε κάποιο αρχάριο μοναχό που είχε τέτοιο πόλεμο. «Εσύ δεν βλέπεις με κάθε ευχή που λες πόσοι δαίμονες πέφτουν και στρέφουν τα νότα. Εσύ βλέπεις μόνο πόσο πληγώνεσαι. Να ξέρεις ότι και αυτοί δέρνονται και φεύγουν. Με κάθε υπομονή που κάνουμε φεύγουν αλματοδός. Και με κάθε ευχή πληγώνονται σοβαρός. Λοιπόν, να μη θέλεις εν καιρό πολέμου να ρίχνεις εσύ σφαίρες και βόλια και αυτοί να σου ρίχνουν λουκούμια και σοκολάτες». Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε ότι μόνο η προσευχή του ταπεινού εισακούεται από το Θεό. Συμβούλευε. «Εάν θέλεις να πιάσεις το Θεό για να σε ακούσει όταν προσευχηθείς, γύρισε το κουμπί στην ταπείνωση, γιατί σε αυτή τη συχνότητα πάντα εργάζεται ο Θεός, και ζήτησε ταπεινά το έλεος του».

Η προσευχή πρέπει να συνοδεύεται από την αγάπη. Ο γέροντας Αμφιλόχιος έλεγε ότι η προσευχή χωρίς την αγάπη είναι σαν το πουλί που το βλέπεις καλό και όμορφο, αλλά δεν έχει φτερά και δεν μπορεί να πετάξει. Απευθυνόμενος στις μοναχές του, ο γέροντας Αμφιλόχιος έλεγε: «Επιθυμώ να ιδρύσετε σταθμούς προσευχής στα νησιά μας. Θέλω να ακούω μέσα σας τη φωνή του Κυρίου. Από την καρδιά σας να μιλάει ο Κύριος. Να είστε θρόνοι Κυρίου δια της ευχής». Ο γέροντας Πορφύριος έλεγε: «Να κάνετε μετάνοιες όταν προσεύχεστε, έστω και αν αυτό σας κουράζει. Η προσευχή που συνοδεύεται από εκούσια θυσία γίνεται πιο ευάρεστη στο Θεό και πιο αποτελεσματική». Ο γέροντας της Αίγινας Ιερώνυμος συμβούλευε: «Όταν έχεις τον νου σου στο Θεό και στο κρεβάτι να είσαι, μπορείς να κάνεις προσευχή. Ενώ όταν τον έχεις σε άλλα και γονατιστός να είσαι, δεν σου έρχεται κατά άνοιξη και η προσευχή σου είναι ξερή. Τότε δεν νιώθεις ανακούφιση και σε πονάει το κεφάλι, γιατί η προσευχή δεν σου δίνει χαρά». Ο γέροντας Ιωσήφ σε κάποια επιστολή του εξωτερικεύει τα εξής: «Αν κάποιος ήθελε να είναι κοντά μου, θα άκουγε τις ευχές μου και τους στεναγμούς μου και θα έβλεπε τα δάκρυα που χύνω για τους αδελφούς μου. Όλη τη νύχτα προσεύχομαι και φωνάζω: Κύριε, ή σώσε όλους τους αδελφούς ή σβήσε με και μένα. Δεν θέλω τον παράδεισο μόνος». Κάποτε είπε ο γέροντας Ιάκωβος: «Ζήτησα στην προσευχή μου από το Θεό να μου δώσει το χάρισμα να γνωρίζω από τα πρόσωπα τις καρδιές των ανθρώπων για να μπορώ να τους βοηθώ. Και ο Θεός μου το έδωσε».

πρέπει να ζητάμε στην προσευχή μας? Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε: «Αδελφέ μου, μη ζητάς τίποτα άλλο στην προσευχή σου εκτός από τη μετάνοια. Η μετάνοια θα σου φέρει την ταπείνωση, η ταπείνωση θα σου φέρει τη χάρη του Θεού και ο Θεός θα σου έχει μέσα στη χάρη Του ό,τι χρειάζεται για τη δική σου σωτηρία και ό,τι άλλο, σε περίπτωση που χρειαστεί, για να βοηθήσεις μια άλλη ψυχή». Το θέλημα του Θεού για μια υπόθεση που μας απασχολεί το μαθαίνουμε μέσω της προσευχής. Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής έλεγε: «Όταν θέλετε να μάθετε το θέλημα του Θεού, να αφήνετε τελείως το δικό σας μαζί με κάθε άλλη σκέψη ή πρόγραμμα και με πολύ ταπείνωση να ζητάτε στην προσευχή σας την επίγνωση αυτού. Και ό,τι θα σχηματιστεί ή θα βαρύνει στην καρδιά σας, κάμετε το και θα είναι κατά Θεόν. Οι έχοντες περισσότερη παρησία και έξι στο να προσεύχονται γι' αυτό, ακούν μέσα τους ευκρινέστερα την πληροφορία και γίνονται προσεκτικότεροι στη ζωή τους και δεν κάνουν τίποτα χωρίς τη Θεία πληροφορία». Κάποια ψυχή είπε στο γέροντα Ιερώνυμο ότι από την προσευχή του είδε μεγάλη ωφέλεια και τον ευχαριστούσε γι' αυτό. Και ο γέροντας της είπε: «Εγώ από εδώ πάντα θα σου πετάω μήλα. Αν τα πιάνεις, καλώς. Αλλιώς θα είσαι πεινασμένη, γιατί θα πηγαίνουν χαμένα. Πρέπει και εσύ να προσεύχεσαι. Διαφορετικά οι προσευχές μου δεν θα σε ωφελούν». Και άλλη φορά τόνισε: «Θα παρακαλέσω το Θεό για σας, θα προσευχηθώ. Αλλά να ξέρετε ότι ένα χέρι δεν κάνει κρότο. Εγώ παρακαλώ για σας, αλλά να παρακαλείτε και εσείς». Ο ίδιος γέροντας έλεγε: «Εγώ θυσιάζω τον εαυτό μου για όποιον προσεύχομαι. Δεν μπορώ να προσεύχομαι και να μη θυσιάζω από τον εαυτό μου. Θεωρώ πως η προσευχή εκείνη που γίνεται χωρίς να ματώνει η καρδιά από αγάπη και πόνο δεν φτάνει στο Θεό. Γι' αυτό λιώνω στην προσευχή και δεν έχω αντοχή μετά να μιλήσω σε άνθρωπο». Ο γέροντας Πορφύριος συμβούλευε τα πνευματικά του τέκνα να προσεύχονται για τους άλλους ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα. «Ξέρετε, αισθάνομαι ότι με τις προσευχές μου σας βοηθώ πολύ. Όταν προσεύχεστε για κάποιον άνθρωπο που τον επηρεάζει ο διάβολος με τα αμαρτωλά πάθη, μην του το λέτε, γιατί θα το μάθει ο διάβολος και θα ξεσηκώσει αντίσταση στην ψυχή του. Και η προσευχή σας δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα. Να προσεύχεστε για αυτόν μυστικά και η προσευχή θα τον βοηθήσει. Η προσευχή για τον πλησίον είναι ιερό καθήκον». Ο γέροντας Πορφύριος έλεγε: «Δεν μπορείς να σωθείς μόνος σου αν δεν σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κάποιος μόνο για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Πρέπει να προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο, να μην χαθεί κανένας». Και άλλοτε έλεγε: «Δεν φοβούμαι την κόλαση και δεν σκέφτομαι τον παράδεισο. Ζητώ μόνο από το Θεό να ελεήσει όλο τον κόσμο και μένα». Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε: «Όταν ο άνθρωπος έχει την πνευματική του υγεία και απομακρύνεται από τους ανθρώπους, για να βοηθήσει περισσότερο και τους ανθρώπους με την προσευχή του, τότε όλους τους ανθρώπους τους θεωρεί αγίους και μόνο τον εαυτό του θεωρεί αμαρτωλό».

Ο διάβολος τους προσευχόμενους προσπαθεί να τους εξαπατήσει με ποικίλους τρόπους. Ο γέροντας των Κατουνακίων Δανιήλ, απευθυνόμενος σε μοναχές, έλεγε σχετικά: «Όταν κάποια αδελφή που καταγίνεται με την προσευχή έλθει σε κατάνοιξη και ακολουθήσουν πολλά δάκρυα, να προσέχει πολύ για να μην παραδεχτεί το δαίμονα της ίησης και νομίσει ότι πράττει την αρετή, αλλά να παρακαλεί την Κυρία Θεοτόκο για να της δίνει την ταπείνωση που πρέπει και την επίγνωση του εαυτού της, διότι το πένθος είναι καθήκον των μετανοούντων». Όταν πάλι, κατά την ώρα της προσευχής, οσφρανθεί κάποια ευωδία ή δει κάποιο φως ή κάποιον άγγελο κλπ, να μην παρασύρεται από τέτοιες θεωρίες. Ο γέροντας Ιωσήφ έλεγε: «Όταν ο νους παραλάβει την ευχή και ο άνθρωπος αισθανθεί τη χαρά, τότε η ευχή θα λέγεται μέσα του αδιαλείπτος, χωρίς τη δική του βία. Είτε τρώει, είτε περπατάει, είτε κοιμάται, είτε ξυπνάει, μέσα του φωνάζει την ευχή και έχει ειρήνη και χαρά». Και συμπλήρωνε: «Όταν χρονίσει η ενέργεια της ευχής, γίνεται παράδεισος μέσα στον άνθρωπο. Ελευθερώνεται από τα πάθη και γίνεται άλλος άνθρωπος. Αν δε τύχει να είναι και στην έρημο, ω, τότε δε λέγονται τα καλά της ευχής». Διδαχές γερόντων. Του πρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτσι.

Η άσκηση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αρχιμανδρίτου Νικολάου Ιωαννίδη, καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. Με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, ο άνθρωπος επέστρεψε ξανά στον Θεό και ελευθερώθηκε από τη φθορά και τον θάνατο που του είχε επιφέρει η πτώση από την κατοικώνα Θεού δημιουργία του. Στον ενανθρωπίσαντα Χριστό επιτεύχθηκε ο μη πραγματοποιημένος σκοπός της τελειώσεως του ανθρώπου και άρχισε η πλήρης κοινωνία με τον Θεό. Αυτή η κοινωνία νοείται ως νέα θεία ζωή, στην οποία ο άνθρωπος καλείται να ζήσει σύμμορφος με την επηγή ζωή του Θεανθρώπου Χριστού. Αυτό αποτελεί επίπονη άσκηση, καθημερινή προσπάθεια που επιτυγχάνεται με τη συνέργεια της Θείας Χάριτος και της ανθρώπινης θελήσεως.

Η Ορθόδοξη άσκηση είναι μια αληθινή πνευματική επιστήμη, μια τέχνη τεχνών, όπως την ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Η επιστήμη και πνευματική αυτή τέχνη έχει σκοπό να μεταμορφώσει ολόκληρο τον άνθρωπο μέσα από την οδό της ασκήσεως των αρετών, ώστε με την Θεία Βοήθεια να γίνει Χριστοφόρος, να ζει δηλαδή εν Χριστώ και κατά Χριστόν, να περιπατεί εν κενότητη ζωής, ώστε ολόκληρη η ζωή του να είναι εν Χριστώ ζωή και σε Αυτόν να βρίσκει την πληρότητα και το σωστό προορισμό του. Αυτό βεβαίως τελείται στην Εκκλησία του ως σώμα και ναό του, όπου οι πιστοί ως λίθοι τίμιοι συναρμολογούνται εις την της Εκκλησίας ζωήν. Ενωμένοι σε μία ζωή και στο σώμα της Εκκλησίας, λαμβάνουν μορφή Χριστοειδή και ενδύονται τη μορφή του Χριστού, γιατί ζουν τη ζωή τη δική του. Και έτσι από εδώ εισέρχονται στη ζωή του μέλλοντος αιώνος, την οποία θα συνεχίσουν αιωνίως, υπό την πληρέστερη όμως και τελειότερη μορφή της Βασιλείας των Ουρανών.

Παρουσίαση Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

το χρέος μας. Λόγοι του γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Πόσο μπορεί κανείς να γίνει σωστός χριστιανός? Τότε θα έχει πνευματικό αισθητήριο. Λίγο πολύ θα πονάει και την Ορθοδοξία και την πατρίδα του και θα αισθάνεται και την υποχρέωση που έχει ως Έλληνας. Οπότε, από εκεί και πέρα, αν μάθει κάτι, ενδιαφέρεται, ανησυχεί, προσεύχεται. Αλλά αν πρέπει να του λένε «τώρα να ενδιαφερθείς για αυτό, ύστερα να ενδιαφερθείς για εκείνο», θα είναι σαν μια τετράγωνη ρόδα που θέλει συνέχεια σπρόξιμο για να προχωρήσει. Σκοπός είναι να σπρώχνεται από μέσα ο άνθρωπος. Τότε θα κυλάει όμορφα, σαν στρογγυλή ρόδα. Και αν γίνει σωστός χριστιανός κανείς, σπρώχνεται από μέσα. Και μετά τον πληροφορεί ο Θεός πιο πολύ και από αυτόν που διαβάζει και για περισσότερα πράγματα. Γνωρίζει όχι μόνο αυτά που γράφουν, αλλά και αυτά που σκέφτονται να γράψουν. Καταλάβατε? Έρχεται ο Θείος Φωτισμός και όλες οι ενέργειές του είναι φωτισμένες.

Τέτοια κληρονομιά που μας έχει αφήσει ο Χριστός, δεν έχουμε δικαίωμα να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας. Θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Εμείς, το μικρό αυτό έθνος, πιστέψαμε στο Μεσσία. Μας δόθηκε η ευλογία να διαφωτίσουμε όλο τον κόσμο. Η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα 100 χρόνια πριν από την έλευση του Χριστού. Οι πρώτοι χριστιανοί τι τράβηξαν. Κινδύνευε συνέχεια η ζωή τους. Τώρα τι αδιαφορία υπάρχει. Ενώ ανώδυνα ζούμε σήμερα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή μας, μπορούμε να διαφωτίσουμε τα έθνη, να γινόμαστε πιο αδιάφοροι. Αν σήμερα έχουμε λιγάκι ειρήνη, ξέρεις τι έχουν τραβήξει οι παλιοί. Ξέρεις πόσοι θυσιάστηκαν. Τώρα τίποτε δεν θα είχαμε αν δεν θυσιάζονταν εκείνοι. Και κάνω μια σύγκριση. Πώς τότε, ενώ κινδύνευε η ζωή τους, κρατούσαν την πίστη τους. Και πώς τώρα, χωρίς καμιά πίεση, όλα τα ισοπεδώνουν. Όσοι δεν έχουν χάσει την εθνική τους ελευθερία δεν καταλαβαίνουν. Τους λέω, ο Θεός να φυλάξει, να μην έρθουν οι βάρβαροι και μας ατιμάσουν. Και μου λένε, και τι θα πάθουμε, ακούς κουβέντα. Αν δεν αλείψετε, χαμένοι άνθρωποι, τέτοιοι είναι οι άνθρωποι σήμερα. Δώσ' τους χρήματα, αυτοκίνητα και δεν νοιάζονται ούτε για την πίστη, ούτε για την τιμή, ούτε για την ελευθερία.

Την Ορθοδοξία μας σαν Έλληνες την οφείλουμε στον Χριστό και τους Αγίους Μάρτυρες και Πατέρες της Εκκλησίας μας. Και την ελευθερία μας την οφείλουμε στους ήρωες της πατρίδας μας που έχησαν το αίμα τους για μας. Αυτήν την Αγία Κληρονομιά οφείλουμε να την τιμήσουμε και να την διατηρήσουμε και όχι να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας. Είναι κρίμα να χαθεί ένα τέτοιο έθνος. Και βλέπουμε τώρα, όπως πριν αρχίσει ένας πόλεμος στέλνουν ατομικές προσκλήσεις, έτσι και ο Θεός με ατομικές προσκλήσεις μαζεύει ανθρώπους για να κρατηθεί κάτι και να σωθεί το πλάσμα Του. Δεν θα αφήσει ο Θεός, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως. Και για ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε ανθρωπίνως, ας κάνουμε προσευχή να βοηθήσει ο Θεός.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Η σημερινή μας εκπομπή και για μερικές εκπομπές ακόμη, το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει θα είναι η σχέση του μοναχισμού με το μαρτύριο. Άραγε αυτά τα δύο έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Άραγε οι μάρτυρες, οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για τον Χριστό, έχουν κάποια σχέση με τους μοναχούς. Οι μοναχοί είναι μάρτυρες. Αν ναι, αν δηλαδή οι μοναχοί είναι μάρτυρες, τότε ποιο είναι το μαρτύριό τους? Σε αυτό και σε άλλα ερωτήματα θα δώσουμε μερικές απαντήσεις με την σειρά αυτή των εκπομπών μας.

Έχει λεχθεί, και αυτό είναι πολύ σωστό, ότι και οι μάρτυρες ήταν μοναχοί και οι μοναχοί ήταν μάρτυρες. Διότι πράγματι, οι πολλοί Άγιοι μάρτυρες, πριν από το μαρτύριό τους, ήταν και παρθένοι, όπως παραδείγματος χάριν ο Άγιος Δημήτριος, αλλά και αληθινοί μοναχοί, δηλαδή ασκητές και αγωνιστές για την αληθινή κατά Χριστόν ζωή. Δηλαδή, πριν να μαρτυρήσουν το μαρτύριον του αίματος, πριν να δώσουν δηλαδή το αίμα τους για το Χριστό, έζησαν μια ζωή που σε τίποτα δεν υστερούσε από την μοναχική ζωή της ασκήσεως και της καθαρότητος και σοφροσύνης. Αφετέρου δε, οι πολλοί Άγιοι μοναχοί, μετά τον ασκητικό βίο τους, που ήταν και είναι πράγματι το μαρτύριο της συνειδήσεως, ετελείωσαν τη ζωή τους και ως μάρτυρες του αίματος, έδωσαν δηλαδή και αυτοί το αίμα τους για το Χριστό, όπως είναι οι πολλοί νεότεροι μάρτυρες μοναχοί, οι Άγιοι νεομάρτυρες, αλλά και πολλοί πριν από αυτούς οι μοναχοί μάρτυρες της αρχαίας Εκκλησίας, όπως παραδείγματος χάριν οι Άγιοι οσιομάρτυρες του Σινά, της Ραϊθό και πολλοί άλλοι. Παρά τα αυτά όμως, διακρίνουμε στην παράδοση της Εκκλησίας μας το μαρτύριον των Αγίων Μαρτύρων ως το μαρτύριον του αίματος και το μαρτύριον των Αγίων Μοναχών ως το μαρτύριο της προαιρέσεως ή της συνειδήσεως.

Το μαρτύριο του αίματος είναι γνωστό ήδη από τους Αγίους Αποστόλους και συγκεκριμένα από τον Άγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο και στη συνέχεια από τα αρχαία μαρτυρολόγια των τριών πρώτων αιώνων. Ως προς το μαρτύριο της συνειδήσεως, ο πρώτος από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας που ομιλεί γι' αυτό είναι ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας. Στον βίο του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου γράφει ο Άγιος Αθανάσιος για τον πατέρα του μοναχισμού, τον Μέγα Αντώνιο. Αργότερα ενέσκυψε στην εκκλησία ο Διωγμός, ο οποίος έγινε τότε επί Μαξιμίνου. Και όταν οι Άγιοι Μάρτυρες οδηγούνταν στην Αλεξάνδρεια, ακολούθησε και αυτός, δηλαδή ο Αντώνιος, αφού εγκατέλειψε το μοναστήρι και έλεγε «Ας πάμε κι εμείς να αγωνιστούμε, εάν μας καλέσει ο Κύριος, ή για να δούμε εκείνους που αγωνίζονται». Και είχε μεν πόθο να μαρτυρήσει, αλλά επειδή δεν ήθελε να παραδώσει μόνος του τον εαυτό του, υπηρετούσε τους ομολογητές τόσο στα μεταλλεία όσο και στις φυλακές. Και ο ίδιος μεν φαινόταν ότι ελυπήτο γιατί δεν μαρτύρησε, αλλά ο Κύριος τον εφύλασε για την ωφέλεια τη δική μας και των άλλων, ώστε να γίνει δάσκαλος σε πολλούς και στην άσκηση την οποία αυτός εδιδάχθηκε από τις γραφές. Όταν όμως αργότερα σταμάτησε ο Διωγμός και είχε μαρτυρήσει ο Μακαρίτης επίσκοπος Πέτρος, ανεχώρησε και έφυγε πάλι στο μοναστήρι και εκεί καθημερινά έδιδε την μαρτυρία της συνειδήσεώς του και αγωνιζόταν τα κατορθώματα της πίστεως.

Από το κείμενο που ακούσατε, αγαπητοί ακροατές, του Αγίου Αθανασίου, φαίνεται ότι ο καθηγητής των μοναστών, Μέγας Αντώνιος, ήταν μάρτυρας της συνειδήσεως και της προαιρέσεως, διότι είχε τον πόθο να μαρτυρήσει και με το αίμα του, αλλά ο Θεός είχε οικονομήσει αλλιώς γι' αυτόν. Γνωρίζοντας τον κανόνα του μαρτυρίου, δεν ήθελε να εκβιάσει κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα και να παραδώσει εκουσίως τον εαυτό του σε μαρτύριο, γιατί αυτό θα ήταν πρόκληση και θράσος. Ζούσε όμως όλο το βίο του με άσκηση, μαρτυρών τη συνειδήση καθημερινώς και έγινε έτσι των μαρτύρων κοινωνός και συμμέτοχος στη δόξα του Θεού.

Έτσι ακριβώς έλεγε και ο Άγιος Παχώμιος σε ένα μοναχό που τον παρακαλούσε να προσευχηθεί για αυτόν, να γίνει μάρτης για τον Χριστό. Ο Άγιος του απάντησε «Αδελφέ, υπέμεινε τον αγώνα του μοναχού με γενναιότητα, ζώντας όπως επιθυμεί ο Κύριος και θα έχεις στον ουρανό την κοινωνία με τους μάρτυρες». Την επίμονο και υπομονετική άσκηση θεωρούσαν ως αληθινό ανέμακτο μαρτύριο και πολλοί άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, όπως παραδείγματος χάρη ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, ο Άγιος Νίλος ο Ασκητής, μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του οποίου είναι γνωστή σε όλους η διδασκαλία ότι η ενσυνείδητη και συνεπής εργασία των εντολών του Θεού και ο κόπος και η υπομονή στην απόκτηση των θείων αρετών είναι μαρτύριο αντάξιο αληθινού μαθητού του Χριστού και των Αποστόλων. Παρόμοια και ο Άγιος Βασίλειος ονομάζει τους μοναχούς ως συστρατιώτες των Αγίων του Χριστού μαθητών.

στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό και στο έργο του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως» υπάρχει παρόμοια αλλά και εκφραστική διατύπωση περί μοναχισμού ως μαρτυρίου. Μιλώντας για την οφειλόμενη τιμή προς τους Αγίους, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει «Τιμήσομεν τους Αποστόλους, τους Μάρτυρας και τους Οσίους Πατέρας ημών, τους Θεοφόρους Ασκητάς, τους το χρονιότερον και επιπονότερον μαρτύριον της συνειδήσεως διαθλήσαντας». Και συνεχίζει «Τούτων πάντων αναθεωρούντες την πολιτείαν, ζηλώσομεν την πίστην, την αγάπην, την ελπίδα, τον ζήλο, τον βίο, την καρτερία, των παθημάτων, την υπομονήν μέχρι σέματος, ίνα και των της δόξης στεφάνων αυτής κοινωνήσομεν». Ο λόγος αυτός του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, σαν να λέγει ότι το μαρτύριο της συνειδήσεως είναι δυσκολότερο από το μαρτύριο του αίματος, διότι είναι χρονιότερο και επιπονότερο, δηλαδή διαρκεί ολόκληρο τον επίγειο βίο των ασκητών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι αληθινά μονάζοντες ζουν την μαρτυρική ζωή. Και όχι απλώς είναι χρονιότερο, αλλά και επιπονότερο, δηλαδή γίνεται με μεγάλη υπομονή, επιμονή και βία. Αυτή η μαρτυρική ζωή των μοναχών δεν σημαίνει πρωτίστως αυτό που συνήθως εννοούμε σήμερα, δηλαδή ότι ο μοναχός βασανίζεται, αλλά σημαίνει κυρίως ότι ο μοναχός ζει την μαρτυρία του Ιησού Χριστού και με τη ζωή του δίδει την μαρτυρία του Χριστού.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Πράξεις των Αποστόλων. Σειρά ομιλιών του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Παναούση που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Αγάπης ο Ιερός Χρυσόστομος στο Παγκράτη.
1: Σήμερα λοιπόν στην ακολουθία μας έκανε τον Εσπερινό Πατρί Γεώργιος. Όπως ξέρετε, πολλοί από εσάς ήσασταν το Σάββατο στη χειροτονία του, έγινε ιερέας και του ευχόμαστε, οι προσευχές μας πάντως συνοδεύουν και του ευχόμαστε στην ιερατική του ζωή ο Θεός να τον ευλογεί, να τον αγιάζει, να τον κρατάει έτσι καθαρό και ταπεινό και να είναι αυτό που λέγανε και οι παλιοί και με το πετραχύλι στον παράδεισο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ δύσκολα, ξέρετε, είναι τα πράγματα όταν κάποιος γίνεται ιερέας. Όχι μόνο πνευματικής απόψης, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να μάθει. Και δεν είναι μόνο η δυσκολία της γλώσσας, γιατί είναι μια άλλη γλώσσα στην οποία πρέπει να μάθει. Είναι και ένα μεγάλο σύνολο κινήσεων και πράξεων που πρέπει να κάνει. Και ταυτόχρονα να γνωρίζει, να ξέρει να διαβάζει και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή να κάνει και κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι άθλος. Να ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Και πολύ δύσκολο. Γιατί φανταστείτε, ας πούμε, στη μεταβολή του σώματος και του αίματος του Χριστού, να λέει, ας πούμε, και το σώμα του Χριστού να γίνει, το ψωμί αυτό να γίνει σώμα Χριστού και να το σταυρώσει. Και μετά λέει το δέον το ποτήριο τούτο τίμιον αίμα Χριστού και να το σταυρώσει. Μεταβαλών το πνεύμα του Χριστού και να έχει το νου σου και να διαβάσει και να σταυρώσει. Είναι πολύ δύσκολο. Με τη χάρη όμως του Θεού, και επειδή έτσι και το τυπικό ότι κάθε μέρα τώρα λειτουργεί και έχει κάπως μάθει μερικά πράγματα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον ίδιο. Να το ευχηθούμε όταν τελειώσει πρώτο ο Θεός τη θεολογική, να βρεθεί κάτω στην πατρίδα του, να διακονήσει με σθένος, με ψυχή, με καρδιά και να δώσει εκεί τον καλύτερο του εαυτού στους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Και όπως λέει και ο Πατριάρχης Θεόδωρος, η Αφρική είναι η Ήπειρος του μέλλοντος της Ορθοδοξίας. Όταν ο Χριστός φεύγει, για την αλήθεια εξορίζεται από την Ευρώπη, τον εξορίζουμε εμείς, βρίσκει καταφύγιο στις απλές και άδολες καρδιές αυτών των ανθρώπων. Η εβδομάδα αυτή, περισσότερο αυτή η εβδομάδα, αλλά και η επόμενη, αλλά περισσότερο αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα Αγίων. Πάρα πολύ μεγάλη Άγια, τι να πρωτοθυμηθούμε, τι να πρωτοσκεφτούμε, τον Άγιο Αντώνη, τον Άγιο Αθανάσιο, τον Άγιο Κύριλο, σήμερα τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, τους Αγίους Μακαρίους, αύριο τον Άγιο Ευθύμιο το Μεγάλο. Από γιορτή σε γιορτή και από χαρά σε χαρά. Όλοι χειμώνα καιρό, έλεγε γεροντάξει το Άγιον Όρος, όλοι χειμώνα καιρό πεθάνανε. Φαίνεται από το κρύο. Θυμάμαι μου με το έλεγε στο Άγιον Όρος. Λοιπόν, δεν ξέρω, προφανώς δεν θα πεθάνανε από το κρύο, γιατί εντάξει δεν θα είχαν και τους καιρούς που έχουμε εμείς εδώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι όντως όσοι και ασκητές, Γενάρη μήνα πεθάνανε. Οι εορτές των Αγίων, πάρα πολύ σημαντικές, πολύ μεγάλες, πολύ ιδιαίτερες και ευκαιρίες. Η Εκκλησία μας επιμένει. Η επανάληψη έτσι των εορτών επιμένει να μας θυμίζει τα ίδια πράγματα ακριβώς, γιατί είμαστε μικρά παιδιά και ξεχνάμε. Και η επανάληψη μας δημιουργεί μια καλή συνήθεια στον άνθρωπο. Το δημιουργεί στον άνθρωπο την αίσθηση ότι πρέπει να θυμάται ξανά, ξανά, ξανά τα ίδια πράγματα. Και αυτά τα ίδια πράγματα είναι παλιές παραδοσιακές συνταγές, τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιεί στη ζωή και την καθημερινότητά του. Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, είμαστε στη 12η συνάντηση σήμερα, από τότε που ξεκινήσαμε και εγγενιάσαμε να προσπαθούμε τουλάχιστον να προσεγγίσουμε λίγο το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, κυρίως των πράξεων όπως έχουμε πει του Παύλου, αλλά και γενικότερα των Αποστόλων. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, είμαστε λίγο στις περιπέτειες του Πέτρου και του Ιωάννου και το δεύτερο μέρος του τετάρτου κεφαλαίου που αφορά στην παρουσία τους μπροστά ενώπιον του Συνεδρίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στο οποίο θα αναφερθούμε σήμερα και συγκεκριμένα στους στίχους από το 13ο έως τον 31ο, αναφέρονται η διάσκεψη του Συνεδρίου και απειλές κατά των Αποστόλων, η απάντηση των Αποστόλων και η απόλυσή τους, αλλά και δεύτερον η προσευχή της Εκκλησίας και η απάντηση του Θεού. Το κείμενο λοιπόν έχει ως εξής. «Θεωρούντες δε την του Πέτρου Παρισίαν και Ιωάννου, και καταλαβόμενοι ότι άνθρωποι αγράμματοι εισοί και ιδιώτε, εθαύμαζουν. Επηγίνος κόντε αυτούς ότι συν το Ιησού ήσαν, το δε άνθρωπον βλέποντες συν αυτής εστώτα των τεθεραπευμένων, ουδέν είχαν αντιπίν. Και ελεύσαντες δε αυτούς έξω του συνεδρίου απελθήν, συνέβαλον προς αλλήλους λέγοντες. Τι ποιήσουμε τις ανθρώπις τούτης, ότι μεν γάρ γνωστών σημείων γέγονε δι' αυτών, πάση της κατοικούσιν Ιερουσαλήμ. Φανερών και ούδιν άμεθα αρνήσαστε. Αλλη να μη επιπλέον διανεμηθεί εις των λαών, απειλή απελισσόμεθα αυτής μικέτη λαλήν επί το ονόματι τούτο, μηδενή ανθρώπων. Και καλέσαντες αυτούς, παρήγγειλαν αυτοίς, το καθόλου μη φθέγγεστε. Μη δε διδάσκειν επί το ονόματι του Ιησού. Ο δε Πέτρος και Ιωάννης αποκριθέντες προς αυτούς είπων, η δικαιονεστήν ενώπιον του Θεού ημών ακούει μάλλον, ή του Θεού κρίνατε. Ουδι νάμεθα γαριμείς αείδωμεν και οικούσαμεν μη λαλήν. Οι δε προς απειλησάμενοι απέλησαν αυτούς. Μη δεν ευρίσκονται στο πώς κολλάσσονται αυτούς δια των λαών. Ότι πάντες εδόξαζον τον Θεόν επί το γεγονότι. Ετών γαρίν πλειώνων τεσσαράκοντα ο άνθρωπος εφών εγεγόνι το σημείον τούτο θυσιάσεως. Απολυθέντες δε ήλθαν προς τους ιδίους και απήγγειλαν όσα προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι είπων. Οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών ήραν φωνήν προς τον Θεόν και είπαν είπων, δέσποτα, σιωποιήσας των ουρανών και την γη και την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής. Ο διαστόματος Δαβίδ παιδό σου υπόν, είναι ατί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες νύχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Συνύχθησαν γάρ επαληθείας επί των Άγιων πέδα σου Ιησούν ον έχρισας. Ηρώδιστε και Πόντιος Πιλάτος συνέθνεση και λαοίς Ισραήλ. Ποιήσε όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε γενέστε. Και τα νυν Κύριε έπιδε επί τα απειλάς αυτών και δώσ' τις δούλες σου με τα παρησίας πάσης λαλήν των λόγων σου. Ενώ την χείρα σου εκτείνειν σε εισίασιν και σημεία και τέρατα γίνεστε δια του ονόματος του Αγίου Παιδόσου Ιησού. Και δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ελάλουν των λόγων του Θεού με τα παρησίας. Αυτό είναι το δεύτερο τμήμα, γιατί υπάρχει και τρίτο τμήμα του κεφαλαίου των πράξεων των Αποστόλων, τετάρτου κεφαλαίου των πράξεων των Αποστόλων, όπου μιλά και για το κοινό ταμείο και τα λοιπά και για την ομοψυχία και την ενότητα των καρδιών που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Το κείμενο σήμερα ξεκινάει με μια διαπίστωση από μέρους του συνεδρίου όσον αφορά στην εικόνα που έδιναν, στο παρουσιαστικό δηλαδή των Αποστόλων. Όταν είδαν, λέει, το θάρρος του Πέτρου και του Ιωάννου και κατάλαβαν ότι ήσαν άνθρωποι αγράμματοι και απλοϊκοί, έμειναν κατάπληκτοι. Και τους αναγνώρισαν ότι ήταν μαζί με τον Ιησού. Οι Απόστολοι ήταν φτωχοί και αγράμματοι και θα περίμεναν να έχουν ένα φόβο, αυτό το φόβο, τον πρώτο φόβο που έχει ο άνθρωπος για τη ζωή και την επιβίωσή του, για να μπορέσει να, να επιβιώσει. Ήταν μπροστά σε ένα συνέδριο ανθρώπων οι οποίοι ήταν όλοι φωνείς. Αυτοί είχαν συνεδριάσει και αυτοί είχαν συλλάβει τον Ιησού με προδοσία και τον είχαν παραδώσει στους Ρωμαίους. Αυτοί είχαν το συμβούλιο αυτό, το συνέδριο αυτό είχε συνεδριάσει προκειμένου να βρουν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να πιάσουν τον Χριστό. Γνώριζαν οι Απόστολοι τι είχαν απέναντί τους. Η φτώχεια και η αγραμματοσύνη όμως αυτών των ανθρώπων δεν ήταν κάτι που τους έκανε να έχουν συστολή, να ντρέπονται δηλαδή για αυτό που ήταν. Ακριβώς τη φτώχεια την έκαμε η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τους επισκέφθηκε και τους έλουσε την ημέρα της Πεντηκοστής, τη μετέβαλε σε πλούτο. Και την άγνοια και την αγραμματοσύνη την έκανε σοφία. Τους αλλοιείς ανέδειξε σε υπέροχους πνευματικούς επιστήμονες. Η αίσθηση αυτή πραγματικά και αυτή η ατολμία που έδειξαν, η τόλμη, συγγνώμη, που έδειξαν στους ίδιους ανθρώπους και στους ίδιους τόπους που πριν από λίγο καιρό είχαν δείξει οι ίδιοι ατολμία και είχαν δείξει οι ίδιοι φόβο και δειλία, ήταν πραγματικά ένα συγκλονιστικό δείγμα της μεταμορφωτικής δύναμης του Αγίου Πνεύματος. Ο Πέτρος, που πριν από λίγο καιρό είχε αρνηθεί το δάσκαλό του, τώρα βρίσκεται ευθυτενής μπροστά σε αυτό το συνέδριο. Εκείνος που τον αρνήθηκε σε μια παιδίσκη, τώρα στέκεται σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι σίγουρο πως μπορούν από στιγμή σε στιγμή να υπογράψουν τη θανατική του καταδίκη και να ομολογεί το όνομα του Χριστού. Πραγματικά αυτή η φτώχεια και η αγραμματοσύνη των Αποστόλων είναι κάποιος να τη μακαρίζει και όχι να τη λυπάται. Εμείς οι άνθρωποι μέσα στην καθημερινότητά μας έχουμε μερικά πράγματα που δεχόμαστε και μερικά πράγματα που δεν δεχόμαστε. Η φτώχεια, ποιος αρέσκεται να είναι φτωχός, ποιος αρέσκεται να είναι αγράμματος. Όμως εδώ φαίνεται ότι τελικά αυτό που είναι για τον κόσμο αρεστό και αυτό που είναι αποδεκτό για τον κόσμο, για τον Θεό μπορεί να είναι βδέλυγμα. Για τον Θεό δηλαδή, όχι μόνο να μην αρέσει, αλλά να το αποστρέφεται και ο Θεός. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Θεός αποστρέφεται τα γράμματα ή ο Θεός αποστρέφεται τους ανθρώπους που γνωρίζουν να διαβάζουν ή να αξιοποιούν τα δώρα και τα τάλαντα που τους έδωσε ο Θεός. Αλλά για δείτε, σε αυτή μόνο την εικόνα που περιγράφει το Ευαγγέλιο, από τη μια έχουμε αγραμμάτους και φτωχούς, πλην όμως αγίους, και από την άλλη έχουμε πλούσιους, μορφωμένους, πλην όμως αμαρτωλούς, πλην όμως φωνιάδες. Τι επιλέγουμε από τα δύο? Στη φάτνη του Χριστού, ξαναγυρίζουμε πάλι στο πρώτο λίκνο αυτό της φάτνης, θυμάστε πως ήρθαν πρώτοι οι απλοϊκοί βοσκοί. Αυτοί ήταν οι πρώτοι θεατές του μυστηρίου. Και δίπλα σε αυτούς ήρθαν οι μάγοι, οι σοφοί οι μάγοι, που όμως έφεραν τη σοφία τους και τη γνώση τους να προσκυνήσει την πίστη, να καταλάβει τα όρια της και να πει ότι μέχρι εδώ είναι τα όρια της γνώσης μας. Από εδώ και πέρα πια αναλαμβάνει τα ηνία η πίστη. Η αίσθηση του ανθρώπου πως δεν τα ξέρει όλα, ούτε πρόκειται ποτέ να τα καταλάβει, είναι πραγματικά η μεγαλύτερη σοφία. Αξεπέραστος μέχρι την εποχή μας είναι ο μεγάλος αυτός, ο προ του χριστιανισμού, χριστιανός όπως λέγεται, ο Σωκράτης, που θα πει χωρίς να γνωρίσει τον Χριστό αυτό το φοβερό, το εν είδα ότι ουδέν είδα. Αυτό γνωρίζω, ότι τίποτα δεν ξέρω. Και όσα περισσότερο μαθαίνω, τόσο περισσότερο κατανοώ ότι αυτά τα οποία αγνοώ είναι πολύ πολύ περισσότερα. Άλλωστε, ο εγωισμός και η αλαζονία πολλές φορές δεν προέρχονται από αυτούς που ξέρουν πολλά, αλλά από αυτούς που ξέρουν μερικά πράγματα. Τα μεγάλα προβλήματα δεν είναι τόσο από τη μεγάλη γνώση, όσο από την ημιμάθεια. Από αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή που επειδή γνωρίζουν μερικά, τάχα νομίζουν ότι τα ξέρουν και όλα. Σε αυτή λοιπόν την αναμέτρηση μεταξύ αυτού του κόσμου που έφευγε και του νέου κόσμου που ερχόταν, η οποία δεν είχε σχήματα κοσμικά, δεν είχε κάτι να κουβαλά πάνω της, θρόνους και τα λοιπά, εξουσίες, δεν είχε παράσημα, δεν είχε τίποτα, δεν κουβαλούσε, αλλά κουβαλούσε πραγματικά τον ίδιο τον Χριστό, το μεγαλύτερο δυνατό δηλαδή θησαυρό που μπορεί να φέρει επάνω του άνθρωπος, έκανε τελικά τον παλιό κόσμο να αποσυρθεί, να νικηθεί, να σβήσει. Σήμερα θυμόμαστε αυτό το συνέδριο και πραγματικά λέμε πώς ήταν δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να σκεφτούν έτσι, να λειτουργήσουν έτσι. Πώς ήταν δυνατόν άνθρωποι που υπηρέτησαν τον ναό, που αφιερώθηκαν στη λατρεία του Θεού, να γίνουν τόσο δαιμονιώδεις. Τι ήταν αυτό που οδήγησε αυτούς τους ανθρώπους στην απόλυτη αμαρτία, στην προδοσία, στο φόνο του Χριστού. Πάρα πολύ ιδιαίτερη αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται σήμερα. Αυτή λοιπόν οι άνθρωποι του συνεδρίου αρχίζουν και λιδωρούν, κοροϊδεύουν τους οπαδούς του Χριστού, σαν αγράμματους, τους είδαν δηλαδή πως ήταν. Η εμφάνιση άλλωστε των Αποστόλων είχε να κάνει με την μεγαλύτερη δυνατή απλότητα. Φορούσαν πολύ απλά πράγματα. Δεν έμεναν πουθενά κάπου ιδιαίτερα σε μόνιμο κατάλημα. Γυρνούσαν, πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι. Τα 3 χρόνια της διδασκαλίας του Χριστού ήταν και όλοι οι μαθητές, τουλάχιστον ο κύκλος των 12 που τον ακολουθούσε σχεδόν καθημερινά, και άλλοι άνθρωποι που άλλοτε προσετίθετο στο κύκλο των Αποστόλων, μετά σε λίγο άλλοι κτλ. Από τον κύκλο των μυροφόρων γυναικών και από τον κύκλο των ευρύτερων των Αποστόλων. Τους λιδόρισαν λοιπόν, τους κατηγόρησαν και δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς ήταν δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν φτωχοί και αγράμματοι να είναι δάσκαλοι. Πώς ήταν δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να θεραπεύουν. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν, τι τους έλειπε? Ο τρόπος του Θεού. Αυτοί είχαν το δικό τους τρόπο να αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Σκέφτονταν ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος άλλος να κουβαλάει το Θεό. Μόνον εμείς είμαστε οι γνήσιοι φορείς του Θεού. Αυτό όμως ήταν η μεγαλύτερη δυνατή πλάνη. Γιατί ο Θεός, το πνεύμα του Θεού, όπου θέλει πνεί. Δεν μπορούμε εμείς να καλύψουμε, να πούμε, δεν θα το κάνεις αυτό του Θεού. Δεν μπορεί να υπακούσει ο Θεός σε εμάς, εμείς καλούμεθα να υπακούσουμε σε εκείνον. Θαύμασαν λοιπόν, θαύμασαν αυτούς τους ανθρώπους. Θαύμασαν για αυτό το σημαντικό και συγκλονιστικό γεγονός, αλλά παρέμειναν μόνο στο θαυμασμό. Δεν πέρασαν στο επόμενο βήμα που είναι η πίστη, η αποδοχή του θαύματος. Ένα θαύμα πραγματικά συνέβη μπροστά τους, που ήταν η θεραπεία αυτών των ανθρώπων από τους Αποστόλους. Αλλά αυτοί, αντί να το δεχθούν, λιδόρισαν, κατηγόρησαν, συκοφάντησαν τους Αποστόλους. Μας κάνει πραγματικά εντύπωση ένα τόσο εξόφθαλμο θαύμα. 40 χρονών λέει το Ευαγγέλιο ότι ήταν αυτός ο άνθρωπος, γνωστός δηλαδή στα μέρη, τον ήξεραν χρόνια ότι ήταν ασθενής. Και όμως παρόλα αυτά ο άνθρωπος, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν το μέγα θαύμα του Θεού. Τι κάνει τους ανθρώπους να μην μπορούν να αναγνωρίσουν τα εμφανή θαύματα του Θεού? Ο εγωισμός. Ο εγωισμός, η αλαζονία, η αίσθηση ότι ο άνθρωπος έχει τις απόλυτες δυνάμεις και ισχύει ό,τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Ό,τι δεν μπορεί να κάνει, απλώς δεν ισχύει. Δεν θεωρεί, παραδείγματος χάρη, ότι ο Θεός μπορεί να φωτίσει ένα γιατρό να κάνει μια καλή διάγνωση, να κάνει μια σωστή επέμβαση, να βοηθήσει δηλαδή ότι εκείνη στην ώρα στο χειρουργείο και να ευλογηθεί αυτός ο άνθρωπος και να ανανύψει και μέσα από ένα μεγάλο χειρουργείο να αναλάβει τις δυνάμεις του. Το Θεό τον έχουμε στην άκρη. Ή το πολύ πολύ να τον καλέσουμε σε περίπτωση που δεν μπορεί κανένας γιατρός να κάνει τίποτε. Πάντως οπωσδήποτε δεν τον έχουμε για την καθημερινότητά μας. Αλήθεια, όταν ο άνθρωπος βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, τότε όλα τα θαύματα να γίνουν δίπλα του δεν μπορεί να το καταλάβει. Αν θυμηθούμε από αυτή την υπέροχη περικοπή που λέει να κατέβει κάποιος, λέει, να έρθει στους ζωντανούς και να πει σε αυτούς τους ανθρώπους να μετανοήσουν για να μην έρθουν εδώ που είμαι εγώ. Θυμάστε εκείνη την παραβολή του Λαζάρου. Και τους είπε, του λέει, ακούνε φωνή που λένε, όχι, λέει, έχουν τον νόμο τους προφήτες. Όχι, λέει, πάτερ Αβραάμ. Αν όμως κάποιος από τους νεκρούς σηκωθεί, θα μετανοήσουν. Και λέει, αν ούτε ο νόμος μπορεί να κάνει κάτι, ακόμα και νεκρός να σηκωθεί από τον τάφο, δεν μπορεί ο άνθρωπος να μετανοήσει. Μεγαλύτερο, συγκλονιστικότερο, το περισσότερο κραυγαλαίο παράδειγμα της παρουσίας του Χριστού ανάμεσα στους ανθρώπους, της θεραπείας τόσων ανθρώπων και της αναστάσεως τόσων ανθρώπων. Υπήρχαν άνθρωποι νεκροί που αναστήθηκαν από τον Χριστό. Τι πιο συγκλονιστικό, ακόμα και η ίδια η Ανάστασή Του. Τι συγκλονιστικότερο. Αλλά οι άνθρωποι παρέμεναν και αυτοί σκληροί και ερμητικά κλεισμένοι στον εαυτό τους, με κλειστό, με κλειδαμπαρωμένο τρόπο στον εαυτό τους, γιατί όταν ο άνθρωπος, όπως λέει εκεί η υμνολογία της Μεγάλης Εβδομάδος για τον Ιούδα, ούκ η βουλήθη συνένε, δεν ήθελε. Και άμα ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν παραβιάζει την πόρτα της καρδιάς του, γιατί σέβεται απόλυτα την ελευθερία του. Με σκανδαλώδη τρόπο σέβεται την ελευθερία του. Εμείς θα λέγαμε, κάνε ένα θαύμα εκεί, άστου, αυτό άνοιξε τις πόρτες μέσα στην καρδιά του. Όχι. Ο Θεός θέλει να τον δεχθούμε μέσα στην καρδιά μας με τη θέλησή μας. Ούτε με το φόβο, ούτε με τον τρόμο. Αλλά με αγάπη και με καρδιά. Λοιπόν, Έχουμε λοιπόν αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό, το οποίο όμως δεν μπόρεσε, όχι αυτό καθ' αυτό, αλλά δεν μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι να δουν το πραγματικό γεγονός. Γι' αυτό και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να σταματήσουν αυτό το γεγονός, να πούνε να μην διαδοθεί. Φανταστείτε, στην προηγούμενη συνάντησή μας αναφέραμε ότι απέφευγαν να το αναφέρουν κιόλας, ενώ είχε γίνει το γεγονός και είχε καταγραφεί στα πρακτικά της περιοχής. Στους στίχους 15 έως 22 φαίνεται η αμηχανία του συνεδρίου, η αμηχανία όμως της δύναμης απέναντι στην αδυναμία. Από εδώ στέκονταν η εξουσία και από εδώ στέκονταν η διακονία, η προσφορά, η αγάπη. Από εδώ η δύναμη, το σπαθί, το μαχαίρι και από εδώ ο σταυρός, η θυσία. Δύο κόσμοι έρχονταν σε αναμέτρηση. Ξέρετε, έκαναν πάρα πολλές προσπάθειες αυτοί οι άνθρωποι να σταματήσουν αυτή την ορμή που ερχότανε. Και το βλέπαν, το καταλάβαιναν σαν άνθρωποι του σκότους. Είχαν υπαγόρευση από τον πατέρα τους, τον διάβολο, που ήξερε πολύ καλά τι θα γινόταν αν η Ανάσταση του Χριστού γινόταν γεγονός αποδεκτό από τους ανθρώπους. Ενώ οι δικοί του, οι φίλοι, τον είχαν αφήσει, τον είχαν παρατήσει, τον είχαν εγκαταλείψει. Ο Χριστός έζησε την απόλυτη μοναξιά, την απόλυτη εγκατάλειψη. Εκείνοι που θυμήθηκαν εκείνη την ημέρα που σταυρώθηκε την επόμενη τη ρίση του και αυτή τη φράση του, τη φοβερή για την Ανάστασή του, ήταν οι εχθροί του πρώτα. Και θυμάστε, εκείνοι βρήκαν τον Πιλάτο και του λένε: θυμόμαστε πως είχε πει εκείνος ο πλάνος ότι σε τρεις ημέρες θα αναστηθεί. Πήγαινε να σφραγίσεις τον λίθο, μήπως έρθουν οι μαθητές και τον κλέψουν και έστε η εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης. Θυμήθηκαν δηλαδή κάτι που και οι ίδιοι Απόστολοι μέσα στην τρομάρα τους και στον απόλυτο φόβο το είχαν ξεχάσει. Ποιος θα ασχολείται τώρα με την Ανάστασή του? Εδώ κοντεύανε να όλοι είχαν κλειδωθεί για το φόβο των Ιουδαίων μέσα σε ένα δωμάτιο και προσεύχονταν, είμαι σίγουρος θα προσεύχονταν, τουλάχιστον να ζήσουν. Προσπάθησαν λοιπόν να κλείσουν την ορμή του ανέμου, να σφραγίσουν, ίσως και αυτή η κίνησή τους να πάρουν μια πέτρα και να σφραγίσουν το λίθο ήταν και σημειολογική. Ξέρετε, ο αρχηγός του σκότους, ο διάβολος, αλλά και τα όργανα, τι κάνουν σε όλη τη ζωή τους? Προσπαθούν με μια πέτρα να κλείσουν την αλήθεια. Με διάφορους τρόπους. Να σταματήσουν την αλήθεια. Τάχα να μην αναστηθεί ο Χριστός. Αλλά μήπως είναι η πέτρα που μπορεί να κρατήσει το Χριστό νεκρό? Είχαμε πει και στις άλλες μας συναντήσεις ότι όταν η πέτρα... Όταν κυλίστηκε ο λίθος και πήγε στην άκρη, δεν πήγε για να βγει ο Χριστός από το... Δηλαδή του έκανε χώρο, ας πούμε, η πέτρα για να βγει από την είσοδο από... Δεν είναι, είναι πεδαριώδες έτσι, πεδαριώδες λίγο η σκέψη αυτή. Ο Χριστός αν αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεν θα τον σταματούσε μια πέτρα, έτσι. Θα μπορούσε, και το ξέρουμε, και των θυρών και κλεισμένων βρέθηκε μέσα στο υπερό ανάμεσα στους μαθητές. Δεν ήταν η πέτρα λοιπόν για να περάσει ο Χριστός, η πέτρα ήταν για να μπουν μέσα οι Απόστολοι να δουν την Ανάστασή του, να δουν ότι το σώμα έλειπε. Γι' αυτό ο λίθος ήταν στην άκρη. Προσπάθησαν λοιπόν με διάφορους τρόπους να κλείσουν το μυστήριο. Το προσπάθησαν, δεν το κατόρθωσαν. Η Ανάσταση, σαν το αναστάσιμο φως που βγαίνει από τον τάφο του Χριστού, μεταλαμπαδεύεται. Φτάνει μια λαμπάδα να έχει ο καθένας και παίρνει το αναστάσιμο φως. Το ίδιο γίνεται όμως και εδώ. Οι άνθρωποι προσπαθούν να σβήσουν αυτό που έγινε. Προσπαθούν να μην το πούνε θαύμα. Όπως και να το πούνε, το γεγονός αυτό παραμένει θαύμα. Ξέρετε, οι Απόστολοι όμως απαντούν με έναν ιδιαίτερο τρόπο σε αυτούς εδώ τους συνέδρους. Απεκρίθησαν σε αυτούς, λέει το Ευαγγέλιο. Εάν είναι ορθό ενώπιον του Θεού να ακούμε μάλλον εσάς παρά το Θεό, κρίνατε μόνοι σας. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να μην μιλάμε για εκείνα που είδαμε και εκείνα που ακούσαμε. Αυτή η φράση των Αποστόλων κρύβει μέσα της σαφήνεια, ομολογία, ευγένεια, δεν προσβάλλει, δεν είναι θρασής, είναι νυφάλιοι, ξέρουν γιατί κάνουν αυτό που κάνουν, γνωρίζουν τους κινδύνους που μπορούν, στους οποίους μπορούν να υποβληθούν, αλλά γνωρίζουν πολύ καλά να ομολογούν αυτό που είδαν και αυτό που άκουσαν. Είναι αυτοίκοοι και αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων της ζωής και της Αναστάσεως του Χριστού. Ξέρετε, το έργο της σωτηρίας σε όλη τη ζωή του Χριστού, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το έργο που το πήρε απάνω του ουσιαστικά ο Χριστός, θα μπορούσε να το κάνει χωρίς να έχει τη συνοδεία ανθρώπων, να τον κυκλώνουν δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων. Ο Θεός, ο Χριστός δεν είχε ανάγκη από διακονητές, δεν ζητούσε να τον διακονήσουν, ο ίδιος διακονούσε. Δεν ήταν ένας, ας πούμε, αρχηγός που έλεγε κάνε αυτό, κάνε εκείνο και του άρεσε να τον διακονούν. Ο ίδιος διακονούσε. Ο Χριστός τους είχε μαζί τους μαθητές, πρώτα τον κύκλο των μαθητών των 12 και μετά τον κύκλο των Ευρύων, για να γίνουν αυτοίκοοι και αυτόπτες μάρτυρες όλων των γεγονότων που έζησαν μαζί του. Πάρα πολλοί από αυτούς τις κατέγραψαν. Ο κανόνας της Καινής Διαθήκης περιλαμβάνει μόνο τα 4 Ευαγγέλια, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι κατέγραψαν εμπειρίες από τον Χριστό και αυτή τη συναναστροφή που είχαν μαζί του. Η Εκκλησία βέβαια δεν τα κράτησε στον κανόνα της, ίσως γιατί υπήρχαν και ψευδεπίγραφα, υπήρχαν και έτσι διάφορα προβλήματα στη συγγραφή τους, κράτησε τα 4 Ευαγγέλια. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν βρεθεί με τον Χριστό, τα είχαν δει. Και όταν αργότερα το Άγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής έβγαλε αυτά τα λέπια, τα πνευματικά από τα μάτια του, τότε κατάλαβαν τι συνέβαινε τότε που τους τα έδειχνε. Δηλαδή πολύ μετά συνειδητοποίησαν, γι' αυτό το είπε ο Χριστός αυτό, γι' αυτό το έκανε αυτό ο Χριστός, γι' αυτό το έκανε εκείνο ο Χριστός. Οι Ευαγγελιστές λένε αλλήν να πληρωθεί ο λόγος του προφήτου. Καταλάβαιναν ότι ό,τι έκανε ο Χριστός ήταν πραγματικά η προσδοκία, η αναμονή, η ρίση ενός προφήτου ή μια προφητεία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η μαρτυρία των Αποστόλων και θεωρούν οι Απόστολοι χρέος τους τη μαρτυρία που έζησαν να την κάνουν εμπειρία και των άλλων ανθρώπων, να πούν στους άλλους ανθρώπους ότι εμείς ήμασταν μπροστά, τα είδαμε αυτά τα πράγματα. Ο Ιωάννης το ίδιο θα πει και όλοι οι άλλοι μαθητές, ότι αυτά που είδαμε και αυτά που ακούσαμε, αυτά σας λέμε. Έχουν τη μαρτυρία δηλαδή των δικών μας αισθήσεων. Αλλά η ανάγκη να μοιραστεί ο άνθρωπος και αυτό που γνωρίζει μέσα στην Εκκλησία ως εμπειρία και ως μαρτυρία μέσα στην Εκκλησία μας, να το μοιραστεί με τους άλλους ανθρώπους, είναι και μια ανάγκη της ίδιας της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν μπορεί, αδελφοί μου, να νοηθεί ένας άνθρωπος που βρίσκεται, ζει, βιώνει την εκκλησιαστική εμπειρία χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη αυτή του την εμπειρία να τη μοιράσει και σε άλλους ανθρώπους. Δεν μπορεί δηλαδή να μην βοηθήσει και άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν αυτό που ο ίδιος γνώρισε και αυτό που ο ίδιος ζει. Αυτό το ιεραποστολικό ήθος του χριστιανού, το οποίο δυστυχώς λείπει από μας, λείπει ο ιεραποστολικός ζήλος. Έχουν πολύ ιεραποστολικό ζήλο, παραδείγματος χάρη, ου κατ' επίγνωση, όπως λέει και ο γέροντας, έχουν πάρα πολύ σχισματική ή και αιρετική ακόμα. Έχουν μια εντός εισαγωγικών ιεραποστολικό ζήλος. Δηλαδή μια λαχτάρα να κάνουν κι άλλους οπαδούς τους. Εμείς όμως δεν έχουμε τέτοιο ζήλο. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε οπαδούς, αλλά θέλουμε πολύ απλά και πολύ ανθρώπινα και χωρίς έτσι ιδιαίτερες διαδικασίες να πούμε ότι αυτό που ζούμε και αυτό που καταλαβαίνουμε πως είναι η αλήθεια και η αλήθεια μόνο μπορεί να μας ελευθερώσει, καλείται να δοθεί και σε άλλους ανθρώπους. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ευτυχεί πνευματικά μόνος του. Πρέπει να δώσει και στους άλλους ανθρώπους τη δυνατότητα και να τους πει ότι κοίταξε, επειδή τα προβλήματά σου είναι πολλά, πρέπει να βρεις μια στέρεη βάση να σταθείς. Για μένα, αυτό που γνώρισα για μένα ήταν ο Θεός. Δες μήπως και για σένα και για τη ζωή σου είναι ο Θεός. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη φλόγα να μεταδώσουμε την εμπειρία που έχουμε μέσα στην Εκκλησία και σε άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα δικό μας έλλειμμα. Δεν έχουμε ιεραποστολικό ζήλο. Γεγονός που έχουν άλλες θρησκείες και άλλες αιρέσεις. Και πολλές φορές το να μην μοιραζόμαστε την εμπειρία μας με άλλους ανθρώπους, αυτό κρύβει και έλλειψη αγάπης. Γιατί το έχουμε πει και εδώ σε προηγούμενη συνάντησή μας, πολλές φορές θεωρούμε τι είναι ελεημοσύνη, λέμε. Να δώσεις έναν άνθρωπο ένα πιάτο φαγητό, σε έναν γυμνό να τον ντύσεις, σε έναν που διψάει να του δώσεις νερό, σε έναν φυλακισμένο τον επισκεφθείς, και είναι η πράξη αγάπης. Μιλάει το Ευαγγέλιο για αυτά. Αλλά η μεγαλύτερη ελεημοσύνη που έχουμε να κάνουμε στους ανθρώπους είναι να τους μιλήσουμε και να τους γνωρίσουμε τον Χριστό. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στους ανθρώπους είναι να τους δείξουμε το δρόμο της Εκκλησίας. Όταν το κάνουμε αυτό, τότε και αυτός με τη σειρά του θα βοηθήσει και άλλον άνθρωπο. Γιατί στο κάτω-κάτω, αν ένας άνθρωπος φάει ένα πιάτο φακί, θα ωφεληθεί, θα ζήσει, θα επιβιώσει, θα το έχουμε κι εμείς ένα κάτι. Αφού δεν έχουμε αρετές, ας μαζέψουμε έτσι τουλάχιστον από αυτά τα μικρά. Και αυτό έργο Θεού είναι, δεν το απορρίπτουμε. Αλλά το μεγαλύτερο πράγμα είναι να οδηγήσουμε έναν άνθρωπο στην Εκκλησία. Και πώς θα τον οδηγήσουμε? Με το λόγο μας. Με το παράδειγμά μας. Και αν δεν έχουμε ούτε λόγο ούτε παράδειγμα, με ένα βιβλίο. Και αν δεν έχουμε ούτε βιβλίο, να του συστήσουμε να πάει να βρει ένα πνευματικό. Και αν δεν μπορούμε ούτε αυτό να κάνουμε, να κάνουμε προσευχή. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε τουλάχιστον. Να κάνουμε προσευχή. Να φωτίσει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο και να βρει το δρόμο του Θεού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούμε να κάνουμε για τους ανθρώπους από το να τους μιλήσουμε για τον Χριστό. Στη μαρτυρία των Αποστόλων οι σύνεδροι απαντούν με απειλές. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να τους απειλήσουν, να τους πούνε μην το ξανακάνετε αυτό, γιατί δεν έχουν βέβαια τι να τους πούν, ούτε τίποτα να δικάσουν, αλλά μετά βεβαίως τους απολύουν. Καταλαβαίνουν δηλαδή ότι δεν μπορεί να σταθεί καμιά κατηγορία και γιατί όλος ο λαός πια ήταν με τους Αποστόλους. Ξέρετε, ζήγιζαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν έμποροι. Έμποροι των εθνών, θα πει ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Έμποροι. Θυμάστε, πολλές φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη λέει ότι ήθελαν να το συλλάβουν, αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν, διότι ήταν ο κόσμος εκεί πέρα. Ήξεραν πολύ καλά πότε να χτυπάνε. Εντύπωση μου κάνει, διαβάζοντας αυτά τα πράγματα, πολλές φορές πώς μπορεί το μυαλό του ανθρώπου να λειτουργεί για κακό. Δηλαδή να έχει τέτοιους τρόπους και τέτοιες διαδρομές που να κάνει μόνο το κακό. Μακάριος ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί το μυαλό του για το καλό. Που χρησιμοποιεί την τέχνη του μυαλού για την αγάπη, για τη θυσία. Δυστυχώς το δώρο του Θεού που είναι το μυαλό μας, οι δυνατότητές μας, αντί να τις χρησιμοποιούμε επ' αγαθό για τους άλλους ανθρώπους, τις χρησιμοποιούμε εναντίον τους. Σας πω ένα απλό παράδειγμα. Κάποτε είχαμε συζήτηση στο Άγιον Όρος με ένα γέροντα για τον Καζαντζάκη. Και στο κελί αυτό που μέναμε είχε περάσει ο Καζαντζάκης. Έμενε εκεί στο κελί αρκετές φορές. Αυτός λοιπόν είχε γράψει, ο Καζαντζάκης είχε γράψει στην αναφορά στον Γκρέκο ένα κείμενο για αυτό το κελί. Και εκεί μέσα δεν έγραφε κακά πράγματα, ας πούμε, άσχημα πράγματα, αλλά διέκρινε σε έναν άνθρωπο που δεν έβρισκε πουθενά τίποτα όμορφο. Πήγαινε και ήταν στο κελί, ήταν 12 πατέρες τότε στο κελί και έμενε εκεί στο κελί αρκετό καιρό, τον φιλοξενούσαν δηλαδή σε αυτό το καιρό. Ας σας το πω έτσι πολύ απλά, τσάμπα φαΐ, τσάμπα ύπνος που λένε και στα χωριά. Δηλαδή τον είχανε μέρες, μήνες εκεί πέρα, γιατί πέρναγαν πολύ σπουδαίοι, σημαντικοί άνθρωποι από το κελί και έμενε εκεί στο κελί πολύ καιρό. Εκεί λοιπόν δεν βρήκε ένα καλό πράγμα να γράψει στα κείμενά του για αυτό το κελί. Τίποτα. Ακόμα και τους γάτους που είδε μέσα στο κελί, τους είδε χοντρούς, επειδή τρώνε οι παππούδες πολύ ψάρι και εφόσον τρώγανε και εκείνοι πολύ ψάρι, τα κόκαλα που τρώνε οι γάτοι είναι πολλά, άρα οι γάτοι είναι χοντροί. Μου έκανε εντύπωση πώς μπορεί ο άνθρωπος να μην δει πουθενά τίποτα καλό. Να μην πει, παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι γιατί με κρατάνε, γιατί με κρατάνε εδώ πέρα. Δεν βρήκε τίποτα. Ρώτησα λοιπόν ένα γέροντα, του λέω, βρε παιδί μου, υπήρχαν άλλα κείμενα, πέρασε ο Κόντογλου, πέρασαν σπουδαίοι άνθρωποι, ο Πατριάρχης ο Ιωακήμ ο Τρίτος, ο Άγιος Νεκτάριος, πέρασε από το κελί και έχει σημειώσει εκεί στο βιβλίο επισκεπτών κάτι πολύ θαυμάσιο. Και μου κάνει εντύπωση, λέω, δεν είδε τίποτα το κακό. Και μου λέει το εξής, ο Καζαντζάκης, αμάστορας του λόγου, είναι υπέροχος. Ο Θεός του δώσε αυτή την όμορφη μαστοριά να γράφει, να συνθέτει λέξεις. Όμως αυτός αντί να το κάνει για καλό, το κάνει για κακό. Πήρε δηλαδή αυτή τη φλόγα που την έδωσε ο Θεός και αντί να ανάψει ένα καντιλάκι, έβαλε φωτιά. Έτσι λοιπόν, σαν τάλαντο έχει αντικειμενικά, δεν μπορούμε να το καταργήσουμε. Αλλά πώς το χρησιμοποιείς αυτό το δώρο που σου έδωσε ο Θεός? Εντύπωση μου είχε κάνει τότε που έψαχνα, ενώ ήταν ένα κελί θαυμαστό, πουθενά και τα έβλεπα μπροστά μου αυτά που περιέγραφε ο Κωνσταντζάκης, πουθενά δεν είδε τίποτα ίσιο. Μου θύμισε πολύ η σημερινή ανάγνωση του κειμένου αυτού, μου θύμισε πολύ εκείνο το κείμενο που είχα διαβάσει του Κωνσταντζάκη. Όταν ο άνθρωπος είναι δαιμονιώδης, δεν βλέπει πουθενά τίποτα καλό. Και στον παράδεισο να τον βάλουνε, κάτι θα βρει.

Είναι γιατί δέχονται να αξιωθούν να έχουν πάνω τους τα στίγματα του Χριστού. Θεωρούσαν ιδιαίτερη τιμή την ομολογία για τον Χριστό. Όχι μόνο οι Απόστολοι, αλλά και οι διάδοχοι των Αποστόλων και οι πρώτοι Άγιοι και οι Αποστολικοί Πατέρες και οι Μάρτυρες της Εκκλησίας θεωρούσαν ιδιαίτερη τιμή να ομολογήσουν και να πάθουν για τον Χριστό. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, σώζεται το περίφημο συγκλονιστικό περιστατικό από τα πρακτικά του συνεδρίου, το ξέρουμε αυτό, ότι πάρα πολλοί, όταν χώρισαν πια οι παρατάξεις, ήταν οι οπαδοί του Αρίου από εδώ και οι Άγιοι Πατέρες από εκεί, υπήρχαν πάρα πολλοί Άγιοι Πατέρες τα πρώτα χρόνια, πολλοί από τους οποίους ήταν ομολογητές, είχαν πάθει δηλαδή για τον Χριστό. Μερικοί από αυτούς ήταν ακροτηριασμένοι από τους διωγμούς, δεν είχαν μέλη, δεν είχαν χέρια, πόδια κτλ. Και οι οποίοι ακόμα και αυτή τη στιγμή πήγαιναν, λένε τα πρακτικά, σέρνονταν κάτω στο πάτωμα προκειμένου να πάνε από την πλευρά των Ορθοδόξων. Και μάλιστα ο Μέγας Κωνσταντίνος πήγε και φιλούσε τις πληγές τους, τα στίγματα του Χριστού, τους Αγίους που αξιώθηκαν να πάθουν για τον Χριστό. Και ήταν έχεραν μες στην Εκκλησία μεγάλης εκτίμησης και υπόλοιψης, γιατί αξιώθηκαν να πάθουν για τον Χριστό. Ήταν πολύ συγκλονιστικό, ήταν αξίωμα, ήταν παράσημο. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν κάτι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο. Και όπως ο στρατό, όποιος έχει πάνω του πολεμικές, έτσι, έχει σφαίρες κτλ., του δίνουν αριστεία τιμής, μες στην Εκκλησία μας τα στίγματα του Χριστού είναι πραγματικά για μετάλλιο, για πνευματικό μετάλλιο και βέβαια για μίμηση μέσα στην Εκκλησία. Οι Απόστολοι λοιπόν, θεωρώντας ιδιαίτερη τιμή την ομολογία και την κακοπάθεια για τον Χριστό, όλα θεωρούσαν ότι ό,τι πέτυχαν και ό,τι είχε γίνει και αυτή η γενική αναστάτωση που είχε γίνει στην πόλη οφείλονταν στην παρουσία του Θεού. Ξέρετε, εκείνη την ώρα, λέει, τελειώνει η περικοπή σήμερα με μια προσευχή. Η Εκκλησία άκουσε την απόλυση των Αποστόλων, ότι τους απέλυσαν τους Αποστόλους, και προσευχήθηκε. Προσευχή συγκλονιστική, προσευχή μεγαλειώδης, προσευχή υποδειγματική. Παρακαλούν οι χριστιανοί να ματαιώσει ο Θεός τις απειλές των τυράννων για να διαδοθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου. Να μην γίνει δηλαδή αυτό που σκέφτηκαν οι άνθρωποι αυτοί οι σκοτεινοί, αλλά να δώσει πραγματικά, να αλλάξει δηλαδή τα πράγματα, να αλλάξει τα δεδομένα και να διαδοθεί το μήνυμα του Χριστού. Ζητούν θάρρος, ζητούν δύναμη. Και όταν προσεύχεται, αδελφοί μου, η Εκκλησία, ενωμένη η Εκκλησία προσεύχεται για κάτι, τότε ο Θεός, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, τότε μόνο αλλάζει τη βουλή του. Αλλάζει δηλαδή αυτό που είχε σκοπό να κάνει. Ακούγεται κάπως πολύ απλοϊκό αυτό το πράγμα. Και ακόμα και η αλλαγή της βουλής του Θεού μέσα στο σχέδιό του είναι. Ξέρει πότε να αλλάζει ο Θεός τη βουλή του. Αλλά θέλει την ανταπόκριση και την προσευχή της ενότητας από μέρους του λαού. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να ενώνουμε όλοι μαζί τις προσευχές μας και στη λατρευτική ώρα και στις ακολουθίες μας, αλλά κυρίως στη Θεία Λειτουργία, να ενώνουμε όλοι τις προσευχές μας σε αυτή την προσευχή γύρω από την Αγία Τράπεζα, με αντιπρόσωπό μας τον ιερέα που λέει τα αιτήματα όλων των καρδιών μας στο Θεό, μεταφέροντας και εκείνος με τη σειρά του την ευλογία του Θεού σε όλους μας, αντιπρόσωπος του Θεού στους ανθρώπους, αντιπρόσωπος των ανθρώπων στο Θεό. Η γέφυρά μας είναι ο ιερέας μας. Αυτή η προσευχή έχει πολύ μεγάλη δύναμη και σας παρακαλώ, πρέπει να την πιστέψουμε αυτή τη δύναμη. Είναι πολλές φορές στη ζωή μας που όχι μόνο τη λατρευτική προσευχή αλλά και την ιδιωτική προσευχή δεν πιστεύουμε στη δύναμή της. Πολλές φορές πηγαίνουν στους πνευματικούς και τους ρωτούμε τι να κάνω για αυτό το πρόβλημα. Και λέει ο πνευματικός, κάνε προσευχή. Και λέει ο εξομολογούμενος, και τι άλλο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν πιστεύουμε στη δύναμή της. Γιατί αν πιστεύαμε στη δύναμη της προσευχής, θα πιστεύαμε πως αυτή η προσευχή μπορεί να κινήσει βουνά. Μόνο η προσευχή μπορεί να κινήσει βουνά. Τι άλλο, πώς μπορούμε να αποκτήσουμε μυϊκή δύναμη, μπορούμε να πάρουμε τα βουνά από εδώ να τα πάμε εκεί? Μόνο η προσευχή μπορεί να το κάνει. Μην παραθεωρούμε το ρόλο της προσευχής, σας παρακαλώ, αδελφοί μου. Λοιπόν, σε αυτή τη συγκλονιστική ώρα που όλη η Εκκλησία προσεύχεται και παρακαλεί το Θεό να αλλάξει τη βουλή του,
Η απάντηση του

0: Θεού έρχεται άμεσα. Πώς? Με ένα σεισμό σύστηκε ο τόπος. Απάντηση του Θεού σαν να έλεγε: μη φοβάστε, είμαι εδώ. Και η καρδιά των ανθρώπων εκεί, των χριστιανών, γέμισε χαρά και γέμισε με Άγιο Πνεύμα. Πόσες φορές στη ζωή μας, για μικρούς ή για μεγαλύτερους λόγους, δεν έχουμε αισθανθεί την ανάγκη να προσευχηθούμε? Και ζητούμε πολλές φορές την άμεση απάντηση του Θεού. Τώρα να γίνει. Έχουμε, παραδείγματος χάρη, έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, σε ένα νοσοκομείο και παρακαλούμε τον Θεό να επέμβει. Και πρέπει ο Θεός να επέμβει τώρα. Χτες να είχε επέμβει, όχι τώρα, χτες. Πολλές φορές εκείνη την ώρα της προσευχής, εκείνη τη φοβερή ώρα της προσευχής, καταλαβαίνεις ότι ο Θεός σε ακούει. Γιατί δεν έχεις από πού να κρατηθείς. Ανθρωπίνως έχεις χάσει τις παρηγοριές σου και τους τρόπους να στέκεσαι και περιμένεις μόνο από το Θεό δύναμη να σε ενισχύσει. Το αντιλαμβάνεσαι ότι η προσευχή σου εκείνη την ώρα εισακούεται. Και πώς το αντιλαμβάνεσαι? Το αντιλαμβάνεσαι μετά, γιατί νιώθεις ένα γλυκασμό μέσα σου, νιώθεις μια αποφόρτιση. Έχεις πάει δηλαδή κόκκινος και βγήκες ήσυχος, ήρεμος. Το καταλαβαίνεις ότι σε άκουσε. Ο πόνος, το είχαμε πει και άλλες φορές, η στεναχώρια, τα προβλήματα είναι ο φυσικός χώρος της προσευχής. Όταν ο άνθρωπος πονάει, προσεύχεται πιο θερμά. Όταν είμαστε καλοζωισμένοι, τον Θεό τον έχουμε σαν την ομπρέλα. Όταν βρέχει μόνο τον θυμόμαστε. Τον άλλον καιρό, πού θυμάται κανείς που είναι η ομπρέλα του? Μόνο όταν βρέχει λέμε: πού είναι η ομπρέλα μου, κάπου εδώ είναι. Έτσι είναι και στις συμφορές. Τον Θεό τον θυμόμαστε όταν βρέχει. Τελειώνουμε. Στη ζωή υπάρχει ένα σχέδιο του Θεού που έτσι τα κάνει τα πράγματα και έτσι εξελίσσονται, και άλλα πράγματα δεν τα διευκολύνει να γίνουνε. Προχθές διαβάζαμε το υπέροχο κείμενο του οράματος του Παύλου με τον Μακεδόνα, εκείνο άνδρα που τον κάλεσε, τον παρακάλεσε, διαβάσεις Μακεδονία, πέρασε τη Μακεδονία και βοήθησέ μας. Ένας στρατιώτης παρακαλεί ένα θεολόγο, έναν Απόστολο. Ένας δυνατός παρακαλεί έναν Άγιο. Και λέει μέσα ότι το Άγιο Πνεύμα, ενώ φαινόταν ότι τους έδωσε, και τους έδωσε όντως φλόγα και αύξανε η εκκλησία και στερεώθηκε γιατί είχε διατάξει τον Τιμόθεο να περιτμηθεί, παρόλα αυτά λέει ότι το Πνεύμα δεν τους, και ήθελε λέει να συνεχίσουν στην Ασία, το Πνεύμα δεν τους άφησε να συνεχίσουν, δεν τους διευκόλυνε να συνεχίσουν. Αυτό ακούγεται κάπως περίεργο. Είναι δυνατόν να μην θέλει το Άγιο Πνεύμα κάτι καλό? Πολλές φορές στη ζωή μας ο Θεός δεν θέλει κάτι καλό, γιατί θέλει κάτι καλύτερο. Και αυτό που μοιάζει για μας ως το τέλειο σενάριο, ο Θεός έχει ένα ακόμα καλύτερο σχέδιο. Εμείς βλέπουμε μέχρι εδώ. Ο Θεός όμως βλέπει πίσω από αυτό που βλέπουμε εμείς. Κυρίως πίσω βλέπει δηλαδή. Και βλέπει από το τέλος μπροστά. Εδώ σε αυτή την περίπτωση των Αποστόλων, οι Απόστολοι όλα έγιναν ένα σωρό γεγονότα, μικρά γεγονότα. Τι έγινε? Ένας άνθρωπος θεραπεύτηκε, συνελήφθησαν οι Απόστολοι, οδηγήθηκαν στο συνέδριο, κάκιωσαν αυτοί απέναντί τους, τους απείλησαν, στάθηκαν γενναίοι, άρχισαν να αναδεικνύονται χαρακτήρες. Η Εκκλησία ενώθηκε, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα. Η Εκκλησία ενώθηκε, προσευχήθηκε, παρακάλεσε τον Θεό να αναβάλει τη Βουλή του, την άλλαξε ο Θεός τη Βουλή, ελευθερώθηκαν οι Απόστολοι, βγήκαν έξω. Μοιάζουν πολλά γεγονότα τα οποία όταν γίνεται το καθένα λες τώρα αυτό, γιατί να συλληφθούν τώρα? Όμως η σύλληψη των Αποστόλων έφερε την προσευχή της Εκκλησίας. Η προσευχή της Εκκλησίας κάνει να αλλάζει η Βουλή του Θεού. Δηλαδή πράγματα που όταν γίνονται μας φαίνονται τελείως άδικα, αν αυτά τα άδικα έρχονται να συναρμολογηθούν με άλλα άδικα, το αποτέλεσμα είναι δίκαιο μόνο.
1: Πράξεις των Αποστόλων. Σειρά ομιλιών του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Παναούση που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Αγάπης ο Ιερός Χρυσόστομος στο Παγκράτη.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης ελπής αγάπη, για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Σήμερα θα δούμε το επόμενο. Τι άλλο κάνει η αγάπη? Πάντα υπομένει. Η αγάπη πάντα υπομένει. Αν πει σήμερα σε κάποιον άνθρωπο να τα υπομένει όλα, το θεωρεί ότι σαν να του λες γίνε βλάκας. Διότι σου λέει, καλά, όλα θα τα υπομένω. Όλα θα τα υπομένουμε, όλα θα τα ανεχτούμε, όλα θα τα υποστούμε, όλα θα τα υπομένουμε. Δεν το δέχεται εύκολα η ανθρώπινη λογική αυτό το πράγμα. Ιδιαίτερα η σύγχρονη κοσμική λογική δεν το δέχεται εύκολα. Αυτό το πάντα υπομένει. Βέβαια δεν είναι έτσι όπως το ακούμε. Αυτό το πάντα υπομένει δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αγάπη ή αυτός η αγάπη πάντα υπομένει, με την έννοια ότι κάθεται παθητικά και αδρανός και τα υπομένει όλα με έναν τρόπο έτσι στήρων και αρνητικών. Αλλά όπως ο Θεός κάνει τόση μεγάλη υπομονή με όλους μας ανεξαιρέτως, όχι γιατί δυσκολεύεται να κάνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, αλλά επειδή μας αγαπά. Και επειδή μας αγαπά ο Θεός υπερβαλλόντος τόσο πολύ όσο εμείς δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και να συλλάβουμε μέσα στο μυαλό μας, και γι' αυτόν τον λόγο, επειδή μας αγαπά ο Θεός, μας κάνει απέραντη θεοπρεπή υπομονή, έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος είναι εικόνα του Θεού και όμοιος μαζί με τον Θεό, προσπαθεί και αυτός να κάνει υπομονή. Τι σημαίνει υπομονή? Σημαίνει ότι να μένεις σταθερός σε οτιδήποτε συμβαίνει μπροστά σου. Να μην χάνεις το θάρρος σου, να μην χάνεις την αισιοδοξία σου, να μην χάνεις τη διάθεσή σου, να μην χάνεις την ειρήνη σου, να μην χάνεις την ψυχή σου, με λίγα λόγια. Να μένεις σταθερός, υπό μένω, μένω υπό, κάτω από οποιασδήποτε καταστάσεις και περιστάσεις, ο άνθρωπος να μένει σταθερός. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και πότε μένει ο άνθρωπος σταθερός? Όταν αγαπά τον Θεό. Όταν αγαπά τον Θεό ο άνθρωπος, πιστεύει απόλυτα ότι ο Θεός είναι μαζί του. Και όταν ο Θεός είναι μαζί μας, τότε έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτή η πίστη είναι εμπιστοσύνη στο Θεό. Και δεν έχουμε λογισμούς αμφιβολίας ότι θα μου συμβεί κάτι το οποίο θα είναι τόσο τραγικό, τόσο φοβερό, τόσο δυνατό που θα συντριβώ. Δηλαδή θα διαλυθώ και δεν θα υπάρχω και θα γίνω, ξέρω εγώ, στα εξώς συνετέθηκα. Δεν βάζει αυτούς τους λογισμούς ο άνθρωπος του Θεού. Αντίθετα, σε οτιδήποτε συμβεί, έχει την αναφορά του στο Θεό. Και λέει, αφού ο Θεός όλα τα γνωρίζει και όλα τα βλέπει και όλα τα επιτρέπει ο Θεός, έχω εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού για μένα, ότι μπορεί να περάσω δύσκολα πράγματα, μπορεί να περάσω φοβερά πράγματα, μπορεί να περάσω πάρα πολύ τραγικά πράγματα, αλλά ο Θεός δεν θα με αφήσει. Και αφού ο Θεός δεν θα με αφήσει και μου υποσχέθηκε ο Θεός ότι δεν θα με αφήσει, άρα δεν ταράζομαι, δεν χάνω την ψυχραιμία μου, δεν πανικοβάλλομαι, δεν τρομοκρατούμε, και να χάσω ας πούμε αυτή την ηρεμία και αυτή τη σταθερότητα που μου δίνει η αίσθηση της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδιά μου. Αυτό, παιδιά, ιδιαίτερα σήμερα, και βλέπετε σήμερα που τα πράγματα δυσκολεύουν μέρα με την ημέρα να σου πάνε.
τα γύρω μας πράγματα, έτσι, και τα παγκόσμια πράγματα. Έτσι, βλέπετε πόσο δύσκολα εξελίσσονται. Πόσο δύσκολα εξελίσσονται και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ιδιαίτερα εμείς στον τόπο μας, είμαστε και μέσα στο στόμα του λύκου. Αν ήταν του λύκου μόνο ήταν καλά. Ο λύκος θα φάει, πώς να φάει, να χορτάσει κάποια ώρα. Το Άδη είναι γεωγραφικά, μα δείτε την Κύπρο στη γεωγραφία, είναι σε ένα στόμα έτσι ανοιχτό και ένα κερασάκι μες στη μέση έτσι. Χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγος. Άσυλα, χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στα δόντια του λύκου. Λοιπόν, αυτό το χρυσοπράσινο φύλλο είναι περικυκλωμένο από λογής δύσκολες περιστάσεις. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας συμβεί. Βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας στους ανθρώπους, καθημερινές τραγωδίες. Σκεφτείτε και να σκεφτόμαστε και να προσευχόμαστε για αυτούς όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτήν την τραγωδία των πολέμων. Εντάξει, να μην το ερμηνεύουμε εμείς με πολιτικά και γεωπολιτικά κριτήρια και ιστορίες τέτοιες. Είναι άνθρωποι, είναι ψυχές ανθρώπων, είναι ζωές ανθρώπων. Χάνονται μέσα στις θάλασσες, μέσα στα ναυάγια, μέσα στους πολέμους, μέσα στην τρέλα τους, ας πούμε, μπορεί να πει ακόμα κανείς, διότι και αυτοί που ζώνονται τα κρυκτικά και κρύγνονται, αυτοί ούτε σκόνη δεν μένει από αυτούς, αφού σκοτώνουν τόσους γύρω τους. Φαντάζονται ήδη τι γίνονται. Δεν υφίστανται πλέον ούτε ένα κομματάκι από αυτούς δεν μένει. Μα και αυτοί είναι ταλέποροι. Και αυτοί είναι σε δύσκολη θέση. Και να προσευχόμαστε για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μόνο προσευχή μπορεί να αναχαιτήσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Τα άλλα όλα παιδιά είναι μάταια και αυτά όλα που γίνονται και τους χτυπούν με βόμβες και με πυράβλους και με ρουκέτες και με αυτά. Εντάξει, κράτη είναι, στρατοί είναι, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά δεν πολεμάτε αυτό το πράγμα με αυτόν τον τρόπο. Αυτή η τρομοκρατία δεν μπορεί να πολεμηθεί με τη βία και με τους πολέμους. Χειρότερα θα γίνεται. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε εάν κάνουμε πολύ προσευχή. Και αν υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται στις μέρες μας και αν υπάρχουν άνθρωποι τέτοιας πνευματικής έτσι οριμότητας και πνευματικών μέτρων μεγάλων στις μέρες μας που μπορούν να προσευχηθούν, αυτοί μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα τα παγκόσμια και την ιστορία του κόσμου ολόκληρη. Μπορούν να την ανατρέψουν. Εάν δεν έχουμε ανθρώπους τέτοιους όμως, τότε τα πράγματα θα προχωρήσουν όπως πάνε με την λογική και την μαθηματική την ανθρώπινη και τότε θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλους μας. Έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό και επειδή ακριβώς είναι δύσκολα τα πράγματα και για τους νέους ανθρώπους ακόμα δυσκολότερα, διότι καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είσαι ένας νέος άνθρωπος, να ετοιμάζεσαι να πάει να σπουδάσεις, να πάει στο εξωτερικό. Μέχρι τώρα, ας πούμε, έφευγε κανείς για το εξωτερικό, γεμάτος όνειρα, θα πάω στην Αγγλία, θα πάω στη Γαλλία, θα πάω στην Ελβετία, θα πάω στη Γερμανία. Τώρα λες να πάω, ας πούμε, αλλά δεν είναι οι παλιές εικόνες που υπήρχαν στα μυαλά μας. Τώρα υπάρχουν και μια άλλη πτυχή, μια άλλη εικόνα πλέον. Εφιαλτική, τρομοκρατική, δύσκολη και ίσως θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Αλλά βέβαια η ζωή του ανθρώπου θα συνεχιστεί, δεν μπορεί να σταματήσει η ζωή μας. Όμως αυτό το οποίο χρειάζεται, απόλυτα χρειάζεται, είναι κανείς να έχει αυτήν την μεγάλη πίστη στην πρόνοια του Θεού. Διότι μόνο όταν ο άνθρωπος πιστεύει ότι ο Θεός είναι μαζί του,
ότι ο Θεός είναι πατέρας του, ότι ο Θεός θα είναι και είναι δίπλα του και ότι ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει τον άνθρωπο και ότι ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό, αλλά ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει και προσευχόμαστε καθημερινά με πολλήν πόνων και πόθων ψυχής εις τον Θεό Πατέρα μας, τότε μπορούμε όλα να τα υπομένουμε. Πάντα υπομένουμε, τα πάντα μπορούμε να υπομένουμε και δεν μπορεί τίποτα να μας φοβήσει. Δεν μπορεί να μας φοβήσει τίποτα. Όπως λέγεται ο προφήτης Δαβίδης στο ψαχτήριο, «Ου φοβήθης όμεθα, το ταράσσεστε τη γη και μετατίθεστε όρη εν καρδίες θαλασσών». Και να γίνει ακόμα φοβερά πράγματα στον κόσμο όλο και να ταράξει η γη ολόκληρη και να βουνά ολόκληρα να βουλιάξουν μέσα στη θάλασσα, δεν θα φοβηθεί η καρδία μας. Γιατί ότι σήμετε μου ή, ότι γιατί εσύ ο Θεός είσαι μαζί μου. Και αυτό είναι το σημαντικό το οποίο προσφέρει η πίστη, η Εκκλησία, ο Χριστός, το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Μόνο ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει μπορεί να κάνει υπομονή. Λέμε παιδιά σήμερα ας πούμε ότι κινδυνεύουμε από τον τζιχάτ, από τους τζιχαντιστές. Και αν μας πιάσουν και αν μας κάνουν και αν μας φτιάξουν. Τίποτα δεν είναι απίθανο. Όπως ζούμε και όπως είμαστε, τίποτα δεν είναι απίθανο. Αλλά για να ανατρέξουμε λίγο μερικά χρόνια στην Κύπρο, ας πούμε, πριν το 1870, έτσι. Δηλαδή 150 χρόνια πριν. Όχι, 200 χρόνια πριν. Πόσα χρόνια έχει ρε παιδιά από το 1987. Κάμετε ένα λογαριασμό, ένα μαθηματικό δεν είχε εδώ μέσα. Αφήγετε με μένα να κάνουμε υπολογισμούς. Έλα ρε Κώστα, πόσα έχει. 140. 145. Εγώ νόμιζα καμιά 250. Δεν τα βρίσκα. Δεν ξέρω αριθμούς, δεν ξέρω. Ούτε αριθμούς, ούτε χρήματα. Πάω να μετρήσω, να πληρώσω καμιά φορά. Ποιοι τι πληρώνουν όπως είναι, αλλά αν τύχει να... 100 φορές μετρώνα, 100 φορές και νους λες τραβά. Και έτσι αναλάβαν άλλοι να τα μετρούν. Δεν μπορώ εγώ. Λοιπόν, 150 χρόνια. Πόσα χρόνια όμως αυτός ο τόπος ήταν υπόδουλος στους Μουσουλμάνους, στους Τούρκους. 400 χρόνια, 300 χρόνια και άλλα τόσα στους Φράγκους, στους Ελετούς, σε που τα χειρότερη δουλεία από την Τουρκοκρατία. 800 χρόνια και 100 χρόνια περίπου στους Άγγλους, ήταν ευγενείς εκείνοι, και σε σκότωνα με μία συμφωνία του Μπετόβεν. Σε έλεγα τι θέλεις να ακούσεις, ας πούμε, τα κύματα του Δουνάβιος, το Αλληλούια του Μπετόβεν, και σου βάλαν και την σφιχτοθυμιά και χρακ, επίενες στον άλλον κόσμο με τα κύματα του Δουνάβιος. Τέλος πάντων, να αναλογιστούμε λοιπόν ότι αυτοί οι πρόγονοι μας, οι πατέρες μας, οι πατέρες μας, οι πρόγονοι μας, πόσο δύσκολα επέρασαν. Άμα διαβάσετε την ιστορία, που διαβάζετε φαντάζομαι την ιστορία, αυθεντικές ιστορίες, πραγματικά επιστημονικές, να δείτε το τι γινόταν, το τι δυσκολίες υπήρχαν, το τι πόνος, το τι φτώχεια, το τι καταπίεσης, το τι δουλεία πραγματική ας πούμε υπήρχε μέσα στον καιρό εκείνο, θα εκπλαγείτε στην μεγάλη αντοχή των πατέρων μας. Γιατί άντεχαν αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί έκαναν υπομονή? Ήξεραν να κάνουν υπομονή. Γιατί έκαναν υπομονή? Γιατί πίστευαν στον Θεό. Ο άνθρωπος που έχει υπομονή πιστεύει στον Θεό. Ο ανυπόμονος άνθρωπος, αυτός που δεν έχει υπομονή, είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πίστη στον Θεό και θέλει να τα κάνει όλα μόνος του και θέλει να τα τακτοποιήσει όλα με την λογική του
και βγάζει συμπεράσματα με τη λογική μόνο. Ενώ υπάρχει ένας παράγοντας στη ζωή μας που λέγεται παράγοντας Θεός, ο οποίος δεν μπορεί να μπει μέσα στα δεδομένα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ούτε στα δεδομένα των μαθηματικών, γιατί μπορεί να ανατρέψει όλα τα δεδομένα. Και επειδή ο άνθρωπος είναι και αυτός εικόνα του Θεού και μοιάζει με τον Θεόν Πατέραν του, ακόμα και ο παράγοντας άνθρωπος δεν μπορεί να προβλεφθεί. Ο άνθρωπος είναι απρόβλεπτος και πολύ πιο απρόβλεπτος και πολύ πιο ανυπολόγιστος είναι ο Θεός, ο οποίος τα ανατρέπει όλα ανά πάσα στιγμή. Και αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος ο οποίος έχει πίστη ξέρει να έχει υπομονή στη ζωή του, όπως είχαν οι πατέρες μας και οι πρόγονοί μας και οι άνθρωποι που έμειναν τόσα χρόνια σε αυτόν τον τόπο και πέρασαν και διήρθαν τη ζωή τους, και μάλιστα όχι μέσα σε κακομοιριά και σε μιζέρια. Δεν σας κάνει εντύπωση, παιδιά, ότι οι πρόγονοί μας τεν καιρό τουρκοκρατίας που ήταν όλα τόσο δύσκολα έχτιζαν τόσες ωραίες οικοδομές, έχτιζαν εκκλησίες ωραίες, έχτιζαν κτίρια, σχολεία κυρίως, σχολεία και εκκλησίες. Εχόρευαν ωραίους χορούς δημοτικούς, όμορφους, λεβέντικους, που απέπνιαν λεβεντιά και χάρη και ομορφιά. Τραγουδούσαν, έκαναν τις γιορτές τους, τις πανηγύρις τους, τους γάμους τους, όλα αυτά τα έκαναν οι άνθρωποι. Και έτσι μέσα σε όλη εκείνη την καταχνιά των υπολείπων πραγμάτων, αυτοί αντιμετώπιζαν τη ζωή τους με μια χάρη και με μια ομορφιά, γιατί αντλούσαν υπομονή από την πίστη της παρουσίας του Θεού και άντεξαν στο πέρασμα αιώνων. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει πίστη, δεν μπορεί να υπομένει, διότι πνίγεται μέσα στη λογική του. Άκουγα αυτές τις μέρες κάποιον άνθρωπο ο οποίος έλεγε, μα ξέρεις τι σημαίνει να σου πάρουν τα λεφτά σου, έλεγε σε έναν άλλο. Ξέρεις τι σημαίνει να σου πάρουν τα λεφτά σου? Βέβαια εγώ δεν ξέρω, διότι δεν είχα ποτέ μου λεφτά να ξέρω τι σημαίνει να σου τα πάρω. Αλλά υπολογίζω ότι σίγουρα είναι δύσκολο να σου πάρουν τα λεφτά σου. Αλλά δεν είναι λόγος αυτός να χάσεις τη ζωή σου, να διακόψεις τη ζωή σου, να πάει να χαλάσεις τη ζωή σου γιατί σου πήραν τα λεφτά σου. Εκτός και αν όλη σου η ζωή ήταν χτισμένη πάνω στα λεφτά σου. Και αν τα χάσεις, τότε καταραίουν όλα. Τότε είναι πράγματι, δεν βρίσκεις νόημα ζωής. Και το λάθος δεν είναι απλώς ότι σου πήραν τα λεφτά σου. Το λάθος είναι έγινε από προηγούμενα, γιατί επένδυσες τη ζωή σου στα χρήματά σου. Επένδυσες τη ζωή σου πάνω σε πρόσωπα ή πάνω σε πράγματα ή πάνω σε ιδεολογίες, σε οτιδήποτε είναι φθαρτόν και παρερχόμενο, σε οτιδήποτε είναι ανθρώπινο. Και κάθε πράγμα που είναι ανθρώπινο είναι περιορισμένο. Και αφού είναι περιορισμένο, είναι και μάταιο. Θα έρθει μια ώρα που θα σε αφήσει, θα έρθει μια ώρα που θα φύγει, θα περάσει. Άρα πού μπορείς να βρεις αυτήν την ασφάλεια και αυτήν τη βάση πάνω στην οποία να χτίσεις τη ζωή σου ολόκληρη, για να μείνεις σταθερή, να αντέξει στους κλειδονισμούς που τυχόν μπορεί να συμβούν στη ζωή σου? Διότι αναμφίβολα και αναπόφευκτα κάθε άνθρωπος κάποια στιγμή θα έρθει μια ώρα που θα αντιμετωπίσει δύσκολες ώρες. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο αυτόν, παιδιά, όπως το είπαμε πολλές φορές, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να περάσει τη ζωή του χωρίς να έρθει σε δυσκολία. Είτε πολλές είτε λίγες θα δοκιμάσει δύσκολες ώρες και δύσκολες μέρες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τρέμουν και φοβούνται και χαλούν και τη ζωή τους την παρούσαν, ας πούμε, διότι
φοβούνται ότι θα τους συμβεί κάτι κακό. Δεν το αφήνουν να έρθει και ύστερα να το αντιμετωπίσουν και με μόνο τη σκέψη ότι κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουν κάποιον κακό ή κάποιον πρόβλημα ή κάποια αποτυχία ή μια δυσκολία ή μια δυστυχία ή ξέρω εγώ μια τραγική περίσταση, χαλούν τη ζωή τους όλοι μέχρι την αστική ώρα. Και του λες κάμε υπομονή τουλάχιστον να χαρείς τη ζωή σου τώρα και με έρθει εκείνη ώρα βλέπεις τι θα κάνεις. Δεν μπορεί να το πετύχει. Γιατί? Διότι ακριβώς δεν έχει αυτήν την πίστη στην πρόνοια του Θεού. Ενώ ο άνθρωπος που έχει την πρόνοια του Θεού λέγει και ξέρει να λέει ό,τι επιτρέψει ο Θεός. Έχει ειρήνη, διότι έχει έναν αντίβαρο στην άλλη άκρη της ζυγαριάς, που από τη μια είναι όλα αυτά τα λογικά δεδομένα τα οποία είναι καταστροφικά και τραγικά και όντως είναι. Στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς βάζει αυτήν την παρουσία της πρόνοιας του Θεού και γίνεται ισορροπία. Και για να μην πω ότι νικά η άλλη πρόνοια και η παρουσία του Θεού νικά τα λογικά δεδομένα, σε τέτοιο σημείο που ο άνθρωπος όχι μόνο δεν φοβάται, όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά αντίθετα, ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φτάσει σε τέτοια μέτρα μεγάλα και υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι όπως οι σύγχρονοι Άγιοι Πατέρες και Γέροντες μας, οι οποίοι ήθελαν να υποστούν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί επίστευαν και ζούσαν το γεγονός ότι μέσα από αυτές τις δυσκολίες τις οποίες θα περνούσαν και θα διήρχοντο θα αυξανόταν και θα αποδεικνυόταν η μεγάλη αγάπη που είχαν προς τον Θεό. Και όταν εμείς σαν νέα παιδιά πηγαίναμε και λέγαμε γέροντα έτσι θα γίνει, έτσι έτσι έτσι χίλια δυο, έλεγαν, θυμάμαι ο γέροντας μας έλεγε πάντοτε, καλά ρε παιδιά, και πού είναι ο Θεός? Εντάξει, θα γίνει αυτό που λες εσύ. Θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα γίνει όλα τα καταστροφικά τα οποία περιγράφεις. Ωραία. Μπορεί να γίνουν όπως τα περιγράφεις. Ο Θεός όμως πού είναι? Το Θεό που το βάλεις σε αυτήν την όλη την ιστορία? Κάνεις μια εξίσωση και βγάζεις ένα αποτέλεσμα. Ναι, αλλά το στοιχείο που λέγεται Θεός δεν το βάλεις μέσα. Που μπορεί να ανατρέψει όλα. Και αν δεν τα ανατρέψει όλα και χειρότερα ακόμα να γίνουν, όμως αυτός ο παράγοντας που λέγεται Θεός είναι αυτός ο παράγοντας στον οποίο εμείς ελπίζουμε και τον οποίο εμείς επικαλούμαστε και στον οποίο εμείς αγαπούμε, και μπορεί αυτός ο παράγοντας να τα μεταβάλει όλα και από πικρά να τα κάνει γλυκιά και από φαρμάκια να τα κάνει φάρμακα και από δύσκολα να τα κάνει εύκολα και από αποτυχίες να τα κάνει επιτυχίες. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον παράγοντα που λέγεται Θεός Πατέρας μας, ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει αυτήν την βαρύτητα, να γίνει βαρύς, να μην είναι σαν το καλάμι που το παίρνει και το φέρνει ο άνεμος, αλλά σαν ένας βράχος που είναι ριζωμένος μέσα στη θάλασσα, χτυπούν τα κύματα πάνω, ο βράχος μένει ακίνητος εκεί. Μένει ακίνητος εκεί και χτυπούν τα κύματα και σπάζουν τα κύματα βέβαια. Τα κύματα σπάζουν. Ο βράχος μένει εκεί, δεν παθαίνει τίποτα. Διότι είναι ριζωμένος πάνω στο έδαφος. Πάνω σε σταθερόν έδαφος. Και είναι συμπαγής, είναι σκληρός. Δεν ταράζει. Διότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Το νερό είναι νερό. Μπορεί να έχει δύναμη, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, τη δική του δύναμη και τη δική του, ξέρω εγώ, πυκνότητα. Αλλά ο βράχος σίγουρα είναι πολύ συμπαγής και πολύ πιο σταθερός. Πώς μπορεί τώρα ο άνθρωπος να τα αποκτήσει όλα αυτά? Μπορεί, παιδιά, ο άνθρωπος να τα αποκτήσει όλα αυτά εάν αρχίσει από τα μικρά-μικρά πράγματα να μάθει να κάνει υπομονή. Από τα μικρά πράγματα. Από τα μικρά θα πάσεις και στα μεγάλα. Έτσι. Ας πούμε, ξεκινάς να πέσεις σε έναν τόπο και σε έπιασε η κυκλοφορία. Παρά να χτυπιέσαι και να χτυπάς τα τσάμια και να παίζεις πουρούδια και να βράζεις και να χογλάς και να μάσεις, ας πούμε, έχει κάτι τέτοιες σκηνές καμιά φορά παρακολουθώ και εγώ στις δρόμους.
τρώγονται. Ποιος ξέρει τι λένε, συνήθως έχουν κλειστά τα τζάμια. Αλλά από τις εκφράσεις τους καταλαβαίνεις, και μάλιστα πρωί καμιά φορά. Χαρά στην όρεξη που έχουν από το χάραμα του φού να θυμώνουν, να νευριάζουν, να ταράζονται. Καλά, εντάξει, έπεσε στην κίνηση. Έγινε ένα δυστύχημα, έγινε ένα μπλοκάρισμα, έγινε κάτι. Μάθε να κάνεις υπομονή. Αυτό το απλό πράγμα. Εντάξει. Είναι κάτι που δεν εξαρτάται από σένα. Άφησε τη λογική η οποία σου λέει το με περιμένουν, με κάνουν, με φτιάζουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, κάνουμε υπομονή. Προσπαθούμε να μην χάσουμε την ειρήνη μας. Πάνω απ' όλα την ειρήνη μας. Ο γέροντας μας έλεγε, παιδιά, πάντοτε να προσέχετε να μην χάνετε την ειρήνη σας. Ό,τι και να γίνει, διαφυλάξετε την ειρήνη σας. Όταν ήταν να ταξιδεύσει ο γέροντας, έλεγε το εισιτήριο, ας πούμε, με το αεροπλάνο 2 ώρες πριν στο αεροδρόμιο, του έλεγαν οι άλλοι, γέροντα, μα τι θα πάει? Όχι. Έπρεπε να πάμε 2,5 ώρες πριν εμείς. Πριν ανοίξουν και τα κανάλια εκείνα, πώς το λένε, και τα πράγματα που βάζουν τις βαλίτσες. Πάμε με την ησυχία μας, να είμαστε εκεί, να είμαστε ειρηνικοί. Το παθαίνω κι εγώ στη Λεμεσό. Λέει εκδήλωση, ας πούμε, σε έναν τόπο που προσκαλούν τον Μητροπολίτη, η ώρα 5. Πάω και 5 λεπτά νωρίτερα, πάμε τις καθαρίστριες. Πόσες φορές επία και αντικλειστά και τα μαχαζιά και τα θέατρα και τα αυτά, και περιμένω πόξο, διότι στην Κύπρο σου λένε 5 και αρχίζουν 5,5, 6 παρά. Άλλο πράγμα τούτο. Κάμνομεν υπομονή, δεν πειράζει. Αλλά δεν μπορείς να πάει και αργότερα, ας πούμε, δεν είναι ωραίο πράγμα. Με έτυχε όμως φορές που χάθηκα. Έτυχε φορές που χάθηκα, γιατί στον πρώτο καιρό που ερχόμαστε εδώ, χαθήκαμε. Πολλές φορές, δεν ξέραμε πού να πάμε. Μια φορά πέσαμε μέσα στα καρναβάλια και μπήκαμε με την πρώτη χρονιά που ήρθα στη Λεμεσό. Όσοι θυμάστε, τότε ήταν 14 του Φεβράρι. Δύο εβδομάδες είχα Μητροπολίτης και δεν ξέρω πού ήμουν και ξέχασα ότι είχε καρναβάλια εγώ. Δεν θυμήθηκα ότι είχε καρναβάλια. Ούτε ήξερα τι ώρα θα γίνει ο καρνάβαλος, ούτε από πού θα περάσει. Πήγαμε, ερχόμαστε στη Μητρόπολη, πέσαμε μες στην Πομπή. Πήγαμε και εμείς στην Πομπή και πηγαίναμε. Ήταν και του γελασμάτου, ήταν και του κλαμάτου. Που την μια μου ερχόνται να γελάσω, διότι δεν ρωτούνταν αν είμαι ο νέος Μητροπολίτης. Είμαι κανένα άρμα κι εγώ από αυτό το καρνάβαλο. Και έλεγα, βρε, εν τούτος. Αν λέει, ό, εν τούτος, όχι, εν τούτος, δεν ξέρω εγώ. Σου λέει, τώρα είστε στην πόλη, μπορεί να τον έκαμε ένα άγαλμο, το πράγμα, το άρμα. Τέλος πάντων, περάσαμε και που γιαμέ. Αν μάθαμε από τα μικρά να κάνουμε υπομονή, έχει κάτι ωραία παραδείγματα το γεροντικό. Πολύ ωραία παραδείγματα. Να διαβάζετε, παιδιά, το γεροντικό. Θα δείτε φοβερά παραδείγματα, άθλους Αγίων Πατέρων, οι οποίοι, ας πούμε, έκαναν μεγάλη υπομονή στα παραμικρά πράγματα. Χάλασε το πλοίο, ήταν απέναντι από τον Νείλο, και είχε άλλα πλοιάρια που πηγαίνουν ερχόντουσαν και έλεγαν στον Αβά, πήγαινε Αβά και εσύ με το πλοίο αυτό το οποίο είναι ευκαιρία. Όχι, έλεγε, εγώ θα πάω με το πλοίο της γραμμής. Με χάλασε. Θα περιμένω να φτιαχτεί. Και κάθισε όλη μέρα και περίμενε. Τους οδηγούσε κάποιος στην έρημο, μια ομάδα ασκητών. Τους έπαιρνε τη νύχτα στην έρημο, γιατί βάδιζαν τη νύχτα, λόγω του ότι την ημέρα ο καύσωνας είναι μεγάλος. Τους έχασε. Το κατάλαβαν ότι τους έχασε. Δεν μίλησε κανένας, δεν είπε τίποτα. Όλη νύχτα περιπλανόντουσε μες στην έρημο και δεν είπαν του οδηγού τους, ξέρεις, μα μας έχασες. Πού μας παίρνεις? Τίποτα, για να μην τον πληγώσουν, για να μην τον στεναχωρέσουν. Ούτε χάσαν την ειρήνη τους. Από απλά πράγματα, τα πιο απλά, τα πιο πράγματα τα οποία εμείς θα μπορούσαμε να διαμαρτυρηθούμε εκατοντάδες φορές. Και όμως αυτοί οι πατέρες, επειδή ήξεραν όλα να τα εντάσσουν μέσα σε αυτήν την πορεία της εχριστό τελειότητάς τους,
Από αυτά τα πράγματα έβγαλαν μεγάλη πνευματική ωφέλεια. Λέγει έναν Αβάν εκείνα μοναχών, ο οποίος όταν πήγε στο μοναστήρι, τον έβαλε ο ηγούμενος μέσα στο δωμάτιο με την αγελάδα. Φανταστείτε να μένετε σε ένα δωμάτιο με μια αγελάδα. Τι προκοπή είναι να βγάλεις, η αγελάδα η καημένη, αγελάδα είναι. Σαν αγελάδα θα συμπεριφερθεί. Σκεφτείτε δηλαδή όλα όσα μπορείτε να σκεφτείτε από μια αγελάδα. Και έμεινε πόσα χρόνια, χρόνια ολόκληρα εκεί, χωρίς να γονκίσει εναντίον του ηγουμένου ή να πάει να διαμαρτύρεται, του πει καλά. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε, δέκα χρόνια, νομίζω κάπου 15, 20, 30 χρόνια πόσα έμεινε. Μέχρι να ψοφήσει η αγελάδα μάλλον. Πόσα χρόνια πάει μια αγελάδα, ποιος ξέρει. Λοιπόν, χωρίς να γονκίσει, έπλεκε τα καλάμια του, εκείνα τα ψαθιά του, η αγελάδα του τα τρώγε. Χλάπα, χλάπα, χλάπα, χλάπα, τα μασούσε. Διότι ήταν φύλλα φινίκων. Και δεν εθύμωσε ποτέ με την αγελάδα. Πού ήταν και συγκάτοικος του. Στο ίδιο δωμάτιο. Ούτε να διαμαρτυρηθεί. Θα μου πεις τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Και όμως, αυτό ήταν μεγάλη πνευματική εργασία, η οποία τον ανέδειξε μέγαν ενώπιον του Θεού. Δεν πήγε να μπει καλά για παιδί μου, ας πούμε. Έχω τόσα χρόνια στο μοναστήρι με την αγελάδα, θα μένω. Χάθηκα ένα δωμάτιο και για μένα. Χάθηκε, ξέρω εγώ, ένας τόπος ησυχίας. Πώς μπορεί να ζήσεις με ένα ζώο μες στο ίδιο δωμάτιο, που βρωμεί τον τόπο, που κάνει τα πάντα εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, από τα μικρά αρχίζει κανείς και φτάνει στα μεγάλα. Από τις μικρές παραξενιές που έχουμε, από τις μικρές ιδιορυθμίες που κάνουμε, από τις μικρές ιδιοτροπίες που κάνουμε, μπορούμε να φτάσουμε σε μεγάλα μέτρα υπομονής. Όταν δούμε τη ζωή μας πάντα μέσα στην πρόνοια του Θεού και να πούμε εντάξει, βρέθηκα τώρα μπλεγμένος σε αυτήν την κίνηση, σε αυτήν την κυκλοφορία. Εντάξει, ο Θεός που είναι, ο Θεός δεν είναι εδώ. Δεν με βλέπει ο Θεός, δεν παρακολουθεί ο Θεός. Δεν είναι και αυτό ίσως μέσα στη γνώση του Θεού. Ωραία, είναι ώρα υπομονής. Υπομονή και θα περάσουμε. Εάν ξεγελαστώ και δεν χάσω αυτή την ευκαιρία και χάσω την ευκαιρία η οποία μου ήρθε για τον οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και για εξυπαιτιότητός μου, δηλαδή αντί να πάω από τον δρόμο που πηγαίνω κάθε φορά και είναι δρόμος καλός, μου είπε ο λογισμός και πήγα από τον άλλο δρόμο και την πάτησα. Εντάξει, φταίω, αλλά το να χάσω την υπομονή μου και να γίνω ανυπόμονος και να ταραχτώ και να συγχυστώ και να μην ξέρω τι μου γίνεται, μην ξέρω τι λέω, είναι αυτό, είναι πτώση πνευματική. Είναι πτώση πνευματική η οποία, ξέρετε, όταν επαναλαμβάνεται, κάθε φορά που μας νικά γίνεται χειρότερη. Ενώ αντίθετα, κάθε φορά που νικούμε γινόμαστε δυνατότεροι. Έτσι λοιπόν μαθαίνει ο άνθρωπος ο οποίος έχει πίστη στον Θεό να κρατιέται γερά και να μην χάνει την ειρήνη της ψυχής του και να κάνει υπομονή. Και γιατί είναι ανάγκη να έχει υπομονή? Διότι, παιδιά, η όλη πνευματική εργασία της ψυχής του ανθρώπου στηρίζεται πάνω σε αυτήν την λεπτή ισορροπία της ψυχικής μας, ας πούμε, ειρήνης. Εάν χάνουμε την ειρήνη μας, δεν μπορούμε ούτε να προσευχηθούμε, ούτε να επικοινωνούμε με τον Θεό Πατέρα μας, ούτε με τους αδελφούς μας, ούτε με τον εαυτό μας. Γι' αυτό είναι ανάγκη να έχουμε ειρήνη στη ψυχή μας. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε εμείς τα εξωτερικά γεγονότα. Ό,τι και να κάνουμε, εξωτερικά πάντοτε θα υπάρχουν περιστάσεις, γεγονότα, πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις οι οποίες θα είναι αντίθετες, θα είναι αρνητικές. Δεν μπορώ να κάνω όλον τον κόσμο να με σέβεται, δεν μπορώ να κάνω όλον τον κόσμο να με εκτιμά, δεν μπορώ να κάνω τον κόσμο όλο να σκέφτεται όπως σκέφτομαι εγώ. Σίγουρα ο καθένας θα κάνει τα δικά του. Εγώ τι πρέπει να κάνω, να είμαι συνέχεια ταραγμένος και συνέχεια να είμαι ευριασμένος και συνέχεια να είμαι σε επίθεση.

0: Αυτός είναι η ειρήνη ο οποίος ήρθε στη γη. Ο Χριστός ήρθε στη γη και αυτός είναι η ειρήνη. Και όταν ο άνθρωπος έχει ειρήνη, τότε έχει και υπομονή. Και αυτό λοιπόν λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ότι η αγάπη πάντα υπομένει. Δεν φοβάται η αγάπη, δεν ταράζεται, δεν αισθάνεται ότι κινδυνεύει να γίνει κορόιδο του καθενός. Αντίθετα, αυτός που υπομένει, αυτός είναι ο γενναίος της υπόθεσης. Δεν είναι εκείνος που δυσανασκεπτεί ο γενναίος. Δεν είναι εκείνος που βρίζει ο γενναίος. Δεν είναι εκείνος που αντιδρά ο γενναίος. Ο γενναίος είναι εκείνος ο οποίος υπομένει, εκείνος ο οποίος έχει καυτερία, μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του, μπορεί να κρατήσει την ψυχή του σε μια ηρεμία και σε μια ειρήνη, γιατί αγαπά τον αδελφόν. Αυτό είναι το μυστικό. Πώς ένας γονιός αντέχει ένα μωρό, ας πούμε έτσι. Θυμάμαι έναν ιερομόναχο, παλιό αγιορείτη, πατοπαιδινών από τους ιδιορυθμίτες, ο οποίος πολύ σπάνια στη ζωή του βγήκε από το Άγιον Όρος. Μια φορά λοιπόν είμαστε μαζί και τον έβαλα σε μια εκκλησία να λειτουργήσει. Μεγάλος άνθρωπος, απλός, κλασικός αγιορείτης, απλός. Και γινόταν παρζολισμός μες στην εκκλησία, δεν ξέρω τι γιορτή ήταν, και πολλά παιδάκια, παιδιά, φώναζαν, τσίριζαν, έκλαιγαν, γινόταν πανδαιμόνιο. Εμείς ασυνήθιστοι από παιδάκια, δεν υπάρχουν παιδιά στο Άγιον Όρος. Μόνο μεγάλοι άνθρωποι, υπάρχουν και άνθρωποι. Λοιπόν, μέσα στην απόλυτη ησυχία, ο καημένος δυσκολεύεται. Σε μια στιγμή που φώναζα, όπως είμαστε εκεί και λειτουργούσαμε και είχε έτσι κάτι έψαλαν οι ψάρτες, λέει, σαν να είχε δίκαιο ο Ηρώδης. Έσπαξε τα παιδάκια. Βέβαια δεν το εννοούσε, μην τρομάξετε, δεν ήταν ανθρωποφάγος ο άνθρωπος, αστείο το είπε. Εντάξει, εμάς δεν ήταν παιδιά μας, σίγουρα αγανακτήσαμε. Ένας γονιός γιατί κάνει υπομονή με έναν άταχτο παιδί? Γιατί το αγαπά. Είναι παιδί του, το αγαπά. Και επειδή το αγαπά, δεν το πετάζει πάνω στα σκαλιά να διαλυθεί, ας πούμε. Το ότι και να το κάνει, το κρατά. Τεράστια, απέραντη, ας πούμε, ποσότητα υπομονής. Κι όμως το κάνει, γιατί αγαπά. Έτσι λοιπόν και εδώ ο Απόστολος μας λέγει ότι το μυστικό της υπομονής είναι η αγάπη. Η αγάπη πάντα υπομένει. Και όταν λέμε καμιά φορά ότι δεν μπορώ να κάνω άλλη υπομονή, σημαίνει ότι έλλειψη είναι η αγάπη μας. Έχουμε πρόβλημα αγάπης. Και επειδή και η αγάπη είναι χωρίς όρια, αλλά με διάκριση, και η υπομονή είναι άνευ ορίων, αλλά πάντα με διάκριση, που η διάκριση πηγάζει από την αγάπη και τη σωτηρία της ψυχής του αδελφού μας. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: κόσμος και ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως

0: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Με χαρά αρχίζουμε τη νέα αυτή σειρά εκπομπών που θα έχουν για γενικό θέμα τους το θέμα κόσμος και ορθοδοξία. Ελπίζουμε ότι και η σειρά αυτή των εκπομπών αυτών θα έχει την ίδια επιτυχία που είχε η προηγούμενη σειρά, η οποία είχε για γενικό θέμα της την Βασιλεία των Ουρανών. Μαζί μας θα είναι και πάλι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως, ο οποίος είναι ήδη κοντά μας αυτή τη στιγμή και τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Σεβαστέ μας Γέροντα, καλώς ήλθατε και πάλι κοντά μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Γέροντα, θα σας κουράσουμε πάλι με τις ερωτήσεις μας, όπως κάναμε και στην προηγούμενη σειρά των εκπομπών μας.
1: Παρακαλώ, αυτό είναι ευχαρίστησής μου.
0: Γέροντα, διάβασα το βιβλίο σας «Η Βασιλεία των Ουρανών» και τελειώνοντάς το, είδα ότι είχα μέσα μου πολλά ερωτήματα.
1: Μα φυσικό είναι αυτό, παιδί μου. Το θέμα περί Βασιλείας των Ουρανών είναι απέραντο και...
0: Όχι. Δεν με καταλάβατε. Δεν εννοούσα το θέμα του βιβλίου σας.
1: Αλλά τι εννοούσατε?
0: Συγχωρήστε μου το θράσος, αλλά είπα μέσα μου... Γιατί όλοι οι ιερείς και οι θεολόγοι ασχολούνται μόνο με θέματα άσχετα με τον κόσμο αυτό? Όλο μας μιλάτε για ουρανό και για παράδεισο και είναι τόσο λίγα αυτά που μας λέτε για τον κόσμο αυτό. Και εμείς τώρα ξενυγόμαστε στον κόσμο, σαν φοιτητές ή σαν εργαζόμενοι. Δεν έχει σημασία αυτό. Είμαστε νέοι άνθρωποι και έχουμε ανάγκη να μάθουμε πολλά για τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να μας γράψετε και να μας πείτε πολλά για τον κόσμο αυτό.
1: Να
0: μας πείτε πώς τον βλέπει ο Θεός, ο Χριστός, η Εκκλησία, η Ορθόδοξη πίστη μας. Να μας πείτε ό,τι αφορά στον κόσμο αυτό και να μας απαντήσετε σε χίλια μύρια ερωτηματικά που γεμίζουν την ψυχή μας. Και αν μου επιτρέπετε, θα μιλήσω ελεύθερα. Έχουμε παράπονο διότι ούτε οι ιερείς ούτε οι θεολόγοι μας δίνουν απαντήσεις στα ερωτηματικά αυτά.
1: Και ποια είναι αυτά τα χίλια μύρια ερωτηματικά που γεμίζουν την ψυχή σου, παιδί μου, όσον αφορά τον κόσμο τούτο? Μπορώ να ακούσω μερικά?
0: Βεβαίως. Πρώτον, ο κόσμος πάει από το κακό στο χειρότερο. Πού είναι η Ορθοδοξία να τον βοηθήσει? Δεύτερον, ο κόσμος ζητάει βοήθεια, καθώς βυθίζεται, βουλιάζει κάθε μέρα και περισσότερο μέσα στην κινούμενη άμμο των πολλών του προβλημάτων. Ποιος θα τον σώσει? Άραγε η Ορθοδοξία δεν βλέπει τι γίνεται σήμερα στον κόσμο? Άραγε η Ορθοδοξία δεν αγαπάει τον κόσμο, είναι εχθρός του κόσμου?
1: Ναι.
0: Μήπως όμως ο κόσμος εχθρεύεται την Ορθοδοξία και γιατί? Ναι. Γενικά ο κόσμος και η Ορθοδοξία είναι εχθροί φίλοι?
1: Αυτά άραγε είναι όλα και όλα τα χίλια μύρια ερωτήματα που βασανίζουν την ψυχή σου. Άλλα, δεν έχεις άλλα να μου πεις?
0: Μα βέβαια, μα ασφαλώς έχω πολλά ερωτήματα ακόμα. Θέλω να μάθω τι εννοούμε εμείς οι Ορθόδοξοι όταν λέμε κόσμο. Τι εννοεί η Αγία Γραφή όταν λέει «Μη αγαπάτε τον κόσμο»? Πώς έγινε τελικά η γη, ο ουρανός, η φύση, ο άνθρωπος, μόνος του, όπως υποστηρίζουν μερικοί σύγχρονοι επιστήμονες, ή τον δημιούργησε ο Θεός? Ο κόσμος είναι εμπόδιο για το καλό του ανθρώπου? Τι σχέση έχει με την Ορθοδοξία το οικολογικό πρόβλημα του κόσμου? Πώς ήταν ο κόσμος πριν από τον Αδάμ και την Εύα?
1: Μάλιστα. Συνέχισε, πες τα όλα, έχεις, όσα σε απασχολούν.
0: Ναι, μπορώ να κοιτάξω σε ένα χαρτάκι που έχω σημειώσει μερικά ερωτήματα?
1: Μα και βέβαια μπορείς.
0: Ναι. Πέστε μου, Γέροντα, έχουν σχέση ο κόσμος και ο διάβολος? Ποιοι είναι οι κοσμικοί άνθρωποι? Τι εννοούμε όταν λέμε εκοσμίκευση της Εκκλησίας?
1: Μάλιστα, τελείωσες?
0: Ναι, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τίποτα άλλο, αλλά σας βεβαιώνω ότι είχα στο νου μου πολλά ακόμη να σας ρωτήσω.
1: Θέλεις να σου πω κι εγώ μερικά ερωτήματα που ίσως σε απασχολούν?
0: Ναι, πέστε μου.
1: Λοιπόν, μήπως θα ήθελες να ρωτήσεις γιατί οι μοναχοί αρνούνται τον κόσμο? Είναι κακό να ζει κανείς κοσμικά? Είναι κακό να ερωτεύεται κάποιος, να ακολουθεί τη μόδα, να χορεύει, να ντύνεται, να βάφεται, να απολαμβάνει τις ομορφιές και τις γλύκες του κόσμου,
0: Βέβαια.
1: Γιατί ο κόσμος μισεί και διώκει τους Αγίους? Πώς και πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου?
0: Αυτό είναι.
1: Εμείς οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε απόκοσμοι? Ή μπορούμε να έχουμε κάποια σχέση με τον κόσμο?
0: Ναι, όλα αυτά με απασχολούν.
1: Σε όλα αυτά λοιπόν θα πάρεις απαντήσεις.
0: Γέροντα, σας ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι έχω πολύ χαρά σήμερα, διότι συζητώ μαζί σας με έναν κληρικό, ένα μοναχό που νιώθει τις αγωνίες της καρδιάς του ανθρώπου και που ξέρει τι ερωτήματα απασχολούν την κάθε νεανική ψυχή.
1: Λοιπόν, παιδί μου, πριν αρχίσουμε οποιαδήποτε συζήτηση, θα ήθελα να παρακαλέσω και σέναν και τους τεχνικούς της εκπομπής, εάν υπάρχει ηχογραφημένο υπάρχει ηχογραφημένη προσευχή Βασιλεύ Ουράνιε, να την ακούσουμε και να αρχίσουμε πρώτα από αυτή την προσευχή, δεδομένου ότι έχουμε ανάγκη για να πάνε καλά οι συζητήσεις μας να έχουμε το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, στο οποίο είναι αφιερωμένη αυτή η προσευχή. Το Βασιλεύ Ουράνιε υπάρχει?
0: Ναι, βεβαίως υπάρχει στο αρχείο.
1: Ωραία,
0: θα
1: λοιπόν,
0: το ακούσουμε.
1: Να το ακούσουμε.

0: Μετά το ωραίο αυτό μουσικό διάλειμμα, Γέροντα, ας αρχίσουμε τη συζήτηση και σας παρακαλώ δώστε μου το δικαίωμα να σας υποβάλω τις ερωτήσεις μου.
1: Μα ασφαλώς, γι' αυτό δεν είμαι εδώ.
0: Όπως σας είπα, Γέροντα, έχω σαν νέος άνθρωπος πολλά προβλήματα και πολλές ερωτήσεις να σας υποβάλω.
1: Αγαπητέ μου, δεν είσαι ο μόνος. Είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην προβληματίστηκε όπως εσύ. Ίσως κάποιοι να προβληματίστηκαν περισσότερο από σένα και ίσως κάποιοι άλλοι να προβληματίστηκαν λιγότερο από σένα. Μα όλοι οι άνθρωποι ένιωσαν μέσα τους τα κοσμολογικά ερωτήματα να τους καίνε και να ζητούν απάντηση. Είμαι βέβαιος και για κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που απευθύνθηκε στην ορθόδοξη πίστη μας και που ζήτησε απαντήσεις από αυτήν και που έφυγε από κοντά της άδειος, ανικανοποίητος, με κενά. Όλοι όσοι ζήτησαν βοήθεια από την Ορθοδοξία την πήραν πλούσια και άφθονη και γέμισε η ψυχή τους χαρά και ικανοποίηση. Διότι ο λόγος του Κυρίου λέγει, παιδί μου, «Πας γάρο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει». Που σημαίνει ότι καθένας που ζητάει παίρνει και καθένας που ψάχνει βρίσκει.
0: Μάλιστα, πέστε μου, Γέροντα, εκτός από την Ορθοδοξία ασχολήθηκαν άλλοι με το θέμα αυτό?
1: Βεβαίως, με το θέμα περί κόσμου ασχολήθηκαν και ασχολούνται ακόμη μέχρι σήμερα πολλοί κοσμικοί ή και άθεοι μελετητές και επιστήμονες, φιλόσοφοι, θεολόγοι, μαθηματικοί, φυσικοί, βιολόγοι, ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι κλπ. Mm-hmm. Από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, οι οποίοι έζησαν ή ζουν σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης. Άλλοι προσπάθησαν να απαντήσουν στα ερωτήματα περί προελεύσεως και δημιουργίας του κόσμου. Άλλοι προσπάθησαν να απαντήσουν στα ερωτήματα περί των προβλημάτων του ανθρώπου. Άλλοι πάλι προσπάθησαν να απαντήσουν στο πλήθος των κοινωνικών θεμάτων κλπ.
0: Τελικά έδωσαν απαντήσεις?
1: Βεβαίως. Οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι, έδωσαν απαντήσεις. Αλλά τι απαντήσεις?
0: Μάλιστα.
1: Απαντήσεις που δημιουργούσαν πλήθος άλλων ερωτήσεων και προβλημάτων. Απαντήσεις οι οποίες, αντί να ησυχάζουν τις ψυχές που ανησυχούσαν και ζητούσαν λύσεις στα εσωτερικά τους προβλήματα και ερωτήματα, τους δημιουργούσαν περισσότερη ανησυχία και αναστάτωση και συσκοτισμό και σύγχυση. Για αυτούς όλους λοιπόν τους ερευνητές και μελετητές, επιστήμονες και μη, λέγει ο Άγιος Βασίλειος τα εξής που θα σας διαβάσω τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, λέγει: «Πολλά είπαν, έγραψαν και δίδαξαν και διαπραγματεύτηκαν περί κόσμου οι σοφοί των αρχαίων Ελλήνων, αλλά καμιά θεωρία τους δεν στάθηκε χωρίς να κλονιστεί και να ανατραπεί. Πάντοτε ο επόμενος ανέτρεπε τον προηγούμενο. Έτσι, εμείς δεν έχουμε ανάγκη να ανατρέψουμε τις θεωρίες τους. Αρκούν οι ίδιοι για να ανατρέψουν ο ένας τον άλλον». Αυτά λέγει ο Μέγας Βασίλειος.
0: Ώστε και οι αρχαίοι Έλληνες ασχολήθηκαν.
1: Βεβαίως.
0: Ασφαλώς θα ασχολήθηκαν ο Πυθαγόρας, ο Αριστοτέλης.
1: Ναι, και ο Πυθαγόρας και ο Αριστοτέλης. Αλλά και ο Θαλής, ο Αναξίμανδρος, ο Αναξιμένης, ο Εμπεδοκλής, ο Ξενοφάνης, ο Ηράκλητος, ο Λεύκηπος, ο Δημόκρητος και άλλοι.
0: Τόσοι επιστήμονες, τόσοι και τέτοιοι φιλόσοφοι και όλοι αυτοί απέτυχαν να δώσουν ικανοποιητικές απαντήσεις?
1: Μάλιστα. Μα ήταν φυσικό, παιδί μου, να μην μπορούν να δώσουν ικανοποιητικές απαντήσεις στα περί του κόσμου ερωτήματα. Και ο ένας ανέτρεπε και ανατρέπει τον άλλο μέχρι σήμερα με τις αλληλοσυγκρουόμενες θεωρίες τους. Διότι η προσέγγιση του θέματος περί κόσμου δεν είναι εύκολη και απαιτεί σημαντικές προϋποθέσεις. Χρειάζεται δηλαδή ειδική προετοιμασία και προπαρασκευή. Αλλά τέτοιες ειδικές προϋποθέσεις δεν είχαν ούτε έχουν όλοι αυτοί, και εννοώ τους κοσμικούς, ναι, και τους ηλόφρονες, ναι, ερευνητές και επιστήμονες.
0: Χρειάζονται προϋποθέσεις και προετοιμασία για να μελετήσει κανείς τον κόσμο. Τι προϋποθέσεις είναι αυτές, Γέροντα? Αλλά πριν μου απαντήσετε, ας διακόψουμε για να ακούσουμε λίγη μουσική.
2: Μάλιστα.

0: Σταματήσαμε προηγουμένως, Γέροντα, σε αυτό που μας είπατε ότι χρειάζονται προϋποθέσεις και προετοιμασία για να μελετήσει κανείς τον κόσμο. Πέστε μας, τι προϋποθέσεις είναι αυτές?
1: Την απάντηση σε αυτό που ρωτάς, για το ποιες είναι δηλαδή αυτές ναι, οι ειδικές προϋποθέσεις και ειδική προετοιμασία και προπαρασκευή, θα μας τη δώσει πάλι ο Μέγας Βασίλειος.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο οποίος λέγει αυτά που θα σας διαβάσω τώρα. Λέγει: πώς θα έπρεπε να είναι προπαρασκευασμένη μία ψυχή για να λάβει μέρος στο να ακούσει αλλά και να δώσει τις προσήκουσες απαντήσεις σε τόσο μεγάλα θέματα? Θα έπρεπε να είναι καθαρή από τα πάθη της σαρκός, να μην τη σκοτίζουν βιωτικές μέρημνες, να είναι πρόθυμη να κοπιάσει, να είναι εξεταστική και να ερευνά προς κάθε κατεύθυνση, μήπως μπορέσει και βρει την αξιότερη και σωστότερη απάντηση που προέρχεται από τον Θεό. Αυτά λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Αλλά αυτές τις ειδικές σημαντικές προϋποθέσεις δεν τις είχαν και δεν τις έχουν οι κοσμικοί και ηλόφρονες άνθρωποι που προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα στο περικόσμου θέμα. Χωρίς Θεό, αγαπητέ μου, δεν υπάρχουν σωστές προσεγγίσεις και ικανοποιητικές απαντήσεις. Γι' αυτό άλλωστε όλοι αυτοί είναι ανίκανοι και ακατάλληλοι για να μας διδάξουν σωστά πράγματα στο περικόσμου θέμα.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά όλα αυτά. Ένας άνθρωπος χωρίς Θεό, χωρίς φωτισμό Θεού, δεν μπορεί να κάνει το δάσκαλο σε αυτά τα θέματα.
1: Πρόσεξε, παιδί μου. Αυτά που είπε ο Μέγας Βασίλειος δεν αφορούν μόνο στους οποιουσδήποτε ερευνητές και διδασκάλους.
0: Αλλά
1: αφορούν και σε όλους εμάς, οι οποίοι προσεγγίζουμε το περικόσμου θέμα με τη συγγραφή ή την ανάγνωση των σχετικών βιβλίων. Χρειάζεται, παιδί μου, να έχουμε και εμείς καθαρή καρδιά από τα σαρκικά πάθη, να είμαστε ήρεμοι και γαλήνοι, να μην μας σκοτίζουν ιδιωτικές μέρημνες και να είμαστε πρόθυμοι να κουραστούμε διαβάζοντας τα βιβλία αυτά και δει τα αγιοπατερικά κείμενα τα σχετικά με το περικόσμου θέμα. Να είσαι βέβαιος ότι μόνον οι Άγιοι Συγγραφείς της Αγίας Γραφής και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας που ασχολήθηκαν με το περικόσμου θέμα, μόνον αυτοί διέθεταν τις ειδικές αυτές προϋποθέσεις και γι' αυτό άλλωστε έδωσαν τις πρέπουσες απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα όλων των ανθρώπων. Αυτές οι απαντήσεις τους είναι οι απαντήσεις της Ορθοδοξίας μας. Γι' αυτό θα σου παρουσιάσω στη συνέχεια τις απαντήσεις αυτές της Ορθοδοξίας στα προκλητικά προβλήματα του κόσμου.
0: Άρα, Γέροντα, οι απαντήσεις αυτές της Ορθοδοξίας είναι οι ίδιες οι απαντήσεις που δίδει η Αγία Γραφή?
1: Ναι, αλλά όχι μόνο αυτό. Δεν αρκεί η Αγία Γραφή για να μας δώσει απαντήσεις στο περικόσμου θέμα. Είναι άκρος αναγκαία και τα αγιοπατερικά κείμενα και βιβλία για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τι λέγει και τι εννοεί η Αγία Γραφή.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρξαν βέβαια και υπάρχουν δυστυχώς και αυτοί που δεν πιστεύουν στην αναγκαιότητα των αγιοπατερικών κειμένων. Και εννοώ όλους εκείνους τους δήθεν χριστιανούς μελετητές, μη εξαιρώντας και κάποιους λεγόμενους Ορθοδόξους, οι οποίοι θέλησαν να μελετήσουν τον κόσμο μόνο μέσα από τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Αυτό, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω και από τη θέση αυτή, ως μέγα λάθος. Και δεν είναι μόνο και απλώς μέγα λάθος. Είναι αίρεσης. Είναι η αίρεσης του προτεσταντισμού, αλλά και η αίρεση των χιλιαστών, και όχι μόνο αυτές, αλλά και πολλές πολλές άλλες παρόμοιες αιρέσεις, οι οποίες αποδέχονται μόνο τα κείμενα της Αγίας Γραφής και περιφρονούν ή και απορρίπτουν τον πλούτο των όσων μας δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας περί κόσμου και περί των σχέσεων Ορθοδοξίας και κόσμου. Πρέπει να ξέρεις, παιδί μου, ότι τα βιβλία των πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας, αυτό που είπα, τα αγιοπατερικά κείμενα και συγγράμματα, όπως επίσης και οι βιογραφίες τους, οι βίοι των Αγίων, είναι τα απαραίτητα συμπληρώματα της Αγίας Γραφής. Μόνο με αυτά μπορούμε να κατανοήσουμε τα όσα μας διδάσκει η Αγία Γραφή.
0: Αυτό που λέτε δεν ισχύει μόνο για το περικόσμιο θέμα, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ισχύει για όλα τα θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Ισχύει επομένως και για το θέμα της κατανοήσεως των όσων λέγει και διδάσκει η Αγία Γραφή περικόσμιο. Mm-hmm. Και για παράδειγμα, αναφέρουμε ότι θα ήταν μεγάλο λάθος μας εάν θα θέλαμε να μελετήσουμε και να προσεγγίσουμε το θέμα περί δημιουργίας του κόσμου αν διαβάζαμε μόνο τη διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης στο βιβλίο της Γενέσεως. Είναι άκρος αναγκαίον να διαβάζουμε παράλληλα και τις ομιλίες εις την Εξαήμερον του Μεγάλου Βασιλείου ή τις αναφορές των άλλων πατέρων της Εκκλησίας μας στο θέμα αυτό. Όπως παραδείγματος χάρη το λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου περί κόσμου ή τα σχετικά έργα του Αγίου Γρηγορίου Νήσις, δηλαδή των απολογητικών περί της Εξαημέρου και το περί κατασκευής του ανθρώπου. Επί τη ευκαιρία ας αναφέρουμε και το έργο του Αγίου Αμβροσίου με Διολάνων, Εξαήμερος. Επίσης τα υπομνήματα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου εις την Γένεση και εις την Εξαήμερον. Ακόμα τα έργα του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας, του Αγίου Ιερονύμου, του Αγίου Αυγουστίνου και πολλών άλλων Αγίων Πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας. Αν συμπληρώσουμε τη μελέτη της Αγίας Γραφής με τη μελέτη αυτών των αγιοπατερικών κειμένων, τότε θα νιώσουμε σε καρδιά και σε νου όλη την έκταση και το βάθος του θαύματος της δημιουργίας του κόσμου.
0: Όταν λέτε νιώσουμε, Γέροντα, εννοείται ότι θα νιώσουμε με την καρδιά μας?
1: Ναι. Γιατί ρωτάς, αμφιβάλλεις?
0: Δεν αμφιβάλλω ότι η Αγία Γραφή και τα βιβλία των Αγίων μας λένε την αλήθεια. Είμαι σίγουρος ότι η Ορθόδοξη Θεολογία μας λέει την αλήθεια. Αλλά, πώς να το πω, είναι άραγε γραμμένα απλά για να τα καταλάβει και να τα νιώσει με την καρδιά του απλοϊκός άνθρωπος? Ο απλός λαός, παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι ένας απλοϊκός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Για να τα νιώσω με την καρδιά μου, πρέπει πρώτα να τα καταλάβει το μυαλό μου.
1: Ασφαλώς για να τα λες αυτά, θα έχεις διαβάσει κάποια δυσνόητα θεολογικά βιβλία, έτσι?
0: Ναι, έχω διαβάσει και σας εξομολογούμε ότι βρήκα αρκετές δυσκολίες. Οι σημερινοί συγγραφείς των θεολογικών βιβλίων, αλλά και οι μεταφραστές των αγιοπατερικών κειμένων, τα λένε και τα γράφουν δυσκολονόητα, επιστημονικά, με θεολογική ορολογία, ακατανόητα στον πολύ τον κόσμο. Καταλαβαίνετε, έτσι όπως είναι γραμμένα, δεν μιλάνε στην καρδιά του αναγνώστη.
1: Έχεις δίκιο, παιδί μου. Τα πιστεύω αυτά που λες, μόνο που πρέπει να σου πω ότι δεν είναι απόλυτα.
0: Δηλαδή,
1: δεν είναι όλα τα βιβλία της Ορθοδόξου Θεολογίας μας δυσνόητα. Ούτε όλες οι μεταφράσεις. Υπάρχουν θεολογικά βιβλία και μεταφράσεις των ιερών κειμένων της Αγίας Γραφής και των πατερικών διδασκαλιών που είναι προσιτά σε όλους.
0: Δεν διαφωνείτε λοιπόν στο ότι η παρουσίαση της θεολογίας μας πρέπει να είναι απλή και κατανοητή?
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Πιστεύω ακλόνητα στην ανάγκη να απλουστεύσουμε την παρουσίαση της θεολογίας μας και το ζητώ αυτό από κάθε συγγραφέα που συναντώ και από τους καθηγητάς των θεολογικών μας σχολών και από τους κληρικούς μας που κηρύττουν στους ναούς και στις αίθουσες των εκκλησιών μας.
0: Άλλωστε και στα βιβλία σας και στα κηρύγματά σας νομίζω ότι γράφετε και μιλάτε απλά και κατανοητά.
1: Ναι, έτσι είναι. Διότι πρέπει να σου πω, παιδί μου, ότι παντοτινός στόχος μου είναι να ωφεληθεί ο απλοϊκός άνθρωπος και όχι να ικανοποιηθούν κάποιοι θεολόγοι ή φιλόλογοι. Αυτός άλλωστε ήταν πάντοτε και ο στόχος των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, γιατί όχι και των Αγίων Αποστόλων και αυτού του ιδίου μας, του ιδίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πάρα πολλά μάλιστα από τα υπάρχοντα σήμερα βιβλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας πρέπει να ξέρεις ότι είναι καταγραμμένα κηρύγματα και ομιλίες τους, τις οποίες έκαμαν μπροστά στο ποικίλης γνώσεως και εν πολύς απλοϊκό ακροατήριό τους μέσα στους ναούς του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν παντοτινός στόχος μου είναι να γεμίσουν οι καρδιές των αναγνωστών μου με την αλήθεια. Αλλά αυτό στην παράδοση της Ορθοδόξου πνευματικότητος γίνεται όταν μεταγγίζεται η αλήθεια από καρδιά σε καρδιά. Στα κηρύγματά μου πάντοτε προσπαθούσα να μιλήσει η καρδιά μου στις καρδιές των ακροατών μου. Το ίδιο και στα βιβλία μου. Σαν μια καταγραφή των χτύπων της καρδιάς μου, σαν καταγραφή των ιερών στιγμών της μεταγγίσεως της αλήθειας από την καρδιά μου στις καρδιές των ακροατών μου. Πιστεύω ότι η μετάγγιση αυτή γίνεται με επιτυχία, με τη χάρη του Θεού μέχρι σήμερα, εξαιτίας αυτής της απλουστεύσεως και εκλαϊκεύσεως της θεολογίας μας. Πιστεύω ακόμη ότι από τέτοιες καρδιακές επικοινωνίες έχουν ανάγκη όχι μόνο οι απλοϊκοί χριστιανοί, αλλά και οι ενασχολούμενοι με όλων των ειδών της επιστήμης και της θεολογίας. Αγαπητέ μου, όλοι μας έχουμε ανάγκη από την εκλαϊκευμένη ορθόδοξη θεολογία μας και δει όταν αυτή μπορεί να μιλήσει στις καρδιές μας.
0: Και έτσι ασφαλώς σκέφτεστε να γίνουν και οι συζητήσεις μας στις εκπομπές μας εκλαϊκευμένα.
1: Βεβαίως. Άλλωστε, το ξέρετε αυτό από την προηγούμενη σειρά των εκπομπών μας περί Βασιλείας των Ουρανών. Και όπως ήδη είπες και από τα άλλα βιβλία μου.
0: Ωραία. Ας διακόψουμε όμως εδώ για να ακούσουμε λίγη μουσική.

Μετά από το μικρό μας μουσικό διάλειμμα, αγαπητοί μας ακροατές, σας υπενθυμίζουμε ότι σήμερα αρχίσαμε μια νέα σειρά εκπομπών που έχουν για γενικό θέμα το θέμα κόσμος και ορθοδοξία. Μαζί μας είναι και πάλι ο πανοσιολογιώτετος αρχιμανδρίτης πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξης της Ιεράς Μητροπόλεως, με τον οποίο συζητούμε εδώ και μισή περίπου ώρα για το περικόσμου θέμα. Γέροντα, νομίζω ότι το πρώτο ερώτημα

0: αμέτρητα αστέρια του να φεγκοβολούν κάποια ξάστερη βραδιά, τότε νομίζω ότι πάλι λες τι μεγάλος που είναι ο κόσμος.
1: Ναι, σωστά, και τότε ναι.
0: Και ακόμα, όταν βλέπεις τις ομορφιές της φύσεως, την όμορφη ανατολή του ήλιου ας πούμε, τη χρωματιστή του δύση, τις πράσινες κοιλάδες, τα πολύχρωμα λουλούδια, τα πουλιά, τη θάλασσα και όλες τις ομορφιές της γης, τότε τι λες και πάλι?
1: Τι όμορφος που είναι ο κόσμος.
0: Μπράβο. Και στο στόμα το δικό σου, μάλλον στην ψυχή σου ανεβαίνει, όπως και σε όλων μας, το κομμάτι εκείνο του ψαλμού που λέγει «Όσε μεγαλύνει
1: τα έργα σου, Κύριε,
0: τα έργα σου, μπράβο,
1: πάντα εν σοφία επί σας».
0: Πάντα εν σοφία επί σας. Έτσι λοιπόν, κόσμο λέγοντας, εννοούμε τους πολλούς ανθρώπους, όπως ωραία το είπες προηγουμένως. Ακόμα, κόσμο λέγοντας, εννοούμε τον ουρανό, το σύμπαν. Επίσης, κόσμο λέγοντας, εννοούμε την ωραιότητα της δημιουργίας.
1: Μάλιστα.
0: Κόσμο λέγοντας, εννοούμε όλα τα υλικά αγαθά με την ομορφιά τους, με τη γλυκύτητά τους και με την ειδονή που προσφέρουν. Και όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, κόσμος είναι όλη η υλική ζωή. Και ο Άγιος Μάξιμος γράφει: «Κόσμον η Αγία Γραφή ονομάζει τα υλικά αγαθά».
1: Δηλαδή αυτά εννοούμε όταν λέμε τη λέξη κόσμο?
0: Όχι μόνο αυτά. Πρέπει να πούμε ότι όταν λέμε κόσμο εννοούμε πολλά πολλά πράγματα. Καταρχάς, σου θυμίζω ότι η λέξη κόσμος είναι ελληνική και γραμματικά προέρχεται από το ρήμα κοσμό που σημαίνει στολίζω. Το ξέρεις αυτό?
1: Στολίδι,
0: ναι, στολίζω. Το ρήμα σημαίνει στολίζω. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος σημαίνει στολίδι. Κόσμο λοιπόν λέγοντας εννοούμε τα στολίδια, τα κοσμήματα, τα αρώματα, τα χρώματα, τις μελωδίες, την απαλότητα και κάθε τι που θέλγει, εντυπωσιάζει και προκαλεί. Επίσης, κόσμο λέγοντας εννοούμε όλες τις φυσικές δυνάμεις. Ας πούμε, το δυνατό άνεμο και το εκτυφλωτικό φως του ηλίου. Το σεισμό, την πλημμύρα,
1: Ναι, τη φωτιά, όλα αυτά.
0: Κόσμο λέγοντας επίσης εννοούμε ένα είδος σοφίας. Εννοούμε την κοσμική σοφία, που την αναφέρει και η Αγία Γραφή όταν λέγει «Ο Θεός απέδειξε ότι είναι μωρία η σοφία του κόσμου».
1: Μάλιστα.
0: Μιλάει περί σοφίας του κόσμου. Ακόμα, κόσμο λέγοντας εννοούμε τη δύναμη που διαθέτουν οι άνθρωποι με την εξουσία τους, είτε επάνω στους άλλους ανθρώπους είτε επάνω στη φύση. Κόσμο λέγοντας εννοούμε ακόμα κάποιον τρόπο ζωής που ζουν οι άνθρωποι, οι οποίοι απολαμβάνουν αχαλήνοτα και ασύντοτα τις ομορφιές, τις γλύκες και τις ειδονές. Παραδείγματος χάρη, το πιωτό και το άφθονο φαγητό, το γλέντι και το ξεφάντωμα, τον έρωτα και τη σάρκα. Κόσμο, λέγοντας, εννοούμε τη ζωή των ανθρώπων εκείνων που χρησιμοποιούν οτιδήποτε κακό για να επιβιώσουν.
1: Μάλιστα.
0: Κόσμο, λέγοντας, επίσης, εννοούμε γενικά ό,τι έρχεται και φεύγει. Ό,τι φθήρεται και πεθαίνει. Σας θυμίζω στο σημείο αυτό αυτό που λέγει η Αγία Γραφή: «Η μορφή του κόσμου αυτού φεύγει, παρέρχεται». Αλλά εδώ να αναφέρω και κάτι που λέει ο Άγιος Αθανάσιος. Λέγει ο Άγιος Αθανάσιος στο ερώτημα που ήδη συζητάμε, τι είναι κόσμος. Κόσμος, λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, είναι ο θάνατος. Εάν λοιπόν πορεύεσαι μέσα στον κόσμο, μέσα στο θάνατο πορεύεσαι. Όταν λέμε κόσμο, εμείς οι Ορθόδοξοι, εννοούμε και εσωτερικές καταστάσεις ανθρώπων. Δηλαδή, κόσμο λέγοντας, εννοούμε την αρρωστημένη και λαθεμένη νοοτροπία των ανθρώπων. Την κοσμική νοοτροπία και σκέψη. Αυτή που είναι στραμμένη μόνο στην ύλη και στα υλικά αγαθά. Και στο σημείο αυτό πρέπει να θυμηθούμε τον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητή, ο οποίος λέγει «Οι κοσμικοί έχουν το νου τους στραμμένο μόνο στα υλικά αγαθά».

0: ακόμα. Κόσμο λέγοντας εννοούμε την πονηρία και την επουλότητα και όλες τις σατανικές εμπνεύσεις και δυνάμεις. Και όπως πάλι λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ο κόσμος όλος ευρίσκεται στην πονηρία. Άλλοτε όταν λέμε κόσμο τα εννοούμε όλα αυτά μαζί και άλλοτε εννοούμε το κάθε ένα ξεχωριστά ανάλογα με το τι θέλουμε να πούμε.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο κόσμος γέροντα.
0: Αυτός είναι ο κόσμος παιδί μου, σε γενικές γραμμές βέβαια. Το ωραίο και το δυνατό, το σοφό και το σχεδόν τέλειο. Αυτός είναι ο κόσμος παιδί μου, το άσχημο και το βρώμικο, το τυποτένιο και το άχαρο. Αυτός είναι ο κόσμος, η ζωή και η δημιουργία, η υγεία και η χαρά. Αυτός είναι ο κόσμος, το φθαρτό και το σχεδόν νεκρό, ο θάνατος και ο τάφος. Αυτός είναι ο κόσμος, η ημέρα και το φως, η άνεση και η απόλαυση. Αυτός είναι ο κόσμος, ο χειμώνας και η άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Αυτός είναι ο κόσμος, το τεράστιο και το απέραντο, το αμέτρητο και το μεγάλο. Αυτός είναι ο κόσμος, το ανθρώπινο και το μικρό, το μίζερο και το άρρωστο. Αυτός είναι ο κόσμος παιδί μου, το γλυκό και το ευχάριστο, το ελκυστικό και το ειδονιστικό. Αυτός είναι ο κόσμος, το κουτό και το ηλίθιο, το πονηρό και το ύπουλο. Αυτός είναι ο κόσμος, το έξυπνο και το ικανό, το άγιο και το θεϊκό. Αυτός είναι ο κόσμος, το αμαρτωλό και το εγκληματικό, το σατανικό και το δαιμονικό. Αυτός είναι ο κόσμος, η αρχή και το ξεκίνημα, η γη και η ύλη. Αυτός είναι ο κόσμος, το τέλος και η κατάληξη, ο ουράνιος προορισμός και η αιώνια σκοπιμότητα.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο κόσμος γέροντα.
0: Αυτός είναι ο κόσμος παιδί μου. Είναι ένα σύνολο αντιθέσεων, αλλά και ένα σύνολο αρμονίας. Είναι ένα σύνολο ασχημιών, αλλά και ένα σύνολο ομορφιάς. Είναι ένα σύνολο κακίας, αλλά και ένα σύνολο καλοσύνης.
1: Στο σημείο αυτό, ας διακόψουμε για λίγο, για λίγη μουσική και επανερχόμεθα.
0: Μάλιστα.

0: Είπατε, Γερόντα, πολλές απαντήσεις στο ερώτημα τι είναι ο κόσμος. Τι εννοούμε όταν λέμε τη λέξη κόσμος. Τελικά νομίζω ότι ο κόσμος είναι πολύ ωραίο πράγμα. Συμφωνείτε?
1: Ναι, βέβαια, έχεις δίκιο. Άνετα θα μπορούσα να πω ότι αυτός καθ' αυτός ο κόσμος είναι πολύ καλός και ωραίος και χρήσιμος και αναγκαίος και απαραίτητος, όπως ένα καλό και ωραίο εργαλείο. Αλλά ένα εργαλείο, όσο καλό και χρήσιμο κι αν είναι, αν πέσει στα χέρια ενός κακού ή ενός τρελού, γίνεται ένα επικίνδυνο εργαλείο, διότι τότε μπορεί να γίνει φωνικό όργανο και να προκαλέσει τραύματα, πληγές και θάνατο.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι και ο κόσμος και όσα υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Οι άνθρωποι, τα ζώα, τα πουλιά, τα φυτά, το νερό, το χώμα, ο αέρας, είναι ωραία και καλά, χρήσιμα και απαραίτητα. Αν όμως τα χρησιμοποιήσει ή αν τα κυβερνήσει ένας κακός ή ένας τρελός ή ένας ανόητος και επιπόλαιος, τότε θα γίνουν όλα αυτά κακά και άχρηστα και περιττά. Οι φυσικές δυνάμεις, ο άνεμος, η φωτιά, ο ηλεκτρισμός, το φως, ο ήχος, είναι καλά και χρήσιμα και ωραία. Αλλά αν τα χρησιμοποιήσει ένας κακός ή ένας τρελός, τότε με αυτά θα καταστρέψει το σύμπαν. Κάποτε, το 1867 συγκεκριμένα, ο Νόμπελ, ένας Σουηδός επιστήμων χημικός, ανακάλυψε τη δυναμίτιδα. Χάρηκε, διότι είδε ότι μπορούσε να κάνει πολλά καλά με αυτήν. Αλλά διαπίστωσε με λύπη του ότι η ίδια η δύναμή της θα μπορούσε να κάνει μεγάλα κακά και να ανατινάξει τον κόσμο όλο. Την παρέδωσε βέβαια σε χρήση, σε βιομηχανοποίηση και σε εμπόριο, αλλά με την ευχή να χρησιμοποιηθεί μόνον για ειρηνικούς σκοπούς. Και στις 27 Νοεμβρίου του 1895 άφησε σε διαθήκη όλη του την περιουσία ύψους 9.200.000 δολαρίων για να δίδεται σε βραβεία σε όσους θα πρωτοπορούν σε έργα σχετικά με την ειρήνη και με τις ειρηνικές επιστήμες και τις τέχνες. Και από τότε καθιερώθηκαν τα βραβεία Νόμπελ που είναι γνωστά σε όλους. Όντως, η δύναμή της χρησιμοποιήθηκε για πολλούς ειρηνικούς σκοπούς από πολλούς καλούς ανθρώπους. Δυστυχώς όμως, όπως ξέρεις, τη χρησιμοποίησαν και κακοί άνθρωποι με κακούς σκοπούς και η δύναμή της έκανε πολλά κακά. Τώρα, σε ρωτώ, γιατί ανέφερα το παράδειγμα αυτό του Νόμπελ και της δυναμίτιδας? Είναι δύσκολη η απάντηση. Άσε, μη μου απαντάς. Απλούστατα, το ανέφερα για να πω και σε σέναν, αλλά και σε όλους τους ακροατάς μας, ότι όπως η δύναμή της, έτσι και ο κόσμος στην ουσία του δεν είναι κάτι κακό. Ούτε πλάστηκε από το Θεό ο κόσμος για κακό σκοπό. Ο κόσμος και ό,τι περιλαμβάνει επάνω του ή μέσα του είναι καλός. Πολύ καλός. Λίαν καλός, όπως είπε ο ίδιος ο Θεός.
2: Μάλιστα.
1: Όμως, ποιος κυβερνάει σήμερα τον κόσμο? Ο σοφός ή ο τρελός? Ο καλός ή ο κακός?
0: Εδώ είναι το πρόβλημα της εποχής μας. Και αυτά βέβαια που είπατε είναι ερωτήματα σπουδαία και οι απαντήσεις αυτά δύσκολες και μεγάλες έκταση. Θα τις βρούμε όμως στη συνέχεια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Τώρα, Γέροντα, επειδή φτάσαμε στο τέλος του χρόνου της εκπομπής μας, είναι δυνατόν, κλείνοντας το θέμα μας, να πούμε κάτι συμπερασματικά?
1: Βεβαίως. Σαν συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι η λέξη κόσμος έχει δύο σημασίες και έννοιες. Πρώτον, κόσμος σημαίνει το σύνολο της δημιουργίας του Θεού, αστέρια, ήλιους, βουνά, θάλασσες, ανθρώπους, φυτά, ζώα, πουλιά κλπ. Και δεύτερον, κόσμος σημαίνει το σύνολο της πονηρίας των ανθρώπων και των δαιμόνων και γενικά το σύνολο του κακού που όλα αυτά μπορούν να μπαίνουν μέσα στο σύνολο της δημιουργίας του Θεού. Το συμπέρασμα αυτό που λέγω τώρα μας το δίδουν οι πατέρες και οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας που μας λέγουν: κόσμος λέγεται διτός, και η σύσταση η δημιουργική και των ανθρώπων το σύστημα των πονηρών. Νομίζω ότι είναι απλά λόγια και
0: ναι,
1: το καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος μπορεί να τον κατανοούμε με δύο έννοιες, όπως είπα και εγώ προηγουμένως.
0: Δύο διαφορετικές
1: έννοιες. Έτσι είναι. Και η δημιουργία του Θεού, αλλά και τα συστήματα των ανθρώπων, τα πονηρά.
0: Βέβαιος.
1: Έτσι.
0: Αυτά λοιπόν, Γέροντα, για σήμερα.
1: Αυτά, παιδί μου. Ας τα έχουμε υπόψη μας όλα αυτά και ας τα διατηρήσουμε στη μνήμη μας, διότι με βάση αυτά που είπαμε μέχρι αυτό το σημείο, mm-hmm. με αυτά θα προχωρήσουμε στη συνέχεια με τη βοήθεια του Θεού.
0: Μάλιστα. Γέροντα, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα τα υπέροχα που ακούσαμε σήμερα για τον κόσμο. Ήταν όλα τους μια καλή εισαγωγή στη γνωριμία μας με τον κόσμο όπως τον βλέπει η Ορθοδοξία μας. Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα στην εκπομπή μας «Θέματα ατέλειωτης ζωής» και ακούσαμε μαζί το σεβαστό μας Γέροντα Σπυρίδωνα να μας μιλάει πάνω στο θέμα «Κόσμος και Ορθοδοξία». Καλή συνάντηση στην επόμενη εκπομπή μας. Ωστότε, ο Χριστός μαζί σας.

0: κόσμος και ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπέρ των αμαρτωλών. Μια εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας τον Χριστόν ως τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Επιμέλεια εκπομπής, παρουσίαση, μοναχός Πατήρ Παλαμάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πολλοί κυκλοφορούν στις πόλεις και τα χωριά με μορφήν ανθρώπου, αλλά χωρίς να είναι αληθινοί άνθρωποι, γιατί έχουν καταστρέψει μέσα τους την εικόνα του ανθρώπου. Αυτό μας εξηγεί και μας διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέγοντας: «Ο Νόε, ανάμεσα σε τόσους πολλούς ανθρώπους, διέσωσε την εικόνα του ανθρώπου, γιατί αυτό σημαίνει άνθρωπος, το να ασκεί την αρετή». Και σε κάποιο άλλο σημείο, σε ομιλία του εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, μας εξηγεί ότι μόνο ο σπλαχνικός είναι άνθρωπος. Τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας και τους συγγενείς μας ας τους οδηγήσουμε στο σχολείο της ελεημοσύνης, και αυτού προπάντων ας μαθαίνει ο άνθρωπος, επειδή αυτό σημαίνει άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος είναι κάτι το σπουδαίο, και αξίζει πάρα πολύ ο άνθρωπος που είναι ελεήμων. Γιατί αν δεν έχει αυτό το γνώρισμα, εξέπεσε και από την ιδιότητα του ανθρώπου. Αυτό κάνει τους σοφούς. Και γιατί απορείς αν αυτό σημαίνει άνθρωπος? Αυτό είναι και ο Θεός. Γιατί λέγει ο Κύριος: «Γίνεστε σπλαχνικοί προς τους συνανθρώπους σας, όπως και ο Πατέρας σας είναι προς όλους σπλαχνικός». Και ακόμη πιο κατηγορηματικός είναι ο λόγος του Κυρίου: «Έλεον θέλω και ου θυσίαν, ου γαρίλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια». Συμπόνια και αγάπη για τους άλλους ανθρώπους, και όχι εξωτερικές επιδείξεις θυσίας, αλλά να πονάει η καρδιά μας για κάθε άλλο πλάσμα του Θεού.

Πάνχρυσα στόματα του λόγου χαρακτηρίζει η Εκκλησία μας τους Αγίους Πατέρες που μας διδάσκουν με τις εμπειρίες τους την αληθινή ζωή εν Χριστώ. Το πώς μετανοούμε, πώς αγωνιζόμαστε και πώς λατρεύουμε εν πνεύματι και αληθεία του Θεού. Μακάρι είναι όσοι γνωρίζουν τις διδασκαλίες των Αγίων και ακόμα πιο μακάρι και σωζόμενοι όσοι τις ακολουθούν και τις εφαρμόζουν στη ζωή τους. Μια τέτοια πολύτιμη και πολυσήμαντη διδασκαλία βρήκαμε στα 100 παρηγορητικά κεφάλαια του Αγίου Ιωάννου του Καρπαθίου, ο οποίος μας εξηγεί ότι χρειαζόμαστε την βία και τους κόπους για να νικήσουμε την αμαρτία. Πώς θα μπορέσουμε να νικήσουμε την αμαρτία που μας έχει υποτάξει? Χρειάζεται βία. Γιατί όπως λέγει η Αγία Γραφή, ο άνθρωπος με πολλούς κόπους και βία αποκρούει την απώλειά του, φιλονικώντας πάντοτε να ανεβαίνει προς την αγιοσύνη των λογισμών του. Το να καταργεί κανείς την βία με τη βία δεν απαγορεύεται από τους νόμους. Αν λοιπόν καταβάλουμε βία, έστω και πολύ ασθενική στην προσπάθειά μας, θα καθίσουμε στην Ιερουσαλήμ, δηλαδή στην ακατάπαυστη προσευχή και στις άλλες αρετές, και θα περιμένουμε βία ισχυρή και όχι ασθενική βέβαια, ανάλογη με τη δική μας, αλλά κάποια βία που δεν μπορεί να εκφραστεί με σαρκικά χείλη, που νικά με μεγάλη δύναμη και κατατροπώνει και τις κάκιστες συνήθειες και την αχριότητα των δαιμόνων, όπως επίσης νικά την προς το χειρότερο κλίση των ψυχών μας και τις άπρεπες κινήσεις του σώματος, γιατί λέγει η Αγία Γραφή. Ακούστηκε ένας ήχος από τον ουρανό σαν ορμητικό βίαιο φύσημα για να καταδαμάσει την κακία, η οποία πάντοτε μας έρνει βία προς το χειρότερο.

προϋπόθεσης για τον μοναχισμό είναι να υπάρχει κλίσης του ανθρώπου για τη μοναχική ζωή, αλλά και κλίσης με ήττα τώρα από το Θεό, διότι ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων, αλής δέδοτε, όπως λέγει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Η κλίση όμως των αναχωρητών που χρειάζεται σοβαρά να εξεταστεί και να δοκιμαστεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο πριν δώσει τις φοβερές υποσχέσεις για ισόβια αποταγή του κόσμου, γίνεται για να φύγει ο πιστός από την συναναστροφή των διεφθαρμένων ανθρώπων, γιατί είναι πιο καταστρεπτική και αποκολλητική αρρώστια, όπως εξηγεί ο Άγιος Νίλος ο ασκητής στον ασκητικό του λόγο. Και πρέπει και όλοι εμείς που ζούμε μέσα στον κόσμο να τις αποφεύγουμε αυτές τις συναναστροφές. Και ακόμη να θυμόμαστε ότι η αποφυγή της συναναστροφής δεν είναι και αποφυγή της αγάπης. Άλλο είναι η συναναστροφή και άλλο η αγάπη. Ας δούμε όμως τα λόγια του Αγίου. Οι Άγιοι έφευγαν από τις πόλεις και απέφευγαν τις συναναστροφές των πολλών, επειδή γνώριζαν ότι η συναναστροφή των διεφθαρμένων ανθρώπων είναι πιο καταστρεπτική και αποκολλητική αρρώστια. Δεν έπαιρναν τίποτε μαζί τους και εγκατέλειπαν τα κτήματά τους ακαλλιέργητα, αποφεύγοντας τον περισπασμό. Εγκατέλειπαν τις κατοικημένες περιοχές και περιπλανιόντουσαν στην έρημο και στα βουνά και στις πηλιές και στις τρύπες της γης. Φορούσαν προβιές και γιδοδέρματα και υπέφεραν στερήσεις, θλίψεις και κακουχίες, όπως μας λέγει ο Άγιος Απόστολος. Έφευγαν μακριά από τις κακίες που οι άνθρωποι τις έχουν πρόχειρες και από τα τερατώδη καμώματα που πλημμυρίζουν τις πόλεις, για να μην παρασυρθούν από το ρεύμα σαν αποβίαιο χήμαρο και καταλήξουν στα λιμνασμένα βαλτονέρια μαζί με τους πολλούς. Χαίρονταν την συναναστροφή με τα θηρία, θεωρώντας μικρότερη τη βλάβη από αυτά παρά από τους ανθρώπους. Ας γυμνοθούμε παρακαλώ απ' όλα, γιατί γυμνός στέκεται ο εχθρός. Μήπως εκείνοι που αγωνίζονται στο στάδιο το αθλητικό αγωνίζονται ντυμένοι? Οι αθλητικοί κανόνες τους επιβάλλουν να μπαίνουν αφήνοντας τα ρούχα τους έξω. Αν κανείς δεν ξεγυμνωθεί, δεν μπαίνει στον αγώνα. Και εμείς που υποσχεθήκαμε να πολεμούμε εναντίον εχθρών που είναι πιο επιδέξιοι από τους αισθητούς εχθρούς, όχι μόνο δεν ξεντηθήκαμε, αλλά και με χίλια δυο φορτία πάνω στους ώμους μας επιχειρούμε να αγωνιστούμε και έτσι δίνουμε στους εχθρούς πολλές ευκαιρίες. Πώς θα πυγμαχήσει με τα πονηρά πνεύματα εκείνος που επιθυμεί κτήματα όταν εύκολα γρονθοκοπείται από παντού? Πώς θα παλέψει εναντίον της φιλαργυρίας εκείνος που είναι χωμένος μέσα στα χρήματα? Και πώς θα εκστρατεύσει εναντίον των δαιμόνων που είναι γυμνοί από κάθε φροντίδα εκείνος που είναι ντυμένος με ένα σωρό φροντίδες? Η Αγία Γραφή λέγει: «Ο γυμνός θα καταδιώξει εκείνη την ημέρα». Ο γυμνός, όχι εκείνος που εμποδίζεται να τρέξει από πολλούς λογισμούς χρημάτων και κτημάτων. Ο γυμνός είναι δύσκολο ή και αδύνατο να κυριευθεί από τους εχθρούς. Αν ο Ιωσήφ ήταν γυμνός, δεν θα έβρισκε από πού να τον πιάσει η Αιγυπτία, γιατί λέγει η Αγία Γραφή ότι τον έπιασε από τα ρούχα λέγοντας: «Κοιμήσου μαζί μου». Ρούχα είναι τα σωματικά πράγματα από τα οποία μας πιάνει και μας κρατά η ειδονή. Και εκείνος που θέλει να τα κρατήσει, αναγκαστικά θα σέρνεται εδώ και εκεί, καθώς θα μαλώνει με εκείνους που τα αφαιρούν.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Υπέρ των αμαρτωλών». Διαβάζουμε από το ομότιτλο βιβλίο του κυρίου Σωτήρχου. Η ευδαιμονιστική εποχή μας έχει σχεδόν θεοποιήσει την φυγοπονία και την κάθε δυσκολία και όλα προσπαθεί να τα κάνει εύκολα και άνετα και ευχάριστα. Και αυτά τα θεωρεί πρόοδο και πολιτισμό. Και όμως η ραθυμία, η αδράνεια και η τεμπελιά που καταντά κυρίαρχη επιδίωξη των πολλών είναι φοβερή κατάπτωση και ασθένεια και κίνδυνος τόσο για την ψυχή όσο και για το σώμα. Ιδιαίτερος για τα πνευματικά θέματα, όπου η ραθυμία είναι ένας από τους τρεις γίγαντες του πονηρού διαβόλου, όπως λέγει σχετικά ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, ενώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας συμβουλεύει να αγαπούμε την δυσκολία και το βάσανο. Ιδού τη γράφει στο βιβλίο του «Αόρατος πόλεμος». Είναι πολλοί που ακολουθούν την πνευματική ζωή, αγαπούν όμως περισσότερο από το πρέπον των εαυτών τους. Διότι καταγίνονται ως επιτοπλίστων εις εκείνους τους αγώνας όπου κλείνει η όρεξής των και αφήνουν τους άλλους όπου εναντιώνονται ζωντανά εις την φυσική τους κλίση και εις τας αισθητικάς ορέξεις των, εις τας οποίας έπρεπε με κάθε δίκαιο να στρέφουν τον πόλεμο με όλας των τας δυνάμεις. Δια τούτο αγαπητέ εν κυρίω αδελφέ μου, σου παραγγέλω να αγαπάς πάντοτε την δυσκολία και το βάσανο όπου φέρει μαζί του ο πόλεμος ούτως, καν και νικηθείς κάποτε εις αυτόν. Λέγει ο Σιράχ, μη μισήσεις επίπονον εργασία, διότι εδώ στέκεται όλον το παν. Επειδή και όσο δυνατότερο να αγαπήσεις την δυσκολία, όπου δείχνει εις τους αρχαρίους η αρετή και ο πόλεμος, τόσο περισσότερο και ο γλυγορότερον έχεις να νικήσεις. Τι λέγω, εάν εσύ αγαπήσεις περισσότερο τον βασανιστικό πόλεμο των παθών, παρά τα ιδίας αρετάς και τα νίκας, βέβαια πλέον ο γλυγορότερα θέλεις αποκτήσει κάθε καλόν.

Πώς μπορούμε να κρίνουμε τον εαυτό μας και να διακρίνουμε τα σφάλματά μας? Γιατί πολλοί, οι περισσότεροι, δεν τα βλέπουν και νομίζουν τον εαυτό τους ως καλόν άνθρωπο. Αντίθετα, είναι πολύ ικανοί στο να ανακαλύπτουν τα λάθη και τις αμαρτίες των άλλων. Γι' αυτό ακριβώς ο Χριστός είπε τον αυστηρό εκείνο λόγο. Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Και αυτή η δοκός που μας τυφλώνει και δεν βλέπουμε τις δικές μας αμαρτίες αλλά τις αμαρτίες των άλλων είναι το κοσμικό φρόνημα, όπως μας το εξηγεί ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής στα 100 πρακτικά του κεφάλαια λέγοντας. Πολύ λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν με ακρίβεια και διακρίνουν τα σφάλματά τους και τον οποίον ο νους ποτέ δεν απομακρύνεται από τη μνήμη του Θεού. Τα μάτια μας, όταν έχουν την υγεία τους, μπορούν και βλέπουν τα πάντα μέχρι και τα μικρά κουνούπια στον αέρα. Ενώ αν χάσουν την υγεία και τη διάβγειά τους και αρχίσουν να βλέπουν θολά, τότε αν είναι κάτι μεγάλο μπροστά τους το βλέπουν αμυδρά και τα μικρά δεν τα βλέπουν καθόλου. Έτσι και η ψυχή, αν θεραπεύσει με μεγάλη προσοχή την αναπηρία που έχει υποστεί λόγω της φιλοκοσμίας της, τότε και τα πιο μικρά σφαλματά της τα θεωρεί πολύ μεγάλα και χύνει δάκρυα ακατάπαυστα με πολλή ευχαριστία. Γιατί λέγει η Αγία Γραφή, οι δίκαιοι θα δοξολογήσουν το όνομά σου. Αν όμως η ψυχή εξακολουθεί να έχει το κοσμικό φρόνημα, τότε και φόνο αν διαπράξει ή κανένα άλλο αμάρτημα άξιο μεγάλης τιμωρίας, μόλις που το αισθάνεται. Ενώ τα μικρά αμαρτήματα ούτε καν τα αντιλαμβάνεται, αλλά και ως κατορθώματα πολλές φορές τα νομίζει και δεν τρέπεται η άθλια να τα διηγείται με κάφηση. Το κοσμικό φρόνημα ή ακόμη και η λεγόμενη κοινή λογική μας παραπλανά και παραμορφώνει τα πράγματα σε σημείο που μας παρασύρει στην αμαρτία που την παρουσιάζει σαν ανάγκη της ζωής και σαν ατέλεια της δημιουργίας του κόσμου. Ας προσέξουμε και ας αποφύγουμε την σοφία, μέσα σε εισαγωγικά, αυτή του κόσμου τούτου, γιατί είναι μορία και το χειρότερο δαιμονική παγίδα. Χαρίσματα και δωρεές του Θεού είναι όλα τα μεγάλα και τέλεια πράγματα, όπως η αληθινή πίστη και η προσευχή και η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη και η μετάνοια και γενικώς όλα τα καλά. Διότι παν δόρημα τέλειων άνωθεν εστί καταβαίνουν από του Πατρός των Φώτων, όπως λέγει η Αγία Γραφή. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος μας εξηγεί και μας προτρέπει να τα ζητούμε συνεχώς και χωρίς δισταγμό αυτά τα μεγάλα χαρίσματα και μας βεβαιώνει μάλιστα ότι θα τα λάβουμε. Άλλωστε και ο ίδιος ο Κύριος μας απεκάλυψε ότι αμήν λέγω ημίν, ότι όσα αν αιτήσετε τον Πατέρα εν το ονόματί μου, δώσει ημίν. Γιατί λοιπόν δεν ζητούμε όλα αυτά τα πνευματικά χαρίσματα? Ιδού τι γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος στα 100 παρηγορητικά κεφαλαιά του. Αλλού η Αγία Γραφή λέγει ότι ο Πατέρας θα δώσει τα αγαθά σε όσους του ζητούν. Αλλού ότι θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε όσους το ζητούν. Με τα λόγια αυτά εννοούμε ότι όχι μόνο άφεση των αμαρτιών, αλλά και ουράνια χαρίσματα χορηγεί ο Θεός σε όσους τον παρακαλούν με ισχυρή πίστη στα λόγια του. Γιατί ο Κύριος υπόσχεται αυτά τα αγαθά, όχι σε δικαίους αλλά σε αμαρτωλούς λέγοντας. Αν εσείς, ενώ είστε γεμάτοι πονηρία, ξέρετε να δίνετε ωφέλιμα πράγματα στα παιδιά σας, πόσο περισσότερο ο ουράνιος Πατέρας σας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε εκείνους που του το ζητούν? Ζήτησε λοιπόν, ολοκληρώνει ο Άγιος, με επιμονή και χωρίς δισταγμό, και αν ακόμα είσαι φτωχός σε αρετές και πάρα πολύ αδύνατος, και είναι παραπάνω από την αξία σου αυτά που ζητάς και θα τα λάβεις αυτά τα μεγάλα χαρίσματα. Ας προσέξουμε λοιπόν ιδιαίτερα την προτροπή αυτή του Αγίου, η οποία στηρίζεται στο Λόγο του Θεού, και ας ζητούμε επίμονα και χωρίς δισταγμό τα μεγάλα χαρίσματα, όσον αμαρτωλοί και αν είμαστε. Πρώτον την άφεση των αμαρτιών μας και μετά την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Θέλετε να κατανικήσετε και να συντρίψετε τον μισάνθρωπο εχθρό σας, τον διάβολο, και να τον κάνετε σκόνη στον άνεμο και να διαλυθεί σαν καπνός μαζί με τον πονηρό λογισμό του? Υπάρχουν 4 δυνατά πνευματικά όπλα που τα αναφέρει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος στην επιστολή του προς τον Θεόδουλο, και μπορούμε όλοι οι χριστιανοί να τα αποκτήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε στον αγώνα της σωτηρίας.
Γιατί πρέπει και εμείς να πολεμήσουμε και να αγωνιστούμε με όλη μας τη θέληση και τη δύναμη εναντίον του κακού που μας μάχεται. Γιατί είμαστε ελεύθερα πράγματα και ελεύθερα μας καλεί κοντά του ο Κύριος. Ας δούμε τα λόγια του μεγάλου αυτού Αγίου ησυχίου του Πρεσβυτέρου και ας επιχειρήσουμε από σήμερα να τα κάνουμε πράξη. Πρέπει ο αγωνιζόμενος στον εσωτερικό αγώνα να έχει κάθε στιγμή του χρόνου αυτά τα τέσσερα. Ταπείνωση, άκρα προσοχή, αντίρρηση κατά των πονηρών λογισμών και προσευχή. Να έχει ταπείνωση, γιατί ο αγώνας είναι εναντίον των υπερηφάνων δαιμόνων, για να έχει τη βοήθεια του Χριστού πρόχειρη, επειδή ο Κύριος μισεί τους υπερηφάνους. Προσοχή, για να μην έχει στην καρδιά του κανένα λογισμό, έστω και αν αυτός φαίνεται αγαθός. Αντίρρηση, ώστε μόλις με οξύτητα εννοήσει ότι ήλθε ο δαίμονας, ευθύς με οργή να φέρει αντιλογία στον πονηρό. Θα απαντήσω, λέγει, σε όσους με κατηγορούν. Δεν θα υποταχθεί η ψυχή μου στον Θεόν. Και προσευχή για να φωνάξει δυνατά προς τον Χριστό με στεναγμό ανέκφραστο, ευθύς μετά την αντίρρηση εναντίον του διαβόλου. Και τότε, ο αγωνιζόμενος άνθρωπος θα δει τον εχθρό να παραλύει ή να εκδιώκεται από το προσκυνητό όνομα του Ιησού σαν σκόνη στον άνεμο ή να χάνεται σαν καπνός μαζί με τον πονηρό λογισμό του. Όποιος δεν έχει προσευχή απαλλαγμένη από πονηρούς λογισμούς, αυτός είναι σαν να πηγαίνει στον πόλεμο χωρίς όπλο. Προσευχή, εννοώ εκείνη, τελειώνει ο Άγιος, που γίνεται ακατάπαυστα στα βάθη της ψυχής, ώστε με την επίκληση του Χριστού, ο σατανάς που πολεμά κρυφά, να μαστιγώνεται και να καίγεται. Το πνεύμα του κόσμου τούτου είναι κατά βάθος πνεύμα δυστυχίας, κακομοιριάς και απελπισίας, όσο κι αν προσπαθεί με τις ειδονές και τις φαντασίες να γυαλίσει την επιφάνειά του. Ενώ το πνεύμα του Θεού είναι πνεύμα χαράς, ειρήνης, ελπίδας και στις πιο δύσκολες ακόμη στιγμές. «Χαίρετε» ήταν ο πρώτος λόγος του Χριστού μετά την Ανάστασή Του, που μας δείχνει τον δρόμο και την κατεύθυνση της πορείας μας για να πάμε κοντά Του. «Χαίρετε λαοί και αγαλιάστε», ψάλλει μελωδικά μέσα στους αιώνες η Εκκλησία μας. «Χαρά εν όλο το κόσμο», δίνει το μήνυμα της Αναστάσεως. Την χαρά την αληθινή μας δίνει η πίστη μας και οι Άγιοι Πατέρες που έζησαν αυτή τη χαρά μέσα στον κόσμο τούτο και την ονόμασαν χαρμολύπη, για να δώσουν την εικόνα της που είναι συνέστηση της σωτηρίας μέσα στον κόσμο της αμαρτίας. Και αυτό το πνεύμα της χαρμολύπης πρέπει να συνοδεύει τον πιστό σε όλη τη ζωή. Διαβάζουμε σχετικά από το γεροντικό. Λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα του στον Κύριο των δυνάμεων ο Αββάς Βενιαμίν, είπε στα πνευματικά του τέκνα: «Αυτά να κάνετε και μπορείτε να σωθείτε. Πάντοτε να χαίρετε, αδιάκοπα να προσεύχεστε και για κάθε τι να ευχαριστείτε τον Κύριο. Πάντοτε όμως να θυμόμαστε ότι η αληθινή χαρά της ψυχής είναι πνευματική και προέρχεται μόνο από τον πολυέλεο Θεό μας και από εκείνον πρέπει να τη ζητούμε ταπεινά, φωνάζοντας: «Ελθέτω η βασιλεία σου και ρίσε ημάς από του πονηρού». Το πιο εύκολο πράγμα σε αυτή τη ζωή είναι το να πλησιάσεις το Θεό. Όσο κόπο κάνεις για να ανοίξεις το παράθυρο της καρδιάς σου. Όσο για να κάνεις μια σκέψη, να πεις έναν λόγο, όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό. Όσο για να στρέψεις παρακλητικά το βλέμμα της ψυχής σου προς τον πολυέλεον Θεόν. Διότι ο Τριαδικός Θεός μας, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, θέλει με σφοδρή αγάπη να μπει μέσα μας και να μείνει για πάντα μαζί μας. Αρκεί να του ανοίξουμε την καρδιά μας εμείς οι ίδιοι. Ελεύθερα και καλοπροαίρετα και όχι αναγκαστικά, πονηρά ή αδιάφορα. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος. «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό ποιήσομεν». Εδώ πρέπει να λεχθεί ότι η λέξη «μονή» σημαίνει μόνιμη κατοικία. Όσον για τον τρόπο που μπορεί να γίνει αυτή η αιώνια συγκατοίκηση Θεού και ανθρώπου, είναι οι λέξεις «τον λόγον μου τηρήσει». Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής εξηγεί με σαφήνεια πώς πλησιάζουμε την Αγία Τριάδα στην δεύτερη εκατοντάδα του προς τον θαλάσσιο με τα εξής: «Ο Θεός και Λόγος του Θεού και Πατρός βρίσκεται μυστικά μέσα σε κάθε μια από τις εντολές Του. Ο Θεός και Πατήρ είναι όλος αχώριστος σε όλο τον Λόγον Του εκφύσεως.
Εκείνος λοιπόν που δέχεται μία θεία εντολή και την πράττει, δέχεται τον Λόγον του Θεού που υπάρχει μέσα σε αυτήν. Εκείνος που δέχθηκε τον Λόγον διαμέσου των εντολών, διαμέσου αυτού δέχθηκε και τον Πατέρα που υπάρχει εκφύσεως μέσα σε αυτόν, όπως επίσης και το Πνεύμα που εκφύσεως υπάρχει μέσα σε αυτόν. Γιατί λέγει η Γραφή: «Σας λέγω αλήθεια, όποιος δέχεται αυτόν που θα στείλω, δέχεται εμένα, και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έχει στείλει». Εκείνος λοιπόν που έλαβε εντολή και την τήρησε, έλαβε και έχει μυστικά την Αγία Τριάδα. Εάν τις αγαπάμε. Να η αρχή, το ξεκίνημα δηλαδή της αποκτήσεως μέσα μας της Αγίας Τριάδος. Η αγάπη του Χριστού με όλη την καρδιά μας. Από αυτήν την αγάπη αρχίζουν όλα τα τέλεια και τα αιώνια.

Καθημερινός λόγος των περισσότερων από εμάς είναι το παράπονο. Πότε γι' αυτό και πότε για εκείνο. Γιατί να υποφέρουμε, μοιάζει να ρωτά ο καθένας, τόσα βάσανα και τόσες δυστυχίες. Και μερικοί παραλογίζονται και λένε βλάσφημα λόγια και για τη ζωή και για το δημιουργό της. Αφροσύνη μέγιστη είναι μια τέτοια αντιμετώπιση της δυστυχίας. Γιατί η αιτία της δυστυχίας βρίσκεται μέσα μας. Μόνον μέσα μας. Το πώς και το γιατί μας το εξηγεί μέσα στα 100 ψυχοφελή κεφάλαιά του ο Όσιος Θεόδωρος Εδέσης με τα ακόλουθα. Όταν τυραννιόμαστε και εχμαλωτιζόμαστε από τα πάθη, έχουμε συχνά την απορία. Γιατί να τα υποφέρουμε αυτά? Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι επειδή απομακρυνόμαστε από τη θεωρία του Θεού, συμβαίνουν σε εμάς τέτοιες εχμαλωσίες. Αν όμως προσιλώσει κανείς το νου του χωρίς περισπασμούς στον Κύριο και Θεό μας, είναι αξιόπιστος αυτός, δηλαδή ο σωτήρας των όλων, να λυτρώσει την ψυχή από κάθε εμπαθή εχμαλωσία, όπως λέγει ο προφήτης. Έβλεπα τον Κύριον πάντοτε μπροστά μου, ότι ήταν στα δεξιά μου για να μην κλονιστώ. Και τι γλυκύτερο και ασφαλέστερο από το να έχει κανείς πάντοτε τον Κύριο στα δεξιά του να τον σκεπάζει, να τον φυλάγει και να μην τον αφήνει να κλονιστεί? Το να επιτύχουμε αυτό εξαρτάται από μας. Σωστά λοιπόν είπαν οι Άγιοι Πατέρες και δεν επιδέχεται αντίρρηση ότι δεν βρίσκει ο άνθρωπος ανάπαυση διαφορετικά αν δεν βάλει βαθιά μέσα του έναν τέτοιο λογισμό, ότι μόνον αυτός και ο Θεός είναι στον κόσμο χωρίς να περιπλανιέται σε οτιδήποτε ο νους του, αλλά εκείνον μόνον αποθεί, σε εκείνον μόνον να είναι προσκολλημένος. Αυτός θα βρει την πραγματική ανάπαυση και ελευθερία από την τυραννία των παθών, γιατί λέγει η Αγία Γραφή. Ενώθηκε με σένα η ψυχή μου και σ' ακολουθεί. Με κράτησε στερεά το δεξιό σου χέρι. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή υπέρ των αμαρτωλών. Διαβάσαμε από το ομότιτλο βιβλίο του κυρίου Σωτήρχου. Χαίρετε και ο Χριστός μαζί σας.

Υπέρ των αμαρτωλών. Μία εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας τον Χριστόν ως τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

όρος. Βηματίζοντας στον τόπο και την ιστορία του. Μια εκπομπή με θέματα αγιοειδικής πνευματικότητας και παράδοσης που επιμελείται και παρουσιάζει ο αγιοειδικός μοναχός Πατήρ Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης.

Το βίο του μεγάλου Αγιοήτου Αγίου, Ακακίου του Καυσοκαλυβίτου, ιδρυτού της ποιήτης Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων, αναφέρεται το ακόλουθο θαυμαστό περιστατικό που του συνέβη την ημέρα που ο Όσιος έλαβε το μέγα και αγγελικό σχήμα. Και τη νύχτα αυτή, όπου έλαβε το Άγιο Σχήμα, αξιώθηκε και θείας οπτασίας. Και βλέπει στον ύπνο του, ή καλύτερα πρέπει να πούμε στον ξύπνο του, ότι βαστούσε μία αναμένη λαμπάδα με υπέρλαμπρο φως που έφεγγε και ακτινοβολούσε σε όλον εκείνον τον τόπο. Και αυτό νομίζω, γράφει ο βιογράφος του Οσιοκακίου, δήλωνε την ενάρετη ζωή του που φανερώθηκε μετά από αυτά και που έλαμψε και φώτισε όχι μόνο το όρος του Άθωνα δια της χάριτος που του δόθηκε από τον Θεό, αλλά αν και είναι ίσως τολμηρό να υποθεί και όλον τον κόσμο της Ορθόδοξης Εκκλησίας όπου γης. Αυτό λοιπόν το θαυμαστό σημείο, βλέποντας ο Όσιος Ακάκιος, συλλογίστηκε καλά πως έτσι πρέπει να λάμπουν στο μοναχό οι Άγιες εντολές του Χριστού και προπάντων ύψοποιός ταπείνωση. Στην απόψινή μας εκπομπή, στο πρώτο μέρος, όπως θα αντιληφθήκατε ενδεχομένως αγαπητοί ακροατές, θα αναφερθούμε βεβαίως με πολύ πολύ συνοπτικό τρόπο στην ακολουθία της κουράς του μοναχού, δηλαδή της μοναχικής καθιερώσεως ή όπως καλύτερα ορθότερα λέγεται, την ακολουθία του μεγάλου σχήματος. Και μάλιστα, όπως η ακολουθία αυτή έχει διαμορφωθεί στο πέρασμα των αιώνων μέσα από την υπερχιλιόχρονη αγιορητική παράδοση. Στη συνέχεια του πρώτου μέρους θα πάρουμε μαθήματα πίστεως και αγάπης προς τον Θεό μέσα από το μαρτύριο του αγιορείτου οσιωμάτηρος Κωνσταντίνου του Εξαγαρινών, ενώ στο δεύτερο μέρος θα αντλήσουμε νάματα ζωής αιωνίου από την αστήρια αυτή σοφία και τη ζωή των αγιορητών πατέρων.

Τα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας μας αποτελούν αβίαστο εκχύλισμα θείων εμπειριών που μας διέσωσαν επί του χάρτου από αγάπη προς τον Θεό και το δημιούργημά του τον άνθρωπο. Οι περισσότεροι από αυτούς εξυμνούν τον μοναχισμό ως οδό πνευματικής θεριώσεως. Τρίτη χάρη ονομάζει ο Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης τη μοναχική ζωή. Ο μοναχισμός είναι μυστήριο αγάπης κατά την έκφραση του διαπρεπούς Ρώσου θεολόγου Παύλου Ευδοκίμοφ. Άλλωστε αυτό γίνεται σαφές και από τον ορισμό του μοναχισμού που δίνει ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος τον ονομάζει απλά «Ζωή κατά το Ευαγγέλιο». Πάσχων και αθλών ο μοναχός προσεγγίζει τον Θεό διαπιστώνοντας ότι ο καλύτερος τρόπος εκφράσεως του πόθου για τη σωτηρία, καθώς διδάσκει η μαρτυρική και ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας, ο καλύτερος λοιπόν τρόπος είναι το Πάσχιν υπερ Χριστού. Αυτό επιβεβαιώνει και ο σύγχρονός μας Γέρον Παΐσιος ο Αγιορείτης, 1924-1994, γράφοντας για τον μοναχό ότι η μεγάλη του αυταπάρνηση στην άσκηση, που γεννιέται από την πίστη του τη μεγάλη, με τα ξεσπάσματα της αγάπης προς τον Θεό, φέρουν την πραγματική ευτυχία στη ζωή του. Ο μοναχός εγκαταλείπει τον κόσμο όχι επειδή τον θεωρεί αμαρτωλό, αλλά επειδή επιθυμεί να εξασκήσει βίο άμεμετο και ξένο των υποθέσεων του κόσμου και να μπορέσει έτσι να σηκώσει τον Χριστό ζυγό του Χριστού και μέσω της άκρας αυτής ξενιτίας να εκπληρώσει το σωτήριο πόθο του. Η ακολουθία του μεγάλου και αγγελικού σχήματος έχει καταρτιστεί κατά μίμηση της ακολουθίας του Αγίου Βαπτίσματος. Κατήχηση, ανάδοχος, απόταξη, σύνταξη, ομολογία, κουρά, ένδυση και άλλα παραπέμπουν στην ακολουθία του μυστηρίου αυτού, του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος. Οι μοναστικές υποσχέσεις είναι μία ανανέωση των βαπτισματικών υποσχέσεων. Ο αληθινός μοναχός ζει στην πλειότητά του τον θάνατο και την Ανάσταση που έχει υποστεί κατά τη βαπτιστική του μοίηση. Ο Άγιος Σιμεών, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζει αυτήν ακριβώς τη σχέση μοναχικής κουράς και θείου βαπτίσματος όταν απευθυνόταν σε μία του επιστολή προς τους πατέρες, τους μοναχούς της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους και αποκαλώντας τους σύστημα ιερών, ανάθημα θείων και ακόμη υγειασμένους εν Χριστώ το τότε ιερό λουτρό και το δευτέρο βαπτίσματι του αγγελοειδούς σχήματος και σωτηριώδους. Ο μοναχός σε σχέση με όλους τους άλλους βαπτισμένους έχει πρόσθετο χρέος να διατηρήσει καθαρότατη την θεία εικόνα, διότι έλαβε δια της κουράς, της δια του σχήματος Ευαγγελίας, όπως αλλιώς με άλλα λόγια αναφέρεται σε κάποιο χειρόγραφο ευχολόγιο, ως δεύτερο βάπτισμα και πρόσθετη χάρη. Βεβαίως το κατ' εικόνα πρέπει κάθε πιστός να το διαφυλάται. Ο μοναχός όμως προς το κοινό χρέη και ειδικό σε υποφίλη, με μνημένος ότι οπινήκα η κουρά το Θεό αυτόν παρεστήσατο και αυτό απαιτήθη, ως δηλαδή απαληθέν βιωτικής υγρής το κατά αυτόν αρχέτυπον εικόνισμα εις αύτης ανανεώσεων πολιτεία μοναχική, όπως γράφει στη χαρακτηριστική του γλώσσα ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης στο έργο του «Επίσκεψης βίου μοναχικού». Εξάλλου, ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Σεραπείων Θμούεως, θα αναφωνήσει: «Ο πόσης τιμής υπεροχήν έχει το Άγιον και ιερώνυμον σχήμα, ο επάγγελμα το κατ' εικόνα Θεού σώζον».

μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, για την ακολουθία του μεγάλου σχήματος και το πώς αυτή εξελίχθηκε μέσα στο πέρασμα των αιώνων, ειδικότερα στην αγιορτική παράδοση. Η αγάπη προς τον κόσμο, σύμφωνα με τη διδασκαλία του ίδιου του Κυρίου, δεν είναι δυνατόν να συνδυαστεί και να συνυπάρχει με την αγάπη του Θεού, όπως λέει και μας διδάσκει ο Ιησακωστήρος, γράφοντας χαρακτηριστικά. Ο λόγος του Κυρίου, ο αληθινός, ονείρηκε ότι ούτε να τέτοις μετά του πόθου του κόσμου την αγάπη θύσεστε του Θεού, ουδέ μετά της κοινωνίας αυτού δυνατών κοινωνίων και χτίστε προς τον Θεό, ουδέ στην την μερίμνη αυτού έχει την μέρημνα του Θεού. Σύμφωνα με μία διήγηση του Παλαδίου Επισκόπου Ελενοπόλεως, Άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε στον Μέγα Παχώμιο, ο οποίος έζησε τη

κιτάριο που κρατά στα χέρια του, θέλετε να λέει στο νέο συμπαχώμιο. Εν τούτο το σχήμα της σοφίσετε πάσα σάρξ. Το σχήμα κατά τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης γίνεται αίτιο μνήμης ανεπιλής του θείας και ενώσεως Θεού και προς αυτόν παρησίες και θάρρους. Ήδη πρώτης εποχής του οστείου Θεοδόρου του Στουδίτου, το μοναχικό σχήμα, το της υποταγής ένδυμα ή το της υποταγής ημάτιων, όπως αλλιώς αναφέρεται σε χειρόγραφα ευχολόγια, είχε διαιρεθεί σε δύο, στο μικρό και στο μέγα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Αγιορείτης Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του όμως για τον χωρισμό του μοναχικού σχήματος σε δύο, γράφει. Τούτα εστί το μέγα και μοναχικό σχήμα. Μικρόν δε σχήμα μοναχικών οι πατέρες ουκ είσαστε, ουδέ παραδεδόκασε. Αλλά την εις των οψιγενεστέρων έδοξαν μεν το εν εις δύο διελήν, αλλού θα αυτή δίλειον ως αληθώς. Θα σε αυτά γάρα από τα δάση βρύσεις επαμφωτέρων σκοπίσας. Σύμφωνα μάλιστα με τον Όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, και ειδικότερα αυτό που γράφει στο έργο του Πιδάλιον, ο οποίος Όσιος Νικόδημος επικαλείται προγενέστερους πατέρες Εκκλησίας, το σχήμα των μοναχών είναι ένα και μόνο, το μέγα σχήμα δηλαδή. Η ιερασοφορία και το μικρό σχήμα, όπως συγκεκριμένα γράφει, επινοήθηκαν από κάποιους ιστερινούς πατέρες για την ασθένεια της ανθρωπίνης φύσεως. Έτσι το μοναχικό σχήμα από του Ελάτωνος επί το τελειότερον προχωρεί, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αν και καταβλήθηκε προσπάθεια από τον Όσιο Θεόδωρο του Δίτη και άλλους πατέρες να καταργηθεί αυτή η διάκληση ως αντικειμένη στις μοναχικές παραδόσεις, στην πράξη επικράτησε η συνήθεια της με ξεχωριστές ειδικές ακολουθίες διακρίσεως των μοναχών σε μικροσκήμους και μεγαλοσκήμους. Ο ίδιος ο θεμελιωτής του κοινοβιακού μοναχισμού στο Άγιον Όρος, Όσιος Αθανάσιος Βαθονίτης, ενώ στο τυπικό του υιοθέτησε όλες τις εντολές που υπήρχαν στη διαθήκη του Οσίου Θεοδότου του Δήτου, σε ένα κείμενο αρκετούς αιώνες νωρίτερα, δεν έκανε το ίδιο στα θέματα εκείνα που αφορούσαν το μοναχικό σχήμα. Ο ίδιος μάλιστα, ο Όσιος Αθανάσιος Βαθονίτης, σύμφωνα με τον Όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, έλαβε πρώτα το μικρό και έπειτα το μέγα σχήμα. Στη σημερινή αγιορητική πρακτική, το σε χρήση, αυτό το που είναι σε χρήση, μέγα ευχολόγιον, αναφέρει τρεις ακολουθίες μοναχικής κουράς. Του ρασοφόρου, του μικροσκήμου ή σταυροφόρου, καθώς και του μεγαλοσκήμου.

συνέχεια της εκπομπής μας και πάντοτε αναφερόμενη στην ακολουθία της μοναχικής σπουδάς του μεγάλου σχήματος, θα μιλήσουμε λίγο για τη διαχρονική εξέλιξη της ακολουθίας του μεγάλου σχήματος. Τα κείμενα των ευχών και γενικότερα η ακολουθία του μεγάλου σχήματος πέρασαν, αγαπητοί ακροατές, διάφορα εξελικτικά στάδια από την πρώιμη φάση της διαμορφώσεως του μοναχικού θεσμού ως τα μεταβυζαντινά χρόνια που φαίνεται ότι έλαβαν τη σημερινή μορφή τους. Αυτό εύκολα διαπιστώνεται από τη μελέτη τόσο αρχαίων ευχολογίων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από τους ειδικούς επιστήμονες λειτουργιολόγους, όσο και χειρογράφων ευχολογίων που απόκειται στις βιβλιοθήκες, μοναστηριακές και άλλες. Στην υποτύπωση ή τυπικό της μονής του Δίου στην Κωνσταντινούπολη, η μεγαλόστιμον κουρά ή το μυστήριο της μοναχικής τελειώσεως ή ομολογία των συνθηκών ή η ιερολογία της μοναχικής επικλήσεως ή των μοναχών ή η ιερά τελετή, όπως αλλιώς ονομάζεται σε διάφορα ευχολόγια χειρό.

ΠΑΠΑ που είχαμε στη διάθεση μας να μελετήσουν αγαπητοί ακροατές, γινόταν κατά την Τρίτη του Πάσχα η ημερολόγιμον κουρά. Δίδε ανέωθη τη Τρίτη της διακινηστή μου, δίδομεν εις τους οριζομένους λαβήν το Άγιον και Μέγα Σχήμα αδελφούς. Αναφέρεται αντιστοιχικά ένα από τα χειρόγραφα αυτά. Στη σημερινή πρακτική του ελληνοορθοδόξου μοναστικού χώρου και ειδικότερα και στο Άγιον Όρος, η ακολουθία του μεγάλου σχήματος γίνεται συνήθως κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, περίοδος που θεωρείται η καθεαυτό περίοδος μετανοίας για όλους τους χριστιανούς. Από τις ευχές και τη μελέτη εν γέννη της ακολουθίας του μεγάλου σχήματος είναι φανερό το ύψος και η αποστολή του μυστηρίου αυτού, το οποίο εθέσπισε η Εκκλησία του Χριστού και το εμπλούτησε με εμπνευσμένες ευχές, ύμνους, ερωταποκρίσεις και κατηχήσεις προς ένδειξη της κανονικότητας του μυστηρίου αυτού. Γράφει συγκεκριμένα ο Βυζαντινός Λόγιος Γεώργιος Παχημέρης, ο οποίος εκοιμήθη περίπου το έτος 1308, παραφράζοντας τον Διονύσιο Αρειοπαγίτη. Γράφει χαρακτηριστικά. «Δια την τιάφτην τελείωση ηξιώθη η τιάφτη τάξης και ιερατική τελετή και της δια των ευχών επικλήσεως, ώστε μη μόνος αθεαυτόν αμφιένιστε την άστο σχήμα, αλλά και εσύν ιερατικές και θεία επικλήση γίνεστε την εις τούτο τελείωση, πλην και εσύν ουκ αρχιερέων, αλλά και εσύν ιερέων».

πρωτότυπο ζωής, αγαπητοί ακροατές, δεν ισχύει μόνο για τους μοναχούς, τους το μεγάλο σχήμα τη τεθωρακισμένους, όπως τους ονομάζει αρχαίο χειρόγραφο Ευχολόγιο, αλλά για όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Πάντες άνθρωποι απαιτησόμεθα την προς το Ευαγγέλιον υπακοήν, μοναχείτε και οι ενσυζυγίες, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, ενώ ο έτερος των τριών ιεραρχών, Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος, συμπληρώνει. Εδέ γραφέ, ουδέν ίσα συν τούτων, αλλά πάντας των μοναχών βούλονται δίον ζήν, καν γυναίκας έχονται στίχωση. Ο γάμος εικονίζει την ένωση του Χριστού με την Εκκλησία. Η μοναχική πολιτεία δεν αποτελεί εικόνα, αλλά είναι αυτός τούτος ο μυστικός γάμος της ψυχής μετά του ουρανίου νεφίου. Η κάθαρση του ένδοθε κόσμου, η συνάντηση με τον Θεό και τον συνάνθρωπο, η κλίση για την τελειότητα, η ολοκληρωτική απάρνηση του εαυτού μας, η αφιέρωσή του, η προσφορά της ύπαρξης και της ζωής μας, η απόλυτη αφοσίωση στον ταπεινό Χριστό, όπως λένε οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, και τέλος, η εσχατολογική θέα του εν ουρανής θησαυρού, η φλογερή νοσταλγία της Βασιλείας του Θεού, είναι εμπειρίες και πνευματικές καταστάσεις που πρέπει να βιώσει κάθε χριστιανός. Άλλωστε το «γενέστε μοναχών», ούτω έξω των ανθρώπων και του κόσμου γενέστε εστί, αλλά το καταλυπήν εαυτόν έξω των θησαρχών θελημάτων και απελθύν εις ερημίαν παθών. Το κείμενο δεν μιλάει για ερημία τόπου, αλλά ερημία παθών, κάτι το οποίο μπορεί να είναι αποτελέσει στόχο για όλους μας, μοναχούς και λαϊκούς. Η άσκηση είναι μέσο για την επίτευξη της σωτηρίας και όχι αυτοσκοπός. Ο χριστιανισμός δεν είναι θέμα τόπου, αλλά τρόπου. Η ασκητική εμπειρία της ερήμου χαρακτήριζε πάντοτε το γνήσιο ορθόδοξο ήθος και φρόνημα. Οι μοναχοί, μάρτυρες της αγάπης του Θεού, δεν θα πάβουν να μας υπενθυμίζουν ότι ο άνθρωπος επιτυγχάνει το αιώνιον μόνον όταν συνεργάζεται με το απόλυτον. Ότι ο κόσμος έχει ανάγκη του ιερού, ανάγκη του Αγίου. Έρημος και κοινωνία πρέπει να μεταμορφωθούν σε τόπους όπου μαρτυρείται και βιώνεται η αγάπη. Μια αγάπη που αντί να είναι κεντρομόλος και να απευθύνεται στο εγώ, να γίνεται φυγόκεντρος και να στρέφεται προς τον Θεό και τον πλησίον. Μια αγάπη που να είναι πορεία από το εγώ στο εμείς, διαμέσου του «Συ», του «Συ Κύριε». Το έλεος του Θεού και η αγάπη είναι αυτά που θα σώσουν τον άνθρωπο. Και με αυτές τις τελευταίες σκέψεις μας για το μήνυμα της δύναμης της αγάπης μέσα από την ασκητική εμπειρία, ολοκληρώσουμε την πολύ πολύ συνοπτική αναφορά μας στην ακολουθία του μεγάλου σχήματος μέσα από την αγιωτική παράδοση. Αγαπητοί ακροατές.

0: Ο Άγιος Νεομάρτης Κωνσταντίνος Εξαγαρινών. Ο Άγιος Νεομάρτης Κωνσταντίνος Εξαγαρινών, που καταγόταν από το χωριό Υψηλομέτωπο της Λέσβου, γεννήθηκε και ανατράφηκε από μουσουλμάνους γονείς. Όταν έφτασε σε ηλικία 15 ετών, από βασκανία μιας κακής γειτόνισσας που του έδωσε άθελά του μαγικά βότανα, έχασε το φως του και παρέμεινε στην επιθανάτιο κλίνη για 3 χρόνια. Τέλος, μια χριστιανή, με τη σύμφωνη γνώμη της απαρηγόρητης μητέρας του, τον πήγε σε ένα αγίασμα και με τη χάρη του Θεού, αμέσως μόλις ένευσε τους οφθαλμούς, ξαναβρήκε το φως του. Αργότερα η οικογένειά του μετακόμισε στη Σμύρνη, όπου βοηθούσε τον μεγαλύτερο αδελφό του στη μοναστική. Τρόφιμα μετέφερε συχνά και στο Μητροπολιτικό οίκο, όπου στεκόταν και άκουγε ψυχοφερή λόγια που τον έθελεταν πολύ, ενώ συγχρόνως μάθαινε καλύτερα και τα ελληνικά. Μία από τις φορές που πήγε στη Μητρόπολη, βρήκε εκεί ένα γέροντα πνευματικό, τον οποίον παρακάλεσε να του διαβάσει κάποιο πνευματικό ανάγνωσμα. Τότε θερμάνθηκε η καρδιά του από θείο έρωτα, ο οποίος στο εξής θα αυξανόταν μέρα με την ημέρα. Τέλος αποφάσισε να αναχωρήσει για το Άγιον Όρος, ποθώντας να βαπτιστεί. Μετά από άκαρπες περιπλανήσεις στη Νέα Σκήτη, Μεγί στη Λαύρα και Σκήτη Αγίας Άνης, όπου όλοι τον απέπεμπαν, αποφεύγοντας να τον βαπτίσουν, φοβούμενοι να την επακόλουθη οργή των Τούρκων, ο νέος έφτασε στην Αγιοτόκο Σκήτη των Καυστοκαλυβίων, όπου βρήκε κατανόηση και φιλοξενία από το τότε δικαίο της Σκήτης, Γέροντα Γαβριήλ, από την καλύβη του γενεσίου της Θεοτόκου. Οι γεροντάδες όμως της Σκήτης δεν συμφωνούσαν να γίνει η βάπτιση, και έτσι τον έστειλαν πάλι στη Λαύρα, όπου οι εκεί προεστώτες, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τις ευθύνες, έστειλαν τον νέο να συμβουλευτεί τον Ματριάρχη Γρηγόριο V, που τότε ζούσε εξόριστος στη Μονή Ιβύρου. Ο νέος όμως, από την πολύτιμη στεναχώρια που δεν έβρισκε ανταπόκριση στο θείο του Πόθου να βαπτιστεί, το βράδυ πριν αναχωρήσει απέκανε, και στον ύπνο του βλέπει την κυρία Θεοτόκου, που του είπε να μην λυπείται και να επιστρέψει στα Καυσοκαλύβια. Όταν το πρωί επέστρεψε στη Σκήτη, διηγήθηκε στο δικαίο την εμφάνιση της Παναγίας. Τότε αυτός κατανύχθηκε και αποφάσισε να τον κρατήσει. Τέλος, μετά από υπομονή 6 μηνών και με τη συγκατάθεση του εξόριστου Πατριάρχη, τον βάπτισε στο παρεκκλήσι της καλύβης του. Την ώρα δε που φώναξε ο ιερεύς το «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Κωνσταντίνος», τόσο πολύ άστραψε το πρόσωπο του νεοφώτιστου, ώστε οι παρευρισκόμενοι δεν μπορούσαν να τον αντικρίσουν. Μετά από τη βάπτισή του, ο Κωνσταντίνος αύξησε τους ασχητικούς του αγώνες, ώστε όλοι να θαυμάζουν. Όταν αργότερα προσκύνησε τα ιερά λείψανα των ιδιοσκητιωτών νεομαρτύρων Ευθυμίου, Ιγνατίου και Ακακίου, οι οποίοι την εποχή εκείνη είχαν μαρτυρήσει, τόση κατάνοιξη αισθάνθηκε που πήρε την απόφαση να ομολογήσει την πίστη του στο Χριστό. Μετά από συμβουλή ένδρη των πνευματικών του όρους, αναχώρησε για τις Κηδονίες, το γνωστό σε εμάς Αϊβαλή. Εκεί κάποιος γνωστός του τον αναγνώρισε και κατήγγειλε στον Αγά ότι ήταν πρώτα μουσουλμάνος και τώρα έγινε χριστιανός. Τότε αυτός, με θάρρος, αφού παραδέχτηκε την κατηγορία, κήρυξε την πίστη του στον Χριστό. Στη φυλακή που τον έκλεισαν ακολούθησαν φρικτά βασανιστήρια, ενώ συνέβησαν και πολλά θαυμαστά γεγονότα. Ένα από αυτά είναι ότι κάθε νύχτα ένα λαμπρό φως έβγαινε από τον ναό, όπου ήταν το ιερό λείψανο του Αγίου Γεωργίου του Χιοπολίτου, ο οποίος είχε μαρτυρήσει στον ίδιο τόπο προς δεκαετίες, το έτος 1809. Και το φως αυτό έμενε στη φυλακή που βρισκόταν ο Κωνσταντίνος. Έπειτα τον έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου διακήρυξε ξανά την πίστη του. Μάλιστα, αν και βρέθηκε τρόπος να εξαγοράσουν χριστιανοί της πόλης τους Τούρκους και με τον τρόπο αυτό να γλιτώσει, ο Άγιος κατηγορηματικά αρνήθηκε. Τέλος, μετά από μαρτύρια 40 ημερών, στις 2 Ιουνίου του έτους 1819, έλαβε τον ποθούμενο Στέφανο του Μαρτυρίου. Όταν ο γέροντας και ανάδοχός του έμαθε τα του μαρτυρίου του, έστειλε έναν υποταχτικό του στις Κιδονίες και στην πόλη, όπου επιβεβαίωσε τα γενόμενα και έφερε μαζί του μερικά φορέματα του Αγίου που εξαγόρεσε από τους Τούρκους. Ένα πολύ μικρό τμήμα των φορεμάτων αυτών, αγαπητοί ακροατές, σώζεται και σήμερα ακόμα στην καλύβη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Παυσοκαλυβίων, ενώ στο Κυριακό της Κήτης φυλάσσεται το ομυροδοχείο που περιείχε το μύρο που έστειλαν από τη Μεγίστη Λαύρα για την βάπτιση του Κωνσταντίνου. Πανηγυρική ακολουθία του Αγίου εδρώθηκε στα 1972 από τον Μητροπολίτη Μυθύμνης Ιάκωβο, ενώ παρεκκλήσει προς τιμήν του έχει αναγερθεί στη Μονή Λιμόνων στις Λέσβου. Σε αυτό το παρεκκλήσει μάλιστα γίνονται και αρκετές βαπτίσεις ετεροδόξων και αλλοδόξων. Τέλος να σημειώσουμε ότι στις τοιχογραφίες της λυτής του Κυριακού Καψοκαλυβίων εικονίζονται σκηνές του μαρτυρίου του Αγίου, έργο του μοναχού Μητροφάνη από τη Βυζή της Τράκης. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι αυτές ιστορήθηκαν το 1820, έναν μόλις χρόνο μετά το μαρτυριό. Εσείς όμως αγαπητοί ακροατές παραμείνετε συντονισμένοι, καθώς έπειτα από μία σύντομη ανάπαυλα, ώστε να ακουστεί το σήμα του σταθμού και η ώρα, θα είμαστε πάλι μαζί για να συνεχίσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Είστε συντονισμένοι με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 FM και ακούτε το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Άγιον Όρος, βηματίζοντας στον τόπο και την ιστορία του». Η εκπομπή αυτή ακούγεται κάθε Σάββατο στις 10 με 11 το βράδυ πλην εκτάκτων περιστάσεων, όπως είναι τα κατά καιρούς ειδικά αφιερώματα του σταθμού μας, και ασχολείται με θέματα αγιορητικής πνευματικότητας και παράδοσης. Την εκπομπή γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο αγιορείτης μοναχός Πατάπιος Καψοκαλυβίτης. Και τις μουσικές επιλογές στη μέρημνα έχει η Μαρινέλα Πολυζώτη, ενώ τον ήχο επιμελείται σήμερα ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα αγγλίσουμε νάματα ζωής αιωνίου από την αστήρευτη Σοφία και τη ζωή των αγιορητών πατέρων.

από το έργο Διαφωνητών του 19ου αιώνα και τις σημειώσεις του μακαριστού ιερομονάχου Αντωνίου που έζησε στα καρούλια της Μεγής της Λαύρας και εκοιμήθη το 1993 στο σιμενοπετρίτικο κελί του Αγίου Νικολάου των Δαριών, διαβάζουμε τα ακόλουθα, ελπίζω πολύ ωφέλιμα για όλους μας αγαπητοί φιλοθονίδες ακροατές. Ο Πνευματικός Γρηγόριος. Ο πατήρ Γρηγόριος ο Πνευματικός έζησε στο κελί των Αγίων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης πλησίων της Μονής Παντοκράτορος. Καταγόταν από την Καπαδοκία και ήταν μέγας νηστευτής. Έτρωγε δύο φορές την εβδομάδα, κατά την περίοδο δε των νηστιών μόνο μία. Σε νεαρά ηλικία εγκατέλειψε τον κόσμο, τους γονείς, την περιουσία και 18 ετών ήλθε στο Άγιον Όρος. Επί 40 έτη έζησε ως υποτακτικός κοντά σε κάποιον γέροντα, τον οποίον είχε σε όλα πρότυπο ασκητικής ζωής. Αυτός τον έκυρε μοναχό και του έδωσε ευλογία να δεχθεί την ιεροσύνη και να γίνει πνευματικός. Το 1840 ο γέροντας απήλθε προς Κύριον και τον κατέστησε κληρονόμων του πνευματικού πλούτου και όσης υλικής περιουσίας είχε το κελί του. Επίσης του άφησε συνοδεία δύο υποτακτικούς. Ο πατήρ Γρηγόριος αφού έθαξε το γέροντά του, μετά από λίγο καιρό κάλεσε τους υποτακτικούς και τους είπε: «Παιδιά μου, δεν μπορώ να είμαι γέροντάς σας και διδάσκαλος. Μολονότι έζησα 40 χρόνια υποτασσόμενος και εβίωσα τον μοναχισμό. Έχω ακόμη πολλές ελλείψεις και δεν είμαι εις θέση να ζω κατά το θέλημά μου. Να κοινοβιάσω στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος», σκέφτηκα. «Εκεί θα διδαχθώ τον τέλειο μοναχισμό, την ταπείνωση και την υπομονή. Εσείς, εάν θέλετε, μείνετε σε αυτό το κελί ή πηγαίνετε σε κάποιο μοναστήρι». Οι μαθητές όταν άκουσαν τέτοια λόγια από τον γέροντά τους στενοχωρήθηκαν και τον παρακαλούσαν πολύ να παραμείνει κοντά τους. Το ίδιο έκανε και όλη η αδελφότητα της Μονής Παντοκράτορος αλλά και οι υπόλοιποι πατέρες των γειτονικών κελιών. Ο πατήρ Γρηγόριος όμως τους απάντησε: «Πατέρες και αδελφοί, δεν μου είναι εύκολο να είμαι επιμήν και πνευματικό σας, εφόσον και σε μένα είναι απαραίτητο να γνωρίσω ακόμη πολλά. Υπάγω να δοκιμαστώ στο κοινόβιο και να διδαχθώ τον τέλειο μοναχισμό. Συχνά άκουγα από το γέροντά μου ότι η έρημος αποκοιμίζει μόνο τα πάθη, ενώ το κοινόβιο τα νεκρώνει και τα ξεριζώνει. Και εγώ, αν και έζησα 40 χρόνια στην έρημο μαζί με τον γέροντά μου, εξακολουθώ να φοβάμαι. Τώρα λοιπόν που αυτός εκοιμήθη, έχω καταληφθεί από τρόμο, μήπως ξυπνήσουν μέσα μου τα θηρία και με αφανίσουν. Γι' αυτό δεν θα μείνω μαζί σας, αλλά φεύγω για να νεκρώσω τα πάθη μου». Έτσι λοιπόν, ο πατήρ Γρηγόριος το έτος 1840 πήγε στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, την οποία να σημειώσουμε αγαπητοί ακροατές, ότι την εποχή εκείνη ήταν από τις πνευματικότερες μονές του Αγίου Όρους. Υπήρχε ακόμα κρατεά και πολυάριθμος η ελληνική αδελφότητα και σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται και οι Ρώσοι μοναχοί, οι οποίοι αργότερα βέβαια αυξήθηκαν πολύ σε αριθμό. Συνέπεσε λοιπόν να είναι η ίδια εποχή, ο γράφει ο μοναχός Παρθένιος, ο οποίος μας διασώζεται σε όλες τις πληροφορίες, κατά την οποία επισκεφθήκαμε και εμείς το μοναστήρι. Ο Θεός με αξίωσε να ζήσω κοντά στον πατέρα Γρηγόριο και να είμαι μαζί του στο διακόνημα. Αν και ήταν πνευματικός, σε κάθε εργασία πήγαινε πρώτος και ενώπιον όλων εταπεινώνεται και υπετάσσεται. Είχε τόση καθαρότητα καρδίας και χάρισμα διορατικότητας, ώστε διέβλεπε και τους πλέον κρυφούς λογισμούς. Αυτό εγώ ίδιος σωματολός το δοκίμασα στον εαυτό μου. Μία μέρα μαζεύαμε ελιές, όλη η αδελφότητα. Μαζί μας ήταν και ο πνευματικός Γρηγόριος. Εμένα με βασάνιζαν κάποιοι λογισμοί. Τότε εκείνος με πλησίασε, χτύπησε την πλάτη μου με το χέρι και είπε στα ελληνικά: «Πάτερ, γιατί δέχεσαι τέτοιους λογισμούς? Αυτοί είναι από τον διάβολο. Απόθυσέ τους μακριά σου». Όταν το άκουσα, αναφέρει ο βιογράφος, ο μοναχός Παρθένιος, φοβήθηκα. Το προσκύνησα ως το έδαφος και τον οικέτευσα ζητώντας τις άγιες ευχές του.
Μετά ένιωσα τέτοια γλυκύτητα στην καρδιά μου που με κανέναν τρόπο δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυα. Αμέσως ευχαρίστησα τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό και τη Θεοτόκο επειδή αξιώθηκα να ζω σε κοινόβιο και να συνδιακονώ με τόσο μεγάλους γέροντες. Σύντομα όμως, τον πατέρα Γρηγόριο, στο κοινόβιο προέκυψαν δυσκολίες. Μία από αυτές ήταν ότι ενώ προφούσε να νηστεύει, ο ηγούμενος συνεχώς απαιτούσε να παρευρίσκεται στην τράπεζα της Μονής για να ωφελεί με την παρουσία του τους αδελφούς και εκείνους με ταπείνωση υπήκουε. Επίσης τον όρισε πνευματικό ολόκληρης της αδελφότητας, μετά της οποίας έζησε συνολικώς 2 έτη. Οι πατέρες όμως της Μονής Παντοκράτορος, στη περιοχή της οποίας πρώτα, όπως είχαν πει, ασκείτο ο πατήρ Γρηγόριος, δεν έπαυσαν να έρχονται στη Μονή Αγίου Παντελήμονος και να τον οικετεύουν με δάκρυα να επιστρέψει, επειδή με κανέναν τρόπο δεν μπορούσαν να βρουν άλλον πνευματικό. Παρακαλούσαν και οι γέροντες για να πιστεί να επανέλθει σε αυτούς. Έτσι όλοι άρχισαν να τους συμβουλεύουν να επιστρέψει στο κελί του. Ακόμη και ο ηγούμενος του Ρωσικού της Μονής Αγίου Παντελήμονος. Τελικώς, ο πατήρ Γρηγόριος έφυγε δίνοντας μεγάλη χαρά σε όλους τους αδελφούς της Μονής Παντοκράτορος και της Κήτης των Γαριών. Την ίδια εποχή στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος ζούσε ο ελληνικής καταγωγής μεγαλόσχημος μοναχός Μαρτινιανός με τελεία επακοή και κοπή του θελήματός του, ώστε έγινε άκακος σαν παιδί. Είχε τόση αγάπη προς όλους που έδινε ακόμη και την ψυχή του για αυτούς, βαστάζοντας ο ίδιος τις αδυναμίες όλων. Έλαβε μάλιστα από τον Θεό τέτοια χάρη και καθαρότητα καρδίας που διέκρινε και τα πλέον ενδόμηχα διανοήματα των άλλων. Δεν εγνώριζε τη ρωσική γλώσσα, αλλά εμάς τους Ρώσους, γράφει ο βιογράφος μοναχός Παρθένιος, συχνά μας ήλεγε αυστηρά και μας έδινε ψυχοσωτήριες συμβουλές. Μερικές φορές μιλούσε τα ρωσικά με τέτοιον τρόπο που ούτε Ρώσος δεν θα μπορούσε, αλλά κατόπιν τίποτα από όλα αυτά δεν θυμόταν, προκαλώντας έτσι μεγάλο θαυμασμό.

Ο γέρον Ιωάσταφ, ελληνικής καταγωγής, ήρθε στο Άγιον Όρος το έτος 1820 και εκκοινοβίασε αρχικός στη Λαύρα, όπου έζησε 3 έτη. Κατόπιν, οι Τούρκοι κατέκλυσαν όλο το όρος. Είναι η εποχή της ελληνικής επαναστάσεως του 1821, η οποία, να σημειώσουμε αγαπητοί ακροατές, ότι ενώ στην υπόλοιπη νότια κυρίως Ελλάδα η επανάσταση προχώρησε με πολύ επιτυχία, όπως ξέρουμε, στη Μακεδονία δεν είχε καθόλου επιτυχία και καταπνίκηκε ήδη από τους πρώτους μήνες της εναξεώσης. Και το Άγιον Όρος, επειδή είχε συμβάλει πολύ τότε στον αγώνα και με μοναχούς και με όπλα και με χρήματα, τιμωρήθηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι με στρατό 30.000 στρατιωτών κατέκλυσαν το όρος για 9 ολόκληρα χρόνια μέχρι το 1830. Μαζί με άλλους λοιπόν μοναχούς αγιοίτες, ο γέρον Ιωάσεφ υπηρετούσε και ο ίδιος αυτούς τους στρατιώτες τους Τούρκους. Αλλά πράγμα θαυμαστό για όλους, δεν κακοποιήθηκε από αυτούς καθόλου. Εν συνεχεία το έτος 1823 υπετάγει στον πνευματικό Κορνήλιο, από τον οποίο εκάρει μοναχός. Στον Άθωνα έζησε συνολικώς 52 έτη και όλο αυτό το διάστημα δεν αρρώστησε ποτέ. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία μαθητής του, ο Παύλος, έζησε μαζί του 13 έτη, εκ των οποίων μόνο το ένα ήταν υγιής. «Πώς ζείτε?» τον ρωτήσαμε, γράφει ο βιογράφος των Αθωνητών του 19ου αιώνα, ο μοναχός Παρθένιος. «Πώς ζείτε?» «Η υπεραγία Θεοτόκος φροντίζει», είπε ο πατήρ Ιωάσεφ. «Εγώ μερικές φορές αντιγράφω χειρόγραφα. Τώρα όμως στα γερατιά, εξαιτίας της εξασθενημένης οράσεως, σχεδόν ούτε αυτό μπορώ να κάνω». Ο άλλος υποτακτικός του ήταν ο ιερομόναχος Δαμιανός, ο οποίος κατασκεύαζε απλά κουτάλια και μετέφερε φορτία από την παραλία και από τη σκήτη της Αγίας Άνης. Μια φορά, κατά παραχώρηση Θεού, γλίστρισε στα βράχια και τόσο πολύ τραυματίστηκε, ώστε το μετέφεραν στα χέρια. Έτσι, ο καταβιβλημένος γέροντας έπρεπε να υπηρετεί και τους δυο μαθητάς. Βλέποντας κανείς τη ζωή τους, τα φθαρμένα ρούχα τους, κυρίως εκείνα που φορούσε ο ίδιος ο γέροντας, ένιωθε κατάπληξη. Στα τελευταία του, ο γέρον Ιωάσεφ αδυνάτησε, όχι τόσο από τα χρόνια, αν και ήταν ήδη 70 ετών, όσο από την δύσκολη και σκληρή ζωή. Ο νους του όμως ήταν διαυγής και ζωηρός. Η ανάβαση προς το κελί του ήταν πολύ απότομη και κουραστική, από τα εκεί διασκοπισμένα κομμάτια μαρμάρου. Και αν λάβει κανείς υπόψη ότι επί 50 χρόνια ανέβαινε σε αυτό το όρος και πάντα με βαρύ φορτία στους ώμους, είναι ευνόητο πόσο δύσκολη ήταν η ζωή του. Λίγο πριν από το θάνατό του τον επισκέφθηκαν 2 Ρώσοι. Στην ερώτησή τους αν υπάρχουν τα προστοζήν και ποια είναι όντως η απασχόλησή του, ο γέροντας απάντησε ως εξής. «Πράγματι, εμείς είμαστε εργάτες, αλλά να, μεριμνά για μας αυτή η μητέρα», είπε δείχνοντας την εικόνα της Θεομήτρος. Οι επισκέπτες, επιθυμώντας να συζητήσουν με τον γέροντα, παρατήρησαν ότι δεν είναι πάντοτε ακριβώς έτσι. «Όχι, όχι», είπε ο γέροντας. «Αν κάποιος παρακαλεί την υπεραγία Θεοτόκου για οτιδήποτε, απαραίτητο για τη ζωή ή σωτήριο για την ψυχή, αυτή η πάντων αντίληψης οικετεύει τον Υιόν της να δώσει στον άνθρωπο ό,τι ζητεί. Αν αυτό βέβαια δεν είναι επιζήμιο για τον ίδιο ή για κάποιον άλλον». Είναι αρκετό να εγκαταλείψει κάποιος την αμαρτωλή ζωή και να βάλει αρχή μετανοίας για να τον δεχθούν ο Κύριος και η Θεοτόκος ως δούλο τους. Να πέσει μπροστά τους ηκετευτικά και να τους παρακαλέσει, όπως είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. «Έγειρε ο καθρέφτων και ανάστα εκ των νεκρών και επιφάφτισε ο Χριστός». Και πάλι, «ου χαρίλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια». Επίσης, ο Κύριος άπλωσε τα πανάχαντα χέρια του στο σταυρό για να αγκαλιάσει τους αμαρτωλούς και τότε παρέτηκε το πνεύμα. Επομένως, πώς είναι δυνατόν ποτέ να σκεφτεί κανείς ότι αυτός, ο Κύριος, θα εγκαταλείψει τα δημιουργήματά του? Μόνο ο άνθρωπος, λόγω της οχνηρίας του και της αδιαφορίας του για την πέραν του τάφου αιώνια ζωή, μόνο αυτός μπορεί να περιφρονήσει την οδόν της σωτηρίας.
Αν όμως συνεχώς φροντίζει για τη διόρθωσή του, ο Κύριος ποτέ δεν θα τον αφήσει. Εν τούτης είναι απαραίτητο να στραφεί προς αυτόν. Γι' αυτό και έχει λεχθεί «Τον ερχόμενον πρόσμε που μη εκβάλλω έξω». Μόνο πρέπει να καταφύγει στη χάρη του Σωτήριος Χριστού. Αν δεν καταφύγει στο λυτρωτή, μόνος οφεί τον εαυτό του στον αφανισμό. Εν συνεχεία ο γέροντας είπε ότι ο άνθρωπος στα βαθιά γεράματα είναι επιρρεπέστερος προς τη συγκίνηση και τη μνήμη του θανάτου. Όποιος όμως απέκτησε αμαρτωλές συνήθειες, συνήθως δεν συγκινείται. Αντιθέτως, δυναμώνει στο κακό και χωρίς την βοήθεια της Θείας Χάριτος, σχεδόν δεν μπορεί πλέον να αλλάξει. Στην ερώτηση περί των πειρασμών στα μοναστήρια, δηλαδή για το ότι στην έρημο δεν υπάρχουν τέτοιοι πειρασμοί και άρα είναι ευκολότερο να ζήσει κάποιος εκεί, ο γέροντας κούνησε το κεφάλι αρνητικά και απέντησε. Τα μοναστήρια έχουν τους πειρασμούς τους αλλά και οι σκήτοι τους δικούς τους, όπως επίσης και η έρημος. Ο εχθρός του ανθρώπου που του τοποθετεί εμπόδια στον δρόμο της σωτηρίας είναι πάρα πολύ έμπειρος στις πονηριές του. Μηχανεύεται για κάθε περίπτωση τον ανάλογο πειρασμό. Αναγκαιότερη όμως απ' όλα μας είναι η υπομονή. Ο Κύριος δεν θα μας αφήσει να βασανιζόμαστε ως το τέλος και περισσότερο από τις δυνάμεις μας. Αν ευθύς εξ αρχής κάποιος εισέλθει στο σωστή οδό της σωτηρίας, αναπόφευκτος θα είναι και ο πειρασμός. Πρέπει όμως να υπομένουμε και η βοήθεια του Θεού δεν θα μας λείψει. Και αν μας συμβεί κάποιος πειρασμός από τον δαίμονα, από τους ανθρώπους ή από τον ίδιο τον εαυτό μας και εξαιτίας αυτού εγκαταλείψουμε τη θέση μας και περάσουμε σε άλλη, εκεί θα συναντήσουμε πειρασμό ασυγκρίτως μεγαλύτερο. Αν πάλι φύγουμε από εκεί, όπου και αν θα πάμε, θα βρούμε ακόμη μεγαλύτερο. Να, κι εγώ, όταν ζούσα με τον γέροντά μου, βασανιζόμουν απολογισμούς και πολλές ημέρες ετοιμαζόμουν να φύγω. Όμως με τη βοήθεια του Θεού και την υπομονή έζησα 33 ολόκληρα χρόνια.

συνεχίζει να διηγείται ο γέρον Ιωάσαφ, που έζησε στο Άγιον Όρος στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, τα εξής. Όταν οι λογισμοί δυνάμωναν, ο γέροντας με οδηγούσε στον πνευματικό Χριστοφόρο, ο οποίος έλεγε «Να υπομείνεις, να υπομείνεις, να υπομείνεις». Ο διάβολος θέλει να σου στερήσει τον Στέφανο. Πήγαινε πίσω, υπόμεινε λίγο στον θάνατο του γέροντα και μετά πήγαινε όπου θέλεις. Ο λόγος του εμπείρου πνευματικού ενεργούσε πολύ σε μένα, οπότε επέστρεφα με ανανεωμένο πνεύμα και συνέχιζα την υπακοή στο γέροντά μου. Όταν ο γέροντας εμνημόνευσε τον πνευματικό Χριστόφορο, ένας επισκέπτης τον ρώτησε μήπως άκουσε αν αυτός ο πατήρ Χριστόφορος κοινωνούσε τους 7 ερημίτες, για τους οποίους μόνο ο ίδιος γνώριζε. Ο πατήρ Άσαφ είπε ότι δεν άκουσε τίποτε περί αυτού, αλλά γνωρίζει καλά ότι ο πατήρ Χριστοφόρος διέθετε πολύ ταπεινοφροσύνη και ήταν τόσο έμπειρος στη πνευματική ζωή, ώστε και με λίγα λόγια, γεμάτα με τη δύναμη της χάριτος, έδιδε μεγάλη παρηγοριά και ενθάρρυνση στις λυπημένες από την προσβολή των πειρασμών ψυχές. Από τη στιγμή της προσελεύσεως και της επαφής του με τον γέροντα Ζαχαρία στα Καυσοκαλύβια, η νοερά προσευχή κατέστη αδιάλειπτο έργο της ζωής του και ενεργούσε βαθιά σε αυτόν. Μετά τον θάνατο του πατρός Ζαχαρία, τον ευασάνιζαν πολύ η διαχωνία του δικαίου που του όρισαν στη σκήτη, το διακόνημα του πνευματικού και άλλα. Γι' αυτό πούλησε το κελί και μετακόμισε σε μέρος με την ονομασία Γιανακόπουλο, που είναι ορατό από τη σπηλιά του Οσίου Θανασίου του Αθωνίτου, στην περιοχή Βίγλα της Μεγής Λάβρας. Ο λόγος του ήταν ήρεμος, ταπεινός και ποτέ δεν έλεγε κάτι περιττό. Ο πατήρ Χριστόφορος, όσο ζούσε ο γέροντάς του, ήταν φιλόπονος, αλλά και μετά την κίνησή του ακόμη περισσότερο. Είχε 3 μαθητές, πάντα όμως πήγαινε πριν από αυτούς στην εργασία. Τα δε χέρια του ήταν σκληρά και σχισμένα από τις δουλειές. Για τον γέροντα Χριστόφορο, πρόσθεσε ο πατήρ Ιωάσαφ, μπορεί επίσης να λεχθεί ότι καλλιεργούσε με ιδιαίτερη προσοχή και προθυμία την ωραία προσευχή, πράγμα που φαινόταν από τα έργα του. Ποιοι όμως ήταν οι κρυφοί του άφλοι, αυτό το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Σε εμάς δεν έλεγε τίποτα. Για μας ήταν αρκετό το ότι όταν πηγαίναμε σε αυτόν, με λίγα λόγια μας παρηγορούσε. Όποιοι και αν ήταν οι λογισμοί, αμέσως μας λύτρωνε. Ο λόγος του ήταν καρποφόρος και χαρισματικός. Πρώτου θανάτου, σε όσους ήρθαν γύρω του, είπε «Πατέρες, προσεύχεστε με την προσευχή του Ιησού και όταν η ψυχή μου χωριστεί από το σώμα, κάνετε κομποσκήνη για μένα, ώστε να μου χαρίσει ο Κύριος έλεος». Και λέγοντας αυτά, ο πατήρ Χριστόφορος σε ψύχησε. Το πρόσωπό του έλαμψε και όλοι δόξεσαν τον Θεό. Στο Άγιον Όρος έζησε 25 έτη και κοιμήθη όταν ήταν 73 ετών. Ενώ έλεγε αυτά ο γέρον Ιωάσαφ, οι επισκέπτες διέκοψαν τον γέροντα και ρώτησαν εάν είναι δυνατόν, συγχρόνως με την αδιάλειπτο νοερά καρδιακή προσευχή, ο άνθρωπος να επιτελεί και σωματικές εργασίες. Και απήντησε ο γέρον Ιωάσαφ. Όποιος ενδυναμώθηκε σε αυτήν, απάντησε ο πατήρ Ιωάσαφ, οι εργασίες δεν τον ενοχλούν. Τα χέρια κάνουν το δικό τους έργο και ο νους είναι απασχολημένος με τη δική του εργασία. Μόνο ένα δεν είναι καλό, το να γίνει σε κάποιον ή στην αναστροφή με τους ανθρώπους πάθος. Τότε η εσωτερική νοερά ενέργεια αλλοιώνεται. Όμως με τέτοια ζωή που έκανε ο πνευματικός Χριστόφορος, η εργασία δεν μπορούσε να του γίνει εμπόδιο. «Και τι να κάνουμε εμείς οι κοινοβιάτες», τον ρώτησαν στη συνέχεια, «αφού δεν είναι εύκολο». «Ναι, είναι δύσκολο», απήνησε ο γέροντας, «ιδιαιτέρως αν κάποιος από τη στιγμή της ελεύσεώς του στο μοναστήρι δεν θεμελιώθηκε σε αυτήν την προσευχή και δεν απέκτησε ορισμένες συνήθειες. Αυτός αργότερα δεν μπορεί να αρχίσει. Έτσι μένει χωρίς επιτυχία. Αλλά στο κοινόβιο υπάρχουν άλλες αρετές. Επί παραδείγματι, η συμμετοχή στις ακολουθίες που τελούνται στο καθολικό. Μερικές φορές όλοι στέκονται όρθιοι στο ναό κατά την ολονύχτια γρυπνία και ο καθένας βραβεύεται κατά τα έργα και την προθυμία του». Κατά το βίο του,
Ο γέρον Ιωάσταφ ήταν όμοιος με τους παλαιούς πατέρες. Τρεις εβδομάδες πρώτου θανάτου του αρρώστησε και έμεινε στο κρεβάτι ως τις 4 Ιουλίου του έτους 1872. Τότε ανεπάφθηκε ειρηνικός εν Κυρίω.

Γέρον Ιγνάτιος. Ο πατήρ Ιγνάτιος ήρθε στο Άγιον Όρος λίγο πριν από το 1850 σε ηλικία 30 ετών. Ελληνικής καταγωγής, αρχικός κοινοβίασε στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος για 13 έτη. Από εκεί πήγε στη σκήτη της Αγίας Άνης, όπου ασκήθηκε 8 έτη. Στα τόπιν, επιθυμώντας μεγαλύτερη ησυχία, μετακόμισε στα Κατουνάκια σε μικρή καλύβα χτισμένη σε σπηλιά. Στους πρόποδες των Κατουνακίων στα Καρούλια, κατά τα μέσα του 19ου αιώνα έζησε ασκούμενος ένας Παλαιστίνιος γέροντας, ο πατήρ Βαρνάβας. Ο ίδιος απαντώντας σε παράκληση ενός μοναχού που επιθυμούσε να εγκατασταθεί στην έρημο, συνέταξε λεπτομερείς οδηγίες για την ησυχαστική ζωή. Καταρχάς, ο πατήρ Ιγνάτιος ήταν σε θέση να ασχολείται με εργόχειρα και έπλεκε κομβοσκήνια. Ζούσε χωρίς να αισθάνεται στερήσεις με παρηγοριά την ησυχία την οποία επεδίωξε και επέτυχε. Αλλά όταν το μάτι του από την εντατική προσπάθεια κατά το συνεχές διάβασμα και την εργασία υπέστη βλάβη, διότι το άλλο ήταν ευγενετής κλειστό, δύσκολα πλέον έβλεπε και δεν μπορούσε να ασχοληθεί με το εργόχειρο. Γι' αυτό του ήταν πολύ απαραίτητος κάποιος βοηθός. Κάποτε οι επισκέπτες τον ρώτησαν πώς μπορεί να ζει σε τέτοια καλύβα όπου λόγω στενότητας δεν είναι δυνατόν ούτε μετάνοια να κάνει, ούτε να ξαπλώσει. Και ο γέροντας απήντησε. «Μόνον εκεί να μην είναι στενά», εννοούσε στην αιώνια ζωή. «Εδώ θα περιοριστώ, χάρη των μελών των αγαθών. Θα υπομείνω για το πλήθος των αμαρτιών μου». Στο σημείο αυτό, ένας από τους επισκέπτες έδειξε στον άλλον τους κρεμαστήρες και τα στηρίγματα, τα οποία την ημέρα ήταν στραμμένα προς τον τοίχο και λίγο σηκωμένα προς τον βράχο, επάνω από το κατόφλι. Για να μην αντιληφθεί όμως ο γέροντας ότι προσέχουν τη ζωή του και παρατηρούν τα μέσα των νυχτερινών του αγώνων, βγήκαν έξω για να δουν τη σπηλιά του γέροντος από την Παλαιστίνη. Ο γέρον Ιγνάτιος, κατά τα λεγόμενα όσων τον εγνώρισαν, έζησε εξαιρετικό βίο και είχε το μεγάλο χάρισμα της καρδιακής προσευχής. Εκοιμήθη το έτος 1903. Και με τα πλήρους διασκάλητο στιγμιότυπα από την εισάγγελη πολιτεία των αγιασμένων ασκητών του προπερασμένου αιώνα, του 19ου αιώνα δηλαδή, του Αγίου Όρους, έφτασε και η σημερινή μας επικοινωνία στο τέλος της. Μια επικοινωνία που πραγματοποιείται μέσα από την εκπομπή αυτή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία αποηχογραφείται στην καλύβη του Αγίου Ακακίου, της Κήτης Καυστοκαλυβίων του Αγίου Όρους. Ευχόμαστε σε όλους σας να απολαύσετε όλα τα αγαθά του ουρανού και της γης, όπως ευχόταν χαρακτηριστικά μια αγιασμένη μορφή της εποχής μας. Αγαπητοί ακροατές, από το περιβόλι της Παναγίας μας, του Άγιον Όρους, ευλογείται.

ταυτίζοντας στον τόπο και την ιστορία του. Μια εκπομπή με θέματα αγιοειδικής πνευματικότητας και παράδοσης που επιμελείται και παρουσιάζει ο αγιοειδικός μοναχός Πατήρ Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

στη στρατιωτική διοίκηση. Όταν τελείωσαν και οι εκαθαριστικές επιχειρήσεις στην ορεινή ναυπακτία, ο Αρσένιος τοποθετήθηκε στα γραφεία διαβιβάσεων στο Αγρίνιο, τα οποία στεγάζονταν σε ένα κτίριο στην κεντρική πλατεία της πόλης. Επειδή εκεί βρίσκονταν και οι κοιτώνες των διαβιβαστών, ο Αρσένιος δεν έβγαινε από το κτίριο, παρά μόνο για να πάει στην εκκλησία ή για κάποια υπηρεσία. Γι' αυτό και οι υπόλοιποι στρατιώτες που το αντιλήφθηκαν άρχισαν να το ζητούν να κάνει και τις δικές τους βάρδιες. Μερικοί μάλιστα του έλεγαν και ψέματα ότι δήθεν θα ερχόταν στο Αγρίνιο ο πατέρας τους ή η αδελφή τους και θα χρειαζόταν να απουσιάσουν. Ο Αρσένιος όμως δεν εξέταζε αν έλεγαν αλήθεια, αλλά τους εξυπηρετούσε με όλη του την καρδιά. Είχε μάθει και την κρυπτογραφική κλίμακα ώστε να μπορεί να αντικαθιστά και τους κρυπτογράφους. Έπαιρνε ακόμη και τη σκούπα και καθάριζε όλους τους χώρους, επειδή για λόγους ασφαλείας δεν έπαιρναν καθαρίστρια. Εδώ είναι μια υπηρεσία, σκεφτόταν. Είναι κατά κάποιο τρόπο ιερός χώρος. Δεν ταιριάζει να υπάρχει ακαταστασία. Μερικοί στρατιώτες τον αποκαλούσαν καλοθελητή και αιώνιο θύμα. Όλοι όμως τον παραδέχονταν για άνθρωπο του Θεού αληθινό. Στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που του απέμενε, καθόταν λίγο παράμερα και διάβαζε, αποφεύγοντας έτσι τις αργολογίες. Οι άλλοι στρατιώτες συνήθιζαν να κάθονται στο μπαλκόνι που έβλεπε προς την πλατεία και συχνά τον καλούσαν και αυτόν. «Έλα, Αρσένιε, βγες και εσύ λίγο έξω». Εκείνος όμως δεν έβγαινε ποτέ. Με το ζόρι τον έσυραν μια φορά για να δει κάποιες κοπέλες που έκαναν περίπατο. Ο Αρσένιος τότε με πνευματική φρονιμάδα έκλεισε τα μάτια του για να μην δώσει τόπο στον πειρασμό. Στάθηκε έτσι για λίγο και ξαναμπήκε μέσα. Μια άλλη φορά όμως η αγάπη προς τον πλησίον τον έκανε να βγει στο μπαλκόνι. Θέλοντας να συμπαρασταθεί σε έναν στρατιώτη που του είπε ότι θα αυτοκτονούσε επειδή τον είχε εγκαταλείψει η αραβωνιαστικιά του, τον πήρε ο ίδιος και βγήκαν στο μπαλκόνι μαζί. «Θέλεις να κατεβούμε στην πλατεία?» του πρότεινε. «Πού θέλεις να πάμε?» Έκαναν μαζί περίπατο και ο Αρσένιος του μίλησε με αγάπη και διάκριση. «Γιατί δεν σκέφτεσαι τα χειρότερα?» του είπε. «Μπορεί να ήσουν παντρεμένος, να είχες και παιδιά και να συνέβαινε αυτό. Σε ευεργέτησε ο Θεός να δοξάζεις το Θεό». Μια Κυριακή βράδυ, οι στρατιώτες πάλι έβγαλαν τον Αρσένιο με το ζόρι στο μπαλκόνι. «Έλα, Ακάκιε», του φώναζαν, «να δεις τον Βενέδικτο». Από τον μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου που βρισκόταν απέναντι από το κτίριο των διαβιβάσεων, μιλούσε ο φλογερός ιεροκήρυκας πατήρ Βενέδικτος Πετράκης, ενώ η πλατεία ήταν γεμάτη κόσμο που άκουγε το κήρυγμα από τα μεγάφωνα. Όταν τελείωσε η ομιλία, ο Αρσένιος πήγε να πάρει την ευχή του και να τον γνωρίσει από κοντά. Από τότε, κάθε Κυριακή βράδυ, έβγαινε με ένα σκαμνάκι έξω από το κτίριο και παρακολουθούσε την ομιλία του πατρός Βενεδίκτου. Σε κάποιους έκανε εντύπωση το φωτεινό πρόσωπο του ευλαβού στρατιώτη. Αν και ζούσε στο κέντρο της πόλης, στις διαβιβάσεις του στρατού μαζί με άλλους στρατιώτες, φαινόταν ότι δεν ήταν εκ του κόσμου τούτου. Ήταν ήδη ασυρματιστής του Θεού, δηλαδή μοναχός. Τη νύχτα, όταν τους άλλους τους είχε πάρει ο ύπνος, αυτός σηκωνόταν και στην άκρη του θαλάμου έκανε πολλές μετάνοιες. Άλλες φορές προσευχόταν γονατιστός επάνω στο κρεβάτι του, από το οποίο είχε βγάλει το στρώμα για άσκηση, λέγοντας ότι δήθεν τον ενοχλούσε. Συνέχιζε και το τυπικό της νηστείας, βγάζοντας από το φαγητό του όχι μόνο το κρέας, αλλά και ό,τι άλλο του φαινόταν εύγευστο.

φέτος στην Κόνιτσα. Δουλεύοντας σχεδόν ασταμάτητα με ελάχιστο ύπνο και φαγητό, ο Αρσένιος εξαντλήθηκε τελείως. Το Σεπτέμβριο του 1949, επί 20 μέρες, είχε 39,5 πυρετό και δεν έλεγε σε κανέναν τίποτε. Μια μέρα όμως ζαλίστηκε μπροστά στον τηλεφωνικό πίνακα και έπεσε κάτω. «Άντε Βενέδικτε», άκουσε να λένε, «θα σε πάμε τώρα για γενική επισκευή». Τον έβαλαν στο φορείο και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Τότε έγινε γνωστό ότι είχε κάνει 6 συνεχόμενες βάρδιες. Ήταν δηλαδή στον τηλεφωνικό πίνακα επί 48 ώρες, χωρίς να παίρνει ούτε και το φαγητό του. Οι άλλοι περνούσαν, τον έβλεπαν να δουλεύει και έφευγαν. Επειδή δεν ήθελε να μείνει στο νοσοκομείο, ζήτησε από τον διοικητή άδεια να πάει στην Κόνιτσα. Εκείνος του έδωσε άδεια εν λευκό, με την εντολή να επιστρέψει μόνο αφού γίνει καλά. Στο δρόμο για την Κόνιτσα τον σταμάτησαν οι άνδρες της στρατιωτικής αστυνομίας, οι οποίοι παραξενεύτηκαν που στην άδειά του δεν αναγραφόταν η ημερομηνία επιστροφής στη μονάδα του. «Πρώτη φορά βλέπουμε τέτοια άδεια», του είπαν. «Για να μου δώσει τέτοια άδεια ο διοικητής», απάντησε, «άρα είναι σίγουρος ότι θα επιστρέψω». Όταν έφτασε στο σπίτι του δεν είπε ότι ήταν άρρωστος. Την άλλη μέρα όμως έκανε αιματέμεση και λιποθύμησε. Όταν συνήλθε, είχε δυνατούς πόνους στο έντερο και δεν μπορούσε να κάνει ούτε ένα βήμα. Με ασθενοφόρο τον μετέφεραν στο πρόχειρο στρατιωτικό νοσοκομείο που στεγαζόταν στη Γεωργική Σχολή της Κόνιτσας. Εκεί έμεινε 15 μέρες εξαντλημένος και με πυρετό, ενώ όλοι οι θάλαμοι και οι διάδρομοι του νοσοκομείου ήταν γεμάτοι από σακατεμένους στρατιώτες, καθώς τα ελικόπτερα έφεραν συνέχεια εκεί τραυματίες από τον γράμμο, όπου οι μάχες συνεχίζονταν. Μια μέρα πέρασε από το θάλαμο του Αρσένιου ένας στρατηγός. «Εσύ από πού είσαι?», τον ρώτησε. «Από εδώ, από την Κόνιτσα», απάντησε. «Κατάλαβα», είπε ο στρατηγός. «Κοπανάτζης, ήρθες στην πατρίδα σου να κάνεις τον άρρωστο. Να σηκωθείς να φύγεις από εδώ». Ο Αρσένιος πήγε αμέσως στον αρχίατρο και του ζήτησε να τον αφήσει να φύγει για να επιστρέψει στη μονάδα του. Εκείνος όμως του είπε ότι στην κατάσταση που ήταν έπρεπε να τον γράψουν στον πίνακα των μετόπισθεν. «Οι άλλοι να σκοτώνονται στην πρώτη γραμμή και εγώ να πάω στα μετόπισθεν?» «Θα επιστρέψω το συντομότερο στη θέση μου», απάντησε ο Αρσένιος. Την ίδια μέρα βγήκε από το νοσοκομείο και έστειλε επιστολή σε ένα συστρατιώτη του στο Αγρίνιο. «Τώρα είμαι καλά», του έγραφε. «Δόξα τω Θεώ. Μόνο που έχω αδυναμία μεγάλη. Μόλις βαδίζω λιγάκι ζαλίζομαι. Μου έδωσαν 15 ημέρες αναρωτική, αλλά στενοχωρούμε που λείπω τόσες ημέρες. Παρακαλώ να περάσουν γρήγορα οι ημέρες για να έλθω». Όταν απουσίαζε από το Αγρίνιο, είχαν δοθεί παράσημα σε στρατιώτες που έλαβαν μέρος σε επιχειρήσεις. Το δικό του όμως παράσημα το είχε πάρει ένας στρατιώτης που παρουσιάστηκε στη θέση του. Αυτός λοιπόν, μόλις ο Αρσένιος επέστρεψε, τον πλησίασε διστακτικά και του ανέφερε ότι είχε πάρει το παράσημό του. «Δεν με πειράζει που το πήρες», είπε ο Αρσένιος. «Τι να το κάνω εγώ?» Από μικρό παιδί ο Όσιος είχε συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής και έτσι περιφρονούσε κάθε κοσμική ματαιότητα.

απόλυση από το στρατό. Ύστερα από 5 μήνες, τον Μάρτιο του 1950, ο Αρσένιος απολύθηκε από το στρατό. Έλαβε το απολυτήριό του από τη Μακρακόμη Λαμίας και από εκεί ήταν αποφασισμένος να πάει κατευθείαν στο Άγιον Όρος. Όταν το είπε, σε 2 συστρατιώτες του, εκείνοι προσπάθησαν να τον μεταπίσουν. «Καλά, Αρσένιε», του έλεγαν, «δεν θα γυρίσεις στην οικογένειά σου να τους πεις ότι απολύθηκες. Πήγαινε πρώτα στη μάνα σου και μετά κάνε ό,τι θέλεις». Ο ένας μάλιστα του πήρε από τα χέρια του το φύλλο πορείας, λέγοντάς του ότι δεν θα του το επέστρεφε, εάν δεν πήγαιναν πρώτα μαζί στην Κόνιτσα. Το επόμενο όμως πρωί, όταν ξύπνησε, βρήκε αποχαιρετιστήριο γράμμα του Αρσένιου, με το οποίο του ζητούσε συγγνώμη επειδή του είχε κλέψει το φύλλο πορείας. Ο Αρσένιος πήρε το τρένο για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ήταν γεμάτο στρατιώτες, διότι την εποχή εκείνη είχαν απολυθεί πολλές κλάσεις μαζί. Όταν το τρένο έφτασε βράδυ στη Λάρισα, οι στρατιώτες πήγαν να διανυκτερεύσουν στα κέντρα διερχομένων, αλλά ήταν γεμάτα. Πήγαν μετά στα ξενοδοχεία, αλλά εκεί δεν τους δέχονταν για να μην λερώσουν τις κουβέρτες. Τελικά, επειδή έκανε πολύ κρύο, ένας αξιωματικός συνεννοήθηκε με τον σταθμάρχη να μείνουν μέσα στα τρένα, τα οποία όλο το βράδυ έκαναν μανούβρες. Όταν την άλλη μέρα έφτασαν στη Θεσσαλονίκη και εκεί τα κέντρα διερχομένων ήταν γεμάτα και τα ξενοδοχεία δεν τους δέχονταν. Έτσι, όσοι στρατιώτες έπρεπε την επόμενη μέρα να ταξιδέψουν για τον τόπο τους, ξημέρωσαν στο δρόμο. Αναφερόμενος ο Όσιος Παΐσιος στο γεγονός αυτό, λίγους μήνες πριν από την κοίμησή του, είπε: «Έβλεπε στρατιώτες να είναι καημένοι στο πεζοδρόμιο, όρθιοι, ακουμπισμένοι στους τοίχους, να βγάλουν έτσι τη νύχτα. Αν είδαν τα σημερινά τα παιδιά, θα είχαν κάψει τη Λάρισα, όλη τη Θεσσαλία, όλη τη Μακεδονία». Εκείνοι ένιωθαν μια πικρία, αλλά ούτε καν είχαν λογισμό για κάτι κακό. Και να έχουν περάσει ταλαιπωρία μεγάλη έξω στα χιόνια. Να έχουν κάνει θυσίες, να είναι σακατεμένοι. Και τελικά το τελευταίο ευχαριστώ ήταν να κοιμηθούν έξω. Και κάνω μια σύγκριση, πώς ήταν οι νέοι τότε και πώς είναι σήμερα. Ούτε 50 χρόνια δεν πέρασαν και πώς άλλαξε ο κόσμος.

δοκιμασία και πειρασμοί. Αναζητήσεις στο Άγιον Όρος. Αφού ο Αρσένιος υπηρέδησε τον επίγειο βασιλέα, έσπευδε τώρα να καταταγεί εθελοντής το αγγελικό τάγμα των μοναχών για να υπηρετήσει τον επουράνιο βασιλέα Χριστό. Από την πρώτη όμως στιγμή συνάντησε δυσκολίες και πειρασμούς, όπως προειδοποιεί γι' αυτό και η Αγία Γραφή. «Η προσέρχη δουλεύειν το Κυρίο, ετοίμασον την ψυχήν σου εις πειρασμόν». Αρχικά πήγε στην ιδιόρυθμη τότε Μονή Φιλοθέου, στον συγγενή του Πάπα Σιμεών. Εκεί όμως δεν έμεινε πολύ, διότι αντί για τη σκληραγωγία που περίμενε, βρήκε άνεση. Ενώ είχε την εντύπωση ότι οι μοναχοί τρώνε μόνο χόρτα και είχε έτοιμο και το σουγιαδάκι του για να τα βγάζει, είδε ότι ο Πάπα Σιμεών μαγείρευε στο κελί του και καμιά φορά έκανε και κατάλυση της νηστείας. Αυτό γινόταν επειδή στα ιδιόρυθμα μοναστήρια δεν είχαν κοινή τράπεζα και επιπλέον ο Πάπα Σιμεών είχε περάσει βαριά φυματίωση και είχε ανάγκη από δυνατή τροφή. Ο Αρσένιος όμως, από νεανικό ζήλο και απειρία, δεν μπορούσε να τα δικαιολογήσει αυτά. «Πώς τα περίμενα και πώς τα βρήκα», σκεφτόταν. «Πού να πάω τώρα, τι να κάνω». Εν τω μεταξύ ο πατέρας του, τον οποίο είχε ενημερώσει ότι βρίσκεται στη Μονή Φιλοθέου, του έστειλε επιστολή παρακαλώντας τον να επιστρέψει στην Κόνιτσα για να βοηθήσει την οικογένεια. Τα αδέλφια του υπηρετούσαν ακόμη στα τάγματα εθνικής ασφαλείας και για να τα βγάλουν πέρα, του έγραφε, είχαν αναγκαστεί να πουλήσουν ακόμη και χωράφια. Ο Αρσένιος όμως δεν ήθελε να επιστρέψει στις βιωτικές μέρημνες. Ποθούσε να βρει τόπο κατάλληλο ή μάλλον παλέστρα πνευματική για να αναλάβει πνευματικούς αγώνες σύμφωνα με τον Αποστολικό Λόγο. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται δε στου βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαντι αρέσει. Άρχισε λοιπόν να περιέρχεται σκήτες και καλύβες αναζητώντας γέροντα που να τον πληροφορεί εσωτερικά. Πήγε στη σκήτη της Αγίας Άνης, πέρασε και από την σκήτη των Καυσοκαλυβίων, έφτασε έως τα ερημικά κατουνάκια.

παρηγορία από αναχωρητή. Σε μία από αυτές τις περιοδίες, καθώς επέστρεφε κουρασμένος από το καυσοκαλύβια στην Αγία Άννα, έχασε το δρόμο και προχωρούσε προς τα επάνω, προς την κορυφή του Άθωνα. Όταν το αντιλήφθηκε, έψαχνε με αγωνία να βρει κανένα μονοπάτι που να οδηγεί προς τα κάτω και παρακαλούσε την Παναγία να τον βοηθήσει. Ξαφνικά παρουσιάστηκε μπροστά του ένας αναχωρητής 70 περίπου ετών με πολύ φωτεινό πρόσωπο. Από το παρουσιαστικό του του φάνηκε άγιος. Φορούσε ένα ζωστικό σαν από καραβόπανο, πολύ ξεθοριασμένο, με πολλές τρύπες, τις οποίες είχε πιασμένες με ξύλινα σουβλιά. Είχε και έναν φθαρμένο τουρβά με τρύπες πιασμένες κατά τον ίδιο τρόπο. Από το λαιμό του κρεμόταν ένα κουτάκι που ακουμπούσε στο στήθος του. Μέσα σε αυτό πρέπει να είχε κάτι ιερό. Πριν προλάβει ο Αρσένιος να τον ρωτήσει για το δρόμο, ο αναχωρητής του είπε: «Παιδί μου, δεν πάει για την Αγία Άννα αυτός ο δρόμος», και του έδειξε το σωστό μονοπάτι. «Πού μένεις, γέροντα?», ρώτησε ο Αρσένιος. «Κάπου εδώ», απάντησε δείχνοντας την κορυφή του Άθωνα. Επειδή ο Αρσένιος από την περιπλάνηση είχε ξεχάσει και τι ημέρα ήταν και πόσο είχε ο μήνας, ρώτησε τον ερημίτη. Εκείνος του απάντησε ότι ήταν Παρασκευή. Έπειτα έβγαλε από ένα σακουλάκι μερικά ξυλάκια με χαρακές και από αυτές υπολόγισε και του είπε την ημερομηνία. Ο Αρσένιος πήρε την ευχή του και προχωρώντας από το μονοπάτι που του έδειξε, βγήκε στη σκήτη της Αγίας Άννης. Ο νους του όμως γύριζε στο φωτεινό πρόσωπο του αναχωρητή. Αργότερα, όταν άκουσε ότι στην κορυφή του Άθωνα ζουν στην αφάνεια 12 αναχωρητές, διηγήθηκε το περιστατικό αυτό σε έμπειρους γέροντες, οι οποίοι του είπαν ότι ίσως να ήταν και εκείνος ένας από τους 12. Η συνάντηση με τον ερημίτη που ακτινοβολούσε χάρη Θεού παρηγόρησε τον Αρσένιο και αναθέρμανε το ζήλο του για να συνεχίσει την αναζήτηση πνευματικού οδηγού.

στο αγιανανίτικο ασκητήριο της Υπαπαντής. Περιπλανήθηκε αρκετά ακόμη πηγαίνοντας από καλύβη σε καλύβη και ταλαιπωρήθηκε πολύ διότι από άγνοια πήγαινε σε καλύβες αδιάκριτων ζηλωτών. Νόμιζε ότι τους έλεγαν ζηλωτές επειδή είχαν πολύ ζήλο και αγωνίζονταν. Δεν ήξερε ότι κάποιοι από αυτούς είχαν φτάσει σε ακρότητες και είχαν πλανηθεί, καθώς ο ζήλος τους δεν ήταν κατ' επίγνωση. Τελικά, μία ανοιξιάτικη μέρα είδε στον αρσανά της Κήτης της Αγίας Άνης ένα νεαρό μοναχό να στέκεται παράμερα με το κομποσχήνι στο χέρι, περιμένοντας το καραβάκι για τη Δάφνη. Η συνεσταλμένη στάση του μοναχού τον παρακίνησε να τον πλησιάσει και να τον ρωτήσει πού μένει. Εκείνος του έδειξε τα πιο ψηλά βράχια της Κήτης, πίσω από τα οποία ήταν κρυμμένο το ασκητήριο όπου έμενε με τον γέροντά του. «Με δέχεσαι να έρθω στη συνοδεία σας?» τον ρώτησε ο Αρσένιος. «Δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση», είπε εκείνος, «διότι είμαι υποτακτικός. Πρέπει να ρωτήσουμε τον γέροντα». Ανέβηκαν λοιπόν μαζί στο ασκητήριο της Υπαπαντής, το οποίο απήχε 15 λεπτά από την τελευταία καλύβη της Κήτης. Ήταν τελείως απομονωμένο και αθέατο. Αν κάποιος δεν το ήξερε, δεν μπορούσε να το βρει. Στο ασκητήριο αυτό γέροντας ήταν ένας αυστηρός ησυχαστής, ο Γεροχρυσόστομος ο Σάμιος, που ανήκε στους μετριοπαθείς ζηλωτές και είχε υποτακτικό του τον νέο αυτό μοναχό, τον πατέρα Νικόδημο. Όταν ο Γεροχρυσόστομος άκουσε ότι ο Αρσένιος ήθελε να μείνει μαζί τους, τον κοίταξε και είπε: «Ας μείνει αφού το θέλει και μακάρι να στερεωθεί με τη βοήθεια της Παναγίας». Ο Αρσένιος τόσο πολύ ενθουσιάστηκε από τον ησυχαστικό τόπο και την ευλάβεια του γέροντα, ώστε αμέσως του παρέδωσε τα λίγα χρήματα που είχε μαζί του. Εκείνος τα πήρε και όπως υπήρχε παράδοση να κάνουν πολλοί γέροντες, τα έβαλε σε ένα σημείο πάνω από την πόρτα της καλύβης λέγοντας: «Τα βλέπεις που είναι. Αν θελήσεις να φύγεις, τα παίρνεις και φεύγεις». Στο ασκητήριο αυτό κυριαρχούσε η απλότητα. Αν και ο Γεροχρυσόστομος ήταν κτίστης και άριστος τεχνίτης της πέτρας, το καλυβάκι του ήταν κτισμένο με απλή ξερολιθιά και σκεπασμένο με ξύλα και πέτρινες πλάκες. Αποτελείτο από το εκκλησάκι της Υπαπαντής και τρία μικρά κελιά, στα οποία ίσα που χωρούσε ένα στενό κρεβάτι και ένα σκαμνάκι. Από τη μικρή αυλή έβλεπε κανείς μόνο βράχια και ουρανό. Ανατολικά, μία τρύπα στη βραχώδη γη οδηγούσε σε ένα μικρό σπήλαιο, όπου ο Γεροχρυσόστομος πήγαινε και προσευχόταν. Εκεί υπήρχε μόνο ένας ξύλινος σταυρός με τον εσταυρωμένο. Σε αυτό το λιτό σαν αετοφωλιά ασκητήριο η ζωή ήταν πραγματικά ασκητική. Κήπο δεν είχαν διότι το χώμα ήταν λιγοστό, αλλά δεν υπήρχε και τρεχούμενο νερό. Σε μια μικρή δεξαμενή συγκέντρωναν το νερό της βροχής που μόλις επαρκούσε για να πίνουν και για να μαγειρεύουν το πενιχρό φαγητό τους. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή έτρωγαν μία φορά την ημέρα νερόβραστα φασόλια. Τις άλλες ημέρες έτρωγαν πάλι όσπρια με λίγο λάδι. Ψωμί ζύμωναν σε μία σκάφη από κορμό δένδρου που την είχε φάει το σαράκι. Ελιές δεν έτρωγαν διότι δεν είχαν ελαιόδένδρα. Τυρί έτρωγαν σπάνια όταν έφερνε κανένα καϊκί στον αρσανά. Το πρόγραμμά τους ήταν ησυχαστικό. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα έκαναν τον κανόνα τους. Ο Γεροχρυσόστομος είχε ορίσει ως κανόνα στους δύο υποτακτικούς του 12 300 κομποσχήνια με μικρές μετάνοιες και 100 εδαφιαίες μετάνοιες. Τους είχε δώσει όμως ευλογία να κάνουν όταν μπορούσαν και περισσότερες μετάνοιες. Στις 5 το πρωί έκαναν το μεσονυχτικό και τον όρθρο. Άλλοτε έκαναν την ακολουθία κανονικά, διαβαστά και άλλοτε με κομποσχήνι. Κάθε πρωί έψαλαν την παράκληση της Παναγίας και στο τέλος του Εσπερινού έψαλαν και έναν κανόνα από το Θεοτοκάριο. Μετά το απόδειπνο δεν μιλούσαν καθόλου, αλλά έλεγαν την ευχή έως την ώρα του ύπνου. Ένα βράδυ ο Αρσένιος καθόταν σε ένα βραχάκι έξω από το ασκητήριο λέγοντας την ευχή. Κάποια στιγμή άκουσε τον διάβολο να κάνει μμμ, σαν να τον κορόιδευε. Ύστερα τον άκουσε να φωνάζει στη σκήτη της Γριάς, εννοούσε τη Θεοπρομήτωρος Αγίας Άνης: «Δεν μ' αφήνουν οι καλόγεροι να πλησιάσουν». Το γεγονός αυτό τον βοήθησε πολύ, όπως έλεγε αργότερα, διότι κατάλαβε τη μεγάλη δύναμη της ευχής. Ως μελέτη είχαν το γεροντικό και τη φιλοκαλία. Εργόχειρο του Γεροχρυσόστομου ήταν να φτιάχνει κομπολόγια από κοχύλια και να χτίζει όπου τον ζητούσαν. Ο πατέρ Νικόδημος έφτιαχνε ξύλινα αντικείμενα με έναν τόρνο και ο Αρσένιος τον βοηθούσε, γυρίζοντας απλώς τη ρόδα, διότι δεν είχε πει ότι ήξερε την τέχνη αυτή. Ο Αρσένιος ήταν αναπαυμένος από την απλή ασκητική ζωή στο καλυβάκι της Υπαπαντής. Ένιωθε όμως την ανάγκη για περισσότερη πνευματική βοήθεια και καθοδήγηση, διότι ο Γεροχρυσόστομος δεν μιλούσε εύκολα. Είχε ως αρχή του το «εάν μη κινηθεί λόγος, μη κινείς λόγον». Ο δε Αρσένιος από συστολή δίσταζε να ρωτήσει. Επιπλέον πολλές φορές σκεφτόταν και την παράκληση του πατέρα του να βοηθήσει την οικογένεια, ενώ τον πείραζε και ο λογισμός ότι δεν είχε αποκατασταθεί η αδελφή του Χριστίνα. Ύστερα λοιπόν από 3 μήνες παραμονή στο ασκητήριο ζήτησε από τον Γεροχρυσόστομο ευλογία να πάει στην Κόνιτσα.
«Δόκιμος είσαι, παιδί μου», του είπε εκείνος, «πήγαινε και κάνε όπως σε φωτίσει ο Θεός». Ο Αρσένιος έφυγε χωρίς να πάρει μαζί του τα χρήματα που είχε φέρει.

0: Παΐσιος ο Αγιορείτης. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Λούση, η ουρανία τη δικαιοσύνη αυτού, ο Θεό που τη στην άξιο λαό μου και ρολίσου, η ζωή και διαμαρτύρω μέσα του ω ο Θεό σου, η μη εγώ. Που είπε τη θυσία σου, ελέξωσε και το ολοκαύτωμά σου ενώπιο με στο διαποτό σου. Που δέξω με εκ του οίκου σου μόσχου, δε εκ των ποινίων σου χυμάζου. Ότι εμάς την πάντα θηρία του που κρίνει έτης όρηση και βοήθεια. Έγνω καπά το παιδί να κρονώ και ωραίο τη σε βρούμε τη μου εστίν. Εάν πεινάσω ου μίση ήχο ή μη βαρεστή οικουμένη και το

0: πυρομαχθεί. Η θαυμακρία στάγουν οι αιματράγουν και οι μεθύσουν το Θεό θυσίων αμέσως και απόδοσκο υψίστε τη συγχάσου. Και επικαλέσου μέσα η μέθη ψώσμα και εξελούμε και δοξάσουμε. Το διάμαρτωλο είπε ο Θεός συνετήσει εκδηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνει στη διαθήκη μου διαστόματό σου. Συμίσεις παιδί και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οποία σου. Και είστε όλες κλέπτες συνέδρετες αυτό και με τα μικρού τη μερίδα σου ετήτης. Το στόμα σου θα διάωνας επακείνω και η γλώσσα σου περιέκλε και βεβαιότητες. Καθήνως κατά του αδελφού σου κατελάζεις και κατά του μιού της μητρός σου τι της κάνω. Αυτά επίσης και εσύ είσαι υπέλογες εν εμήν ότι έσου μέση όμοιος ελέγξουσε και παραστήσου κατά πρόσωπο όσο της αμαρτίας σου. Σύνεται δε τα αυτά η επίναθα νόμια του Θεού μη ποτέ αρπάζει και ουμή ή οριόμως. Εσύ ανέσυρος το δοξάζουμε και εκεί ο αγός η δείξου αυτό το σωτηριό. Ελέγξω ο Θεός κατά το μέγαλό σου και κατά πλήστη ο κρυμός εξάλλουσα τον όνομά μου. Εκ ποιον πλήμα της αρμής μου και που της αμαρτής μου καθορισόν. Ό,τι τρυμαγώ γινώσκω και αμαρτήν μου απειώ μες τρίποτος. Ξήμωνο ήμω το κρυπονηρών ενώ πλήμα σε πίσα. Όπως αν δικαιωθεί εσύ της λόγους κοινικής του κοινωστές. Ιδού γάρα εν αρμής συνελήθην και να μαρτήσει εκεί σε σέμε μύθι. Ιδού γάρα αλήθη γράψε στα άδεκτα κρύφα της οποίου σε δηλώσάς. Παρατήσουμε σώπα και καθαριστήσουμε, απεινίζουμε και απερχιόλες καθίσουμε. Ακοτήσουμε γαλλίες και εφρασίνην αγαλιάς του αστέα του τεχνομέα. Από όσο το πρόσωπό σου, από το ματιό μου και πάω στο μίσμα εξάλψουν, καρδίαν καθανακτήσουν, να μία θόση και πνεύθη συγκένεις έτσι κάτω. Μία απορρίψουν το πρόσωπό σου και το πνεύμα στα όγια μην την έλεσαι από μου. Από δώσουν την γαλλία στους τρίσου και πνεύθη γημονικό στριξώνω. Ιδάξαν όμως το σωδού σου και εσύ βίσαι πισε επιστρέψου. Είσαι με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της ο Τρίος μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Και η δεχτή μου ανοίξει και το στόμα να κυλεί την ένισή σου. Με ό,τι θέλεις εσύ είναι εδώ κάνω με το πτώμα του καρφακίσεις. Εσύ το Θεό πνεύμα σε επιτριμμένο. Καρδίνω σε επιτριμμένο και το τυπηνωμένο Θεός θα ξενώσει. Αγάθω είναι Κύριε ότι η ευφακία στη σώνα και η καλονική του τύχη σου λέει. Τότε ευφακίσεις της είναι και εσύ σαν αφράν και λογκαυτώματα τότε νήσου και της είσαι στηριώσουμε όσο. Όξο Πατρίκη, ο Κύριο Πνεύ.
1: Και νίκη η Ιησού έδωσε να αναμάνει.
0: Τι καφέρα και ο δυνατός να μην όλη την ημέρα δικαίων ευλογή στην γλώσσα. Όσοι ξηρών εικονημένο επίσης δόν, γράψες καρκίνη πραγαθοσύνη, αδικίνη υπέρ του λαλήσει δικαιοσύνη, γράψες πάντα ρήματα κατά ποτισμού γλώσσα λίαν, και τούτο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτήλεσε και μεταναστεύσε από σκηνώματα όσο και το ρίζωμά σου εκγυζόταν, όψου τη δίκη και βοηθήστε και από αυτόν γελάστε και ερούσε. Είδα άνθρωπος πως ουκ έθετον αρθέων βοηθών αυτού, αλλά επίλπισε να επιτοπλήθη το πλούτο αυτού και ενδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Βαδέωση ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήδησε επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα σου. Εξομολογήσου με εσύ στον αιώνα ότι πείσες και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν αντίον των οσίων σου. Υπάφνε την καρδία αυτού ουκ έστη Θεός. Εφθάρισαν και ευθελήθησαν ανομίες ο Κρέστη επί των αγαθών. Ο Θεός επί του ουρανού διέκυψε είναι του ίδιους των ανθρώπων του ήδη εις έστι σημειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειν άμα εχρειώθησαν ο Κρέστη επί των αγαθών ο Κρέστη νέος ενός. Οχι γνώσονται πάντες εργαζόμουν την αμνία. Η κατεστήλια στο λόγο μου εν δώση άρτο. Οι γύρων ουκ επεκαλέσαν. Εκεί εφοβήθησαν φόβο. Ο ούκεν φόβος ότι ο Θεός διεσπόρησε το στά ανθρωπαρέσκο, κατησύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσε αυτός. Της δώσε εξίων το σωτήριο του Ισραήλ, με το επιστέψει των Θεών, την αιχμαλωσία του λόγου αυτού, αγαλιάστη ακόμη και εκπαθεί στη Ισραήλ. Αυτός είπε να ματήσει σώσουμε και τη δυνάμει σου κρυμίζει, με Θεός άκουσε τις προσοχές μου, νάωσε τα ρήματα του στόματός μου. Ότι αλότρι επανέστηκε με και κρατηρίζει την ψυχή μου, και ου πρέτω Θεόν ενώπιν αυτών. Ιδού γάρ Θεός βοηθεί με και ο Κύριος αντιλήπτου ψυχής μου, πως τέψει το επικρά της εχθρής μου, ότι αλήθεια σου εξολόγησαν αυτούς. Εκουσίως Θεού σου εξομολογήσουμε το όνομα σου, Κύριο και καθόν, ότι εκ πάσης τη λήψη ορίσουμε και έτσι εχθρής μου, επειδή είναι ο ρυθμός μου. Ενώ ότι σε Θεός την προσευχή μου και μη πέρι στη δέησή μου, πρόσημη και εις άκουσό μου, ελπίθην και εδώ ισχύω μου και τα ράχθη από φωνής εχθρού και από θλίψω μακλού. Ότι ξέκλεινε πενέ ανομία και ενεργία νεκότων, η καρδία με τα ράχθη είναι μη και δηλεία θνάτου, πέπεσαν από μέ. Φόβος και τρόμος ήρθαν από μέ και κάλυψε με σκότους και είπα της δώσει μητέγα σας, πως είπε περιστράς. και προσθήσουμε και καταπάσουμε. Εδώ οι μάκοι φυγαδεύουν και βλύσουν την ιερή μου, προσδεκόμουν το Θεό, το σώσοντά μου από λίγο ψυχή και από κατηγίδε, κατά πόσον και κατά δύο τη γλώσσα αυτών, ό,τι είδαν ανομία και αντιλογή είναι του πόλη. Η μέρα σκηνικτό κυκλώσει αυτή είναι και τα τείχη αυτή, σε ανομία και κόπο σε μέσα αυτή και αδικία. Και που ξέρει και να προτείνουν αυτή στόχο και δόλο, ότι εχθρό ονείδησε με πίνακα αν και η ομισόν με ένα καλερμό στην εκρήτη αν από αυτού, σύνδε άνθρωπο ει όψη γεμόμου και γνωστέ μου, ως που τεχτώ ευήκανά με δέσματα, εν το οίκο του Θεού εκπορεύουν την αιμονία. Ελθέτε διθάντω από αυτού και καταβίσουν σαν του ζώντε, ό,τι πονηρία τη παρική αυτών μέσω αυτών. Εγώ προ τον Θεό να κέρδισε και ο κύριο Ικουσέ μου, εσπέρα και πολύ και μισευή δικήσουμε και ευαγγελώ και ει ακούσα τη φωνή. Λιτό στην ειρήνη την ψυχή μου που τον οικιζόταν, ό,τι είναι πολύ ίσα συνεμή. Σ' ακούσε ο Θεό και ταπεινό σε αυτού σου υπάρχουν πρώτε αιώνα. Πού γαρ έστειν αυτή σαν δάγμα, ότι ούκο φοβήθησαν τον Θεό. Εξέτειν τη χείρα αυτού, εν τοποθηδών, ελεβήλωσαν τη διαθήκη αυτού. Διμερίστηκαν από γη του προσώπου αυτού και ήγησαν εκκρατεία αυτών. Υπολύνθησαν οι λόγοι αυτών, είπε ελληνική αυτή η συμβολή. Επίλυσαν επικείμενο τη μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει ουδόχη τον αιώνα σάμα το δικαίω. Σύ ο Θεός κατάξε τους εις φρέρ διαφθοράς, άλλες αιμάτων και δολιώτους ομοί ημισεύστες ημέρες αυτών, εγώ την Κύριε ποιότησε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Είναι αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεός, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεός, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
2: Και νύν και οίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ελέησον με ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλη την ημέρα πολεμών, έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με οι εχθροί μου όλη την ημέρα, πολλοί πολεμούντες με από ύψος. Η μέρα σου που βυθίσομαι εγώ δεν ελπιώπησε. Εν το Θεό επενώσε τους λόγους μου, επί το Θεό ήπισα. Μου φοβηθήσω με τι είπε η μισά. Όλη την ημέρα τους λόγους μου εντελήσοντο, κατ' εμού πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρεκίσουσι και κατακρύψουσι είναι αυτή, την πτέρνα μου φυλάξουσι καθά περιπέμεινα την ψυχή μου. Υπέρ του μεθενός σώσει αυτούς, εν οργή λαός κατάξησε ο Θεός. Τη ζωή μου εξηγηλάσει έστω τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και την επαγγελία σου. Επιστρέψει μια εχθρή μου εις τα οπίσω, έννοια αν ημέρα επικαλέσω μέσα, ιδού έγιναν ο Θεός μου εσύ. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα όπου βυθίσουμε τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώ σου. Ότι ερήσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εφωτίζονται. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με, ότι ψή πέπιθεν η ψυχή μου και η θυσκία των τερίγου σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξουμε προς τον Θεό τον ύψιστον, τον Θεό τον ευεργετή αντάμε. Έτσι απέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδερ και νησόνιδος τους καταπατούντες με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού και ερήσα την ψυχή μου εκ μέσω κύμνων εκοιμήθην τεταραγμένος. Ή οι ανθρώποι ενοίγοντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν τη γίνη δόξος. Παγίδα ετοίμασαν τις ποσί μου και κατέκαψαν την ψυχή μου, όριξαν προπροσώπου μου βόθρον και ενέπεσαν εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου, ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσω με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήρια και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθρο, εξομολογήσω μέση εν λαής, Κύριε ψαλώς εν έθνηση. Ότι μεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεο σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται η των ανθρώπων. Και γάρε καρδία ανανομία ενεργάζεται εν τη γη, αδικία είναι εχείρες ημών συμπλέκουση. Απειλωτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδί. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, οσία σπίδος κοφής και ευβιούσης τα ότα αυτής. Ήτι σου πεις ακούσετε φωνή σε παδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρά σου πού. Ο Θεός την τρίψει τους οδόντες αυτών, στόματε αυτών, τα σμήλα στο λεόντο συνέλασεν ο Κύριος. Εξουδενωθήσονται οσοί είδων διαπορευόμενων, εντενεί το τόξον αυτού, έως σου ασθενήσουσι. Οσοι κυρίως τακείς αντενερηθήσονται, έπεσε πύρε επ' αυτούς κι ουκ είδαν τον ήλιον. Πρώτους ημιένε τες ακάνθας ημών τυράννων, οσοι ζώντας, οσοι εν οργή καταπίεται αυτούς. Εφρανθήσετε δίκαιος, όταν ήδη εκδίκησιν τα σχήρες αυτού νύψετε εν το αίμα του εκ αμαρτωλού. Κερί άνθρωπος, ή άρα έστι κακός το δικαίο, άρα έστι ο Θεός κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξο Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Γενή και οίκη στου αιώνα των αιώνα, μην. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Θεό, και εκ των επανισταμένων, επεμέ, λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομία και εξ ανδρών αιμάτων σώσουν. Ότι ιδού εθυρεύσαν την ψυχή μου, επέθεται επεμέ, κρατεή. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνεφ ανομία έδρα μου και κατεύθυνα. Εξηγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε, ο Θεό των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ πρόσχεσ το επισκέψαστε πάντα τα έθνη. Μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομία. Επιστρέψουν εις εσπέραν και λοιμώξουν ο σκίων και κυκλώσουν πόλη. Ιδού αυτοί αποφθέψονται το στόματι αυτών και ροφέει τις χείλες είναι αυτών ό,τι τις ήκουσε. Κι εσύ Κύριε εγγελάσεις αυτούς εξεδενώς πάντα τα έθνη. Το κράτος μου προσεφυλάξω ότι εσύ ο Θεός τον τηλήπτερ μου ή. Ο Θεός μου το έλεος αυτού προφθάσει με. Ο Θεός μου δείξει μη εν της εχθρής μου. Μη αποκτείνεις αυτούς, μήποτε επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισαν αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερατωστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος κυλαίων αυτών. Και συλληφθήτως αντι υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλεια. Ενοργή συντελείας και ου μη υπάρξωση και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουν εις εσπέραν και λοιμώξουν ο σκίων και κυκλώσουν πόλην. Αυτοί οι διασκορπιστοί σου του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γογγίσουσι. Εγώ δε άσομαι τη δυνάμη σου και αγαλιάσομαι το πρωί το έλεος σου. Ετω εγεννήθης αντιλήτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου ή σύ ψαλώ, ότι σύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή ο Θεός μου το έλεος μου. Ο Θεός απός εμάς και καθήλες εμάς οργίστης και ο κτήρισας εμάς. Συνέσισας την γην και συνετάραξες αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύτη. Έδειξες το λαό σου σκληρά, επότισες εμάς σύνον κατανήξεως. Έδωκας τις φοβούμενη είσαι, σπομμένησε σημείωσιν του φυγήναβου προσώπου τόξου. Όπως αν Χριστός είναι η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και επάκουσον. Ο Θεός ελάλησε εν το Αγίο αυτού. Αγαλιάσου με και διαμεραίο σήκημα και δικυλάδα των σκηνών διαμετρήσου. Εμός εστί Γαλάτ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ κρατέωσης της κεφαλής μου. Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λεμπείς της ελπίδας μου. Επί την Ιδουμέαν εκτενώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλοι πετάγησαν. Τι απάτσι με εις πόλη περιοχής, ή τι οδηγήσει με έως της Ιδουμέας. Ουχή ή ο Θεός αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Δώσε μη βοήθεια εν εκλήψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω με δύναμη και αυτός εξουδενός της λείποντας ημάς. Εισάκουσαν ο Θεός της ζήσεώς μου πρόσχε στην προσευχή μου. Από τον περάτων της γης προσέα και έκραξα εν το αικιδιάζε την καρδία μου εν πέτρα ύψος άσμε. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου πύργος ισχύος ο προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνό ματί σου εις τους αιώνας και παστήσω με εν τη σκέπη των πτερήγων σου. Ότι εσύ ο Θεός εισήκουσας των ευχών μου έδωκας κληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις στα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διεμενή εις τον αιώνα ενώπιον του Θεού έλεος και αλήθειαν της εκδητήσει. Ούτω ψαλώ το ονόματί σου αιώνας, το αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
3: Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Που χει το Θεό υποταγήσε την ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριον μου, και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου και αντιλήπτωρ μου, που μη εισαλευθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επ' άνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένη και φραγμό ως μένο. Πλην τη τιμή μου ευδουλεύσετε απόσαστε, έδραμον ενδύψη, το στόματι αυτόν ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντων. Πλην το Θεό υποτάγηθε η ψυχή μου ότι παρά αυτό η υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριό μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και η ελπής μου επί το Θεό. Ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εκχέεται ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται ή των ανθρώπων, ψευδείς ή των ανθρώπων, εζυγείς του αδικήσε. Αυτή η εκματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επ' αδικίαν και επί άρπαγμα μη υποθείτε. Πλούτος εάν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, διό ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι εσύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ο Θεός μου προς εώ ορθρίζω, εδίψησε η ψυχή μου πως απλώσει η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος υπερζωάς, τα χείλη με πενέωσους είσαι. Ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπλιστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου ενέστονο το στόμα μου. Ή εμνημόν ευών σου επί της στρωμνής μου εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας νομφέας, μερίδες αουαλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλές εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εις άξον ο Θεός της προσευχής μου εν το δε εστέμε προσέ. Από φόβο εχθρού εξελού την ψυχή μου, σκέπασόν με από στροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν. Ή την εσηκώνησαν ως ραμφέν τας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών. Του κατατοξεύσε εν αποκρύφης άμωμον, εξάπνα κατατοξεύσου είναι αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσω ότι του κρύψε παγίδα ύπων. Τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν εξέλιπων εξερευνώντες εξερευνήσεις. Προσελεύστε άνθρωπος και καρδία βαθία. Υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν πηγέ αυτών. Και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών. Εταράχθησαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς. Και φοβήθη πάσα άνθρωπος. Και ανήγγειλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εμφραθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπίοι επ' αυτών. Και επενεθίσονται πάντες οι ευθύ στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύ και Αίγιος αιώνας των αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ελπίς ημών, Κύριε δόξα σοι.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίς ημών, δόξα σοι.
5: Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
6: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιά στο πυθόν ζώντα. Και γάστρο θείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνω σε αν αυτή ουθίστε νοσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσουν και Θεό μου. Μακάρι κατοικούν στο οίκο σου, στου αιώνε των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι σαν ήρ, ο εστίν αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθεση και λάω του κλαφμόρη των τόπων ονέθετο. Και γάρ ευλογία δώσει νομοθετών. Πορεύστε εκ δυνάμει ει δύναμη. Οφθεί ο Θεό των Θεών ενσιών. Κύριο Θεό των δυνάμεων εισάξουν τη προσευχή με νότσα Θεό Ιακώβ. Η παρασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίλυσε στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μία της αυλαίας υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάμε παραρρευτήσει εν το οίκο του Θεού μάλλον ή εκείνη με σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει. Κύριος σου στερεί στα αγαθά της προβομένης στην αγακία. Κύριε Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόξες, Κύριε, την γη σου απέστρεψε στην Μαλουσία Ιακώβ. Αφήκαστε νομία στο λαό σου, εκάλυψε πάσα αμαρτία αυτών. Κατέπασε πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου. Επίστρεψε ημά Θεό του σωτήριων ημών και απόστρεψε των θυμών σου αφημών. Μίσου σε αιώνα του γυστή ημίν, ή διατενή την οργή σου από γενά σε γενά. Ο Θεό επιστρέψει ζώο ημά και λαό σου εκδοθεί στα πισή. Δείξουν ημίν, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτήριό σου δόηση ημίν. Ακούσαμε τη λαλή συνεμή, Κύριε ο Θεό, ότι λαλή ειρήνη με το λαό αυτού και επισωσίου αυτού και επισωπιστρέφοντα καρδία από αυτόν. Πλην εκεί στον φοβουμένο αυτόν του σωτήρου αυτού, το κατασκηνώσε δόξαν τη γη μόν. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστώτα και η γη μόν δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύστε και θύσεις οδόν τα διαδήματα αυτού. Κλείνουν, Κύριε, το ούσο και πάκουσό μου, το χώ και πένιση μη εγώ. Φύλαξον η ψυχή μου, ότι όσοι είμαι, σώσον ο δούλος, ο Θεός μου, το ελπίζω, επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέχει και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου, ότι προσέρει την ψυχή μου. Ότι, Κύριε Χριστό και επίοικη και πολυέλεο, πάση επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή τη δέησεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ μου και έκραξα προσέω τη επίκουσά μου. Ουκ έστειν ομοιόν σε θεή, Κύριε, και ουκ έστειν κατέργα σου. Πάντα έθνη ω επίση, ήξου και προσκυνήσου ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζει το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι, εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, διοδό σου και πορεύσου με την αληθεία σου. Εφρανθεί ότι η καρδία μου φοβήσε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση, Κύριε Θεός, με όλη καρδία και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το ελαιό σου μέγα επεμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδω κατά του. Ο Θεός παράνομοι επανέσαι με πεμέ και συναυγή κρετών εζήτησε την ψυχή μου και ούπρε θεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε Θεός μου, κτήρμα και λαίμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και λιθινός. Επίλυνσε με και λέησον, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίς και σου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτσον μισούν τις με και συγχυνθήτσον, ότσι Κύριε βοηθησάς με και παρακάλεσάς με. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτσον μισούν τις με και συγχυνθήτσον, ότσι Κύριε βοηθησάς με και παρακάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Χαρίδων του Πνεύματος καταβγαστής της αδειές, φωστήρε χρημάτσας, τσεναρέτου ζωής, χαρίτου μακάρια. Σίγαρ ομολογία αληθείας εμπρέψας, έλαμψας ενερήμου, εγκρατείας υπόνης. Διότον εφημούν σε πάτερ μνημόνευε. Και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος υπό μήνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατος σκυλεύσας και έγιερ συνδείξας ο Θεός. Μη παρήδεις ως έπλες τη χειρή σου. Δείξουν τη φιλανθρωπία σου λίμων. Δέξτε την δικούσαν σε θεοτόκον χρησβεύσε περιμών. Και σώσαν σωτηριμών λαών επεγνωσμένων. Μη διπαραδώσει μας τέλος δι' το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει την εθήκη σου και μη αποστείς το λαιό σε φημών δι' Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δι' Ισάκ τον δούλου σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών. Ένεκε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο έντς ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον, και άφεση μη το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από το πονηρού.
4: Ότι σου έστει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κατατρυφίσας Θεόφρον της εγκρατείας και της αρκός σου της ωραίης χαλινώσας, όφθης στη πίστη ευξανόμενος. Και ως ζωής εν μέσω ξύλων εδέμ εξήνθησας, χαρή τον παμάκαρη ερώτατε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησ

0: Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό, ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυέσφλαχνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών, ο πάντα καλών προστηρίων δια τη επαγγελία των μελών των αγαθών, αυτό κύριε πρόσεξε και μόνη ώρα τάφτα εντεύξη και ήθινον τη ζωή μόνο προ συντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τη ενία κάθαρον και ρίσε ημά από πάση θλίψη κακών και δίνη. Τίσον ημά αγίη σου αγγέλη, είναι την πανεβολή αυτών φρουρούμε. Και οδηγούμενοι, καταντήσουμε στην ενότητα τη πίστη και στην επίγνωση τη απροσύτη σου δόξη, και ευλογητό ίσω αιώνα στου αιώνα να μην. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι, και νυν και αή και αιώνα στου αιώνα μην. Ιδιαίτερα το χειροβίμ και δοξωτέρα συγκρίτων σεραφείμ, την αδιαφθόρουσαν λόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι κύριε Βλόγισον Πάτερ.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, μακροθυμήσεως επί της ημών πλημμυρίμας η κάχτη της παρούς ώρας αγώνη μας, εν ύπητος οποίου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμενο ληστήτην στον παράδεισο να πείσαι εσείς οδόν και θάνατον θάνατον όλα σας, γελάστε τη μύτη της αμαρτωλής και να ξύλεις δούλης ο μάρτου μεγάρη και νομίσαμεν, πικεσμένα άξια αρετώματα ημών και βλέψει στο ύψος του ουρανού, διότι κατηλείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθουμε τις ελλείμμες των καρδιών ημών. Αλληγετεύουμε τη Σιανίκα στον αγαθότητα φύση ημών, Κύριε, κατά το πλήθο του λέω σου, και όσο σου ονειμάζεται το όνομα σου το Άγιον, ότι εξέλιπαν εν ματιότητα η ημέρα ημών. Εξελιμάστε στο αντικειμένο χειρό και επισημείνει τα αμαρτήματα, και ενέκρουσμα στο οικικό ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμενη άνθρωπων, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμε τα μέτερα δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω ότι εσείς ακολουθούν τις προστάγμα σύν στην αιώνια ανάπαυση που θα δείσουμε, εν θα πάντα νεστήν του εμφανωμένου κατοικία, συγκαλιώντα αληθινή ευρωσύνη και αγαλίαση, τον αγαπώντα σε Χριστέ ο Θεό μόνο και στην δόξα να πέμπουμε στον όρκο σου πατρί, το Παναγίου και αγαθό και ω ποιό σου πνεύματι, νικαία η οικέ του αιώνα των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέρασμα με αυτόν Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, είναι Κύριο Θεός, μεγαλύτη εισφόδρα. Ξομολόγηση και μεγαλοπρέπει είναι δίστον αγωλόμενος φως ο σημάδιον. Εκτείνον τον ουρανόν ο σιδέρνος στεγάζνον είδε στο επιρό αυτού, ότι δεις την έπειτην επίβαση στην αυτού περιπατώνω επτερήγων ανέμων, οποιώντας ο γέλος αυτού πνεύματα και λειτουργούς αυτού προσπλόγα. Θεμελιών την γίνε από την ασφάλεια αυτή που κληθήσετε στο αιώνα του αιώνα. Άβησε όσο σημάδι το περιβόλιο αυτό επί των ωραίων στη σωτήρατα. Από επιτιμήσει όσο φεύξονται από χωνίε προδίδει που δηλιάσουσιν. Αναβαίνω στην όρη και καταβαίνω σε παιδί στον τόπο να είναι θεμελιό σε αυτά. Ο όριο νέθο, ο ου παρελέψονται δε επιστρέψουν σε εκρήψει τη γη. Ο εξαπαστέρων πηγάσεων φάνηξε ένα μέσο των ωραίων διελέψουν δίδατα. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνο γριζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσω φωνή. Ότι ζωνόρια εκ των υπερών αυτό που καρποτών έργο σου βαρταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνη και κλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγίν άρτων εκ τη γη και ενός αφρένει καρδίων ανθρώπων. Του λένε πρόσωπο είναι λέω και άρτο που αρνεί ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσεται τα ξύλα του πεδίου και άντρε του λιβάου μα επίτευσε. Εκεί στο ρηθείο ενό έψωση του ηρωδίου κατοικηγείται αυτόν. Όρτα υψηλά τη ελάφη πέτρα και το πηγή τη λογοή. Επίση σελήνη καιρού σου ήλιο αγνώ την ειδήσει να φτωθεί σκότω και για να το ανοίξει. Εν αυτή διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμά. Σκύμνη ωριόμηνη του αρπά και ζήσε παρ' το αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και στι μάδρε αυτών και τα στήσονται. Εξελέψτε άνθρωπο επί το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω ω πέρασε. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίση. Εμπληρώθηκε τη κτήσεω. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, ο κέρπετα μου και στον ρυθμό. Ζώα μικρά με τα μεγάλα, ναι, και πλοία διαπορεύονται. Δράκουν έτο τον έπλασε μπέζιν αυτή. Φανταπρόσωπο δοκώσει, δεν είναι την τροφή να φτάνει σε εύκαιο δόντο αυτή η συλλέξηση. Ανοίξαντο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψοντα δε στο πρόσωπο τα ραχτίσονται. Αν τα ανελίζει το πνεύμα αυτών και εκλείψω σε κέρι των χωνών αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου. Και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης του η δόξα Κύριου εις τους αιώνας. Ευφραντίστε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γη και ποιον επί την τρέμειν οπτώμενα στον ουρανό και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευφραντίσουμε επί του Κυρίου. Εκλείπει εδε μαρτωλή από της γης και άνομα στην υπάρχει αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, μου ήλιος έγνω την δύση να το δυσκότως και για να τον ήξω όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και αν είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμβοντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τότου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνταν εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνίου μου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και χώρας και των πίστη οικούνταν εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Κύριε, με το θυμό σου, ελέγξε με μηδέτη οργή σου παιδεύση μου, ότι τα βέλη σου ανεπάγησά μου και επεστήριξε με την χείρα σου. Ο Κέσσι, εσύ είναι τη αρκή μου, ο προσώπου τη οργή σου, ο Κέσσι, την ειρήνη τη οστέρη μου, ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομίω με περίεργη κεφαλή μου, εσύ φορτίο βαρύ, βαρύ τη ανεπαιμέ. Προσώρησαν και εισάβησαν οι μόνο πέσμα προσώπου τη αφροσύνη μου, ταλαιπώρησε και κατεκάφθηνε στέλιου. Όλη την ημέρα σκυθροπάζουν οι πορευόμενοι. Ότι η ψώη μου πλήστηνε μπεγμάτων και ο Κέσσι είναι τη αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, αντίον σου πάζει επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των φθαλμών μου και αυτό καίστη με τρεμό. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξαναντίες με έγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και οι ζητούνται στα κακά μιλάλες αμαρτώτες και δολιώτες όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε σηκωφώ σου κήκων και όσοι άλλοι σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ο έχουν το στόμα του αυτό λαιμούς. Ότι πισί Κύριε ήλπισα εσύ ακούσει Κύριε Θεός μου. Ότι υπονίποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν τους αλευθύν υπόδες μου καμέ μεγαλουρμόνισα. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδόμενο οποίο με στη διαπαντός. Ότι να νομίω εγώ ένα κιλό και με ερημνήσου υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέ ότι περιμέ. Και πληθύθησαν οι μισοί του.

0: Εμερώ μου τι συστήν αγνώτη υστερώ εγώ. Ιδού παλαιστάς εδώ τα σημέρας μου και η υπόστασή μου ως ιουδέν ο ποιόν σου πλην τα σύμποντα ματέω της πάσα άνθρωπος ζών. Μέντι γενικών διαπορεύεται άνθρωπος πλημάτι ταράσεται. Θησαυρίζει και ο κοινός την συνάξει αυτά. Κινή της υπομονή μου οχή ο Κύριος και η υπόστασή μου παρασουεστή. Αποασούν των ονομιών μου ρίσαι μόνη δεσάφρυνε δοκάσμε. Εκοφώθην και ίνιξα δεστό μου και εσύ επίης, ό,τι εσύ επίης σας. Από όσον απαιμούντας μας τη γάσου, από γάρ της ισχύως της χειρός σου, εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδεσες άνθρωπον και εξέδειξες ως αράν την ψυχήν αυτού, πλημάτιν ταράστε πας άνθρωπος. Εις άκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου, ενώτης των δακρύων, μη παρεσιωπήσω ότι πάρικος εγώ μη παρέσει και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μου είναι να ψήξω πρώτου με απελθύνει και ο κέτου μου υπάρξω. Υπομένων υπέμεινα των Κύρων και προσέσκημη και εισήγουσε της δεήσεώς μου. Και ανοίγαγε με κλάκ τελεπορίας και από πυλού ηλίως και έσυνε επί πέτρων τους πόδες μου και κατήφθην τα διαδήματά μου. Και ενέβαλεν σωστό μου άσμα και ενών ύμνων των Θεοημών. Όψονται πολλοί και φοβηθίζονται και ελπιούσουν επί Κύριων. Μαγάρισον ήρωες τι το όνομα Κυρίου ελπής αυτού και ούκ επέβλεψεν εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επίησες η Κύριο Θεός μου τα θαυμάσια σου και της διαλογισμής σου καίστη της ομυθής ετέσιν. Απήγγυλα και ελάλησα επληθύνθησαν υπέρ αριθμών, θυσίαν και προσφορά μου και θέλησας. Σώμα δε κατηρτήσου με ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας σου κρίτησας. Τότε είπον ιδού οίκον κεφαλή βιβλίου και άγρατε περί μου. Του πείσε του θεωρημάζω Θεός μου υβουλήθην και τον νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισά με δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου μη κολλήσω Κύριε εσύ έγνος. Την δικαιοσύνη σου κέκρυψαν την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτήριό σου είπα. Ούκα έκρυψα το έλεος σου και την αλήθειά σου προς συναγωγής πολλής. Σι δε Κύριε μακρύνεις του τριμούς απ' εμού, το έλεος σου και η αλήθειά σου διαπαντώσουν τη λαβητό μου. Ότι περιέσω με κακά ον ούκα εστιν αριθμός κατέβαλό με ενουμή μου και ούκ η δυνήθην του βλέπει. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόξον Κύριε του ριζωστέ με Κύριε στο βοηθήσει με πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ζητούνται στην ψυχή μου του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν εις τα πίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντές μη κακά. Κομισάσαν παραχρήμα σχήν αυτών οι λέγοντές μη εύγε. Αγαλιάσαν και εφρανθήτουσαν επί σοι πάντες ζητούντες η Κύριε και οι πάντες εν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπώντες του σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός μη και παίνεις Κύριος φροντί μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου, εσύ ο Θεός μου μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι.
1: Μην και Ήγιος Άνος Πανών, αμήν. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα σε Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα σε Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι.
0: Και νύν και Ήγιος Άνος Πανών, αμήν. Μακάρις σου νιώνει επί πτωχών και παίνητα. Εν ημέρα πονηρά ρίσετε αυτόν ο Κύριος, Κύριος διαφυλάξει αυτόν και ζήσει αυτόν και μακαρίσει αυτόν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχύρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσει αυτό, επικλίνεις οδύνης αυτού, όλη την κήτην αυτού, έστρεψε στην τη αρρωστή αυτού. Εγώ είπα Κύριε λέει σου ομοία στην ψυχή μου τη μαρτώση. Οι εχθροί μου είπαν κακά μη πότε αποθανείται και απολύτει το όνομα αυτού και εισεπορεύεται το ειδήν μάτιν ελάλη, η καρδία αυτού συνήγαγε να νομίανε αυτό. Εξεπορεύει το έξω και ελάλυπη το αυτό. Κατ' εμού υψιθύριζουν πάντες οι εχθροί μου. Κατ' εμού ελογίζουν το κακάμι. Λόγων παράνομων κατέθετο κατ' εμού. Μη ο κοιμόμενος οχή προστήσει το αναστήνε. Και γαρ άνθρωπος της ειρήνης μου εφωνήλπισα ο εστίον άρτος μου ευεγάλιν επί με πτερνισμών. Σι δε Κύριε λέει σώμα και ανάσσομαι και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνω ότι θελικάς μου ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός μου ευμέ. Εμού δε δια την ακακή αντιλάβου και βεβαίως άσμενο ποιόν σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από το αιώνος και εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Ον τρόπον υποθεί έλευος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως υποθεί η ψυχή μου προς έθος, η δίψη η ψυχή μου προς τον Θεό, των ισχυρών του ζώντα, πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγεννήθητα τα δακρυά μου εμοι άρτος ημέρας και νυχτώσεων, το λέγεστε με καθεκά στην μέρα που εστίν ο Θεός σου. Ταύτα υμνήστην και εξέχευε με την ψυχή μου, ότι διελεύσουμε εν τόπο σκηνή σταμαστήσεως του οίκου του Θεού εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχο ερτάζοντος. Είναι αντί περίληπος η ψυχή μου και είναι αντί συνταράζεις με έλπισον επί το Θεόν, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου.

0: Προσεμά αυτόν η ψυχή μου εταράχθη δια του μνηστήσω μέσω γης Ιορδάνου και ερμονήμα από όρους μικρού. Άβυζος άβυζον επικαλείται φωνή των καταρακτών σου. Πάντηση με το ορισμί σου και τα κύματά σου που με διήλθαν. Η μέρα συντελεί το Κύριος το έλεος αυτού και ανοιχτός ο δι' αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώ το Θεό αντιλήπτωρ μου, ήδη ατήμω επελάθου και είναι της κεντροπάζω πορεύουμε το εκθλίβο των εχθρών μου. Εν το κατοθλάσσι τα οστά μου, νηδιζόμοι εχθροί μου, το λέγει στέμι καθεκά στην ημέρα που είσαι ο Θεό σου. Είναι αντί περίλυπωση η ψυχή μου και είναι αντί συνταράσσι με. Έλπισον επί το Θεό να το εξομολογήσω με αυτό σου, ότι είναι το προσώπο μου και ο Θεό μου. Κρίνουμε ο Θεό και δίκασον τη δίκη μου, εξέθεν σου χωσίου από ανθρώπου αδίκου και δολή ορίσαμε. Ότι εσύ ο Θεό κρατέωμά μου, να τι απόσουμε, και είναι αντί σκητροπάζουν που πορεύουμε το εκθλίβι των εχθρών μου. Εξαπόστρουν το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησαν και είχα εγώ μισόρος Άγιών σου και εις τα σκηνώματά σου και εις ελεύσουν προς το θυσιαστήριο του Θεού, προς τον Θεό τον εφραίνοντα την οτιτά μου, εξομολογήσω μέσα και κιθάρα ο Θεός ο Θεός μου. Είναι αντιπερίλυπος η ψυχή μου και είναι αντισυνταράσσις με, έλπισον επί το Θεό να το εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον το προσώπο μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και όχι και ο Πνεύματι.
1: Ενή και ίδιο σου ένα στον αιώνα μην. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέσιον, κύριε Λέσιον, κύριε Λέσιον. Δόξα Πατρί και όχι και ο Πνεύματι.
0: Και ενή και ίδιο σου ένα στον αιώνα μην. Εν τη σωσήνη μόνη κούσαμε και οι πατέρε ημών ανήγγειλε λιμιν έργων. Ο εργάσον τι ημέρε αυτών είναι ημέρε αρχαίε. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε. Και κατεφύτευσε αυτού και κάκου λαού και εξέβαλε αυτού. Ούγαρεν τη ροφέ αυτών εκκληρονόμησαν γη και ο βραχίων αυτών οκέζουσαν αυτού. Αλληδεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμό του προσώπου σου τη δόξησαν αυτή. Σύ ο αυτό ο βασιλέα μου και ο Θεό μου, ο εντελώμενο τα σωτηρία Ιακώβ, ενσύτω εχθρού ημών και ρατιούμεν, και εν το όνομα τη ο εξοδενό μου του επανισταμένου ημίν. Ούγαρε πτετόξο με ελπιό και η ροφέ μου σώσιμε. Έσως γάρι μας εκ των θλιβόντιν μας και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέρα και εν το όνομα της εξομολογισόμεθα εις τον αιώνα. Είναι ιδε απόσω και κατήσχυνας ημάς και ούκα εξελεύσει ο Θεός εν τις δυνάμεις ημών. Απέστρεψες ημάς στα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και οι μισούντες ημάς δύρπαζουν αυτοίς. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έδυνης ιδιέσπειρας ημάς. Απέδου τον λαό σου ανευθυμής και ουκίν πλήθους εν της αλλάγμας συνημών. Έθου ημάς όνειδος της γη των συνημών με κτηρισμών και χλεβασμών της κύκλου ημών. Έθου ημάς παραβολήν της έδυνης εν κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέρα η ντροπή μου κατ' εναντίον με στή και η εσχήνη του προσώπου με κάλυψέ με. Αποφωνήσων ειδίζοντος και καταγλούντος, από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφημάς. Κι ούκ επελαθόμεθά σου, κι ούκ ειδικήσαμε τη διαθήκη σου. Κι ούκ απέστησα ο πίσω η καρδία ημών και εξέκλεινα στις τρίβους ημών από τις οδούς σου. Ότι ταπείνωσες ημάς εν τόπο κακόζους και επικάλυψε ημάς και αθανάτων. Ή επελαθόμεθα το όνομα της του Θεού ημών και ήδη επετάσαμε εν χείρες ημών προς τον αλότριον. Ο χείο Θεός σου ξητήσει ταύτα. Αυτός γασγινώσει τα κρύβε της καρδίας, ότι εν εκάσου θανατούμεθα όλη την ημέραν, ελεγγύστη με ενός πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθη να τι υπνεί, κύριε Ανάστη, και μη απόζει τέλο. Είναι να τι το πρόσωπό σου αποστρέφει, επιλαθάνει τη φτωχία ημών και τη θλίψη ημών. Ότι ταπεινώθει, χούνη ψυχή μόνη, κολλήθη γίνε γαστήρι μόνη. Ανάστα, κύριε, βοήθησον ημίν, και λύτρωσε εμά ένα και εν το όνοματό σου. Εξερεύξε την καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου του Βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμο γραμματέα οξυγράφων. Ωραίο κάλυ παρά του ιού των ανθρώπων εξεχύθη χάρη στην χείλησή σου. Δε τούτο ευλόγησε ο Θεό στον αιώνα. Περίζωσε τον ροφέα σου επί τον μυρό σου δυνατέ. Τι ωραιότητή σου και το κάλε σου. Και έντινο και κατεβοδού και βασίλευε ένα και ανηλυθία. Και πρόοδητο και δικαιοσύνη. Και οδηγήσε με θαυμαστό η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ. Λα υποκάδου σου πεσούνται εν καρδία εχθρών του βασιλέω. Ο θρόνο σου θεώρησε τον αιώνα του αιώνα. Σράβδο ευθύτω σειράβδε τη βασιλεία σου. Υγάψε δικαιοσύνη και μίση ανομίαν. Δια τούτο έχρισε ο Θεός σου έλειον αγαλιάζει παρά τους μετόχους σου. Σμήρα και σταχτή και κασία από των ηματίων σου. Από βάρων ελεφαντίων εξών εφρανά σε θρήγα τέρες βασιλέως εν τιμή σου. Πάρε στη βασίλισσα εκ δεξιών σου ηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη και επικυλμένη. Άκουσον θύγατε και είδε και κλεινοτού σου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρό σου. Και επιθυμίζει ο βασιλεύ του κάλου σου ότι αυτό ζεστή κύριό σου και προσκυνήσει αυτό. Και προσκυνήσουν αυτό θυγατέρε τύρων, δόρη στο πρόσωπό σου ότι τα νεύσουν οι πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα τη θυγατρό του βασιλέου έσωθεν, εγκροσωτή χρυσή περιβεβλημένη και ποικιλημένη. Απενεχθήσω του βασιλείου Παρθένιο πίσω αυτή, σε πλησίων αυτή απενεχθήσω ντέση. Απενεχθήσονται νεφροσύνη και αγαλιάζει, αχθήσονται ει νόου βασιλέω. Αντί τον πατέρα σου εγνήθη σαν σι, καταστήσει αυτού άρχοντα σε επιπάσαν την γη. Μνηστήσω με το όνομα του εν πάση γενιά και γενιά. Δια τούτο ελοαί ξομολογήσου ντέση, ει τον αιώνα και ει τον αιώνα τεώνα. Ο Θεό ημών καταφυγή και δύναμη βοηθό εν θλίψη, είτε σε βρούση μα φόδα. Δια τούτο φοβηθισόμεθα εν του ταράσει την γη και μετατίθεσαι τα όρια εν καρδία θαλασσών. Ήγησαν και ταράχθησαν τα ύδατα αυτών, ταράχθησαν τα όρια εν την κρατεότητα αυτού. Το ποταμού τα ορμήματα εφραίνωσε την πόλη του Θεού, υγείασε το σκήνομα αυτού, ύψιστος. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ούσα λευθίσεται, βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί-πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλεία, δε και φωνήν αυτού, ύψιστος αλεύθη η γη. Κύριος το δυνάμεν με θυμών, αντιλήπτω ημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτεκη είδε τα έργα του Θεού, αεθετέρατε επί τη γη. Αντανερών πολέμου μέχρι των περάτων τη γη, τόξων συντρίψει και συνθλάσσει όπλων και θηρού κατά καύση πυρή. Σχολάζεται και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεό. Υψωθήσουμε εν τη έθνη, συνυψωθήσουμε εν τη γη. Κύριο το δυνάμει με θυμόν αντιλήπτωρη μόνο ο Θεό Ιακώβ. Δόξα πατρί και ο και πνεύματι και νύκια ή και σώνα του να μην. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα Θεό. Αλλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Σύ.
2: Αέτη και αέτη, εν ειρήνη του Κυρία Θεϊθόμεν.
3: Κύριε, ελέησον.
2: Τον δηλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον, Υιός ο Θεός της ηχάριτην.
3: Της
2: Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξη δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα, οδησόν το κράτος και σε στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και

0: Άτα της αγνίας φυτών των βρωτών εν καλό πεισμά του δεσπότου πρόδρομε Ιωάννη πανέφημε φύλαξ ο Θείος της ταπεινής μου ψυχής την συμπρεσβείαν και την βοήθειαν δίδου λυτρούμενος μηχανών το οφέως και πονηράς τούτου με κακώσεως και επιθέσεως.
1: Ότι παρά το Κυρίο το έλος και πολύ παρά το λύτρωσης και αυτός συντρώσε τον Ισραήλ.

Ουμένος πικρών και την αίσθηση πικραίνων της ψυχής τεσίδωνας προρίζους ένα πέτε μες μακάριε διώσε η ουράνιος απόλαυσης μετά

Ως ηλερών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ερθόντες επί την Ιδίου Δύση εγώντας φώσες περινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σε πάση κυρίς ημνής θα πονέσαι εσύ εις η αίθεου

0: Καταξίωσον η Κύριε Δίος πέρα τα άφια των μαρτύρων της φιλοκτήνη ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων των ομάς σου στις αιώνας αμήν. Εγέννη του Κύριε του λόγου σου εφημάς καθά περιπίσω με επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδοξών με τα δικαιωματά σου. Ευλογητός η Δέσποινα συνετισών με τα δικαιωματά σου. Ευλογητός η Άγιε Φωτισσών με τη δικαιωμασή σου. Κύριε του λόγου σου, στον αιώνα τέλειο χειρών σου, παρηγήσει, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνηση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη. Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Πληρώσαμε την εσπερινή δέηση ημών του Κυρίου. Αντελαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθον. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Κύριε ο Θεός, ημών ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σύ γάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, εσύ δούλοι πέκλειναν τα σκεφαλάς τους, δε αυτόν υπέταξαν αυχένας ότι είναι εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σώμα περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρίαν, ως διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα, από παντός εχθρό από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις

0: Μείνω πολύ ιστόδελος σου Δέσποτε, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, τι ήταν η οφθαλμή μου, το στηριόν σου, η τιμά σου ως κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πόσης αποκάλυψεν εθνών και δόξα λόγου σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος το θάνατο ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος το θάνατο ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος το θάνατο ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και ανήκει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε λάστην της αμαρτίας ημών, Δέσποτας εχώρουσον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών, ένε και τον ματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και ανήκει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφή εμείν της οφειλέτης ημών, και μη σε ενέγκης μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από το πονηρού.
2: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Μετανία κράζονται σε γλάθε ψυχή. Δεσπινά βοήθησον, ευθυμής πλαχνιστήσα. Σπέσον απολύμεθα υποπλήθους πτεσμάτων. Μη αποστρέψεις σου δου.

0: Μεγαλός να μεθάσουμε υπάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθε υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθε υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθε υπέρ των Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθε υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη, των συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτής.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθε υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των πρώων αποφσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βασκημένων και πανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθε υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσεύτων ότου, το κοπιόντων, ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθε και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίας όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, πριν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφίον, ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεύσε Κύριος ο Θεός την Αγία και μόνο των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη Ιεραμονητά αυτή αιώνας αιώνων.
1: Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημών.
1: Και δημιουργητά ένα χειρουβήμ και εν δοκιτέρα να συγκρίτε στου Σεραφείμ την αδιαφθόρωστη των λόγων του πούσαν την όντω των τόπων σε μεγαλύνουν.
0: Δόξα σοι ο Θεό, η ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα πατρί και εγώ και αγίο πνεύματι και νύν και αή και στου αιώνα των αιώνα. Αμήν. Κύριε Λέησον, πατέρα Άγιε ευλόγηση.
0: Χριστό αληθινό Θεό ημών τη πρεσβεία τη Παναχράντη και Παναμόμα Αγία Αυτομητρό των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Το Σύριο και Θεοφόρο Παντρός ημών Νικοδήμου το Αγιορείτη, το Αγίον Δόξερο Μάρτυρος Χαραλάμπους του Θεοματουργού, τον Αγίον και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, το Σύριο και Θεοφόρο Παντρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού και της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Πετρωνίας, αν και τον Μνήμιρα του Τελούδου και πάντων, τον Αγίον Ελύση και Σώση ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
3: Πρόσεξε Κύριε Ιησού Χριστέ, τη δέη συνημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
4: Γέννη το Κύριε το λαός αφού μας καθά το ελπίσαμε του Σέλη.
3: Αιωνία μνήμη μόνα εξωμακάριστη και έμνηση εκτήτωρες.
1: Αιωνία μνήμη αυτών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μεγαλεό σου και κατά το πλήθος των επιτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήρωμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών μου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντό σου. Συ μόνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρινεστέ σου. Η δούγαρα να νομίζει συνελήφθη και να αμαρτήσει εκεί σε μενίτη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια τη σοφία σου δήλωσά μου. Ραντή με σώπο και καθαριστή σου με πλυνή με και περχιόν αλευκανθή σου με. Ακουτή με γαλλία συν και εφροσύνη να γαλλιάζονται ω τέτα ταπεινωμένα. Απόστεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάση τα συνομία μου εξάλληψαν. Καρδία καθαράν κτίσουν εν ημί ο Θεό και πνεύμα αυτέ εγγένουσαν εν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψη από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο, μία αντανέλησα από μου. Απόδοση μου την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξών μου. Διδάξαν όμω τα σουδού σου και σε βίση επί σε επιστρέψουν. Ρίσε με ξημάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι η θέληση αστησία ανέδω καν ολοκαυτώματα ούτε δοκίσει. Εσύ από το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεό σου που εξουδενώσει. Αγάθμον Κύριε, τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιάν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχο. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσχε Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσουν. Εσκυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντε στη ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν οι σταοπίσω και κατεσκυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα σχηνόμενοι λέγοντε μη έβγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούντε ο Θεό και λεγέτωσαν διαπαντό. Μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και πένει ο Θεό βοηθησών μου. Βοηθό μου και ρίστη μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, σ' άκουσαν τη προσευχή μου, ενώ τη συνδέησή μου είναι τη αληθεία σου, και σ' άκουσαν μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στι κρίσει με το δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξε εχθρό την ψυχή μου, μεταπείνωσε μη γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε επί με το πνεύμα μου, ενεμία ταράχτη καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων εμελέτη, εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς τα σχήρας μου, ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου δε μου και ομηθήσουν τις κατεβαίνους συνεισλάκων. Ακουστών ποιησό με το πρωί το ελαιό σου που επισήλπισα. Γνώρισό μου, Κύριε, οδόν είναι πορεύσουν ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούν εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό μου που ποιήτων θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και πολύ πάντα στου κλείγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου μη. Δόξιν υψίστη Θεό και επική ειρήνη εν ανθρώπιση ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθη, Πουράνη Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Έμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσω σε και μέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου τη μαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξό με που πίνει το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτην το ελαιό σου τη γυμνό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την πιτάθεν αμαρτή του φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς καθά περιπτήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνεδισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και σε έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ου μουούσεν το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Το διημάς στους ανθρώπους και δε την ημεδέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών και επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθώντα στους ουρανούς και καθιζόμενοι εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ενερχόμενοι με τα δόξης κρινιζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν για τον προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα του Χερουβήν και δοξοπέρα να συγκρίτων στο Σεραφείμ, να διαφθόρους νέων λόγων και κούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
5: Προς τα χθέ μυστικός λαβών ενεγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσής που δι' επέστη, ο ασώματος ελέγων τη επιρρογά μου, κλείνεστη κατά βάση τους ουρανούς χωρί τα αναλυώτος όλος εν σύ, φων και βλέπων εμήτρα σου λαδβόντα, δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίνει Θεοτόκο το χαίρε.
6: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίνει Θεοτόκο το χαίρε.
6: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίνει Θεοτόκο το χαίρε.
6: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Και συν τη ασωμάτου φωνήσω με το μενός σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και είσαι το κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρι δίσαι χαρά εκλάμψη, χαίρι δίσαι χαρά εκλείψη, χαίρι των πεδεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρι των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρι ύψου της ανάβα των ανθρωπίνης λογισμής, χαίρι βάθους της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρι ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρι ότι βαστάζω το βαστάζω τα πάντα, χαίρι αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρι γαστήρεν Θεός αρκώσεως, χαίρι δίσαι νεουργείται κτίσης, χαίρι δίσαι βερφουργείται κτίστης, χαίρι νύμφη ανύφευτε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν την αγνία, φυσί το γαβρίρθα σαλέω. Στο παράδοξό σου τη φωνή, δυσπαράδεκτο με την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψει στην κοίηση. Πώ λέγει, κράζον, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Γνώση άγνωστον αγνών, υπαρθάνει ζητούσα εγώ σε προ το λειτουργούντα. Εκλαγών αγνών, ιών, πόσε διτεχθεί είναι δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έβησε νεφόβλη, κραυγάζον ούτω. Χέρι βουλή απορρίτου μίστη, χέρι σιγή δομένων πίστη. Χέρι το θαυμάτων χρήσου το πορήμιον, χέρι το δωμάτων αυτοκεφάλαιων. Χέρι κλίμαξε ποράνη Δαβίδης κατέβει ο Θεός, χέρι γέφυρα μετάγουσα της οργής προς ουρανών. Χαίρετο τον αγγέλων πολυθρηνή τον θαύμα, χαίρετο τον δαιμόνων πολυθρηνή τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Δύναμη του υψή του επεσκίασε τότε προσήλυψη την πυρογά μου και την εύκαρπον ταύτη συνειδήν, ω αγνών υπέδειξε νυδήν άπαση. Τη θέλουσε τη θερή σωτηρία είναι το ψάλι νου του ω αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα θεοδόχνη παρθένε την ύτερα ανέδεν προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών τον ταύτη σα πασμόν έχερε. Και άλμα είναι ω άσμα σε νευό προ τη Θεοτόγων. Χαίρε βλαστό παρά του κλίμα, χαίρε καρπό του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργού σε φιλάνθρωπων, χαίρε βιντρογών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρωρο βλαστάνο σε φορεία νυκτριμών, χαίρε τράπεζα βαστάω σε ευθυνή ελεσμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ευθύ αναθάλει, χαίρε ότι λιμένο των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία σε θυμία, μα χαίρε παντό σου κόσμο εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσιτού σε ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
5: Ζάλιν έλθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχτη. Προσυνάγαμο σε θεωρών και κλεψίγαμον εικονών άβεται, μαθώντα ότι σύλληψαν εκ πνεύματο Αγίου έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των αγκαίρων υμνούντων την έσαργο Χριστού παρουσίαν, και δραμώντα ω προσπιμένα θεωρούσε των οσωμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντην υμνούντε ύπων, χαίρε μνό και επιμένο μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμεντήριων, χαίρε παραδείσου εχθρών ανικτήριων, χαίρε ότι το αουράνιε αναγάλεται τη γη, χαίρε ότι απήγε συγχωρεύει ουρανή, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσο. Χαίρε στερό τη πίστε ω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δί σε γυμνώθη ο Άδη, χαίρε δί σε νέθη μεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήστε μάγοι, τι τούτε κολούδη ανέκλει και ω λίχνων κρατούντε αυτών. Δι' αυτό ηρεύουν κατέων άνακτα και φθάστε στον άφθασο, νεχάρι σε αυτό βόντε, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδε χαλδαίων, χερσί τη Παρθένα, το παλάστη γυρί του ανθρώπου και δεσπότη νόντε αυτών. Η και δούλα ρε μορφήν έσπευσαν τη ζώρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρε ότι του μύτη χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάντη στην κάμενο βίσασα, χαίρε τη τριάδο ω μίσα φωτίζουσα. Χαίρε την απάνθρωπον εγκολούσε τη αρχή, χαίρε κύριο φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λουτρεμένη θρησκεία, χαίρε του βοροβόρου βιωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάντουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Κύριε και στο φόρ γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν εις Βαβυλώνα, εκτελέστε στο χρησμό και κηρύσσετε στο Χριστό άπασιν, αφέντε στον Ηρώδυνο σου λυρώδη, μη είδα τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψε εν τη Αιγύπτου φωτισμών ελευθεία, εδίεξε το ψεύδο το σκότο. Τα γάρι είδωρα τάψε ότι ηρμήνα εγκατάσου είναι σκιν πέπτοκεν, είδω το δέρι στέντε σε βόνο προ τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθω των ανθρώπων, χαίρε κατάπτε των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσα φαρό των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσα του ζυψώτε η ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη διγόν τη εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε ξύσρα η μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Μέλλον του σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσε το πατεώνο, επεδότη ω βρέφο αυτό, ελεγνώσει τότε και Θεό τέλειο. Διόπερε ξεπλάγει σου την άρετο σοφία, κράζον αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα νέα διξεκτή, ενεφανή ο κτήση, μη τη ευαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή γαστρό και φυλάξα τα αυτινά πυρην άφθρων. Είναι το θάμα βλέποντι σημινήσουμε με αυτοί βόντε. Χαίρε το άνθρωπο αυθρασία. Χαίρε το στέφο συγκρατεία. Χαίρε να στάσω τύπον εκλάμπουσα. Χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δέντρο να γαλόκαρπουν εξωτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκεόφιλων εφούσκεπονται πολύ. Χαίρε και ο φορό οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενό επιτροπτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπηση. Χαίρε πολλών πτεών του συγχώρηση. Χαίρε στο λίτο γυμνό παρησία. Χαίρε στο γη πάντα πόθο νικόσα. Χαίρε νύμφια νύφευτε. Ξένο το έκανε ειδώντε ξενοθόμοι του κόσμου. Τον όνο σου ρανούμε τα θέντε. Διότι του γάρου ψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο. Βουλόμενο ερκίσε προ το ύψο σου αυτό βόντα. Αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω δόλο σε πίνε ο περίεργο λόγο. Συγκατάβαζε γάρθη εκεί ου μετάβαζε δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ παρθένο το λουπ θεολίπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε θεό αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίσω αναφίβολον άκουσμα, χαίρε του πιστών αναφίβολον κάφημα. Χαίρε και με πανάγιο του βίντεο χερουβίμ, χαίρε και με πανάριστο του πιτών σεραφείμ. Χαίρη Τεναντία Σταυτού Αγούσα, χαίρη Παρθενία Κυλοχία Ζευγνήσα, χαίρη Δύση Ρήθη Παράβαση, χαίρη Δύση Νύχτη Παράδεισο, χαίρη Εκκλησία Χριστού Βασιλεία, χαίρη Ελπή Αγαθών Αιωνίων, χαίρη Νύμφια Νύμφευτε. Πάσα φύση Αγγέλα και το πλάγι το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων, των απρόστων γάριστων, εθόρυ πάση προ των άνθρωπων, η μίμηση διάγοντα ακούνται δε παραπάντων ούτω αλληλούια. Ρήτορα πολυφθόμου σε ηθία σαφώνο, ορόμενη πίση Θεοτόκη. Απορούσε γάρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και την κίνηση σα. Θυμίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία του δοχείων, χαίρε προνοία αυδομείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όφου ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθεν ειδμή συζητέ, χαίρε ότι εμαράνθεν το μυθοποιητέ. Χαίρε των Αθηνών τη πλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιών τη αγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά σου εθελόντο οθύνε, χαίρε λιμίτο του βίου πλουτήρων, χαίρε νύμφια νύφευτε. Σώσε θέρω τον κόσμο, τον όλο κοσμήτων, προσού την αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμήν υπάρχουν ω Θεό, διημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ το όμεν καλέσα σωστό ακούει αλληλούια. Τύχωση το παρθένο θεωτό και παρθέν και πάντων των ει έπροστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και τη γη κατασκεύασε σε ποιητή άχραντε. Εκεί είσαι αντιμήτρο σου και πάντα σε προσβονήν διδάξα. Χέρι στήλη Παρθενία, χέρι πύλη σωτηρία. Χέρι αρχή ενωτή αναπλάσεω, χέρι χορηγέ θική αγαθότητο. Χέρι σίγαρα ανεγέννησε στου ελιθέντε εσχρό. Χέρι σίγαρα ενωθέτησε στου ελιθέντε στο νουν. Χέρι των φθορέα των φρενών καταργούσα. Χέρι των σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χέρι παστά σα πόρνη φεύσεω, χέρι πιστού κυρίω ορμόζουσα. Χέρι καλή κορτρόφ Παρθένο, χέρι ψυχών υφωστόλ Αγίων. Χέρι νύμφια νύφευτε. Ήμνο άπασιτά τη εκτείνησε σπέβδον το πλήθο πολλών τιμό σου. Η σαρίδου γάρτη ψάμο δάσα προσφέρω μέση βασιλέ φάγε. Ουδέντολο μεν άξιον ορδέδο κασιμίτη ηβό είναι αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδε σκότη φανίσαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γάρ αήλον άψα φω οδηγεί προνοζονό στην θεϊκή νάπαντα. Αυγή τον ουφωτίζω ακραυγή τη τιμωμένη ταύτα. Χέρε εκτή νοητή ουλίου, χέρε βολή οδη του φέγγου. Χέρε στραπίτα ψυχά καταλάμπωσε, χέρε βροντί του εχθρού καταπλήτουσαν. Χαίρε το πολύ φωτών ανατέλη φωτισμών, χαίρε το πολύ ρητών αναβλή ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ενερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκνίου συνείδηση, χαίρε κρατήρ κοινών αγαλίασιν. Χαίρε ζμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφια νύφευτε. Χάρη δούνε θελή σου φλημάτων αρχαίων των πάντων χρολίδη ανθρώπων, επιδήμησε δια αυτού προ ευωδήμο αυτού χάριτο και σχίσε ο χειρόφωνα που ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια. Ψάροντε στον τόκο να είμαι σε πάντε ω έψυχονών Θεοτόκη. Εν τη σίγα ρηκή γαστρίου συνέχων πάντη χειρή κύριο, υγεία εν εδόξα εν έδαξε βάση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και βοτέ χρυσοθή το πνεύμα, τη χαίρε τη αυρή τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμη ο διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφη μα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία του απόρθητων τείχο. Χαίρε δι αγίρε το τρόπια, χαίρε δι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του ομού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη ημί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύφευτε. Όπαν ημίτε μήτερ του κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτόκε σώσουν ημάς.
5: Όπαν ημίτε μήτερ του κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτόκε σώσουν ημάς.
5: Όπαν ημίτε μήτερ του κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτόκε σώσουν ημάς.
5: Δεξαμένη την ύπρος φοράν ο πάση εισηφοράς άπαντας και τις μελούσεις λύτρωσε κολάσσος ως υβώντας. Αλληλούια. Τι υπερμάχουσα τριγό την εκκητήρια, ως λιτωθείς των τρών ευχαριστήρια, να γράφω σε πόλη σε Θεοτόκη. Άλλος έχω στο κράτος απροσμάχητον, θα εκπαντήρουμε και δίνω ευθέρωση, να κράζω σε χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Άρτο ζωή σε ενεζής, γενέστε με το σώμα στο Άγιον, έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο νέμα και νέος των πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Περιδηλωθεί σε έργης ατόπις ο δίλεος του σώ αφράντου σώματος και θείου αίματος ανάξιος υπάρχω, Χριστέτζη με τουσίασης με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον μας. Γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, το στάχιν ευλαστήσει σαν τον Αγεώργητον και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεσαι. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Δακρύν μη παράσου Χριστέ ρανίδα στον ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος, πίστη προσέχουμε και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα εις πνεύμα του Αγίου ητε κοινωνίαν, και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσεν. Περαγία Θεοτόκη όσων μα, ζωή του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλυνα κατά πάντω και κόσμο και νοτέναν ζωή διδόντου καμέα αξίωσον ή τον ανάξιο με δαφόβου γεύσεστε τούτου και ζήσεστε. Δόξε ο Θεό μου, δόξε. Η θέλη σα διημά ερχοθεί πολύ έλεγε, τη θύμη ω πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα. Όθεν ηκετεύμωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξε ο Θεό μου, δόξε. Θεράπευσαν τη ψυχή μου τα τραύματα, κύριε, και όλα αναγείωσαν και καταξίωσαν δέσποτα, όπω κοινωνήσου σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορο. Υπεραγία Θεοτόκη όσων μα. Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάχνω σε δέσποινα κητήρι με άρυπον το σώνη κέτη και άμεπτον όπω του δεχόμενου των νοητών Μαργαρίτη να αγιάζομαι. Δόξε ο Θεό μου, δόξε. Καθώ προέφη Χριστέ, γενέστε δι το ευτελή δούλο. Και ναι, μη μείνω ω πέσκου, η δούγαρ το σώμα τρόγο σου το θείο και πίνε το αίμα σου. Δόξε σε Θεό μου, δόξε. Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματο, φωτισμών, το εσκοντισμένο εμεί και καθαρισμών τη βεβηλωθή ψυχή μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτόκη όσων μα. Μαρία, μύτη Θεού τη ευωθία, το σεπτόν σκήνομα τη εσευχία σκέπο εκλογή με απέργασε, όπω των αγιασμάτων μετέχου του τόπου. Δόξε σε Θεό μου, δόξε. Νουν ψυχή και καρδία να αγίωσαν σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσαν να κατακρίτω δέσποτα τη πρεκτή μυστηρίη προσέρχεστη. Δόξα σε Θεό μου, δόξα. Ξενοθήν παθών και τη χάρτο κινείται προστίκην ζωή και ασφάλεια δια τη μεταλήψεω των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτόκη όσων μα. Ο Θεού Θεό Λόγο ο Άγιο όλο με αγίωσαν νυν προσεχόμενων τη μυστηρίου τη Αγία Μητρό σου δεήσισαν. Δόξα σε Θεό μου, δόξα. Τον άρτον Χριστέ λαμβήν μη υπερίδης με το σώμα το σών και το θείο νιουνέμα σου, τον αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου με τα σκήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη εις ζωή αιώνια και θάνατο. Δόξα σε Θεός μου δόξα, πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτωμη, φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θεωτέρας προκοπήν και επίδεσουν πρόξονας μόνο αγαθέ και όπως δοξάζεσαι. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε Χριστήν παθών και χρεών και αναγκών και πάθη θλίψεως, τρόμο και πόθο πρεσιών τα νύμε τεμπλαβία φιλάνθρωπε, σου τη αθανάτη και θύη μυστηρίη και ψάλνηση. Ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον μας. Σωτήρα Χριστών τεκούσε υπερνούν Θεοχαρίτητε εκ δυσοπόσεν είναι ο δούλο σου, την καθαράν ο ακάθαρτο. Μέλλοντα μενήν τη αχράτη μυστηρίη προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκό και πνεύματο. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σου σωτήρ μου. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Υπό τη σύν καταφυγών εσπλαχνία εν αγαθέ κράζουσι φόβο. Εν εμή μήνων σώτερ καγώ ως έφτσιν σύ. Ιδού γαρ χαρών τα ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πείνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον μας. Τρίτο δεχόμενο στο πύρμη φλεχθώ ω ή κυρό και ω ή χόρτο. Ω φρικτού μυστηρίου ω φλαχνία Θεού. Πώ θείου σώματο και αίματο οπειλό μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Δόξα σε Θεό μου, δόξα σε. Χριστό ευστή γεύσαστε και είδετε ο κύριο. Διημά καθημά γάρ πάλι γενόμενο άπαξε αυτόν τε προσάξα. Ω προσφωνάν πατρί το ιδίο αή σφαγιάζεται αγιάζοντα μετέχοντα. Δόξα σε Θεό μου, δόξα σε. Ψυχή εσύ το σώμα τη αγιαστή, δέσποτα φωτιστή, σοφή, γεννή με νίκο σου, και των μυστηρίων με θέξη των ιερών ενικών σε έχουν σοι πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολύ έλεγε. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι. Ως πήγε ενηθήτω μη και οσύ φως το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότο των φλέγων αμαρτίας, την ύλη και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήσουν τη θεότητα και νίκη έκει σου αιώνα στον αιώνα μην. Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου όθεν πάσα ημνή σε γενναία δέσποινα. Νοώνετε τα πλήθη δοξάζει ως διασού σαφώς κατηθώντα του πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινο.
8: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν, Άγιοι, επίσκεψε και ίεσε τις ασθενείες ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, ανάρτων ημών των επιούσιων, δώσιν εν σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή μεν της οφειλέτης ημών, και μη εις εν έγκυσιν μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Ως υπερμάχο, κρατεό και αντιλήπτορη, εις έτοιμόσα ιερά λαύρα εκάστοτε, εορτάζει τα μνημόσυνα ετησίως, αλλώς έχουν παρησία προς τον Κύριον, εξ εχθρών επεμβενόντων ημάς φρούρισον, ή να κράζουμεν χέρις Πάτρι Τρισόλβιε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ως χωστήραν έτηλες εκ της αιώας και πιστούς εφώτισας, δες των θαυμάτων σου βολές ιερομάρτης χαράλαμπες, όθεν τιμόμεν την Θείαν σου άθλησιν, και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν πυργεδόλαρις εκ τυπων εικόνους καθαγιάζουν Νικοδήμου μάδρων πάνσεπτων, του ουσίου προσκυνούντες θεογεννήτερου προβλημάτων απολάβουμεν της λύσεως, τον του βίου και χαρίτων των απείρων σου και βόμεν σε χερελείς πανάχαρντε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
8: Ο εν παντή καιρό και πάση ώραν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας ενδεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς της εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών γιοδίνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της αβροσίτης οδόξης, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρων του Χερουβήμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρωσεων λόγων τεκούσαν, την όντως εδόκουν σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Θεάζει και τηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε τα πρόσωπα αυτά εφημάς και ελεήσει ημάς.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένα. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ημφεδέσποινα η Θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίηση ενώσα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών, της ουρανίης ενάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψον εις προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βιδελήξει με των αμαρτωλών των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχρεώσαντα και τη των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς η φιλανθρώπου Θεομήτρη, φιλανθρώπους πλαχνίστη επί μη το αμαρτωλό και ασώτου, και δέξε μου την εκρη παρών χιλών προσφερωμένη συνδέησιν, και το σώνιόν και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτόδοξης.

0: ευσιτίας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτο προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανηγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσαν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου. Και τη μνήμη των σών κρημάτων εν εαυτής απαράθρεψαν έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν, χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκη, προσάγωγη την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξηση, την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και την σύν γαστέρα πλατητέρων ουρανών απειργάζοντο, επισύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξης. Άγιε Άγγελο Εφεστός, εις αθλίας ψυχής και τελεπόρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσα πεμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρον το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου τη καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν μου εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον, όσα εσύ έθλιψα πάσα σήμερα στη ζωή μου, και ήτι ήμαρτον της σήμερων ημέρων, σκέπασον με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την η αμαρτήματι παροργήσουν των Θεών, και πρέσβευε υπέρ ημού προς τον Κύριον, του επιστρίξαμε το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξουμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωρητή και Παρθένη, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Πάντα Σου, ευλογημένη συγγενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας, ό,τι σωτήρα έπιπες των ψυχών ημών.
2: Θεωρητή και Παρθένη, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Πάντα Σου, ευλογημένη συγγενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας, ό,τι σωτήρα έπιπες των ψυχών ημών.
3: Θεωρητή και Παρθένη, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Υπάρχει δαίμονας που κάνει την ψυχή να γίνεται αναίσθητη. Γι' αυτόν τι να πω. Φοβάμαι ακόμη και να γράψω για αυτόν πώς η ψυχή βγαίνει από την κατάστασή της. Γιατί τον καιρό του ερχομείου του αποβάλλει η ψυχή και τον φόβο του Θεού και την ευλάβεια, την αμαρτία δεν την θεωρεί αμαρτία και την παρανομία δεν την νομίζει παρανομία. Ενώ η κόλαση, την κόλαση και την αιώνια καταδίκη τα θυμάται ως απλά λόγια. Κοροϊδεύει τον πραγματικά πύρινο σεισμό και τον Θεό βέβαια δήθεν τον ομολογεί, αλλά αγνοεί τελείως τη διέταξη. Χτυπάς στα στήθη όταν αυτή κινείται προς την αμαρτία και αυτή δεν το αισθάνεται. Μιλάς μέσα από τις γραφές και αυτή ολόκληρη είναι πορωμένη και δεν ακούει. Της αναφέρεις τον χλεβασμό των ανθρώπων για αυτήν και αυτή δεν αισθάνεται ντροπή και δεν καταλαβαίνει καθόλου, σαν γουρούνι που κλείνει τα μάτια του και σπάζει κάθε εμπόδιο που έχει μπροστά του. Αυτόν δε τον δαίμονα της κενοδοξίας τον φέρνουν οι λογισμοί όταν μένουν μέσα μας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αν δεν συντομευόταν οι ημέρες, δεν θα σωζόταν κανένας άνθρωπος από αυτόν. Και είναι βέβαια φανερή και η αιτία για την οποία σπάνια οι λογισμοί αυτοί εισβάλλουν εις τους αδελφούς. Διότι κατά τις συμφορές των άλλων ή όταν πιέζονται από αρρώστιες ή υποφέρουν μέσα στις φυλακές ή πεθαίνουν ξαφνικά, ο δαίμονας αυτός φεύγει. Επειδή η ψυχή για λίγο χρονικό διάστημα είναι βαθιά συγκινημένη και έρχεται σε κατάσταση συμπάθειας και διαλύεται η δαιμονική πόρωσή της. Πράγματα τα οποία εμείς δεν έχουμε λόγω της ερήμου και του ότι σπάνια ασθενούν αυτοί που είναι κοντά μας.

Τον δαίμονα αυτόν μάλιστα, διώχνοντάς τον ο Κύριος στα Ευαγγέλια, διέταξε να βλέπουμε αρρώστους και να επισκεπτόμαστε φυλακισμένους, διότι λέγει «Ήμουν άρρωστος και με επισκεφθήκατε και στη φυλακή και ήρθατε κοντά μου». Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε και αυτό. Αν κάποιος από τους αναχωρητές που έπεσε στον δαίμονα αυτόν δεν δέχτηκε λογισμούς πορνείας, ούτε εγκατέλειψε το σπίτι του λόγω ακυρίας, αυτός δέχθηκε σοφροσύνη και υπομονή που κατέβηκαν από τον ουρανό και είναι μακάριος για την απάθεια αυτήν που αξιώθηκε. Όσοι όμως από αυτούς υπόσχονται θεοσέβεια, αλλά προτιμούν να συναναστρέφονται με κοσμικούς, να φυλάγονται από αυτόν τον δαίμονα. Εγώ πάντως ντρέπομαι τους ανθρώπους να γράψω για αυτόν ή να πω κάτι περισσότερο.

Όλοι οι δαίμονες διδάσκουν στην ψυχή τη φιλιδονία και μόνον ο δαίμονας της λύπης δεν καταδέχεται να το κάνει αυτό, αλλά και τους λογισμούς που μπήκαν στην ψυχή τους καταστρέφει, κόβοντας κάθε ειδονή και ξηραίνοντας την ψυχή με τη λύπη. Όταν κάποιου ανθρώπου λυπημένου ξηραίνονται τα κόκαλά του, πολεμώντας και μέτρια τον αναχωρητή, τον καθιστά δόκιμο, διότι τον πείθει να μην παραδέχεται τίποτα από τα πράγματα του κόσμου αυτού και να αποφεύγει κάθε ευχαρίστηση, δείχνοντας όμως περισσότερη καρτερία, του γεννά λογισμούς που τον συμβουλεύουν να φύγει από την ψυχή ή τον αναγκάζουν να φύγει μακριά από τον τόπο εκείνο. Πράγμα που σκέφτηκε κάποτε και έπαθε ο Άγιος Ιώβ, ενοχλούμενος από αυτόν τον δαίμονα. Διότι λέγει, «Μακάρι να μπορούσα με τα ίδια μου τα χέρια να θέσω τέλος εις την ζωή μου ή να παρακαλέσω άλλον να μου το κάνει αυτό». Σύμβολο αυτού του δαίμονα είναι η οχιά, το θηρίο του οποίου η φύση, όταν δίνεται με μέτρο, εξουδετερώνει τα δηλητήρια των άλλων. Όταν όμως παίρνεται με υπερβολή, τότε καταστρέφει και το ίδιο το ζώο. Σε αυτόν τον δαίμονα παρέδωσε ο Απόστολος Παύλος εκείνον που παρανόμησε στην Κόρινθο. Γι' αυτό και γράφει πάλι με πολύ ενδιαφέρον εις τους Κορινθίους λέγοντας, «Συμπεριφερθείτε τον με αγάπη, μη τυχόν και κυριευθεί από υπερβολική λύπη». Αυτό όμως γνωρίζει το πνεύμα ότι προκαλεί θλίψη στους ανθρώπους και ότι γίνεται αιτία μετάνοιας. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, εκείνους που κεντρίζονται από αυτόν τον δαίμονα και καταφεύγουν εις τον Θεό, τους λέγει, «Γενεά οχιάς, ποιος σας υπέδειξε να αποφεύγετε την μέλουσα οργή? Κάνετε λοιπόν καρπόν άξιο μετανοίας και μην νομίσετε ότι μπορείτε να λέτε μέσα σας, έχουμε πατέρα τον Αβραάμ. Γιατί σας βεβαιώνω ότι ο Θεός μπορεί και από τις πέτρες αυτές να κάνει παιδιά για τον Αβραάμ». Όμως, καθένας που μιμήθηκε τον Αβραάμ και έφυγε από την πατρίδα του και από τους συγγενείς του, αυτός έγινε πιο δυνατός και από τον δαίμονα αυτόν.

λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ο γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτω λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Μέρος 11. Μαρτυρίες. Μαρτυρία πατρός Ευαγγέλου Παπανικολάου Ιατρού. Ο γέρον Χρυσόστομος ήταν ευθυτενής, μεγαλόπρεπος σαν τον Μελχισεδέκ. Οι κινήσεις του μετρημένες, αργές, η ομιλία του νυφάλια, άλατη, ηρτημένη, χυμαρόδης. Τα ράσα του τριμμένα, πεντακάθαρα, δύο είχε, ένα έπλαινε, ένα φόραγε. Υψηλός, η γενιάδα του κάτασπρη. Τα μάτια του καθάρια σε κοίταζαν και δεν σε κοίταζαν. Έβλεπαν πίσω από σένα ή ταπεινά κοίταζαν την γη στα δύσκολα συχνά, πολύ συχνά δακρυρωούντα. Τα χέρια του κάτασπρα. Ένα δάχτυλο είχε μια σύγκαψη, τραυματισμός παλαιός. Ολόκληρος βεβαίωνε την διδασκαλία του Χριστού.

Τον είδα πρώτη φορά το 1982. Ήμουν δευτεροετής φοιτητής της ιατρικής. Τότε ο πατέρας μου ασθένησε βαρύτατα και εισήχθη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στο χειρουργικό τμήμα. Η ευσεβής μητέρα μου Μαρία αμέσως πρόστρεξε στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα. Είναι μια μικρή εκκλησία μονόδρομη, χτισμένη με πορόλιθο και τούβλα ερυθρά, πιθανά προς το μέσον της τουρκοκρατίας, χαμηλή, ταπεινή. Η εικόνα του Αγίου Ανδρέα, πολυκεριασμένη, μαυρισμένη από τα χρόνια, βρίσκεται στον τοίχο συνέχεια του τέμπλου που τότε ήταν ξύλινο. Ατέριαστη προσθήκη στο ναό. Το ιερό στενό, η πρόθεση μικρή. Είχε παράθυρο βορεινό, εκεί η νύψη των χεριών κλπ. Η μητέρα λοιπόν πρώτη εγνώρισε τον γέροντα και όταν επέστρεψε στο πατέρα την κλίνη, μας είπε για τον πατέρα Χρυσόστομο. Πρόστρεξα κι εγώ. Μέσα στο μισοσκόταδο της εκκλησίας διέκρινα την πατριαρχική φιγούρα του. Είχε μόλις τελειώσει την Θεία Λειτουργία και ξεφορούσε την μοναδική κάτασπρη στολή που φορούσε και φόραγε έκτοτε για χρόνια. Απλή, άσπρη, χωρίς ηρίτια και γιορτάνια. Έλαμπε ολόκληρος. Αργά απεκδιόταν ένα-ένα τα άμφια του. Αργότερα έλεγε: «Με την σειρά που τα βάζεις, με την ίδια να τα βγάζεις». Το πρόσωπό του ηλαρό, η στάση του σώματός του ιεροπρεπής, αυστηρή, με φόβησε. Ο ίδιος φοβόταν το Άγιο Βήμα. Ποτέ δεν μιλούσε στο Ιερό Βήμα. Όλα με τα μάτια. Πλησίασα, πήρε την ευχή του από το παραπόρτι το αριστερό. Περίμενε να αποτελειώσει η Θεία Ευχαριστία. Απόλυσε έξω με το πετραχύλι του, επέστρεψε μετά το διευχόν στο Άγιο Βήμα. Προσκύνησε με τρεις μετάνοιες, χωρίς να βιάζεται και εξήλθε. Τηρώντας τον άνθρωπο για πρώτη φορά, αντιλήφθηκα μέσα μου ότι ο Θεός μου είχε δώσει έναν θησαυρό μέσα στην Αθήνα. Έναν κρυμμένο θησαυρό. Έκτοτε συνδεθήκαμε. Καθημερινά σχεδόν συναντιόμασταν. Μιλούσαμε για όλα τα θέματα. Η ασθένεια του πατέρα μου είχε αποδειχθεί μια ευλογία.

Από όλες τις συζητήσεις αυτές θα αναφέρω μερικά που καταγράφτηκαν στην καρδιά μου. Κατήγετο από την Μεσσηνία. Ο πάπος του ήταν ιερεύς και από μικρό παιδί τον εισήγαγε στον εκκλησιαστικό τρόπο της ζωής, στις ακολουθίες, στις νηστείες, στις μετάνοιες, το κομβοσχήνι, το ευλαβικό θυμίαμα του σπιτιού δύο φορές την ημέρα. Η αυστηρότητα του παππού του είχε χαράξει την καρδιά. Η μητέρα του ευλαβής ή το οικειοφορούσε και από κάποια προσεξή απέβαλε. Ανέβηκε σε ένα σκαμνί και έπεσε. Η γυναίκα κλαίουσα εξομολογήθηκε το γεγονός στον πεθερό της, τον παπά, ο οποίος της μίλησε με πολύ αυστηρότητα και της απαγόρεψε να κοινωνήσει μέχρι που να πεθάνει. Τα έκπληκτα μάτια του μικρού τύπωσαν την εικόνα. Δεν ξαναείδε έκτοτε την μάνα να πλησιάζει στο Άγιο Ποτήριο. Όταν το περιέγραφε, δάκρυα έτρεχαν ασταμάτητα από τους οφθαλμούς του. Όταν ο παππούς εκοιμήθη, δεν ήρε το επιτίμιον της ακοινωνησίας. Όλοι κοινωνούσαν, αυτοί ποτέ, ούτε το Άγιον Πάσχα. Ο μικρός λυπόταν βαθιά και ξαφνικά η μητέρα ρώστησε βαριά και επλησίαζε να πεθάνει. Τον κάλεσε και του είπε, «Παιδί μου, εγώ πεθαίνω, θέλω να κοινωνήσω, φέρε μου έναν παπά». Το παιδί, γυμνοπόδαρο κλαίγοντας, πήγε 2 ώρες δρόμο σε ένα χωριό, βρήκε τον παπά, τον παρακάλεσε. Πρόστρεξε ο Λεβίτης, καβαλίκεψε τον γάιδαρο, μπροστά ο γυμνόπους, πίσω το ζώο, ο βαστάζος. Έφθασαν, εξομολογήθηκε η μάνα, κοινώνησε, σχημάτισε τον εαυτό της, εξέπνευσε, εκοιμήθη. Ο παπάς διάβασε το πρώτο τρισάγιο και ο μικρός έζησε την χαρμολύπη του. Έρεανε οφθαλμοί του δάκρυα, αλλά η καρδούλα του είχε την πείρα της Αναστάσεως. Πάντοτε από τότε είχε μια συμπάθεια, ένα έλεος προς τις πάσχουσες γυναίκες και έλεγε την φράση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου «Άνδρες οι νομοθετούντες και κατά γυναικών η νομοθεσία». Και πράγματι αυτές τον πόνεσαν, τον διακόνησαν, τον γυροκόμησαν και έκλεψαν την ευλογία του. Το περιστατικό αυτό επέδρασε βαθιά μέσα στην καρδιά του. Η καρδιά του είχε ματώσει. Σε όλο του τον βίο προσπάθησε να νικήσει την γονιδιακή καταβολή της αυστηρότητας. Όταν καθάριζε την Αγία Τράπεζα, συνεχώς μονολογούσε «Έλεον θέλω και ου θυσίαν». Ο γέρον Χρυσόστομος, εκ καταγωγής συγγενείας, αλλά και πιθανά εκ προσωπικής πείρας, είναι μάρτυρας αυτής της σφαγής του Μελιγαλά κατά τον Σεπτέμβριο του 1944. Ποτέ δεν ανέφερε το όνομα των σφαγέων, πάντοτε ένδακρης με φωνή χαμηλή, ταπεινή. Με διακοπές λόγω συγκινήσεως περιέγραφε τα γεγονότα. Πώς τους μάζεψαν όλους στον πεζεσθένη του Μελιγαλά. Πώς άφησαν τα μικρά παιδιά και τις γυναίκες. Πώς γενιοφόροι καπετάνοι διάλεγαν, έβγαζαν και σκότωναν. Και πώς από Παρασκευή μέχρι την Τετάρτη την άλλη έπαιρναν ανθρώπους με τα εσώρουχα, δεμένους με σύρμα στα ποδάρια και τους πήγαιναν στο μεγάλο πηγάδι, πηγάδα, που είχε ανοίξει ένας δήμαρχος για να βρει νερό. Εκεί τους έσφαζαν με οτιδήποτε, όχι με τουφέκια. 100-100 τους πήγαιναν. Οι τελευταίοι έβλεπαν πως πέθαιναν οι πρώτοι και ύστερα πεθαμένους, ζωντανούς, ακροτηριασμένους τους έριχναν στο πηγάδι. Όσοι έβλεπαν και περίμεναν τη σειρά τους τραγουδούσαν «Έχε για καημένε κόσμε, έχε για γλυκιά ζωή». Αβάστακτα πράγματα, δαιμονικά. Έρεαν δάκρυα από τα μηδών και ανέφερε ονόματα και οικογένειες και γνωστούς του και σταυροκοπιόταν όρθιος και για τους αίτιους η λαρά φερόταν, όχι λόγω της αποστάσεως από τα γεγονότα, αλλά λόγω της εν Χριστωσής του.

Ο γέροντας πήγε στο Άγιον Όρος περίπου το 1946. Ήρθε στο Σταυρονικήτα, το μικρό μοναστηράκι όπου ήταν καλόγερος ο αδελφός της μάνας του. Έλεγε ότι άλεθαν κάστανα για να κάνουν ένα ψωμί ή χυλό. Η πτωχία στο μοναστήρι δεν επηρέαζε τις ακολουθίες, το τυπικό, μήτε το άναμα των κανδυλιών. Είχε σταλεί στις καριές σαν δόκιμος μαζί με πατέρες για κάποια εργασία και τότε είδε μπροστά του τους αντάρτες, άνδρες και γυναίκες στα καλντερίμια. Μάλιστα περιέγραφε και τον χορό που έκαναν οι αντάρτισες σε ένα αλώνι των καρεών. Η πρώτη κρατούσε ένα καλάμι και πάνω για φλάμπουρο είχε ένα εσώρουχο γυναικείο και οι υπόλοιπες πιασμένες χόρευαν και φώναζαν «Μαρία, σε αυτόν τον τόπο εμείς είμεθα κυρίες». Αυτό το διηγόταν με τρόμο και άπειρη καλοσύνη για τις ψυχούλες αυτές. Έλεγε «Οι καημένες, οι πτωχές, τόσα ήξεραν, τόσα έκαναν. Ας τις ελεήσει η Θεοτόκος». Τις μνημόνευε στην προσκομιδή και είχε μάθει ότι οι περισσότερες πέθαναν στο Άγιον Όρος καθώς έφευγαν από χαράδρες όταν τους κυνηγούσε ο στρατός. Όταν ήταν εφημέριος στον Καρέα περί το 1960, εκλήθη στο γραφείο της Αρχιεπισκοπής και του δόθηκε η εντολή να τελέσει τον γάμο σε ένα ζευγάρι που είχε κόλλημα γάμου σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες. Σύμφωνα με την εκμυστήρευση του γέροντα, είχαν βαθμό συγγένειες, πρώτα εξαδέλφια. Ο πατήρ Χρυσόστομος ήταν ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων, αρνήθηκε με ευγένεια, όχι ελεγκτικά, αλλά αρνήθηκε. Δέχθηκε πολλαπλές πιέσεις. «Τι σε νοιάζει εσένα», του έλεγαν, «αυτός που σε διατάζει έχει την ευθύνη» κλπ. Εκείνος, σταθερός στην άρνησή του, τότε τον έθεσαν σε αργία οικονομική, δηλαδή επιτρεπόταν να λειτουργεί μόνο, όχι όμως να τελεί μυστήρια. Το έκοψαν όμως και τον μισθό από το 1960 μέχρι το 1984. Τώρα αρχίζει το μαρτύριο της πείνας, της ζητιανιάς και της πικρίας για την μητριά εκκλησία. Αυτός ο χρυσός άνθρωπος φιλοξενούνταν εδώ και εκεί, λειτουργούσε όταν του το επέτρεπαν και ζούσε από τα τρισάγια που έκαναν στα κημητήρια οι πτωχοί αδελφοί του Χριστού. Έτσι τον γνώρισαν όλοι, πτωχό, καθαρό, άρχοντα, ευθυτενή, λευκογένιο, με την τεράστια ομπρέλα του χειμώνα καλοκαίρι, γιατί ήταν πάλευκος και τον επήραζε το φως. Ας σημειωθεί ότι δεν κρεοφαγούσε και ενώ πενόταν δεν ζητούσε, αρκούμενος σε ό,τι ο Θεός θα έστελνε με τον φωτισμό του σε κάποιον αδελφό. Ήταν Μεγάλη Τετάρτη, μια χρονιά που ήταν ακόμη άμυστος. Γύριζε από το κημητήριο, κατηφόριζε στο εκκλησάκι του Καρέα. Ήταν μεσημέρι, είχε δροσιά, άνοιξη. Δρασκέλιζε με μεγάλα βήματα με τα τρύπια άρβυλα τον μόνο ασφαλτόδρομο που ένωνε το κημητήριο με την εκκλησία. Τότε άκουσε μια βαριά βλασφήμια για τον Χριστό από έναν θαμώνα του καφενείου. Πλησίασε στο καφενείο, τον έδειξε και του είπε «Έλα έξω». Με την ανάστροφη της δεξιάς του, του έδωσε μία τόσο δυνατή που τον ξάπλωσε φαρδί πλατή κάτω και ο άνθρωπος έχασε τις αισθήσεις του. Γύρισε χωρίς καν να τον κοιτάξει, τίναξε τα ρούχα του και συνέχισε τον δρόμο του χωρίς να τον νοιάζει. Οι άνθρωποι τον κοίταζαν αποσβολωμένοι και άκουγε πίσω του την φασαρία, αλλά αυτός προχωρούσε και δεν τον ένοιαζε τίποτε. Φτάνει στο ναό, πάντοτε με την είσοδο έπαιρνε κερί από το παγκάρι, προσκυνούσε τις εικόνες και άνευε δύο κεριά, ένα για τους ζώντες και ένα για τους κεκοιμημένους. Προσκυνούσε τις βασιλικές εικόνες του τέμπλου και μόλις κύβει στον Χριστό ακούει στην καρδιά του μια φωνή πραΐα να τον μαλώνει. «Εγώ υπομένω σήμερα τα πάντα, Χρυσόστομε, και εσύ σχεδόν τον σκότωσες τον άνθρωπο».
Τότε συγκλονίστηκε, κατάλαβε τι είχε κάνει. Γυρνάει πίσω να βρει τον άνθρωπο να του ζητήσει συγνώμη. Τίποτε. Το καφενείο κλειστό. Όλοι άφαντοι. Γυρίζει πάλι πίσω. Μπαίνει στο ιερό. Σφαλίζει τις θύρες και κλαίει ώρες. Αλλά καμιά παρηγοριά. Το απόγευμα πάει στον πνευματικό. Εξομολογείται. Αλλά πέτρα η καρδιά του. Ακούει μέσα του το πνεύμα το Άγιο λυπημένο να του λέει «Κάιν, Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου?» Γυρνά πάλι στην εκκλησία. Πού να τολμήσει να φορέσει το πετραχύλι για την ακολουθία? Ο λαός συνάζεται. Ο ψάλτης αδειμονεί. Και αυτός γονατιστός κλαίγοντας μπροστά στην Αγία Τράπεζα παρακαλά για συγχώρεση. Και τότε γίνεται το αναπάντεχο. Ο Σταυρός του Χριστού που τον είχε βγάλει για να τον καθαρίσει και τον είχε ακουμπήσει στον τοίχο γλίστρησε και πέφτει με πάταγο. Το χέρι του Χριστού και το ξύλο του Σταυρού έπεσε με δύναμη πάνω στο κεφάλι του και το άνοιξε. Τρέχαν τα αίματα και τότε άκουσε πραία τη φωνή στην καρδιά του. Τα αίματα είναι ο κανόνας σου. Σήκω, φόρεσε το πετραχύλι σου και πρόσεχε σε αυτό. Και έβαλε ευλογητός ο χαρίης αυτός άνθρωπος, ο Θεοδίδακτος. Όταν στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο βρίσκαμε κάποιον ασθενή με δυσκολία ιδιαίτερη, το αναφέραμε στον γέροντα. Εκείνος απέφευγε να επισκέπτεται τους θαλάμους, διότι το νοσοκομείο είχε ναό του Αγίου Λουκά, όπου διακονούσε ένας άλλος χαριτωμένος γέροντας, ο πατήρ Ευσέβιος Γιανακάκης, και δεν ήθελε να θεωρείται ότι υπησέρχεται στην διακονία του.

πατήρ Χρυσόστομος ήταν ένας Λεβίτης που τηρούσε αγιορείτικη παράδοση, αλλά την προσάρμοζε στις ανάγκες των αδελφών. Έκανε τα μεσονεκτικά και όλες τις ακολουθίες. Λειτουργούσε όταν είχε ψάλτες. Ποτέ δεν επεδίωξε να κάνει ένα κύκλο γνωριμιών, μια μορφή οργάνωσης. Ούτε το σπίτι του δεν ξέραμε. Δεν ήθελε παρατρεχάμενους. Δεν είχε μερικές φιλίες. Όλους τους τιμούσε το ίδιο. Δεν προσιλήτιζε. Η αυστηρότητα εξαντλήτως τον ίδιο του τον εαυτό. Όσο τα χρόνια περνούσαν, τόσο η συχνή θεία λειτουργία, η προσωπική του άσκηση και η άπειρη αγάπη προς τους άλλους, ιδίως τους εξομολογουμένους, τον αγίαζε. Μέσα σε 2-3 χρόνια έγινε γνωστός στους φοιτητές της ιατρικής και της θεολογίας και πολλοί από εμάς τον επισκέπτονταν. Κυρίως ψέλναμε και γέμιζε η ψυχή του από την νοσταλγία των μελισμάτων του Αγίου Όρους. Κάναμε μαζί Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή. Ψάλαμε τα εγκόμια με τον άμμο μου. Όλα γίνονταν ήσυχα, γαλήνια, αργά και προπάντων δεν είχε κήρυγμα. Ίσως καμιά φορά μετά το Ευαγγέλιο δύο λέξεις, τίποτε άλλο. Κάποτε του γνωρίσαμε την μικρή Γεωργία. Ήταν 17 χρονών περίπου. Είχε αρρωστήσει από 13 χρονών με καρκίνο παχαίος εντέρου. Είχε χειρουργηθεί άπειρες φορές. Δεν μεγάλωνε πια. Ήταν καθυλωμένη στο κρεβάτι. Περίπου ήτο 20-25 κιλά. Ήταν ευαίσθητη. Η κοιλιά της ήταν ανοιχτή. Της φαινόταν τα εντός. Γνωρίστηκε με τον γέροντα 6 μήνες πρώτης τελευταίς της. Την επισκεπτόταν συνεχώς. Άκουγε τους λογισμούς. Την μετελάμβανε. Έτρεχε και για την μικρότερη απέτηση να την εξυπηρετήσει. Η Γεωργία ήταν η καλύτερη του υποτακτική. Ελάμβανε αγάπη Θεού και η ίδια έμαθε να προσεύχεται, να ιατρεύει άλλους δια της προσευχής της. Η ίδια σωματικά βάραινε, αλλά ψυχικά ξεκουραζόταν. Το Σάββατο του Λαζάρου, συνομιλώντας με τον γέροντα, του είπε ότι είχε επιθυμήσει να φάγει λίγο ψάρι σούπα, αλλά φρέσκο ψάριον. Τότε ο θαυμάσιος άνθρωπος τράβηξε την πόρτα του Αγίου Ανδρέα, φόρεσε το ράσο του και το καμιλάφκι του και άρχιζε να κατηφορίζει όλη την Βασιλίση Σοφίας για την Αθήνα. Πήγε στην ψαραγορά με τα πόδια για δύο λόγους. Δεν είχε εισιτήριο και δεύτερον, δια να έχει κόπον η αγάπη. Πήγε στην αγορά, βρήκε το ψάριον, έδωκε τα λίγα χρήματα. Δεν έφταναν το υπόλοιπο δώρο του ψαρά. Και πάλι με τα πόδια επέστρεψε κρατώντας την σφυρίδα. Την μαγείρεψε και το μεσημέρι την πήγε στη μικρή του άρρωστη. Η Γεωργία εγεύθηκε μια μπουκιά και το άλλο το άφησε. Ο γέρον ατάραχος συμπαραστεκόταν στη μάρτυρά του. Στις 23 Απριλίου εκοιμήθη η μάρτης του Χριστού Γεωργία Λάμπουσα. Δίπλα της στεκόταν η μάνα της και ο γέροντάς της. Την έκλαψε. Η χαρμολύπη του κράτησε μέρες. Έρεαν οι οφθαλμοί του δάκρυα ευχαριστίες στον Θεό δια το μυστικό άνθος που ευωδίασε την δούλη του Θεού Γεωργία.

ο Γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου εφημερίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος κάτω λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

«Όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά, όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Εισπύροντες ενδάκρισιν, εν αγκαλιάσι θερίσουσιν», που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο των Δημητρίων 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου του Ομονίμου Δήμου Αττικής.
2: Ο σκοπός είναι η πνευματική προαγωγή του ποιμνίου του πληρώματος της Εκκλησίας. Γι' αυτό και πάντοτε ο κατεχητικός λόγος είναι για όλους μας αναγκαίος. Γι' αυτό βλέπετε και στα μοναστήρια που υποτίθεται οι άνθρωποι πάνε εκεί με μια γνώση πνευματική, διαποτάσσονται τον κόσμο. Εν τούτης χρειάζεται και εκεί ο κατηχητικός λόγος. Διότι ακριβώς ο λόγος ο οποίος τον δίνει μόνον ο άνθρωπος, και μάλιστα ο ζωοποιός λόγος, που είναι ο λόγος που μιλά κανείς ένα Αγίο Πνεύματι, ο λόγος αυτός ο οποίος το χρειαζόμεθα όλοι μας, διότι πρέπει να μας θυμίζει, διότι δυστυχώς η λύθη είναι πολύ άσχημο πάθος, η λύθη του Θεού. Και θα σας φανεί παράξενο, αλλά και εμείς οι μοναχοί, παρόλο που ευρισκόμεθα συνεχώς σε έναν περιβάλλον πνευματικών, μόνο τα χτίρια που βλέπουμε μπροστά μας της Μονής συνεχώς, αυτά είναι ικανά όταν προσέχουμε λίγο να μας θυμίζουν το σκοπό μας και πρωτίστως να μας θυμίζουν τον Χριστό. Και σας λέγω ότι και εμείς οι μοναχοί, το βλέπω από τον εαυτό μου, έχουμε λύθη Θεού. Και πολλές φορές ο άνθρωπος, επειδή μετέχει της μεταπτωτικής ανθρωπίνης φύσεως, πολλές φορές ο άνθρωπος ξεχνάει. Πολλές φορές διαρωτάται, μα τι κάνω. Κι όμως είναι σε μια κατάσταση αφηρημάδας, αν θέλετε, μια κατάσταση νιρβάνας, αν θέλετε, και σαν πνευματικονών που δεν πρέπει να ξεχνά ούτε δευτερόλεπτον την πνευματική του αποστολή. Διότι βλέπετε, ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόναν και καθομοίωση και έχει τη δυνατότητα, εάν θέλει, συνεχώς και ανά πάσαν ώραν και στιγμή να αγωνίζεται τον αγώνα των καλών. Και δυστυχώς οι άνθρωποι εμείς, πολλές φορές, παρόλο που προσπαθούμε κάθε μέρα και βάζουμε αρχή και προσπαθούμε ως επιτοπλίστων να βιώνουμε την μετάνοια, διότι μην ξεχνάμε ότι η πρώτη επίσημος ρίσης του Χριστού ως Θεανθρώπου, ερχομένο εις τον κόσμο για να μας αποκαλύψει την αλήθεια και να μας δώσει τη δυνατότητα της θεώσεως, είναι η λέξη μετανοείται. Και μάλιστα το Ευαγγέλιο, όπως και ξέρουμε, είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, διότι πρέπει να ξέρουμε, και το ξέρουμε πιστεύω όλοι μας, ότι η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα που δίνει και σε λεπτομέρειες των λέξεων δίνει τα ανάλογα νοήματα. Η λέξη μετανοείται, είναι και γάρη βασιλεία των ουρανών, είπε ο Χριστός. Μετανοείται είναι γραμματικά, είναι ενεσός διαρκείας. Άρα η μετάνοια δεν είναι για το παρόν μόνο, αλλά είναι μια κατάσταση πνευματική που πρέπει να διαρκεί. Και μάλιστα πρέπει να διαρκεί όχι ένα και δύο και τρία χρόνια, αλλά εφόρου ζωής. Και είναι μεγάλο πράγμα η μετάνοια. Γι' αυτό και σε μια εκκλησία που ήμουν το πρωί, με ρώτησε κάποια κυρία ότι τι σημαίνει μεταμέλεια και τι σημαίνει μετάνοια. και της είπα ακριβώς ότι και ο Ιούδας, ο προδότης μαθητής του Χριστού, μεταμελήθη. Γι' αυτό και οι Ευαγγελιστές, και αυτό είναι προς μεγάλη του τιμή, ντρέπεται περιγράφοντας τη συνδύωσή τους και τη συναυλία τους με τον γέροντά τους. Και ότι πρέπει να ξέρουμε και το ξέρουμε ότι το πρώτο κοινόβιο στην ουσία είναι ο γέροντας, ο Χριστός μας ως άνθρωπος, και το πρώτο, τα πρώτα μέλη του κοινοβίου ήταν οι 12 Απόστολοι. Και βέβαια είναι, το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο τόσο, με τόσο αντικειμενικό τρόπο που δεν μας περιγράφουν τις αρετές των Αποστόλων μόνο, αλλά μας περιγράφουν και τις ελλείψεις. Και αυτό βλέπετε, ο προδότης Ιούδας, ο οποίος ούκη βουλήθη συνιένε, είναι αυτός ο οποίος σε κατάλαβε μετά την προδοσία και λέει ο Ευαγγελιστής μεταμεληθείς απήνξατο. Μεταμελήθηκε, δεν μετανόησε. Διότι βλέπετε η μεταμέλεια σήμερα υπάρχει, αλλά η μεταμέλεια είναι μια ανθρώπινη προσπάθεια. Εμείς θέλουμε τη μετάνοια, και ακριβώς η μετάνοια είναι, αρχίζει από τη μεταμέλεια, αλλά τη σχετίζουμε με το έλεος του Θεού, και μέσα στη μετάνοια αναβλύζει η ελπίδα, που η ελπίδα ουκατεσχύνει, όπως λέει ο Απόστολος. Γι' αυτό και χρειάζεται να καταθέσουμε εμείς εν ονόματι Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου την μετάνοια που την θέλουμε και την ποθούμε, και τότε αρχίζει η μετάνοια, αρχίζει με τη βοήθεια της Χάριτος η μετάνοια, βιώνεται αυτή η μετάνοια, και τότε ακριβώς ο άνθρωπος αρχίζει και αναστενάζει, αρχίζει και έχει τύψεις, αρχίζει και λέει «Μα αυτό που έκανα δεν είναι καλό», αρχίζει και λέει «Μα αυτό δεν το θέλει ο Θεός, πώς το έκανα», και πορεύεται μετά εις μια διάθεση συγγνώμης, και αρχίζει και ζητά συγγνώμη από τον Θεό. Και τότε αρχίζει και λέει πώς, αρχίζει και φωτίζεται από τον Θεό και σκέφτεται ότι πώς εγώ θα ενδυθώ τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και ακριβώς τότε αρχίζει και έρχεται η χάρις, και τότε αρχίζει το πένθος. Που το πένθος του κατά Θεόν οι Άγιοι Πατέρες το ονόμασαν χαροποιών πένθος. Μα δεν είναι σχήμα οξύμορον, υπάρχει πένθος χαροποιών? Και όμως εν ονόματι Ιησού Χριστού υπάρχει πένθος που φέρνει χαρά, και αυτό το πένθος είναι το σημείο της σωστής μετανοίας. Και τότε η μετάνοια την οποία αρχίζουμε να έχουμε, τότε ακριβώς μας δίνει αυτήν την ελπίδα, και μάλιστα η μετάνοια εκπληρώνεται και στο μυστήριο της εξομολογήσεως, και τότε ακριβώς οι Άγιοι Πατέρες λένε πότε θαυματουργικά απαλλαττώμεθα από τις τύψεις συνειδήσεως, όχι όταν μπούμε το λάθος μας σε κάποιον φίλο μας, σε κάποια φίλη μας, σε κάποιον γνωστό μας, έναν πρόσωπο που είναι πλησίο μας, δεν φεύγει η τύψη συνειδήσεως. Διότι βλέπετε, η τύψη συνειδήσεως τι είναι? Είναι κάτι το οποίο εκφράζει τον άνθρωπο και το χαρακτηρίζει ως πνευματική οντότητα. Διότι βλέπετε, τα ζώα ας πούμε έχουν αίσθητο, δεν έχουν συνείδηση. Και όπως ένας άνθρωπος ο οποίος περιπατεί στον δρόμο και γλιστράει και πέφτει κάτω, το πρώτο που θα αισθανθεί ότι κάπου χτύπησε, με πόνεσε, είτε στο πόδι του, είτε στο κεφάλι του, είτε στο χέρι του. Και ακριβώς αμέσως μετά το χτύπημα είναι ο πόνος. Στον πνευματικό τομέα, στο συνειδησιακό τομέα, μετά το λάθος είναι η τύψη συνειδήσεως. Και αυτή η τύψη στην ειδήσιος είναι αυτό που μαστίζει τον άνθρωπο. Και ήρθε κάποιος εκεί στο βαντοπέδι και μου λέει, ξέρεις, εγώ είμαι γιατρός και δυστυχώς από λάθος μου κάποιος ασθενής μου απέθανε. Το ευτύχημα είναι ότι δεν το κατάλαβε κανείς, ούτε τα γιατράκια που ήταν βοηθή μου, ούτε οι συγγενείς του. Αλλά εγώ που είμαι γιατρός καταλαβαίνω ότι έκανα λάθος και από το λάθος μου απέθανε ο ασθενής. Τώρα τι να κάνω, έχω τύψεις συνειδήσεως. Ακριβώς αυτές οι τύψεις είναι που με μαστίζουν, μου είπε ο άνθρωπος αυτός, για μερικά χρόνια τώρα και ντρεπόμουν να το εκφράσω, να το πω, να το εξομολογηθώ. Και ακριβώς όπως είπα αδελφοί μου, το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως είναι αυτό που εξαλείφει τις τύψεις της συνειδήσεως. Γι' αυτό ακριβώς και ο άνθρωπος έδεγεται τη χάρη που τον απαλλάττει όχι μόνο από σύγχρονα αμαρτήματα, αλλά τον απαλλάττει από θανάσιμα αμαρτήματα που ο άνθρωπος βόσκει στη λύπη. Πολλές φορές βόσκει στην απόγνωση, βόσκει στο αδιέξοδο και έρχεται ακριβώς η χάρη της μετανοίας που τον βοηθεί, που τον προαγάγει και τότε αρχίζει και έχει παρόλα τα λάθη του τα μεγάλα που πολλές φορές μπορεί να γίνουν, αρχίζει και έχει αίσθηση της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και μέσα στην Ορθόδοξη πνευματικότητα βλέπουμε έναν πόνο, βλέπουμε δάκρυ, βλέπουμε έναν ασθεναγμούς, βλέπουμε κλάμα. Κι όμως αυτά όλα οδηγούν σε μια κατάσταση χαροποιών. Βλέπουμε τον άνθρωπο που υπακούει, που είναι υποτακτικός. Κι όντως υπακούει και δέχεται εντολές και δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς εντολές. Κι όμως αντί να δεις ότι σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι δεσμευμένος με εντολές, όταν τον πλησιάσεις, βλέπεις μια ελευθερία. Βλέπεις πολύ μεγάλη ανακούφιση. Και λέει κανείς, μα πώς είναι δυνατόν αυτός που στενάζει, αυτός που πονάει, αυτός που δοκιμάζεται, αυτός που έχει περιπέτειες, αυτός που έχει βαριές ασθένειες, πώς είναι ειρηνικός, πώς είναι αναπαυμένος. Και όμως γιατί? Γιατί ξέρει, τον φωτίζει η χάρις και βλέπει το αληθινό νόημα της ζωής, που το αληθινό νόημα της ζωής είναι να ενδυθούμε Κύριον Ιησού Χριστόν και ως πλασμένοι κατ' εικόναν Θεού. Και όταν καμιά φορά μου λέει κάποιος, μα τι σημαίνει κατ' εικόναν Θεού, με ρώτησε, του λέω, έχεις τη φωτογραφία της μάνας σου και του πατέρα σου? Μου λέει, την έχω. Ακριβώς είναι μια ίδια φωτογραφία. Φωτογραφία είσαι και εσύ. Γι' αυτό και ο Θεός είναι μια φωτογραφία. Και εμείς μπορούμε να γίνουμε κατά χάρη όπως ο Θεός. Αυτό σημαίνει κατ' εικόναν Θεού. Και πορευόμεθας το καθομοίωση μέσα σε αυτήν την ασκητική προσπάθεια. Γι' αυτό και στην αρχή είπα ότι χρειάζεται ο κατηχητικός λόγος, χρειάζεται ο μυθετήριος λόγος, χρειάζεται ο λόγος με πνευματικές υποθήκες, διότι ακριβώς όλοι μας χρειαζόμαστε την πρόσκληση, την όθηση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα και να μην στρεφόμεθα στα οπίσω. Είναι μεγάλο και δυστυχές πράγμα να στρέφεται ο άνθρωπος στα οπίσω και να μην προχωρεί εις την οδόν αυτήν της αγιότητος, εις την οδόν αυτήν της χάριτος, εις την οδόν αυτήν που πράγματι ο άνθρωπος υποδέχεται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και προχωρεί απτοήτως ώστε συνεχώς να αντιγράφει τον Χριστό. Διότι βλέπετε ο καθένας έχει την διακονία του. Έχει την διακονία του. Και ξέρετε πολύ καλά ότι η διακονία είναι, έχουμε όλοι μας διακονία, όπως στα μοναστήρια έχουμε την διακονία μας, το διακόνημά μας. Και δυστυχώς καμιά φορά το παρεξηγούν. Ήρθε μια κυρία όταν με συνάντησε στη Θεσσαλονίκη και μου λέει από την Κύπρο, και εγώ Κύπριος είμαι όπως ξέρετε, και μου λέει είμαι πολύ στενοχωρημένη. Επήγα στο, ο γιος μου είναι μοναχός και πήγα στο μοναστήρι που είναι στην Κύπρο και το ζήτησα να τον δω. Και μου λέει ένας αδελφός δεν μπορεί να σας δει τώρα, είναι στη διακονία. Και εκεί να ξέρετε στην Κύπρο τα λέμε διακονώ, θυακονώ, δηλαδή σημαίνει ζητιανεύει. Και νόμιζε η καημένη μάνα του ότι τώρα έστειλαν τον γιο της να ζητιανεύει. Ήρθε και μου λέει επιτρέπετε το γιο μου να το στείλω ζητιάνο. Λέω για ποιο λόγο. Λέει μου είπαν ότι είναι στη διακονία, λέει, στη θυακονιά που λέμε. Και νόμιζε ότι η διακονία είναι για να ζητιανεύει. Ενώ η διακονία είναι αυτό που εργαζόμεθα, αυτό που κάνουμε. Ο καθένας που έχει ένα επάγγελμα, το επάγγελμα που κάνει τη διακονία σας. Και ακριβώς μέσα στη διακονία βρίσκουμε τον εαυτό μας, ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας με το να παρατηρούμε και να υποπτεύουμε τις εκδηλώσεις που εκφράζει ο εαυτός μας. Διότι από τις εκδηλώσεις που όταν προσέχουμε τον εαυτό μας, τότε βλέπουμε πού κείμεθα, σε τι εμπάθεια βρισκόμεθα, τι βαθμό είναι, πρώτου, δεύτερου, τρίτου, δεκάτου κλπ. Και τότε μέσα στην αποστολή μας, μέσα στη διακονία μας, μέσα στην επαγγελματική μας κατάσταση, τότε βρίσκουμε τα ελαττώματά μας και είναι σημαντικό ο άνθρωπος να αναγνωρίσει τα ελαττώματά του. Και τότε συνεργαζόμενος πάντοτε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε μπορούμε να δώσουμε ένα νόημα στη ζωή μας και τότε ελκύοντας δια της μετανοίας, όπως ανέφερα, την χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε μπορούμε να προχωρούμε και τότε αρχίζουμε και αναπνέουμε με έναν άλλον αέρα πνευματικών. Και τότε πραγματικά, όπως σας είπα, πίσω από την αδικία, πίσω από τη συκοφαντία, πίσω από την κάθε περιπέτεια, μας απέδειξαν οι Άγιοι ότι βρίσκεται μια γλυκύτητα, μια άφατος γλυκύτητα που οδηγεί στην βίωση της χάριτος του Θεού. Και λένε οι Αγίοι Πατέρες, εάν ο άνθρωπος έστω και μια φορά στη ζωή του αισθανθεί αυτή τη γλυκύτητα της χάριτος, τότε η ψυχή του δεν μπορεί ποτέ να ξεχάσει αυτήν την ωραία πνευματική κατάσταση που είναι επίσκεψη της χάριτος. Γι' αυτό και πρέπει να επιμένουμε, πρέπει να παρακαλούμε, διότι ακριβώς στην προσευχή μας στην ουσία τι κάνουμε. Θέλουμε και ζητούμε να συνεργαστούμε με την παντοδύναμο Θεία Χάρη για να πετύχουμε αυτά τα οποία μας επαγγέλλεται ο Θεός. Και ακριβώς ο Χριστός μας ήρθε εις την γήν ως Θεάνθρωπος και ξέρουμε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη που νομίζουν μερικοί ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι η ιστορία του εβραϊκού λαού, είναι μεγάλο λάθος. Η Παλαιά Διαθήκη είναι η παρουσία του Χριστού ως ασάρκου Θεού Λόγου. Και η Καινή Διαθήκη είναι η παρουσία του Χριστού ως εσαρκωμένου Θεού Λόγου. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όταν εντασσόμεθα στην Εκκλησία και με αυτή τη μεγάλη αρετή της μετανοίας την οποία την κρατούμε συνεχώς και θυμούμε τον μακαριστό τον Γέροντα μας ο οποίος μας έκανε συνάξεις 2 φορές την εβδομάδα, δεν υπήρχε ένα άλλο θέμα να μας πει. Πατέρες, ομιλούμε περί μετανοίας, τίποτε άλλο. Για τόσα χρόνια μας ομιλούσαν περί μετανοίας, διότι ο λόγος περί μετανοίας είναι ατελεύτητος, δεν έχει τελειωμό, διότι ακριβώς ο άνθρωπος όσο προχωρεί, λένε οι Άγιοι Πατέρες, στην πνευματική γνώση, τόσο και μετανοεί περισσότερο. Διότι μετανοεί, διότι καταλαβαίνει και φωτίζεται πόσο να απέχει από τον Θεό, καταλαβαίνει και κατανοεί δια του Αγίου Πνεύματος τι έκανε ο Θεός για αυτόν, και τότε αρχίζει ο θρήνος αυτός και βλέπει την απόσταση του Θεανθρώπου από τον άνθρωπο. Και τότε ακριβώς όταν προχωρήσει ο άνθρωπος, ο Άγιος, ο ενάρετος άνθρωπος, τότε αρχίζει και η χάρη σε ευαρεστείται να αναδέχεται στην καρδία του τα αμαρτήματα όλης της οικουμένης. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα. Και αυτό μου έλεγε κάποτε ο Άγιος Παΐσιος, που έλεγε: «Να ξέρεις παιδί μου ότι είναι μεγάλο πράγμα ένας αναστεναγμός ενός εναρέτου μοναχού για την οικουμένη». Και όντως είναι μεγάλο πράγμα. Πόση ωφέλεια να ήξερε ο κόσμος ένας αναστεναγμός ενός ανθρώπου εναρέτου μοναχού που αγωνίζεται για τη σωτηρία του. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, ήρθαμε εδώ να ακούσουμε το κατηχητικό λόγο. Ήρθαμε εδώ διότι μέσα στον ναό του θα είναι παρόν ο Χριστός. Διότι ο ίδιος ο Χριστός είπε: «Όπου εσύ οι δύο, οι τρεις συνηγμένοι στο αιμονόνομα, εγώ είμαι το μέσο αυτό». Άρα είναι ο Χριστός με θυμόν και ήρθαμε εδώ και παίρνουμε την χάρη του Θεού, την ενώνουμε με την εμπάθειά μας. Και μου έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος πάλι: «Παιδί μου, μα δεν είναι θαύμα? Ανάβουμε κερί για κάποιον άνθρωπο, για κάποια ψυχή. Και τι είναι το κερί?» Μου λέει: «Το απόβλητο των μελισσών από το μέλι». Και αυτό το απόβλητο πράγμα που εμείς το πετάμε, διότι δεν τρώγεται, εμείς παίρνουμε μόνο το μέλι και το τρώμε, το παίρνει ο Θεός και το παίρνουμε και το ανάβουμε αυτό το κερί που είναι συμβολικό, και αυτόν εκφράζει κάποια θυσία για τον Θεό. Αυτό το κερί. Και με αυτό μας κάνει, μας πραγματοποιεί ο Θεός το έτοιμά μας με αυτό το απόβλητο από τις μέλισσες. Είναι μεγάλο πράγμα ότι ο Θεός θέλει με έναν ταπεινόν τρόπο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για να αναπαύσουμε τον Χριστό, και τότε θα έχουμε αυτήν την ένωση με τον Χριστό, που είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να εκφραστεί, και τότε ακριβώς καταλαβαίνουμε την αιωνιότητα, καταλαβαίνουμε τι είναι η αιώνια ζωή. Και το είπα και αλλού και σας το επενθυμίζω και εσάς: η αιωνιότητα, αδελφοί μου, αρχίζει από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό ο Άγιος Παΐσιος έλεγε πάλι: «Πόσο λυπούμε όταν ακούω τους ανθρώπους που μιλούν για τον Θεό και λένε στον κόσμο: κάνετε τις εντολές του Ευαγγελίου και θα πάτε στον Παράδεισο. Όπως ένας γιατρός που πηγαίνουμε στον γιατρό, μας δίνει τα φάρμακα και μας λέει ο γιατρός: και στα φάρμακα αυτά και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά». Δεν είναι έτσι. Από αυτή τη ζωή βιώνουμε την αιωνιότητα που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Η παρουσία του Βασιλέως. Και τι είπε ο Χριστός για τη Βασιλεία του Θεού? Η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Γι' αυτό και πρέπει να βιώνουμε τη Βασιλεία του Θεού, να προχωρούμε, να γευόμεθα την αιωνιότητα. Και τότε όταν γευόμεθα την αιωνιότητα, ποθούμε τον αιώνιο Θεό και θέλουμε να φύγουμε και από αυτήν τη ζωή. Γι' αυτόν ο γέροντας μου, ο καλυστός γέροντας Ιωσήφ, ο οποίος εποθούσε να πεθάνει, και όταν εγιόρταζε, όπως είναι το τυπικό στα μοναστήρια και στο Άγιον Όρος, του ψάλαμε την ημέρα της ονομαστικής γιορτής πολυχρόνιο. Και αυτό μας έλεγε με μια δυσθυμία: «Παρακαλώ μη με καταράστε». Όταν του ψάλαμε πολυχρόνιο, την έπαιρνε σαν κατάρα, διότι δεν ήθελε να πολυχρονιστεί. Ήθελε να φύγει. Ήθελε να φύγει από αυτή τη ζωή. Γιατί? Διότι εβίωνε την αιωνιότητα και ποθούσε την αιωνιότητα και ήξερε ότι θα την απολαύσει όχι ως ένα όπτρο και ένα ανοίγματι σε αυτήν τη ζωή, αλλά θα την απολαύσει τέλος εφόσον φύγει η ψυχή από το σώμα και πάει στην ουράνια μακαριότητα. Εύχομαι αδελφοί μου να ποθούμε τον Θεό, να ποθούμε την χάρη Του, να αγαπούμε τον Θεό εφόσον τηρούμε τις εντολές Του, και τότε αρχίζει μια καινούργια σελίδα για τη ζωή μας, και τότε χαιρόμεθα τη ζωή μας, ό,τι και να αντιμετωπίσουμε, ό,τι και συναντήσουμε, διότι πάντοτε τα κάνουμε προς δόξαν Κυρίου του Θεού. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Εισπύροντες εν δάκρυση, εν αγαλιάς υθερίσουσιν», που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο των Δημητρίων 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου του ομονίμου Δήμου Αττικής.
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Μέρος δέκατο.

πώς επιτρέπει ο Θεός το θάνατο? Νικόλας, έχω τη δυνατότητα να διατυπώσω μια ερώτηση διαφορετικά? Πέρσι το φθινόπωρο, μια κοπέλα στο σχολείο πέθανε από καρκίνο στα 16 της. Το χειμώνα της ίδιας χρονιάς, ένας συμμαθητής μου περπάταγε με τους φίλους του στο δρόμο και απλά σωριάστηκε στο πεζοδρόμιο και πέθανε από καρδιακή προσβολή. Αν υποθέσουμε ότι οι γονείς αυτών των παιδιών δεν πιστεύουν στο Χριστό, γιατί να πιστέψουν σε ένα Θεό που τους στέρισε? Και αν δεν τους στέρισε αυτός, σίγουρα δεν φρόντισε να προστατεύσει τα παιδιά τους? Και για να το πάω και λίγο πιο γενικά, γιατί κάποιος άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό να πιστέψει σε κάποιον Θεό που έφτιαξε αυτόν τον κόσμο και δεν προστάτευσε ανθρώπους από πολέμους, από αρρώστιες ή ακόμα και παιδιά που δεν πρόλαβαν να γεννηθούν καν? Μητροπολίτης Ισανίου, ναι, εγώ θα σου συμπληρώσω ένα ακόμη γιατί, διότι στα δικά μου τα χέρια έχουν πεθάνει 16 παιδιά. Με έχει απασχολήσει λοιπόν αυτό το θέμα σε όλα μου τα χρόνια. Όπως είδατε, το είπες, πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα εγώ. Γιατί εγώ να στερηθώ το παιδί μου? Θα σας πω πάρα πολύ ομά και θα απαντούσα σε κάποιους συγκεκριμένους βέβαια που τους ξέρω, ότι ο Θεός πήρε το παιδί σου για να το σώσει από σένα, γιατί εσύ σαν πατέρας και μάνα θα το κατέστρεφες. Και το λέω πολύ ομά και ξέρω τι λέω. Θα μπορούσα ακόμα να πω, πήρε το παιδί σου γιατί εσύ δεν μπορούσες να το φροντίσεις και για να το σώσει. Κάποτε ένα χειμώνα είχε χιονίσει στην ενορία μου. Κάποιος πήγε με το αυτοκίνητό του να κόψει κλαρί και πήρε το γιο του και ένα παιδί που έπαιζε μαζί του, ένα γειτονόπουλο. Αυτός πήγε να κόψει κλαρί, αυτά πήγαν να παίξουν, βρήκαν χιόνι, αλλά εκεί υπήρχε ένας λάκκος που τον είχε γεμίσει το χιόνι. Και ένα από τα παιδιά, χωρίς να το ξέρει, παίζοντας, πέφτει μέσα. Ο άλλος, για να τον βγάλει, του προτείνει το όπλο του πατέρα του και δεν πρόσεξε και πάτησε τη σκανδάλη. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, το παιδάκι το κυδέψαμε. Η γιαγιά του ήταν η νεοκόρος της εκκλησίας μου. Είχαμε εμείς τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Την άκουσα λοιπόν που έλεγε, «Άι Γιάννη μου, γιατί δεν μου φύλαξες το παιδί?» Κάποιος παλιός παπάς μου είχε πει, «Δεν πειράζει πάτερ, αυτά δεν τα παρεξηγεί ο Θεός». Κάποια φορά όμως ένιωσα ότι ήταν λίγο υπερβολική. Λέω, «Κύρα Μορφούλα, έλα λιγάκι στο γραφείο που σε θέλω». Ήρθε, της λέω, «Σ' ακούω που παραπονιέσαι στον Άγιο ότι δεν σου φύλαξε το παιδί». «Ναι», μου λέει, «είσαι σίγουρη πως δεν στο φύλαξε?» «Πώς μου το φύλαξε?» μου λέει. Λέω, «Δεν μου λες, εσύ σαν γιαγιά και τα παιδιά σου, ο γιος σου και η νύφη σου μπορούσατε να φυλάξετε αυτό το παιδί?» «Γιατί δεν μπορούσαμε?» μου λέει. Λέω, «Άκουσε να σου πω κάτι. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν χαίρομαι για ό,τι έγινε, έτσι?» «Όχι, για όνομα του Θεού», λέει, «δεν είπα κάτι τέτοιο». «Να σου πω, εγώ προτιμώ που το κλαις πεθαμένο, γιατί σε λίγο καιρό θα το έκλαιγε ζωντανό». «Όχι», της λέω, «ούτε εσύ ούτε τα παιδιά σου μπορούσατε να τον σώσετε. Εγώ δύο φορές τον τράβηξα από εκεί που δεν έπρεπε να είναι. Σε λίγο καιρό θα τον έκλαιγες, αλλά ζωντανό. Εγώ σε προτιμώ που τον κλαις πεθαμένο και ατσαλάκωτο». Αυτό σας το είπα σαν ένα περιστατικό. Τώρα πρώτον, υπάρχει η αίσθηση της ζωής που τελειώνει εδώ. Άρα, όσο πιο πολύ τον έχω εδώ, τόσο τον ορίζω. Δεύτερον, δεν με ενδιαφέρει παρά να απολαμβάνω εγώ τον πατέρα μου, τη μάνα μου, το γιο μου, την κόρη μου. Δεν με ενδιαφέρει η δική τους η σωτηρία. Δεν με ενδιαφέρει αν κρατώντας τον εδώ θα πάει χαμένος. Τρίτον, ένα ανάγνωσμα της Παλαιάς Διαθήκης λέει ότι «Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη για να μην αλλάξει η κακία τη φρονιμάδα του». Γιατί μπορεί πραγματικά και στον καλό να μεταλλαχθεί ο άκακος νους του από την πονηριά του κόσμου.

φορά είμαι στο σπίτι μου, έχω αποφασίσει να μην βγω την ημέρα εκείνη και χτυπάει το τηλέφωνό μου και ακούω κάποιο γνωστό να μου λέει «Πού είσαι?». Λέω «Είμαι στο σπίτι και δεν θα βγω σήμερα». Μου λέει «Υπάρχει ανάγκη επίγουσα, κάποιος πρέπει να σε συναντήσει. Ελάτε στο σπίτι μου». Και ήρθανε. Ήταν μια νέα κοπέλα την οποία δεν την ήξερα, δεν θυμάμαι αν την έχω ξαναδεί, μπορεί να μην συγκράτησα το πρόσωπό της. Η κοπέλα αυτή μου απεκάλυψε δύο πράγματα που δεν τα ήξερα. Το πρώτο, εντάξει, θα μπορούσα να το ξέρω, ότι εκείνη την ημέρα είχε πεθάνει ένας νέος άνθρωπος, πάρα πολύ γνωστός στην πόλη μας, και μου είπε και κάτι ακόμα και έφυγε. Και μόλις έφυγε, έκανα μία μεγάλη μετάνοια μπροστά στην εικόνα του Χριστού και είπα «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Όλοι λέγανε και η οικογένειά του ακόμα «Γιατί να τον χάσουμε, γιατί να στερηθούν τα παιδιά τον πατέρα τους, πώς θα μεγαλώσει αυτή η μάνα τα παιδιά της». Και εγώ ήξερα ότι ο Θεός ευεργέτησε όλους που τον πήρε, γιατί η παραπέρα ζωή αυτού του ανθρώπου θα ήταν καταστροφή και για τη γυναίκα του και για τα παιδιά του. Εγώ τώρα βλέπω τα παιδιά του και τη γυναίκα του. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει, έχουν βρει το δρόμο τους, έχουν μια πανέμορφη εικόνα στην καρδιά τους για τον πατέρα και τον σύζυγο που αν ζούσε θα την είχαν χάσει. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο επίπεδα τα πράγματα όσο τα νομίζουμε. Ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι ο Θεός μας παίρνει στην καλύτερη μας ώρα, διότι ο σκοπός μας δεν είναι να ζήσουμε αιώνια εδώ. Η ζωή μας δεν σταματάει εδώ. Η ζωή μας συνεχίζεται και το κριτήριό μας, έχω πει και το λέω τελευταία πολλές φορές, εάν πραγματικά φύγω από αυτή τη ζωή μαζί με τον Χριστό, τότε ο θάνατός μου είναι γιορτή και πανηγύρι. Το είπα σε μια κηδεία μιας νέας κοπέλας. Λέω, όλοι εμείς εδώ είμαστε θλιμμένοι περισσότερο ή λιγότερο. Όμως εδώ μέσα υπάρχει κάποιος που τώρα γιορτάζει. Είναι αυτή η αδερφή μας που τώρα βρίσκεται εκεί. Αυτή σήμερα πανηγυρίζει. Τι πανηγυρίζουμε? Το Πάσχα της. Το πέρασμά της από το θάνατο στη ζωή και από τη γη στον ουρανό. Δεν τα πιστεύουμε αυτά? Αυτά δεν μας δηλώνει η Ανάσταση του Χριστού, ότι δηλαδή ο θάνατος καταργήθηκε? Είμαστε λοιπόν τόσο φθηνοί κάποιες φορές στην πίστη μας. Είμαστε τόσο φθηνοί στον εαυτό μας και ο εγωισμός μας ισοπεδώνει τα πάντα. Επιτρέψτε μου να σας πω αυτό που θα σας φανεί παράξενο και ίσως και λίγο εγωιστικό. Ξέρω γιατί μερικοί άνθρωποι πέθαναν και όσοι πέθαναν, πέθαναν για το καλό το δικό τους και των άλλων. Σας είπα ότι στα χέρια μου έφυγαν περίπου 16 παιδάκια. Έζησα όλο τον πόνο των γονιών τους στο εξωτερικό. Οι ίδιοι ομολόγησαν ότι μετά το θάνατο του παιδιού τους ήρθε μεγάλη ευλογία στο σπίτι τους. Βέβαια, ο Νίκος είπε, «Τι θα πείτε σε κάποιον που δεν πιστεύει?» Σε κάποιον που δεν πιστεύει θα του πω «Δυστυχώς δεν έχεις καμία ελπίδα, διότι δεν έχει νόημα να ψευτοπαρηγορήσω». Θα σας πω κάτι ακόμα. Κάποτε έπεσε στα χέρια μου σε ένα έντυπο από τις κοινωνικές λειτουργούς ένα άρθρο με τον τίτλο «Κοινωνική εργασία με το θάνατο». Θέλησα να το διαβάσω και το διάβασα και είπα, και το είπα κάποτε σε μια κοινωνική λειτουργό καθηγήτρια πανεπιστημιακή η οποία πρόσφατα εκοιμήθη, πως πιο ηλίθιο κείμενο από αυτό δεν έχω διαβάσει. Είναι δυνατόν να μιλήσεις ένα παιδί για το θάνατο χωρίς καμία αναφορά στην Ανάσταση του Χριστού? Σε ένα παιδί που θα σταματήσει το σχολείο για

Θυμάμαι κάποτε μετά του Θωμά έκανα το κατηχητικό στα παιδιά του δημοτικού στην ενορία μου, σε ένα εκκλησάκι, σε ένα παλιό κημητήριο γεμάτο τάφους δίπλα. Όταν λοιπόν τελειώσαμε, έρχεται μία γειτόνισσα, μου δείχνει ένα κοριτσάκι που το χαιρέτησε και μου λέει «Η μητέρα της Φανής είναι τιμοθάνατη». Λέω «Πού είναι?» Μου λέει «Εδώ λίγο παρακάτω μένει». Λέω «Κανόνισε να πάμε». Και πήγαμε. Εγώ θα σας πω ότι η κοπέλα αυτή ήταν πραγματικά ένας σπάνιος άνθρωπος, αλλά δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Σημασία έχει το εξής. Την ημέρα εκείνη του Θωμά μιλήσαμε για την Ανάσταση και τους είπα «Παιδιά, βλέπετε απ' έξω είναι γεμάτο τάφους, για ποια Ανάσταση μιλάμε?» Και είπαμε ακριβώς για την Ανάσταση του Χριστού, το θάνατο και το δικό μας θάνατο. Και τους είπα στο τέλος «Όλα αυτά παιδάκια μου καλά, σας τα λέω, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να φύγει από τη ζωή ο μπαμπάς, η μαμά, ο αδερφός, η αδερφή. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό». Όταν η μητέρα αυτή έφυγε, είχα πει σε μια καθηγήτρια που έμενε απέναντι από το σπίτι πως θέλω η Φανή να είναι στο σπίτι της. Πήγα και τη βρήκα και της είπα «Φανούλα, θυμάσαι τι λέγαμε στο κατηχητικό?» «Ναι», μου λέει. «Είναι ώρα λοιπόν τώρα να δεις όλα αυτά που λέγαμε και αυτό που ζεις τώρα εσύ». Και θα σας πω ένα ακόμα. Πέθανε ένα παιδάκι τις ημέρες του Πάσχα, μικρό, μωράκι. Είχε ακόμη ένα αδερφάκι. Οι γονείς του το πήρανε για να μην είναι στην κηδεία. Το φέρανε μετά την κηδεία και το παιδάκι μόλις μπήκε στο σπίτι άρχισε να κλαίει, δεν σταμάταγε με τίποτα. Με φώτισε ο Θεός και λέω «Με αφήνετε λίγο μόνο με το παιδάκι?» Πάω λοιπόν, το παίρνω από το χεράκι και του λέω «Έλα να βγούμε λίγο έξω στο μπαλκόνι». Το παιδάκι με ακολούθησε. Κάθισε σε μία καρέκλα αυτό και σε μία εγώ. «Γιατί κλαις αγόρι μου γλυκό?» του λέω. Μου απάντησε κλαίγοντας. Του λέω «Ξέρεις, επειδή δεν κατάλαβα, σε παρακαλώ, σταμάτα λίγο να κλαις. Πες μου, γιατί κλαις?» και ξανακλάψε μετά. Το παιδάκι σταμάτησε και μου είπε ότι έκλαιγε για τον αδερφούλη του. Του λέω «Μήπως ξέρεις ποια μεγάλη γιορτή γιορτάζουμε σήμερα αυτές τις μέρες?» «Την Ανάσταση του Χριστούλη», μου λέει. Λέω «Δηλαδή?» «Το Χριστούλη τον σταυρώσανε κάποιοι κακοί Εβραίοι. Μετά και τι έγινε μετά?» «Και μετά τον βάλανε στον τάφο». «Α, έτσι και τελείωσε?» «Όχι», μου λέει. «Και τι έγινε?» «Ο Χριστούλης αναστήθηκε», μου λέει. «Δηλαδή», του λέω, «τι θα πει αναστήθηκε?» Μου λέει «Ο Χριστούλης βγήκε από τον τάφο και ξανάζησε». Και ξεκινήσαμε από το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστούλη και μιλήσαμε για το θάνατο του αδερφούλη και τι σημαίνει η Ανάσταση του Χριστούλη. Και το παιδάκι ηρέμησε απόλυτα. Κάποιος μου είπε «Τι θέλετε να πείτε, ότι κατάλαβε όλα όσα του είπατε?» Λέω «Ναι, αλλά όχι με το μυαλό του, όπως περιμένεις εσύ να καταλάβει, γιατί στα παιδάκια που είναι καθαρή η ψυχή τους, η αλήθεια φτάνει κατευθείαν στην ψυχή τους και την καταλαβαίνουνε». Οπότε λοιπόν ο θάνατος, παιδιά, είναι το αιώνιο σκάνδαλο για το οποίο πρέπει να κατηγορήσουμε μόνο τον εαυτό μας, γιατί ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο.

δημιούργησε τη ζωή. Θάνατος είναι η άρνηση της ζωής. Είναι μια άλλου είδους αυτοκτονία. Οπότε λοιπόν, όταν φεύγει κάποιος νέος, πάντα υπάρχει ένας λόγος. Έχω δει ακόμη γονείς που το παιδί τους κινδύνευσε σε μικρή ηλικία, το έσωσαν, μεγάλωσε, έμπλεξε και τους άκουσαν να εύχονται να το είχε πάρει τότε ο Θεός. Άρα λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε ποια είναι η ζωή μας. Εάν έχουμε τον εγωισμό να ξέρουμε και να πιστεύουμε ότι εμείς τα ορίζουμε όλα, τότε είμαστε σε λάθος δρόμο. Δεν θα βρούμε ποτέ παρηγοριά. Αν όμως αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει η αγάπη του Θεού και η πρόνοιά Του, αν πιστεύουμε ότι ο θάνατος εδώ στη γη δεν είναι το τέρμα του ανθρώπου και ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξής του, γιατί τότε η ζωή μας δεν θα είχε νόημα και θα κλαίγαμε για ένα σκουπίδι, γιατί έτσι θα κατέληγε το παιδί και θα καταλήξουν και αυτοί. Τότε έχουμε να πούμε και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους.

Πάρα πολλές φορές πέθανε κάποιος, αναστάτωση, κλάμα, θυμός, παράπονο στο Θεό. Αλλά αμέσως μετά υπάρχει ένα ερώτημα όλων. Πού είναι τώρα? Άρα όλοι νιώθουμε ότι δεν είναι εδώ, αλλά είναι κάπου αλλού. Πού είναι τώρα? Και από εκεί αρχίζουν τα ερωτήματα. Θυμάμαι κάποτε ένα νέο παιδί έχασε τον αδερφό του και με ζάλισε στα ερωτήματα και του λέω: «Πριν σου απαντήσω, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά που με ρωτάς τα είχες σκεφτεί νωρίτερα?» «Όχι», μου λέει. «Όταν λοιπόν μας αγγίξει προσωπικά το θέμα του θανάτου, τότε πλέον αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τι, πού, πώς». Σας είπα, εμένα με απασχόλησε στα 15 μου χρόνια την παραμονή που έγραφα γεωμετρία. Δεν με απασχολούσε η γεωμετρία, με απασχόλησε αυτό και έδωσα την υπόσχεση στον εαυτό μου μόλις τελειώσουν οι διαγωνισμοί να ασχοληθώ με αυτό. Και ασχολήθηκα. «Δεν πονάτε όταν πεθαίνει κάποιος δικό σας?» «Ναι, είναι ανθρώπινο αυτό, όμως πέρα από το δικό μου τον πόνο, δεν νοιάζομαι για μένα, νοιάζομαι για εκείνους που έφυγαν. Και αν έφυγαν ακριβώς μέσα στην αγάπη του Θεού, τότε αυτό με παρηγορεί. Το αντιλαμβάνομαι ότι ο θάνατος είναι κάτι πολύ δύσκολο. Η πιο μεγάλη δυσκολία είναι το να τον αντιμετωπίζουμε με εγωισμό και δεν προσπαθούμε να τον δούμε. Γιατί εγώ πιστεύω που σας το λέω ότι ο θάνατος είναι μια απόλυτα προσωπική στιγμή του ανθρώπου στην οποία δεν έχει κανένα δικαίωμα να επέμβει κανείς μας». Αυτά λοιπόν που σας είπα, δεν σας κρύβω ότι τα λέω και σε ανθρώπους και που πιστεύουν και που δεν πιστεύουν, και μερικές φορές, ιδιαίτερα στους δεύτερους, χρειάζεται όχι η σκληρότητα της συμπεριφοράς, αλλά η σκληρότητα της πραγματικότητος. Και θα σας πω και ένα τελευταίο. Ήμουν ακόμη φοιτητής. Ήμουν κατηχητής στην Αθήνα σε μία ενορία και ένα βραδάκι σε μία αίθουσα εκεί ήρθε ένας επίτροπος που ήταν γιατρός. Μείναμε για λίγο μόνοι και μου λέει: «Δεν σου έχω πει την ιστορία μου. Εμένα που με βλέπεις, πρώτα, όχι μόνο δεν πίστευα στο Θεό, αλλά όταν και η γυναίκα μου και εγώ βλέπαμε παπά στο δρόμο, μαρσάραμε το αυτοκίνητο για να τον σκονίσουμε. Ο Θεός μας χάρισε ένα παιδί. Εκτός από την ημέρα που το βαπτίσαμε, δεν το ξαναπήγαμε ποτέ στην εκκλησία. Στα 9 του χρόνια ένα Σάββατο, λίγο πριν το μεσημέρι, με παίρνει η γυναίκα μου. Μου λέει: «Γιώργο, το παιδί ξύπνησε και ζητάει επίμονα να κοινωνήσει». Ξαφνιάζομαι και τη ρωτάω: «Ποιος του είπε τέτοια πράγματα?» «Κανείς δεν του είπε από ό,τι ξέρω», λέει, «αλλά το παιδί ζητάει επίμονα να κοινωνήσει». Ο γιατρός γυρίζει από την κλινική του στο σπίτι. Το παιδί όντως ζητά επίμονα να κοινωνήσει. Αποφασίζουν εκείνη την ώρα γύρω στις 12, όλες οι εκκλησίες της γειτονιάς είναι κλειστές. Καταλήγουν στα Σπάτα. Το λένε στον παπά. Ο παπάς τους λέει: «Αφού το παιδί θέλει να κοινωνήσει, θα το κοινωνήσουμε τώρα». Εγώ, λέει, θυμήθηκα τα όσα μου έλεγε η μάνα μου και του λέω: «Πάτερ, δεν πειράζει, ας νηστέψει απόψε και κοινωνάει αύριο». «Όχι», του λέει ο παπάς, «αφού το παιδί θέλει να κοινωνήσει, τώρα, θα κοινωνήσει τώρα». Και τον κοινώνησε. Και το απόγευμα στις 6 ώρα το παιδί πέθανε, απροσδόκητα, χωρίς αρρώστια, χωρίς τίποτα. Μου λέει ο γιατρός: «Είπα, δεν θα ξημερώσει για μένα». «Ξημέρωσε όμως», μου λέει, «και άρχισα να σκέφτομαι. Και συνειδητοποίησα ότι ο Θεός μου είχε στείλει 3 γράμματα. Αυτό ήταν το τρίτο και δεν τα είχα πάρει είδηση. Τώρα ξέρω όμως πού είναι το παιδί μου. Δεν ανησυχώ και ζω μέσα στη χάρη του Θεού». Ηλίας Λιαμής. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε στον τελευταίο γύρο ή πέρασε ο χρόνος? Αντέχετε, Δέσποτα? Μητροπολίτης Ισανίου. Εγώ αντέχω. Λοιπόν, τελευταίος γύρος.

μαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διάβασε η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή, γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: δρόσος αερμών. Δροσοσταλίδες ουρανόσταλτες σε εποχές καύσωνος και ανιδρίες. Με τον Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο Παπασταύρου.
1: Φίλοι ακροατέ, χαίρετε. Και πάλι σήμερα με την χάρη του Θεού επανερχόμεθα δια να ομιλήσουμε περί ενός θέματος πολύ σημαντικού δι' όλους μας, πλην όμως παρεξηγημένου και κακού, εάν κάποιος από μας το εφαρμόσει άκερα, το εφαρμόσει σε περιπτώσεις που δεν πρέπει. Το θέμα είναι η δύναμη της επιμονής. Και φυσιολογικά θα διερωτηθούμε όλοι μας, είναι δυνατόν η επιμονή να είναι καλό πράγμα? Και όμως, επιμένουμε, θα μας επιτρέψετε να επιμένουμε, ότι η επιμονή είναι καλό πράγμα όταν επιμένει ο χριστιανός στα καλά έργα. Ας θυμηθούμε το παράδειγμα, δεν αρκούσε μόνον η θερμότητα της πίστεώς της, αλλά και η επίμονη δέησής της προσήλκησε την ευσπλαχνία του Κυρίου και εθεράπευσε την θυγατέρα της. Και πρέπει να γνωρίζουμε ότι άνευ της Αγίας, ας τη χαρακτηρίσουμε, επιμονήσα, της επιμονής δηλαδή η οποία πρέπει να υπάρχει όταν προσπαθούμε κάποιο καλό έργο, δεν επιτυγχάνονται εύκολα τα καλά έργα, αλλά ούτε η επουράνιος βασιλεία κερδίζεται. Επ' αυτού του σημαντικότατου θέματος της Αγίας επιμονής θα μας καθοδηγήσει ο μεγάλος θεολόγος του 18ου αιώνα, Αρχιεπίσκοπος Σταυροπόλεως Νικηφόρος. Εμείς όπου χρειάζεται απλά θα παρεμβάλλουμε ορισμένα μικροσχόλια και μερικές μικροερμηνευτικές παρατηρήσεις. Ας τον παρακολουθήσουμε λοιπόν με τα προσοχής. Λέγει λοιπόν ο μεγάλος αυτός θεολόγος: πραγματικά η Χαναναία είχε πίστη, είχε φρόνηση, είχε ταπεινοφροσύνη. Πλην όμως, εάν έλειπε από την καρδιά της η Αγία επιμονή, δεν θα εθεραπεύε το πιθανόν η θυγατέρα της. Επέμεινε στερεά και ασάλευτα στο σκοπό της, αν και πολύ και μεγάλη έβρε εναντιότητα εντός εισαγωγικών, και γι' αυτό ενίκησε και πάλι εντός εισαγωγικών και απέλαβε αυτό που ποθούσε, όπως ήθελε και όπως επιθυμούσε. «Γεννηθήτωση», της είπε ο Κύριος στο τέλος, «ως θέλεις». Βλέπω δε ότι η επιμονή στα καλά έργα είναι αρετή, τόσο αναγκαία, ώστε χωρίς αυτήν κανένας δεν μπορεί να απολαύσει ίες. Εμείς διδαχθήκαμε και πιστεύουμε ότι εκείνος φτάνει στον Παράδεισο, ο οποίος περπατεί της αρετής των δρόμων. Αυτόν δε τον δρόμο εσήμενε η κλίμακα του Πατριάρχου Ιακώβ, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως το 28ο κεφάλαιο, η οποία ήταν στηριγμένη στη γη και έφτανε μέχρι τα ύψη του ουρανού. Δι' αυτής της κλίμακας οι άγγελοι κατεβαίνουν προς τους ανθρώπους, φέρνοντας την χάρη του Θεού στο ανθρώπινο γένος. Δια της ιδίας κλίμακος οι άνθρωποι, όταν γίνονται όμοιοι με τους αγγέλους, ανεβαίνουν στην αιώνια βασιλεία. Η πίστη, η αγάπη, η ελπίδα, η δικαιοσύνη, η ταπεινοφροσύνη, η υπακοή, η σοφροσύνη, η προσευχή, η νηστεία, η αγρυπνία και όλες οι αρετές είναι οι βαθμίδες αυτής της ουρανίας κλίμακος. Εάν κάποιος από τούτου του ανωφερούς δρόμου ή επιστρέψει προς τα κάτω ή δεν τρέχει άοκνα προς τα πάνω, πέφτει και χάνει τη σωτηρία του, έστω και αν έχει ανέβει πολλές βαθμίδες, δηλαδή έστω και αν έχει κατορθώσει αρκετές αρετές. Αυτό μας το διδάσκει ο ίδιος ο Θεός δια του προφήτου Ιεζεκιήλ, λέγοντας: «Ήπον προς τους ιούς του λαού σου, δικαιοσύνη δικαίου, ου μη εξελείται αυτόν, ενίαν ημέρα πλανηθεί. Αυτό το ίδιο εδίδαξε και ο Κύριος μας, ο Σωτήρας και Λυτρωτής του κόσμου. Ουδής είπε, επιβαλών την χείρα αυτού επάρωτρον και βλέπων εις τα οπίσω εύθετος εστίν εις την βασιλείαν του Θεού. Επειδή δε ο θεϊκός αυτοφερής, είναι ανηφορικός δηλαδή, η δε πρόθεση του ανθρώπου, εκ νεότητος αυτού, μέχρι και του τελευταίου γύρατος, κλείνει δυστυχώς προς τα κάτω, γι' αυτό πολλοί μεν προθήμως αρχίζουν την ανάβαση, εκείνοι δε μόνοι δεν κατακριμνίζονται, αλλά διαπαντός ανεβαίνουν, αυτοί οι οποίοι επιμένουν στερεά και ακλόνητα στην πρώτη προθυμία τους. Σε αυτόν τον ουράνιο δρόμο συναντάς επιβούλους, αόκνος επιβουλεύοντας, συναντάς εχθρούς νύχτα και ημέρα, οι οποίοι πολεμούν, συναντάς ληστές με βέλη πεπειρωμένα, οι οποίοι στρέφονται κατά σου και σου τα ρίπτουν. Τέκνον, λέγει ο σοφός Ιράχ, ή προσέρχει δουλεύειν το Κυρίο, ετοίμασον την ψυχήν σου εις πειρασμόν. Νηστεύεις για να καταδαμάσεις την επιβουλή της σαρκός σου, αρκετό όπλο κατά των κακών της σαρκός επιθυμιών η νηστεία. Εάν λοιπόν επιμείνεις να νηστεύεις, νικάς και θριαμβεύεις κατά της τυραννούς είσαι σαρκός. Εάν δε με την πρόφαση της αδυναμίας και της ατονίας δεν επιμείνεις την νηστεία, εκπίπτεις από την σοφροσύνη. Αποφεύγεις των κακών ανθρώπων τις συναναστροφές, αποφεύγεις τα θέατρα, τις πανηγύρις, τα παίγνια. Ισχυρό όπλο είναι κατά της πολεμούσης του κόσμου ματαιότητος η φυγή. Εάν λοιπόν επιμείνεις, φεύγοντας τα τιάφτα διαπαντός, νικάς και θριαμβεύεις εναντίον πάσης κοσμικής εμπαθίας. Εάν δε με την πρόφαση των φίλων ή των συγγενών ή των αρχόντων σταθείς και εγκαταλείψεις την φυγή, τότε γίνεσαι εμπαθής και ματαιόφρονας. Προσεύχεσαι με πίστη και ευλάβεια. Καλή πανοπλία η προσευχή εναντίον των πεπειρωμένων του διαβόλου βελών. Εάν αδιαλείπτος προσεύχεσαι σύμφωνα με την αποστολική ρήση, τότε νικάς και θριαμβεύεις εναντίον των δαιμόνων που είναι οι θανατηφόροι εχθροί σου. Εάν δε με την πρόφαση αναγκαίων υποθέσεων δεν επιμείνεις προσευχόμενος, αλλά σταματήσεις, τότε δέχεσαι τραύματα και πληγές από τον διάβολο και φοβερούς και ελεηνούς μόλοπας. Ο θείος Απόστολος Παύλος προβάλλει στον χριστιανό παράδειγμα τον καλό στρατιώτη. Λέγει προς τον Τιμόθεο, «Συ τέκνον μου κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης». Ποιος λοιπόν είναι ο καλός στρατιώτης, ο επίμονος ή ο ανεπίμονος? Εκείνος ο οποίος επιμένει στο πολεμικό στάδιο μέχρι τέλους, και ο άλλος ο οποίος πολεμεί άφοβα και μάχεται ανδρείως, ή εκείνος ο οποίος στην αρχή της πάλης ή έστω και μετά την πρώτη και δευτέρα σύγκρουση, έμφοβος γενόμενος, στρέφει τα νότα και φεύγει? Ουδής, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, στρατευόμενος, εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες, ή να το στρατολογείς αν διαρέσει. Τι άλλο σημαίνουν τα λόγια αυτά, εκτός από το ότι ο στρατιώτης του Ιησού Χριστού σ' ένα και μόνο σκοπό αποβλέπει και σ' αυτόν χωρίς κάποια άλλη φροντίδα διαπαντός επιμένει, εις την ευαρέστηση δηλαδή δια της αρετής του Ιησού Χριστού, ο οποίος τον κατέταξε στην θεία του πανστρατιά. Με το σκοπό δε να μην αποκάμουμε αναβαίνοντας αυτήν την μακαρίαν οδόν, προβάλλει σε μας Παύλος πλήθος ανδρών Αγίων μαρτυρούντων ότι δια της επιμονής στα καλά έργα ετέλεσαν θεαρέστος τον δρόμο και τον αγώνα της αθλήσεως. Τι γαρούν, λέγει, και ημείς το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, όγκων αποθέμενη πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν, διυπομονής τρέχομεν τον προκείμενον ημίν αγώνα. Το μαρτυρεί αυτό η ιστορία του Ιώβ, δηλαδή μαρτυρεί την επιμονή του για την αρετή. Ο Ιώβ κατά τον καιρό της ευτυχίας του ήταν άνθρωπος αληθινός, άμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος, πράγματα τα οποία επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Θεός. Τον ίδιο δε τον Ιώβ τον βλέπεις και στον καιρό της δυστυχίας του. Φθορά ολόριζη πάντων των υπαρχόντων του, θάνατος ευνίδιος όλων μαζί των φιλτά των παιδιών του, πτωχία εσχάτη, ασθένεια βαριά και ελεηνή, πληγές οδυνηρές τον κατέλαβαν. Εν τούτης δε πάση τη συμβεβικός είναι αυτό, ουδέν ήμαρτεν Ιώβ εναντίον του Κυρίου, και ούκ έδωκε να φροσύνην το Θεό. Στέκεται στερεός και δεν σαλεύεται καθόλου από την αρετή, ακόμα και στον καιρό των συμφορών του. Φιλοσοφεί τότε για την ευτέλεια της ανθρωπίνης φύσεως. Αυτός λέγει «γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Προσφέρει δε στον Θεό την θυσία της υπακοής και της ευγνωμοσύνης. Έχει μεταπείνωση έδωκεν, ο Κύριος αφίλετο, ως το Κυρίο έδοξεν ούτως εγένετο. Ευλογεί δε με πίστη και ευλάβεια το όνομα του Θεού, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον». Επίσης η περί του Μωυσέως ιστορία μαρτυρεί την επιμονή του στην αρετή. Ούτε ο φόβος του βασιλέως Φαραώ, ούτε η τεσσαρακονταετής περιήγηση στην έρημο και άνυδρη γη, ούτε η εναυτή πείνα και η δίψα, ούτε η απροσδόκητη των εχθρών πόλεμη, ούτε οι πυκνές του λαού του επαναστάσεις εσάλευσαν την επιμονή του και την αμετακίνητη διάθεση της ψυχής του. Μαρτυρεί την επιμονή στα καλά έργα ο Ελεάζαρ, τυμπανιζόμενος, όπως τονίζεται στο δεύτερο βιβλίο των Μακαβαίων, ο Ελισσαίος, περιπεζόμενος, όπως τονίζεται στο τέταρτο βιβλίο των Βασιλειών, ο Ιερεμίας, τυπτόμενος και φυλακιζόμενος, όπως τονίζεται στο ομώνυμο βιβλίο, ο προφήτης Μιχαίας, ραπιζόμενος και δεσμούμενος, όπως τονίζεται στο τρίτο βιβλίο των Βασιλειών, ο Ζαχαρίας, ο οποίος ελιθοβολείτο, όπως τονίζεται στο δεύτερο βιβλίο των Παραλυπωμένων, ο Ισαΐας, ο οποίος πριονίστηκε, όλοι οι δίκαιοι του παλαιού νόμου, οι οποίοι επέμεναν εις των προκείμενων εις αυτούς αγώνα, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης. Ομοίως μαρτυρούν και όλοι οι μετά την Ευαγγελική χάρη Άγιοι, οι οποίοι επέμειναν εις τον δικό τους προκείμενο αγώνα, διψώντας, γυμνητεύοντας, κολαφιζόμενοι, αστατούντες, κοπιώντες, εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί, λιδωρούμενοι, διοκόμενοι, βλασφημούμενοι, ως περικαθάρματα και περίψημα των πάντων λογιζόμενοι, όπως τονίζει επανειλημμένα ο Θείος Απόστολος Παύλος. Το μαρτυρούν οι Άγιοι Μάρτυρες περί της στην αρετήν επιμονής. Αυτούς ούτε η φωτιά, ούτε τα στρεβλωτήρια, ούτε οι σούβλες, ούτε τα τηγάνια, ούτε οι εκδορές του δέρματος, ούτε οι εκκριζώσεις των οδόντων και των ονείχων, ούτε η εξόριξη των οφθαλμών, ούτε τα άλλα οδυνηρότατα βασανιστήρια, όσα εφεύρε η ανθρώπινη ασπλαχνία και κακία των τυράννων, μπόρεσαν να σαλεύσουν τους πόδας ουδόλως από τον προκείμενο αγώνα των. Τέτοια επιμονή και σταθερότητα είναι αναγκαία στο δρόμο της σωτηρίας. Τι λοιπόν ελπίζομαι εμείς, γυμνοί όντας της εις τα καλά έργα επιμονής? Εμείς σήμερα νηστεύουμε και αύριο υπέρκορα χορταζόμαστε και μέχρι κρεπάλις μέθης πίνουμε. Σήμερα προσευχόμεθα και μετά από λίγο μόλις ενθυμούμεθα της προσευχής το έργο. Σήμερα σοφρονούμε και αύριο δυστυχώς ασελγούμε. Σήμερα βοηθούμε τον πτωχό και αύριο αποστρεφόμεθα από αυτόν. Σήμερα περιπατούμε τις αρετής στον δρόμο και αύριο με ένα μικρό πειρασμό στρέφομεν εις τα οπίσω. Η αμαρτία είναι ευπερίστατη. Όπου και αν σταθείς και όπου και αν στρέψεις τα μάτια, εκεί βλέπεις αφορμές αμαρτίας. Κάθε υπόθεση και περικυκλωμένο είναι περικυκλωμένο από τις περιστάσεις της αμαρτίας. Και οι μεν άγιοι άνθρωποι, επειδή είχαν την αρετή της επιμονής, ουδέ θλίψεις, ουδέ στενοχωρία, ουδέ διωγμός, ουδέ λοιμός, ουδέ γυμνώτης, ουδέ κίνδυνος, ουδέ μάχαιρα, ουδέ θάνατος, ουδέ ζωή, ούτε καν οι άγγελοι, ούτε βέβαια και οι δαίμονες, όπως τονίζει ο Θείος Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ούτε κάποια άλλη περίσταση τους εσάλευε από τον αγώνα της αρετής. Αλλά εις όλα αυτά νικούσαν δια της χάριτος εκείνου ο οποίος τους ηγάπησε υπερβαλλόντος, δηλαδή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εμείς όμως, οι αμαρτωλοί και ταλέποροι, στερημένοι όντες του χαρίσματος της επιμονής και ουδόλως φροντίζοντας δια την απόκτηση αυτού του μεγάλου χαρίσματος, εξαιτίας μικράς θλίψεως ή εξαιτίας ολίγης στενοχωρίας και για κάποιον ευκαταφρόνητο πειρασμό, φεύγομαι αμέσως από το στάδιο των αρετών. Απομακρυνόμεθα από τον δρόμο της αρετής και κατακριμνιζόμεθα στα χαντάκια της αμαρτίας. Εκείνοι ήσαν, θα πούμε, άνθρωποι εκλεκτοί. Εκείνοι, πολλοί λένε, είχαν χάρη Θεού και γι' αυτό επέμειναν μέχρι τέλους στον αγώνα της αρετής και ευηρέστησαν εις τον Θεόν. Αδελφοί μου, μην αυταπατώμεθα, μην πλανώμεν τους εαυτούς μας. Και εκείνοι ήσαν άνθρωποι, όπως είμεθα κι εμείς. Την ίδια είχαν φύση, τις ίδιες αδυναμίες, τα ίδια πάθη, τους ίδιους, ίσως δε πολύ περισσότερους πειρασμούς από μας. Εκείνοι ήσαν, αλλά και εμείς επίσης είμεθα άνθρωποι εκλεκτοί. Ο λόγος του Κυρίου αναφέρεται σε όλους. Εγώ, είπε, εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου. Και βέβαια, δεν λέχθηκε μόνον για εκείνους, αλλά για όλους οι οποίοι δια του λόγου αυτών επίστευσαν εις τον Ιησού Χριστόν. Γι' αυτό και ο μακάριος Απόστολος Πέτρος εκλεκτόν ονόμασε ολόκληρο το γένος των χριστιανών. Ημείς, είπε, δηλαδή οι χριστιανοί, είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίησιν. Εάν λοιπόν εκείνοι είχαν χάρη Θεού κατεξοχήν την αυτήν χάριν, εάν θέλουμε μπορούμε να έχουμε κι εμείς. Διότι ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά εξίσου αγαπά τους πάντας και εξίσου εις πάντας δωρίζεται την χάριν. Δόξα και τιμή και ειρήνη, τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, παντί το εργαζομένο το αγαθόν. Ού γαρέστη προσωποληψία παρά το Θεό. Η επιμονή, λες, την αρετή απ' αρχής της ζωής μέχρι του θανάτου είναι κατόρθωμα δύσκολο. Πραγματικά είναι δύσκολο. Γι' αυτό δε ο νομίμος αθλήσας στεφανώνεται. Γι' αυτό οι νικητές λαμβάνουν στέφανον άφθαρτον και δόξα αμάραντη και βασιλεία αιωνία. Αλλά ποιος μπορεί σ' όλο το διάστημα της ζωής του, αναμέσων το σου των ματαιοτήτων του κόσμου και το σου του πυρός της σαρκός και το σου των παγίδων και βελών του διαφυλάξει τον ίδιο τόνο στην ψυχή και την ίδια προθυμία στην καρδιά και να παραμείνει άτρωτος και αναμάρτητος? Ποιος μπορεί? Μπορεί όποιος θέλει. Όχι με τη δικιά του δύναμη, αλλά με τη Θεία δύναμη, η οποία είναι πλούσια και δαψιλής και βέβαια δίδεται ολοκληρωτικά σε αγωνιστές που είναι αποφασισμένοι. Αν δε και τραυματιστεί ο αγωνιζόμενος, εάν και απομακρυνθεί επολίγων από την οδόν την σωτηρίαν, αλλά όμως θεραπεύσει την πληγή του δια των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, της Ιεράς Εξομολογήσεως κυρίως και του μυστηρίου της Θείας Μεταλήψεως με την άδεια του Πνευματικού Πατρός και επιμείνει στην οδό της αρετής, πάλι τρέχει και αγωνίζεται τον καλό αγώνα και συνεχίζει ο Θεός να επιδαψιλεύει σε Αυτόν τις χάριτες και τις ευλογίες Του μέχρι ότου λάβει τον ουράνιο στέφανο της νίκης. Εις του κοσμικού πολέμου το στάδιο τραυματίζονται πολλές φορές οι στρατιώτε και οι μεν επίμονοι, συνδέοντας και θεραπεύοντας τις πληγές τους, πάλι στέκονται στο στάδιο του αγώνος, πάλι πολεμούν όπως και προηγουμένως και στο τέλος στεφανώνονται. Οι ανεπίμονοι όμως, όταν τραυματιστούν, εγκαταλείπουν αμέσως το στρατόπεδο και φεύγουν και απομακρύνονται από την στρατιωτική τάξη, πλην όμως και από την απονομή των βραβείων της νίκης. Αυτό το βλέπουμε και στους πνευματικούς αγώνες. Άλλοι μεν των στρατιωτών του Χριστού, τραυματιζόμενοι, θεραπεύουν τις πληγές τους δια των μυστηρίων της Εκκλησίας μας και πάλι επιμένουν στον αγώνα. Άλλοι όμως, μετά τα τραύματα, ρίχνουν και εξαφανίζονται. Δύο άνδρες γίνονται στρατιώτες του Χριστού, ο Πέτρος και ο Ιούδας, και οι δύο τον ακολουθούν, ακούνε την ουράνια διδασκαλία του, βλέπουν τα θαυματά του, αξιώνονται της αποστολικής χάριτος, τρέχουν τον ίδιο δρόμο της σωτηρίας. Του Πέτρου την ψυχή την τραυματίζει η άρνηση, του Ιούδα η προδοσία και οι δύο εξίσου βαριές αμαρτίες. Αλλά ο Πέτρος πλένει την πληγή του δια των πικρών δακρύων και βάζει επάνω σε αυτήν της μετανοίας το βάλσαμο και επομένως πάλι στηρίζεται, πάλι με προθυμία τρέχει τον ίδιο δρόμο και κρίνεται άξιος της αποστολικής χάριτος και της επουρανίου βασιλείας. Αντίθετα ο Ιούδας φεύγει από τον χορό των Αποστόλων, ρίπτει τα τριάκοντα αργύρια στο ναό, απελπίζεται και απελθώνει στο τέλος απίνξατο, όπως τονίζεται εις τον Ιερόν Ευαγγελιστήν Ματθαίον. Βλέπε δε και τον προφητάνακτα Δαβίδ, αυτός ανέβηκε στον κορυφαίο βαθμό της κλίμακος των αρετών. Έπεσε όμως από εκεί πτώμα ελεηνό, αλλά και πάλι σηκώθηκε μετά από την πτώση του. Εσαλεύθηκε, αλλά και πάλι στηρίχθηκε. Τραυματίστηκε, αλλά εκούσια και πάλι θεραπεύτηκε. Αμάρτησε, αλλά και πάλι δικαιώθηκε. Έστησε πάλι τα πόδια του πάνω στην πέτρα των εντολών του Κυρίου και ανέβηκε σε ψηλότερα ακόμη ύψη πνευματικών αρετών και αναβάσεων.

0: Ας συνεχίσουμε με το μεγάλο θέμα περί της Αγίας Επιμονής εις τα καλά έργα μέσα από τα εμπνευσμένα πράγματι κείμενα του μεγάλου θεολόγου του 18ου αιώνος Αρχιεπισκόπου Σταυροπόλεως Νικηφόρου. Συνεχίζει λοιπόν και ολοκληρώνει ο μεγάλος αυτός θεολόγος. Εάν λοιπόν τρέχοντας το πνευματικό στάδιο ολισθήσεις στήριξε αμέσως τους πόδα σου στην πέτρα της επιμονής, εάν πέσεις σήκω πάλι αμέσως και περπάτησε, εάν τραυματιστείς βάλε αμέσως στην πληγή σου το έμπλαστρο της μετανοίας, μην μαράνει της καρδιάς σου την προθυμία η αμαρτία, μην νεκρώσει της διανοίας σου τον τόνο η πληγή, μη σβέσεις την αγάπη του Θεού η οποία εκχύνεται στην καρδιά σου, μη φύγεις από τον δρόμο της αρετής, επίμενε στερεός, ανδρίζου και πολέμη αυτούς οι οποίοι σε τραυμάτισαν, τις τα κατορθώματα, διότι εάν δεν επιμεληθείς αμέσως στην ιατρία της ψυχής σου και δεν επιμείνεις στην εργασία των καλών έργων, τότε αφού η αμαρτία λάβει συνήθεια μέσα σου, σε έλκυσε ολοκληρωτική απώλεια, τότε δυστυχώς παραμένεις απελπισμένος για τη σωτηρία σου.
1: Δρόσος Αερμών. Δροσοσταλίδες ουρανόσταλτες σε εποχές καύσωνος και ανιδρίες. Με τον Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο Παπασταύρου.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: περίοδη πορεία. Με λόγο ελπίδας και διαλόγους αλήθειας. Επιμελείται ο πατήρ Σιμεών Βενετσιάνος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Ιερός Αυγουστίνος, έχει πει μια όμορφη φράση. Η Καινή Διαθήκη κρύβεται στην Παλαιά Διαθήκη. Και η Παλαιά Διαθήκη ανοίγεται στην Καινή Διαθήκη. Αυτός ο όμορφος λόγος του Ιερού Πατέρα της Εκκλησίας μας μας δίνει τη δυνατότητα να θυμηθούμε ξανά και ξανά ότι σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία μας το θέμα τόσο της Καινής Διαθήκης όσο και της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Χριστός, ο ίδιος ο Χριστός. Και θα έλεγε κανείς ότι όσον αφορά στην Καινή Διαθήκη αυτό το γνωρίζουμε όλοι και το παραδόμαστε όλοι. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με την Παλαιά Διαθήκη, βεβαίως. Και τις δύο Διαθήκες, την Παλαιά και την Καινή, τις ενώνει το πρόσωπο του Μεσσία, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Η μεν Παλαιά Διαθήκη προφητεύει για την έλευση του Μωσία και προετοιμάζει τον κόσμο για την υποδοχή του, η δε Καινή Διαθήκη μας λέει για την εκπλήρωση των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης περί του Χριστού. Η Παλαιά Διαθήκη μας λέει «Ο Χριστός έρχεται, ο Μεσσίας θα έλθει». Η Καινή Διαθήκη μας λέει «Ο Χριστός, ο Μεσσίας ήλθε, εφάνηκε στον κόσμο». Τη στενή σχέση των δύο διαθήκων, Παλαιάς και Καινής, τη σύνδεσή τους στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού εκφράζουν κάποιοι άλλοι ωραίοι λόγοι άλλου πατρός της Εκκλησίας μας, του Ιερού Χρυσοστόμου. Τους μαθαίναμε, θυμάμαι αυτούς, στο Πανεπιστήμιο, όταν ήμασταν φοιτητές. Προέλαβε την Καινή η Παλαιά και ερμήνευσε την Παλαιάν η Καινή. Και πολλάκις είπαν ότι δύο διαθήκε και δύο παιδίσκε και δύο αδελφέ τον ένα δεσπότην δορυφορούσε. Κύριος παραπροφήτες καταγγέλλεται, Χριστός εν Καινή κηρύσσεται. Ου κενά τα κενά προέλαβε γάρ τα Παλαιά, ου καεσβέστη τα Παλαιά ερμηνεύθη γάρ εν τη Καινή. Η Παλαιά Διαθήκη ερμηνεύεται και πρέπει να ερμηνεύεται και μόνο έτσι μπορεί να ερμηνεύεται χριστολογικά, δηλαδή πως έχει ως θέμα της τον ίδιο τον Χριστό μας. Έτσι ακριβώς την ερμήνευσαν οι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Η Παλαιά Διαθήκη, χωρίς τη χριστολογική της ερμηνεία, που δηλαδή αρχίζει και τελειώνει με τον Χριστό, έχει κάλυμα, είναι ακατανόητη. Όλη την Παλαιά Διαθήκη τη βλέπουμε σαν μια προφητεία για τον Χριστό. Προφητεία είτε με λόγια, είτε με τύπους, είτε με γεγονότα, είτε με πρόσωπα. Προλαμβάνουν οι τύποι για να μας γίνει πιστευτή η αλήθεια. Ας αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για να μην ξαφνιαστούμε από το φοβερό γεγονός της Καινής Διαθήκης, δηλαδή το μεγάλο γεγονός της θυσίας του Υιού του Θεού, και μας γίνει δυσπαράδεκτο, προλαμβάνουν οι τύποι του στην Παλαιά Διαθήκη που μας προετοιμάζουν να το δεχτούμε. Ένας τέτοιος τύπος είναι η θυσία του Ισαάκ από τον πατέρα του Αβραάμ. Μια θυσία που γνωρίζουμε όλοι πώς τελικά ολοκληρώθηκε. Ο Θεός, σαν μας λέει, έδωσα τον Υιόν μου να θυσιαστεί, αλλά πριν από μένα το ίδιο έκαμε ή θέλησε να κάνει και ο Αβραάμ. Το θέμα λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης είναι, όπως και της Καινής, ο ίδιος ο Χριστός. Με τη διαφορά ότι ενώ στην Καινή Διαθήκη ο Υιός του Θεού είναι σαρκωμένος, στην Παλαιά Διαθήκη είναι άσαρκος.

γιατί ακροατές, η Παλαιά Διαθήκη περιέχει το Λόγο του Θεού όπως τον αποκάλυψε ο ίδιος στους Ισραηλίτες, τον τότε περιούσιο λαό του, πριν έλθει ο Χριστός στον κόσμο. Η αποκάλυψη αυτή έγινε με τους Αγίους Άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης, τους Πατριάρχες, τον Μωυσή, τους Προφήτες, και είχε ως σκοπός της να προετοιμάσει τους ανθρώπους στο να κατανοήσουν καλύτερα και να πιστέψουν ευκολότερα τις αλήθειες της Καινής Διαθήκης, όπως ακριβώς τις αποκάλυψε στον κόσμο πλήρως και τελείως ο Υιός του Θεού. Η Θεία Αποκάλυψη συνιστά ενέργεια του Θεού, με την οποία κάνει γνωστά στον άνθρωπο τα μυστικά της φύσεώς του, καθώς και το περιεχόμενο του θελήματός του. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, ως έκφραση της εν τόπο και χρόνο αποκάλυψης του Θεού, διατηρώντας πάντοτε την επικαιρότητά της, προσφέρει τις θεμελιώδεις αρχές της υπερφυσικής Θείας Αποκάλυψης ως αντικείμενο πίστεως. Τα βιβλία της Αγίας Γραφής που γράφηκαν πριν από την έλευση του Χριστού αποτελούν την Παλαιά Διαθήκη. Εκείνα που γράφησαν μετά την έλευση του Χριστού συνιστούν την Καινή Διαθήκη. Όπως ξέρουμε, για να κάνουμε και μία καλύτερη γνωριμία με το Ιερό Βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, με το πρώτο από τα δύο μέρη της Αγίας Γραφής, η Παλαιά Διαθήκη περιέχει 49 βιβλία. Τα βιβλία της είναι ιστορικά, διδακτικά και προφητικά. Ο Θεός φανερώνεται στον Αδάμ, στον Παράδεισο, και πριν και μετά την πτώση του, θέλοντας να τον καθοδηγήσει στο δρόμο της αρετής. Φανερώνεται επίσης αργότερα στον Αβραάμ και σε πολλούς δικαίους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Εκλέγει τον προφήτη Μωυσή και αποκαλύπτεται σε αυτόν στο όρος Σινά 15 περίπου αιώνες πριν από τον ερχομό του Χριστού. Η αποκάλυψη του Θεού και η παράδοση του νόμου με τη μορφή των 10 εντολών στο Μωυσή συνεχίστηκε με μια σειρά από Αγίους Προφήτες διαμέσου των αιώνων. Ο Θεός ήθελε να διαπαιδαγωγήσει το λαό του στο δρόμο της αλήθειας. Με την ενανθρώπιση δε του Χριστού, ο Θεός αποκάλυψε την πλήρη αλήθεια. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας τονίζει αυτό γράφοντας ότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Η χάρη δε αυτή απελευθερώνει τον άνθρωπο από τη δουλεία της αμαρτίας και τον αναγεννά. Η πρώτη λοιπόν αποκάλυψη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ατελής, ενώ η δεύτερη στην Καινή Διαθήκη ήταν πλήρης και τελεία. Η μία προετοίμασε το δρόμο της κατανόησης και αποδοχής της άλλης. Έτσι ακριβώς η θρησκεία του Χριστού γεννήθηκε μέσα στο πλήρωμα της αληθείας. Πρέπει να γνωρίζουμε και να ξέρουμε, αγαπητοί ακροατές, πως όταν μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη στην πραγματικότητα, πρέπει να κατανοούμε ότι πρόκειται για έναν όρο καθαρά χριστιανικό και όχι βέβαια εβραϊκό. Γιατί όταν λέμε Παλαιά Διαθήκη, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και κάποια Καινούρια Διαθήκη. Και αντίστροφα, όταν μιλάμε για Καινή Διαθήκη, για Καινούρια Συμφωνία, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και κάποια παλαιότερη, κάποια Παλαιά Διαθήκη. Ο ίδιος ο Θεός λοιπόν συνάπτει και συντάσσει αυτές τις δύο διαθήκες μεταξύ του εαυτού του και των ανθρώπων. Είναι λοιπόν ο ίδιος ο Θεός που συνάπτει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, και ο ίδιος Θεός κηρύσσεται και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Βεβαίως θα λέγαμε ότι υπάρχει αντίληψη ότι στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται εντονότερα η δικαιοσύνη του Θεού, ενώ στην Καινή Διαθήκη η αγάπη του Χριστού. Αν δούμε την εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα δούμε ότι στο ένα χέρι, στο αριστερό του χέρι κρατάει το Ευαγγέλιο και στο δεξιό του χέρι είναι σε στάση ευλογίας. Αυτό σημαίνει ότι στο δεξιό του χέρι έχει την αγάπη και τη φιλανθρωπία, την ευλογία, και στο αριστερό χέρι έχει τη δικαιοσύνη, τον νόμο και το Ευαγγέλιο. Ο Θεός προσφέρεται στους ανθρώπους και με τα δύο. Και τα δύο συνυπάρχουν στο Θεό, και η δικαιοσύνη και η αγάπη. Γιατί και μέσα από τη δικαιοσύνη υπάρχει η φιλανθρωπία του Θεού, αλλά και μέσα από τη φιλανθρωπία υπάρχει και φαίνεται η δικαιοσύνη του Θεού. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Επομένως, εάν κάποια φορά συναντάμε ορισμένες ανθρωπομορφικές εκφράσεις, όπως για παράδειγμα ότι ο Θεός εντείνει το τόξο του, ή διαβάζουμε «Ηνατή υπνής Κύριε»,
Εξεγέρθητη και μη απώσει ημάσης τέλος. Δηλαδή, γιατί κοιμάσαι, Κύριε? Σήκω και μη μας διώξεις τελείως. Τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός κοιμάται, ανθρωπομορφική έκφραση. Ο Θεός σηκώνεται. Αφού ο Θεός είναι αμετάβλητος, πώς γίνεται αυτό? Αυτές ακριβώς οι ανθρωποπαθείς εκφράσεις, κοιμάται, σημαίνει τη μακροθυμία του Θεού κατά τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ενώ σηκώνεται, σημαίνει την απονομή της δικαιοσύνης. Και πάλι θα πούμε και θα τονίσουμε και θα το υπογραμμίσουμε. Ο ίδιος ο Θεός συνάπτει και συντάσσει τις δύο διαθήκες. Ο ίδιος ο Θεός κηρύσσεται και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Άλλωστε αυτό είναι κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα και από τη ζωή της Εκκλησίας μας

αγαπητοί ακροατές, η Καινή Διαθήκη δεν κατήργησε την Παλαιά Διαθήκη, αλλά την συμπλήρωσε. Ο Κύριος μας είπε, «Μην νομίζετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε». Πρέπει να ξέρουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη περιέχονται γενικά τρία πράγματα τα οποία η Καινή Διαθήκη αντιμετωπίζει με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Καταρχήν το τελετουργικό μέρος. Το μέρος αυτό περιγράφεται το Βλεβητικό. Στην Καινή Διαθήκη καταργήθηκε τελείως και δεν έχει καμία ίσχυ. Ό,τι αφορά στην πίστη και την ηθική, αυτό το μέρος της Παλαιάς Διαθήκης όχι μόνο δεν καταργείται στην Καινή, αλλά επεκτείνεται και τελειοποιείται. Γιατί στην Καινή Διαθήκη έχουμε την τέλεια αποκάλυψη που κήρυξε ο σαρκωμένος Υιός του Θεού. Και ο ηθικός τρόπος ζωής τελειοποιείται και αυτός. Τέλος, η προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης πραγματοποιείται στην Καινή και παραμένει. Σύμφωνα με αυτά που είπαμε, η Παλαιά Διαθήκη έχει το καταργούμενο, το συμπληρούμενο και το εκπληρούμενο. Έτσι λοιπόν, η Παλαιά Διαθήκη μόνο άχρηστη δεν είναι επειδή ήρθε η Καινή. Ο Χριστός δεν κατήργησε την Παλαιά Διαθήκη, αλλά την συμπλήρωσε. Είναι αλήθεια ότι η Παλαιά Διαθήκη λέει πολλά που φαίνονται σήμερα σκανδαλώδη. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ότι η Παλαιά Διαθήκη παραλαμβάνει τον άνθρωπο στην πεσμένη του, την πιο πεσμένη και πιο ασθενική του κατάσταση, και του μιλάει τη γλώσσα του για να τον ανορθώσει σταδιακά. Της ασθενίας των δεχομένων τους νόμους είναι τα λεγόμενα τότε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η πτώση των πρωτοπλάστων είχε τα οδυνηρά της αποτελέσματα. Η αμαρτία με τον καιρό έγινε καθ' υπερβολήν αμαρτωλός, κατά την έκφραση του Αποστόλου Παύλου. Κατά αυτά τα οδυνηρά αποτελέσματα της πτώσης, αυτή την υπερβολικά αμαρτωλή κατάσταση του ανθρώπου μας παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό ακριβώς και φαίνονται πολλές φορές ως σκανδαλώδεις ορισμένες περικοπές της. Ακόμη εντύπωση προκαλεί και το πλήθος των νόμων, των εντολών και των διατάξεων στην Παλαιά Διαθήκη. Όμως και αυτή η πληθής των νόμων έχει το σκοπό της. Η Παλαιά Διαθήκη στόχο έχει να πείσει τους ανθρώπους για την αμαρτωλότητά τους. Να κάνει στενό το πέρασμα για τη σωτηρία, ώστε οι άνθρωποι να ζητήσουν από αλλού τη σωτηρία τους, μη δυνάμενοι να σωθούν από τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Στον νόμο του Μωυσή ήταν γραμμένο ότι όποιος εφάρμοζε όλες ανεξαίρετα τις διατάξεις, αυτός θα σωζόταν. Αλλά δεν ήταν δυνατόν να εφαρμόσει κανείς

Όλες αυτές τις διατάξεις του νόμου, τις τόσο πολλές και τόσο αυστηρές. Επομένως, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δικαιωθούν από τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί σε κάποια εντολή του θα γίνονταν οπωσδήποτε παραβάτες. Από κάπου αλλού λοιπόν έπρεπε να ζητήσουν τη σωτηρία τους, από τον αναμενόμενο Μεσσία, τον Ιησού Χριστό, που η ίδια η Παλαιά Διαθήκη προεφύτευε. Ο σκοπός λοιπόν του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης είναι να κάνει τους αναγνώστους να κατανοήσουν πόσο αμαρτωλοί είναι, πόσο ένοχοι είναι για τις παραβάσεις τους, και έτσι να πει ο καθένας ελέησόν με τον αμαρτωλό. Και επειδή η σωτηρία, όπως η ίδια η Παλαιά Διαθήκη το λέει, θα ερχόταν από τον αναμενόμενο Μεσσία, τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, στην πραγματικότητα η προσευχή και του κόσμου της Παλαιάς Διαθήκης ήταν η ίδια με αυτήν σήμερα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Τέλος, δεν πρέπει ποτέ να μας διαφύγει ότι στην Παλαιά Διαθήκη είναι σαν να βλέπουμε το Θεό να καλλιεργεί το κυπάριό του, το λαό του Ισραήλ. Και όταν αυτό το κυπάριο δίνει το πιο γλυκό καρπό, τότε ο Θεός κόβει αυτό το καρπό, τον παραλαμβάνει και εργάζεται από τον καρπό αυτό, τον καρπό του Ισραήλ, τη σωτηρία για όλο τον κόσμο. Ποιος είναι αυτός ο καρπός? Είναι η Παναγία μας, αγαπητοί ακροατές. Κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό και την Ορθόδοξη πίστη μας, η Παναγία είναι η κορυφή και το τέλος όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Και σε αυτήν αναφέρονται οι προεικονίσεις και οι προτυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι η αποκορύφωση και ο καρπός όλης της παλαιοδιαθηκικής παιδαγωγικής προετοιμασίας της ανθρωπότητας για την υποδοχή του σαρκοθέντος Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς είναι αδύνατο να γίνει ο χωρισμός της από το ανθρώπινο γένος του Αδάμ. Γι' αυτό και την ονομάζουν οι ιεροί πατέρες της Εκκλησίας μας θυγατέρα του Αδάμ, τον Δαβίδ ονομάζουν προπάτορα και θεοπάτορα, από την ρίζα του οποίου κατά επαγγελία γεννήθηκε η Παναγία, ο ιερός αυτός καρπός της Παλαιάς Διαθήκης, για να έλθει στον κόσμο ο ίδιος ο Χριστός. Με όλα αυτά, δεν θέλουμε να πούμε τίποτε περισσότερο παρά το ότι η Παλαιά Διαθήκη πρέπει να ερμηνεύεται χριστολογικά, με βάση δηλαδή τη ζωή του Χριστού, την αναμονή του Χριστού, τη διδασκαλία του Χριστού. Αν δεν σπουδάσουμε να βρούμε το βάθος της, τη θεολογία της, φυσικά και δεν θα την κατανοήσουμε ποτέ, και ότι θα τη θεωρούμε ένα άνοστο και ακόμη σκανδαλώδες ανάγνωσμα. Και έτσι θα την περιφρονούμε χωρίς να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη μεγάλη της αξία, τη μεγάλη της παιδαγωγική αξία. Άλλωστε, και πάλι το υπογραμμίζουμε, η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί την Παλαιά Διαθήκη. Στην Ιερά Υμνολογία και τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης τα ακούμε είτε ολόκληρα στους Εσπερινούς, είτε στους ύμνους της Εκκλησίας μας, είτε ως στίχους πριν, για παράδειγμα, από το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι από την Παλαιά Διαθήκη παίρνουμε τα ιστορικά γεγονότα, παίρνουμε τα ηθικά γεγονότα σαν παραδείγματα ή καμιά φορά και σαν αντιπαραδείγματα. Και τέλος και κυρίως, παίρνουμε την αλληγορία που είναι οι προφητείες που προετοίμασαν το λαό για τον ερχομό του Μεσσία. Η Παλαιά Διαθήκη γι' αυτό είναι ένα κείμενο ιερό, το οποίο κρατούμε στα χέρια μας. Γιατί, θέλουμε να το πούμε και πάλι, εμείς οι Ορθόδοξοι κρατούμε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη στα χέρια μας ως ασύλλητο και ανεκτίμητο θησαυρό. Και στις δύο Διαθήκες, σε όλη την Αγία Γραφή, κηρύσσεται ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Χριστός. Εκείνος που παραμένει χθες και σήμερα, ο Αυτός και εις τους αιώνες.

Αγαπητοί ακροατές, πριν ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, θα ήθελα να σας πω ότι για την προετοιμασία της εκπομπής μας αρκετά στοιχεία πήραμε από το βιβλίο «Η Παλαιά Διαθήκη για το λαό» του Μητροπολίτου Γόρτινος κυρίου Ιερεμία και από μία συνέντευξη που είχε δώσει παλαιότερα ο πατήρ Αρτέμιος Γρηγοριάτης με θέμα βεβαίως την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό ήταν και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής και νομίζω ότι μπορέσαμε όλοι να δούμε κάπως ξεχωριστά, διαφορετικά, να προσεγγίσουμε το βιβλίο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης, το πρώτο μέρος της Αγίας Γραφής που φανερώνει το πώς ακριβώς ο Θεός προετοίμασε το πεσμένο γένος των ανθρώπων για να υποδεχθεί τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

άλλοδη πορεία. Με λόγο ελπίδας και διαλόγους αλήθειας. Επιμελείται ο πατήρ Σιμεών Βενετσιάνος.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σε όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Όσιος Καλλίνικος ο ησυχαστής. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Τώρα, ο πατήρ Καλίνικος έγινε γέροντας στο ησυχαστήριο του Αγίου Γερασίμου. Μαζί του είχε και τον πατέρα νεόφυτο, κτίστη από τη Σάμο που είχε έλθει μετά από αυτόν στην υπακοή του Παπαδανιήλ. Στόχος του ήταν να τηρήσει ως κόρη οφθαλμού τις υποθήκες του μακαρίτου γέροντός του και να δικαιώσει τις χρυσές ελπίδες που στήριξε επάνω του. Και πράγματι, με την αγωνιστικότητά του φάνηκε αντάξιος συνεχιστής της πνευματικής παραδόσεως. Η ασκητικότης του, η νηστεία, η προσευχή, η σιωπή, η περισυλλογή του νοός, όλα εκαλλιεργούντο συστηματικά και με χαρακτηριστική συντηρητικότητα. Στη συνείδηση μάλιστα των πατέρων, ο πατήρ Καλίνικος υπήρξε πιο αυστηρός από όλα και σε όλα από τον γέροντά του. Είχε μεγάλη και υπερβολική έφεση για μελέτη. Μελετηρός εις άκρον. Ρίχτηκε μόλι του τη δύναμη στο διάβασμα. Αν και δεν έλαβε ανώτερη πανεπιστημιακή μόρφωση, κατόρθωσε με την εξαιρετική οξύνια που τον διέκρινε να εισδύσει στα δυσκολότερα των νοημάτων, να κατανοεί τις βαθύτερες έννοιες της γραφής και των πατέρων. Τον πρώτο λόγο μετά τη γραφή τον είχαν οι νηπτικοί πατέρες. Ο Ησύχιος ο Πρεσβύτερος, ο Ισάκ ο Σύρος, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλη η χωρία εκείνων που έζησαν το κλίμα και το πνεύμα της Ιεράς Ησυχίας αποτελούσαν τους οικείους του. Η ζωή τους, η σκέψη τους, η πορεία τους επεδίωκε να γίνουν δικά του. Δεν θα συγχωρούσε ποτέ στον εαυτό του, εφόσον ζούσε στις ίδιες συνθήκες με αυτούς, να στερηθεί των καρπών από τους οποίους εκείνοι ήσαν κατάφορτοι. Οξύνους και φιλομαθής όπως ήταν, καλλιεργώντας το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, επιδόθηκε στην εκμάθηση της ρωσικής γλώσσης και κατόρθωσε σε λίγο χρονικό διάστημα μόνος του να την εκμάθει τελείως και να την ομιλεί και να την γράφει. Η γνώση της γλώσσης αυτής είχε να παίξει το ρόλο της στην κατοπινή ζωή του, όπως θα δούμε και πιο κάτω. Αλλά η μεγάλη του αγάπη ήταν η φιλοκαλία. Ο καθαρός του νους περιπόλευε γεμάτος πνευματική εφροσύνη τις σελίδες της και συναντούσε εκεί τα πνεύματα εκείνων που ασπάστηκαν τη ζωή της νύψεως και της θεωρίας.

Εκτός από τη μελέτη, τον πατέρα Καλίνικο τον εγωίτευε πολύ η μοναξιά. Μέσα στην απομόνωση μπορούσε να πετάει με το νου του κοντά στο Θεό. Το στοιχείο αυτό το διακρίνουμε σε όλη τη ζωή του. Άλλωστε, ησυχαστική ζωή χωρίς τη μόνωση δεν εννοείται. Το πνεύμα του αυτό διαφαίνεται και στην ακόλουθη περίπτωση. Ήταν ανάγκη ορισμένες φορές να μεταβεί ως τη Δάφνη για διάφορες υποθέσεις. Για τις περιπτώσεις αυτές οι πατέρες χρησιμοποιούσαν τη βάρκα. Ο πατέρας Καλίνικος είχε άλλο δρομολόγιο. Επήγαινε με τα πόδια. Πράγμα που εσήμαινε μεγάλη ταλαιπωρία. 8 ώρες έπρεπε να βαδίζει συνεχώς για να φτάσει ως εκεί. Δεν τον φόβιζε καθόλου η πολύωρη κοπιαστική πορεία. Άλλωστε αγαπούσε ιδιαίτερα τη σκληραγωγία, όπως είπαμε. Αλλά τον γοήτευε και η πολύωρη μοναξιά. Απελαγμένος από τους θορύβους, τις συζητήσεις και τις πολυλογίες που θα είχε ίσως ένα ταξίδι με τη βάρκα, απολάμβανε μέσα στους ερημικούς δρόμους την παρουσία του Θεού. Μάλιστα γάρε οδύ, όταν έρημοι όσοι, και προς τα σενία σημείν καιρών δεδούασιν, ουδενός όντος του παρενοχλούντος. Έτσι γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος στη 19η ομιλία του στις Πράξεις των Αποστόλων. Ενώ τα βήματά του αντιχούσαν απαλά στις απότιμες και βαθιές ρεματιές, ενώ ανέβαινε τα υψηλά διάσελα ή διέσκιζε τα σχοιρά δάση που στόλιζαν με περισσή ομορφιά το Άγιον Όρος, προσευχόταν ακατάπαυστα. Και πολλές φορές, περιστοιχισμένος από τις αξέσιες φυσικές ομορφιές του Αγίου Όρους και ταινίζοντας την πλατεία έκταση του Αιγαίου, δεν θα ύψωνε τα χέρια του να δοξάσει εκείνον που τα πάντα με σοφία επίησε. Εκείνον που νοσταλγούσε για πάντα να τον κάνει η καρδιά του κτήμα της.

Το πνεύμα της εγκρατείας κυριαρχούσε πέρος πέρα στη ζωή του. Και ο ίδιος και η υποτακτική του ζούσαν λιτότατα. Με έναν τενεκέ λάδι περνούσαν ολόκληρη τη χρονιά, χρησιμοποιώντας το και για το φαγητό και για τα καντήλια του ναού. Το Σαββατοκύριακο που επιβάλλεται το λάδι, το έριχνε με το ρακοπότηρο στο φαγητό και ήταν τόσο λίγο που δεν μπορούσες εύκολα να το αντιληφθείς. Έξω από το κελί του υπήρχε ένα μικρό κλίμα που έδινε κάθε χρόνο μέχρι 10 ροζακιά στα φύλλα. Ουδέποτε έβαλε από αυτά στο στόμα του, αλλά ούτε και στους υποτακτικούς του επέτρεπε να τα δοκιμάσουν για να μην τους στερήσει τους καρπούς της εγκρατείας. Κάποτε που επρόκειτο να γίνει μια αγρυπνία, τον ρώτησαν οι πατέρες εάν θα έπινε καφέ. «Αν είναι να κάνουμε αγρυπνίες με φάρμακα, καλύτερα να πάμε να κοιμηθούμε», ήταν η απάντησή του. Ο ίδιος μάλιστα ποτέ του δεν έπινε καφέ. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή έκανε μεγάλες νηστείες. Κάποτε νήστευσε χωρίς να φάει και να πιει το παραμικρό συνεχώς 20 ημέρες. Την αρχή της αλουσίας, όπως είπαμε και πριν, την τηρούσε με κάθε σχολαστικότητα. Κάποιο βράδυ που έγραφε στο κελί του, τον πήρε ο ύπνος. Η λάμπα του πετρελαίου άρχισε να καπνίζει φοβερά, ώσπου τον έκανε κατάμαυρο. Οι υποτακτικοί του, σαν άνοιξαν την πόρτα, δεν μπόρεσαν να τον αναγνωρίσουν. Δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν το πρόσωπό του από την πολλή καπνιά. Προθυμοποιήθηκαν αμέσως να φέρουν νερό για να ανοιχθεί, αλλά εκείνος τους εμπόδισε και σκουπίντας με τα χέρια του με το πρόσωπό του τις παλάμες του παρατήρησε: «Μην ανησυχείτε αδερφοί, θα φύγουν με τον υδρότα και τα δάκρυα». Την ίδια τακτική επέβαλε και στους υποτακτικούς του. Όταν κάποτε ένας εξ αυτών που από μικρός είχε ζήσει στη Λάρισα ετοιμαζόταν να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό του, τον άκουσε να του λέει: «Άμα θέλεις να νυφθείς, να πας στη Λάρισα, στο Σαλαμβριά, στον Ποινιό δηλαδή. Εδώ θα πλένεσαι μόνο με δάκρυα και υδρότα». Εγνώριζε πολύ καλά ο γέρον Καλίνικος τη σημασία που έχουν οι σωματικές στερήσεις. «Πώς μαρανθίσα σάρξ, ούκε τη δαίμονας αναπάβει», μας γράφει ο Ιωάννης της Κλίμακος, και «νους εγκρατούς ναός Αγίου Πνεύματος», όπως μας γράφει ο Αβάς ο Θαλάσσιος.

Η απλότης και η ταπείνωσης εξεχώριζε πάνω του με την πρώτη ματιά. Ήταν τόσο ταπεινά και απέριτα ντυμένος και τόσο απλούς στη συμπεριφορά του που οπωσδήποτε έκανε εντύπωση. Απόφευγε με κάθε τρόπο την καινοδοξία. Κανείς δεν μπόρεσε να τον πείσει να βγάλει φωτογραφία. Ευτυχώς, μια φορά χωρίς να το πάρει είδηση, κάποιος περιηγητής τον φωτογράφησε και έτσι μας περίσωσε με το φακό τη μορφή του. Από ταπείνωση και συνέστηση της ευθύνης δεν τόλμησε να δεχθεί το χάρισμα της ιεροσύνης. Βλέποντας τις ευθύνες και το μέγα υπούργημα του ιερέως, διάλεξα την ήσυχη ζωή του μοναχού, έλεγε. Το ταπεινό του φρόνημα φάνηκε και προς το τέλος της ζωής του, όταν έδωσε εντολή στον υποτακτικό του να κάψει την αλληλογραφία του, συγχαρητήριες επιστολές, εγκόμια και όλα τα άλλα που προερχόνταν από εξέχοντα πρόσωπα, όπως παραδείγματος χάρη από τον τζάρο της Ρωσίας. Η προσοχή στα λόγια του, το ολιγόλογο, η αποφυγή κάθε περιτολογίας, η άσκηση στη σιωπή αποτελούσαν πολύτιμα στολίδια του. Την ημέρα μάλιστα που μεταλάμβανε τον αχράν των μυστηρίων, κλεινόταν στο κελί του και δεν επέτρεπε στους υποτακτικούς του να τον ενοχλήσουν καθόλου μέχρι το βράδυ. Δεν χρειάζεται όμως ιδιαίτερα να τονίσουμε την άσκηση στη σιωπή, γιατί δεν νοείται ησυχαστής χωρίς αυτή, εφόσον σιωπή μήτρ προσευχής, ησυχίας σύζυγος, όπως μας αναφέρει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Η καλοσύνη του δεν είχε όρια. Όσοι τον επισκέπτονταν, έβρισκαν έναν άνθρωπο με πλούσια και ανυπόκριτη καρτερικότητα, καταδεκτικότητα και αγάπη. Άφηνε την ησυχία του και την προσευχή του και παρέδιδε τον εαυτό του στη διάθεσή τους, στα ερωτήματα και τις απορίες τους. Δικαίως χαρακτηρίστηκε ως άνθρωπος σπανίας αγάπης και προσυνίας.

Με τέτοια πνευματικά εφόδια μπορούσε ο πατήρ Καλίνικος να ανέβει ψηλότερα και να φτάσει στους υψηλούς οραματισμούς του. Εντωμεταξύ, στη συνοδεία του, εκτός από τον πατέρα Νεόφυτο, συγκατελέγει και ο πατήρ Δανιήλ. Καταγόταν από τα αλάτσατα της Μικράς Ασίας και αξιώθηκε να γίνει και ιερέας. Παράλληλα με τους δύο υποτακτικούς του, παρουσιάζονταν πολλοί επισκέπτες που ζητούσαν κοντά του πνευματική ωφέλεια. Και σε όλα ανταποκρινόταν με θαυμαστή επιτυχία. Δεν παραμελούσε όμως καθόλου την προσωπική του καλλιέργεια. Το αδιάσυστο θεμέλιο του πνευματικού του οικοδομήματος ήταν η διαρκής μετά του Θεού επαφή, και χάριν αυτού πολλές πρακτικές ενασχολήσεις άρχισαν να τοποθετούνται σε δεύτερη μοίρα. Το 1885, 4 χρόνια μετά το θάνατο του γέροντός του, θέλησε να κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Πήρε την ηρωική απόφαση να γίνει έγκλειστος, να περιοριστεί σαν σε φυλακή στο κελί του και σε μια μικρή περιοχή γύρω από αυτό. Όσα χρόνια θα του χάριζε ο Θεός, θα τα ζούσε κλεισμένος στον περιορισμένο αυτό χώρο. Και πράγματι, στα 45 υπόλοιπα χρόνια του έζησε ως έγκλειστος. Επουδενή λόγο παρεύει την αρχή του αυτή. Όταν μάλιστα παρουσιαζόταν η ανάγκη να βγει για να ειδοποιήσει κάποιον, ύψωνε ένα μεγάλο κοντάρι με ένα πανί στην άκρη σαν σημαία, ώστε να το ειδούν οι γείτονες και να τρέξουν να δουν τι συμβαίνει. Η θυσία του υπήρξε μεγάλη. Επί 45 χρόνια κλεισμένο σε ένα κελί, στην έρημη εκείνη Χαράδρα των Κατουνακίων, στέρισε τον εαυτό του από κάθε έξοδο, κάθε περίπατο, κάθε ταξίδι και κάθε επικοινωνία. Μόνο με το θάνατό του βγήκε από το εγκλειστήριό του, αλλά και τότε με την ψυχή του μόνο. Το σώμα έμεινε πιστό και μετά το θάνατο στην περιοχή της ασκήσεως. Το ηρωικό αυτό άλμα ευλογήθηκε πλουσίως από το Θεό. «Είδε μη κεράμιον ίνου, εγχρονίσαν εν το τόπο και κείμενον ασάλευτον, πως παρασκευάζει τον ίνον λαμπρών, καθιστάμενον και ευώδη». Αναφέρεται στη Φιλοκαλία, στον Ευάγριο. Η απόφασή του συνδυάστηκε με ολοκληρωτική αφοσίωση στη θεωρητική ζωή της νύψεως, στην καλλιέργεια της νοεράς προσευχής. Στην υψηλή αυτή κατάσταση που λίγοι αξιώνονται να φτάσουν, ο πρακτικός βίος δεν έχει θέση. Οι πράξεις υποχωρεί στη θεωρία και οι εργασίες, τα διακονήματα και τα εργόχειρα φεύγουν από τη μέση. Και τώρα πια ο ησυχαστής Καλίνικος δεν θα ασχοληθεί με την ξυλογλυπτική. Ο αβάσις άκος Σύρος μακαρίζει όσους έφτασαν στην ανώτερη αυτή πνευματική περιοχή. «Μακάριος», γράφει, «ομένων εν τη ησυχία και μη θορυβούμενος εν το πλήθη των έργων αυτού, αλλά πάσα στα σωματικάς πράξεις μεταστρέψας εις τον κόπον της προσευχής». Ασκητικά, λόγος ΚΓ.

Σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Όσιος Καλλίνικος ο ησυχαστής. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

μέσα στον κόσμο. Του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Εάν από την άγνοια που διακρίνει εμάς τους πνευματικούς χαρακτηρίσουμε τους ανασασμούς του Παναγίου Πνεύματος ως πλάνη της φαντασίας ή ως απάτη της μαύρης χάριτος, τότε κινδυνεύουμε να βλαστημίσουμε το Άγιο Πνεύμα. Εάν πάλι τις δαιμονικές φαντασιώσεις τις εκλάβουμε ως θεϊκές ενέργειες, τότε θα οδηγήσουμε τον ευχόμενο σε πλάνη ικτρά και διαμέσου αυτή σε πιθανή δαιμονοκρατία. Γι' αυτό απαιτείται ο πνευματικός να είναι διακριτικός, με ουράνια βιώματα και πείρα. Είναι όντως μέγα το χάρισμα της διακρίσεως πνευμάτων και πνευματικών καταστάσεων. Και όσοι από εμάς που διακονούμε το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως στερούμεθα αυτού του μεγάλου χαρίσματος, όπως η ελαχιστότητά μου, καλόν είναι να μας διακρίνει η καθαρή ζωή, η πολλή προσευχή, η ταπείνωση και η μετάνοια που θα μας καταστήσουν προσεκτικούς στην αντιμετώπιση αναλόγων φαινομένων. Αλλά και η Θεία Έλαμψης που καταλαμβάνει θεοειδώς όλων των και καθαρμένων νουν οφείλει να φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή των εμπειρων πνευματικών οδηγών που θα βεβαιώνουν την απλανή αίσθηση των ανασασμών του Αγίου Πνεύματος, της νοερός προσευχομένης ψυχής, και η ψυχή με τη σειρά της θα χαρακτηρίζεται αφενός από την ακριβή τήρηση των ευαγγελικών εντολών και αφετέρου από δεδοκιμασμένη κτήση των θεοαρετών της πίστεως, της αγάπης, της πραότητος και του ταπεινού φρονήματος, της συντριβής, της μετανοίας, της υπομονής, του πένθους, των δακρύων και άλλων ον ουκ έστιν αριθμός. Μόνο έτσι δημιουργείται η ασφάλεια από τους κινδύνους της πλάνης εκ των ενεργημάτων της θεϊκής ελάμψεως και της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και οι νηπτικοί πατέρες τονίζουν. Ώρα μη είσαι απατήτωση διατίνος οπτασίας οι πονηροί δαίμονες, αλλά γίνου σύνου στρεπόμενος εις προσευχήν ή να ταχαίως των πλάνων απελάσει από σου. Δικαίων έστι μη δε των δόλων σε τούτον αγνοήν, ότι εν καιρό μερίζουσιν εαυτούς οι δαίμονες και εις δόξης βοήθειαν επιζητήν, ησίασιν η λυπή ενσχήμασιν αγγελικής, τους πρώτους απελάβνοντες προς το σε εξαπατάστε υπό αυτόν τη γνώμη, ως δήθεν όντως αγγέλων. Μη επιθυμείς να δεις αγγέλους ή δυνάμεις ή τον Χριστό σωματικός, μη τυχόν και φτάσεις σε τέτοια κατάσταση φρενών ώστε να δεχθείς λύκο αντί βοσκού και προσκυνήσεις τους εχθρούς δαίμονες. Ο μεγάλος ασκητής και όσιος Κύριλλος ο Φιλεώτης διηγείται το εξής περιστατικό. Κατά τη διάρκεια μιας νεκτερινής του προσευχής στο κελάκι του, αγρυπνώντας και λέγοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», στο 90 έτος της ηλικίας του και βλέποντας τον διάβολος εξασθενημένο και παραλυλημένο από το βαθύτατο γύρας, θέλησε έστω και στις τελευταίες του στιγμές να τον κολλάσει με δαιμονική πλάνη. Έτσι, εντελώς ξαφνικά, εμφανίστηκε μπροστά στον όσιο το εσωτερικό ενός ωραίου ναού, εντός του οποίου λειτουργούσε ένας πολύ γνωστός και εξακουστός ερημίτης ιερεύς, τον οποίο είδε απότομα να βγαίνει στην ωραία πύλη και χωρίς να πει το μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης να τον καλεί να κοινωνήσει. «Έλα Κύριλε, έλα να κοινωνήσεις». Πηγαίνοντας προς τον ιερέα, χωρίς να καταλάβει πώς κινήθηκε προς τα εκεί για να μεταλάβει, από τη συνήθεια που είχε και από το φόβο τον πολύ, έκανε το σταυρό του λέγοντας: «Χριστέ μου, σε μένα τον ανάξιο». Και τότε ακούστηκε φοβερή βροντί. Έπεσε κεραυνός εν εθρία, όπως τα λέγαμε, και τα πάντα διελήφθησαν μέσα σε καπνό και απέσια δυσοσμία. Βρώμησε όλο το κελί του οσίου Κυρίλου και άνοιξε τις πόρτες και τα παράθυρα για να ξεβρωμήσει ο τόπος. Γιατί όμως? Διότι αυτή ήταν σατανική οπτασία, αφού αυτός γάρ ο σατανάς μετασχηματίζεται ακόμη και εις άγγελον φωτός, με κίνδυνο μάλιστα να χάσει ο όσιος και την ψυχή του. Είναι γνωστό ότι κανένας μας δεν έχει ασφάλεια μέχρι ότου χωριστεί η ψυχή από το σώμα.
κίνδυνο απολίας και κολάσεως δεν έχει μόνο ο νέος, αλλά και ο ευρισκόμενος σε βαθύ γύρας, τότε που τον εγκαταλείπουν οι σωματικές και πνευματικές δυνάμεις μαζί με τη μνήμη. Μόνο το έλεος του Θεού θα μας σώζει. Γι' αυτό μέρα νύχτα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, μέχρι και την τελευταία μας αναπνοή.

Ο Θεός ό,τι δημιούργησε δεν το έκανε μόνο για τους αγγέλους. Καλοί είναι οι άγγελοι και απολαμβάνουν και χαίρονται τα ακάλη του ουρανού. Όμως μακαρίζουν εμάς τους ανθρώπους, γιατί ο ίδιος ο Θεός δεν έγινε άγγελος, αλλά τέλειος άνθρωπος και ταυτόχρονα τέλειος Θεός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Και γνωρίζουν οι άγγελοι πολύ καλά ότι όλα όσα έχει ο Θεός τα έχει και για τους ανθρώπους. Βέβαια, όχι αυτά που θέλει να μας παρουσιάσει δια της φαντασίας ο διάβολος, αλλά αυτά που θέλει να μας δώσει εκείνος. Πότε? Όταν η καρδιά μας καθαριστεί και γίνει ναός του. Προσοχή λοιπόν, χρειάζεται πολύ πνευματική δουλειά και πολύ σκόπος μαζί με καθαρή εξαγόρευση και εξομολόγηση όλων των λογισμών στο πνευματικό, γιατί πολύ εύκολα ο διάβολος μας παρασύρει στην πλάνη. Αποτελεσματικά, μέσα προς αποφυγή της πλάνης είναι το μακάριον πένθος, η μνήμη του θανάτου, το ταπεινό φρόνημα, ο μη μετεωρισμός του νου και η προσοχή μας στην ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Γι' αυτό και επιμένουμε πολύ στην εξομολόγηση να λέμε πρώτα τις αμαρτίες των λογισμών, γιατί από εκεί ξεκινάει όλο το κακό και ύστερα τις στεναχώριες μας και τα βάσανά μας. Άλλωστε, κανένας άλλος δεν φταίει παρά μόνο εμείς. Είναι αλήθεια ότι μέσα στη φαντασία μας μπορούμε να βάλουμε ό,τι και όσα πράγματα θέλουμε. Έτσι με αυτή μπορεί να σχηματίζουμε μέσα μας σχηματικά, φανταστικά είδωλα, ακόμα και την εικόνα του Κυρίου. Ο νους όμως έτσι πλανάται και η προσευχή καταντά φανταστική και σχηματική. Γι' αυτό και η προτροπή των πατέρων της Εκκλησίας μας είναι: ποτέ μη σχηματίσεις το θείον εν σε αυτό προσευχόμενος. Ακόμη και όταν έχουμε απλούς μετεωρισμούς και ο νους μας τρέχει πότε εδώ και πότε εκεί, ακόμη και τότε είναι επικίνδυνη η προσευχή. Γιατί όταν προσευχόμεθα, ο νους πρέπει να μένει αμετεώριστος, ασχημάτιστος, αφάνταστος, ανεικόνιστος, ανίδεος. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει φαντασίες μέσα του, εικόνες, ιδέες, σκέψεις, περιπλανήσεις και σχήματα, έστω κι αν αυτά είναι αγαθά ή και ουράνια. Αφού και τα αγαθά και τα ουράνια είναι δίθεν αγαθά και δίθεν ουράνια, δηλαδή προθάλαμος της φανταστικής προσευχής. Για παράδειγμα, κάνουμε προσευχή και ακούμε θορύβους. Χωρίς να μας ανησυχεί απολύτως τίποτα, θα συνεχίσουμε την προσευχή μας. Μα άφησα το φως ανοιχτό. Άφησε το ανοιχτό. Κάνε την προσευχή σου, μη δίνει σημασία σε τίποτα, γιατί δεν είναι παρά φανταστικές προσβολές του διαβόλου. Θα πρέπει λοιπόν ο νους να είναι τελείως καθαρός για να παραμένει και η καρδιά καθαρή. Επομένως, κλείσε τα μάτια σου και μη φαντάζεσαι ούτε την Παναγία, ούτε τον Χριστό, ούτε τους Αγίους. Τίποτα. Σκοτάδι μέσα σου. Διαφορετικά, ό,τι βλέπεις είναι φαντασία, είναι είδωλο. Όπως ακριβώς όταν βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και αυτό που βλέπεις απέναντί σου δεν είσαι εσύ, αλλά το είδωλό σου. Εμείς όμως δεν προσκυνάμε είδωλα, δεν είμαστε ειδωλολάτρες, αφού πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Πώς όμως θα είναι η καρδιά καθαρή και ο νους καθαρός αν ο πιστός χριστιανός δεν έχει καθαριστεί προηγουμένως από τα πάθη και τις αδυναμίες του? Αν δεν έχει μπολιάσει την κακή του κλίση και ροπή από αγριελαία και καλλιελαία με τα σωτηριώδη μέσα που παρέχει η Εκκλησία μας? Τα έχουμε τονίσει επανειλημμένως. Είναι πρώτα η Ιερά Εξομολόγησης, η Θεία Κοινωνία και ο Εκκλησιασμός, και ακολουθούν η τήρηση των Ευαγγελικών εντολών και η καλλιέργεια των αντιστοίχων αρετών, η εφαρμογή και η υπακοή των κανόνων της Εκκλησίας δια του Πνευματικού, η μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων.

χρήση των πονηρών και ακαθάρτων και αμαρτωλών λογισμών, μπορεί δυστυχώς να πιστέψει ότι είναι καθαρός, αγνός και απρόσβλητος, ενώ οι δυνάμεις της ψυχής του εξακολουθούν να παραμένουν κρυφίως βρώμικες, ακανθώδεις και ανενέργητες. Γι' αυτό γέμισε η Ελλάδα από πλανεμένους και αιρετικούς, από φωτισμένους και φωτιστάς. Προσοχή λοιπόν, γιατί χωρίς έμπειρο πνευματικό οδηγό και υπομονή στην προσπάθεια για κάθαρση, εύκολα μπορεί να ξεγελαστεί ο καθένας από μας.

Μια τέτοια τραγική περίπτωση μας διηγείται ο αγιασμένος γέροντας Παΐσιος, ο ασκητής της Παναγούδας. Ένας μοναχός με αγωνιστικό φρόνημα, αλλά χωρίς διάκριση και υπακοή, γιατί ζούσε σε ιδιόρυθμο μοναστήρι, άρχισε να κάνει σκληρούς αγώνες που δυστυχώς όμως του τους έκλεβε μια λεπτή ίησης καταρχάς και μια αλαζονική έπαρσης και υπερηφάνεια στο τέλος, με αποτέλεσμα την σκληροκαρδία. Πέτρα η καρδιά του. Δεν τον ενδιέφερε αν ο διπλανός του κινδύνευε ή σπαρταρούσε, αρκεί να συμπλήρωνε τα κουμποσκήνια του, τα πολλά και τις πολλές μετάνοιες. Είχε γεμίσει όλες τις ώρες, ακόμη και τα λεπτά, με αγώνες, παρακλήσεις, μέχρι που δημιούργησε άγχος στον εαυτό του. Νίστευε τρομερά. Έκανε συνέχεια ενάτες και τριήμερα. Όποιος τον έβλεπε εξωτερικά, σκυφτό, σκελετωμένο, με σοβαρό ύφος, σχημάτιζε τη γνώμη ότι είναι ένας μεγάλος ασκητής. Επειδή και το διακόνημά του ήταν δασονόμος και τον περισσότερο χρόνο τον περνούσε στο δάσος, και αυτό τον έβλαψε. Όταν επέστρεφε στη Μονή, λες και κατέβαινε ο Μέγας Αντώνιος. Δεν ομιλούσε με κανένα αδελφό. Κλεινόταν στο κελί του και πίεζε τον εαυτό του στους αγώνες, εγωιστικά, για να γιάσει. Κάποια μέρα έπεσε ένας εργάτης από το δέντρο και σε κατεύτηκε. Ο ασκητής μας, παρόλο που σαν προϊστάμενος του δάσους όφιλε να τον φροντίσει, αδιαφόρησε, γιατί δεν θα προλάβαινε τα πνευματικά του. Μετά από τέτοια ασπλαχνία, επόμενο ήτο να απομακρυνθεί τελείως η χάρη του Θεού και να σκοτιστεί σιγά σιγά ο ταλέπορος. Άρχισε δε να καυχάται ότι έφτασε στα μέτρα των Αγίων Πατέρων και βλέπει Αγίους, Αγγέλους, φώτα. Μια μέρα λοιπόν του παρουσιάστηκε πάλι ένας δίθεν άγγελος και του είπε: «Ετοιμάσου γρήγορα, Πάτερ, γιατί σε λίγο θα περάσω να σε πάρω». Εκείνος απάντησε: «Να είναι ευλογημένο». Και γρήγορα γρήγορα φόρεσε τα καινούρια του ράσα και το σχήμα. Εν τω μεταξύ του ξαναφωνάζει: «Άντε γρήγορα, ανέβα στο παράθυρο να σε πάρω». Και ο πατήρ απάντησε: «Κάνε υπομονή να βρω ένα σκαμνί και να ανέβω». Μετά από αυτό το διάλογο ακούστηκε ένα πέσιμο και ένα «όχ». Ώσπου να τρέξουν οι πατέρες, είχε τελειώσει. Είχε γίνει συντρίμια, γιατί ήτο σωματώδης και το ύψος από τον τρίτο όροφο κάτω στην πλακοστρωμένη αυλή ήτο μεγάλο. Οι πατέρες τον μάζεψαν σε μια κουβέρτα με διπλό πόνο, γιατί περισσότερο σκέφτονταν την απώλεια της ψυχής του. Ανέβηκαν μετά στο κελί του για να τον τακτοποιήσουν και βρήκαν μια κόλλα με μεγάλα γράμματα να λέει τα εξής: «Κάτω από αυτή την κόλλα έχω 3.000 δραχμές για ένα σαρανταλίτουργο. Εάν δεν μου το κάνετε, να έχετε τη λέπρα του Γιεζή, την αγχώνη του Ιούδα και την αρά των 318 θεοφόρων πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου». Και στο τέλος είχε την υπογραφή του. Και ο πατήρ Παΐσιος καταλήγει: «Ο καλός Θεός, που είναι όλος πλάχνα εκτιρμών, ας λυπηθεί το ταλέπορο πλάσμα του και η διπλή αυτή πτώση του πλανεμένου αδελφού, ας γίνει διπλό φρένο για μας, για να αγωνιζόμαστε».

Αυτό που διαπιστώνουμε στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως είναι ότι οι αμαρτίες μόνο με τον πόνο και την αληθινή μετάνοια συγχωρούνται και διαγράφονται μια για πάντα από το βιβλίο του Θεού. Οι κακές όμως συνήθειες μέσα μας παραμένουν. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ, ότι και μετά την εξομολόγηση οι συνήθειες παραμένουν και αυτές πρέπει να πολεμήσουμε και να τους εξουδετερώσουμε μετατρέποντάς τες σε καλές. Άρα λοιπόν, παίρνοντας οδηγίες και συμβουλές από τον ιερέα πνευματικό, πρέπει κατόπιν να αγωνιστούμε ώστε οι κακές συνήθειες να μετατραπούν σε αντίστοιχες αρετές. Δηλαδή, ο μέθυσος να γίνει νηστευτής, ο φιλάργυρος να μεταβληθεί σε ελεήμονα, ο οργύλος και θυμώδης σε πράο και νυφάλιο, ο τεμπέλης και ράθυμος να γίνει εργατικός, ο μιχός και πόρνος αγνός και σόφρον, ο σπάταλος να γίνει οικονόμος, ο υπερήφανος ταπεινός, ο πικρόχολος γλυκύλαλος, ο επιπόλαιος συγκρατημένος, ο πολυλογάς μετρημένος, σιωπηλός και σοφός, ο σκληρόκαρδος πλαχνικός, ο φθονερός και ζηλιάρης να γεμίσει από αγάπη, ο μνησίκακος να γίνει συγχωρητικός. Μόνο η κεκαθαρμένη ψυχή με τον πεφωτισμένο νου και το υγνισμένο σώμα ελκύουν το έλεος του Θεού, και τότε έρχεται η πλήρωση της καρδιάς του αγωνιζομένου πιστού χριστιανού με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αντίθετα, ο εμπαθής νους, κατ' ουδέν αλόγω, δεν μπορεί να ενωθεί με τον εντριάδη Θεό, άρα και να στραφεί και προς την καρδιά, δηλαδή να γυρίσει από την έξω περιπλάνηση του αμαρτωλού του κόσμου μέσα στον εαυτό του, μέσα στο βάθος του είναι του, διότι δεν βρίσκει το δρόμο. Και αν τυχόν το βρει, είναι τόσο αγκαθωτός που με την αδυναμία και το σκοτισμό που τον διακρίνει, είναι αδύνατο να περάσει. Καθότι νους χριστιανού εκτάσσεκ του Θεού, τότε η δαιμονιώδης γίνεται, η κτηνώδης καθίσταται. Μπορεί να γίνει ακόμη και διαβολικός σκεύος ο εμπαθής νους, μεστός πάσης ακαθαρσίας και πονηρίας, φυσιώσεως και υπερεφανίας, παραφροσύνης και κακοηθείας, έχουν ζωφεράν όψιν πόρνης και μιχαλίδος. Ότι ούτως σκοτεινός και εμπαθής νους είναι ακόμα φιλόχρυσος, φιλάργυρος και πλεονέκτης, αγρίκος, μυαρός, δολερός και συκοφάντης, παράφρον, αλλοπρόσαλος και ανεδής, άσεμνος, χειρόδης και βομόλοχος. Αυτά τα είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, διατυπώνοντας με άλλα λόγια ότι από τον εμπαθή νου απουσιάζουν η χάρη της νοεράς καρδιακής προσευχής, η χάρη των αγιοτριαδικών μυστηρίων και η ζέουσα πίστης με την ενεργουμένη αγάπη. Έτσι θα λέμε την ευχή είτε με τον προφορικό λόγο είτε με τον ενδιάθετο, πότε αργά αργά μία-μία τις λέξεις για να μπαίνουν μέσα μας, και πότε αρκετά γρήγορα και μάλιστα μερικές φορές πάρα πολύ γρήγορα, όχι για άλλο λόγο αλλά για να μην επιτρέψουμε τον βομβαρδισμό των λογισμών να περνά ανάμεσα από τις λέξεις μέσα μας. Διότι ο πρώτος που βομβαρδίζεται είναι ο νους, και εκείνο που επιδιώκει ο διάβολος είναι, αφού εχμαλωτήσει το νου, να διεγείρει επιθυμίες, να ξύσει την πληγή των παθών, να μας ρίξει στην αμαρτία. Μπορεί όμως ο διάβολος να προκαλέσει ακόμη και αγαθούς λογισμούς ή και αγαθό μετεωρισμό, με σκοπό να ελκύσει την προσοχή μας και να μας διακόψει από την ιερά εργασία του ονόματος του Χριστού. Γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε πολύ. Έξω από τις προσευχές των πατέρων και των ιερών ακολουθιών της Εκκλησίας, είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιούμε αυτοσχέδιες προσευχές, όπως οι Προτεστάντες, εάν αυτές δεν είναι απλανές απάβγασμα του Αγίου Πνεύματος. Διότι μόνο το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει να προσεύχεται σωστά και αληθινά. Και αυτό είναι που διδάσκει όλους μας το πώς πρέπει να προσευχόμεθα αληθώς. Το γάρτι προσευξόμεθα, καθώ δι ουκ είδαμεν, αλλά αυτό το πνεύμα το Άγιον υπερτυγχάνει υπερ ημών στεναγμής αλαλήτης. Και αυτή είναι η πλέον σαφής διαβεβαίωσης του Λόγου του Θεού, διαστόματος του Αποστόλου Παύλου. Επομένως, το ίδιο το Άγιο Πνεύμα για λογαριασμό μας, αυτό δοξολογεί, αυτό ευχαριστεί και αυτό εκφράζει τα προσωτηρίαν αιτήματά μας.
Εάν ωστόσο κατά τη διάρκεια της νυχτερινής μας νοεράς εργασίας διακοπεί η ευχή και βρεθεί ο νους μας σε παράδοξο χώρο ανυπέρβλητης καλονής, όπου στέκεται με θαυμασμό ενώπιόν της αυτό από πού άραγε θα αναγνωρίσει η ψυχή μας, εάν είναι από το Θεό ή της φαντασίας όραμα, και αν άλλοτε πάλι τη ληχθεί από ψηλαφυτό σκοτεινό νέφος, πώς θα το αντιμετωπίσει και πώς θα εξέλθει αλόβητος από αυτό, ή εάν δει τον εαυτό του να είναι έξω από το σώμα και να περιπολεί ο νους του στο γνωστό για αυτόν κτιστό κόσμο, βλέποντας ακόμη και τον εαυτό του στο σκαμνάκι προσευχόμενο, πώς θα ξεχωρίσει την πλάνη από την πραγματικότητα, το ψεύδος από την αλήθεια. Εδώ ακριβώς απαιτείται διακριτικός πνευματικός και γέροντας που θα δώσει λύσεις, ταπεινώνοντας την κρυφή υπερηφάνεια, η ίση και η καινοδοξία. Προϋποθέσεις λοιπόν της απλανούς νοεράς προσευχής είναι η απενεργοποίηση των παθών, η εξάλειψή τους, η απάθεια, ο καλός και διακριτικός πνευματικός πατέρας. Βέβαια, οι εργάτες της νοεράς αθλήσεως του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού αποκτούν απλανή την πνευματική αίσθηση των ενεργουμένων θαυμαστών και θεϊκών σημείων μέσα στην καρδιά τους από το Πανάγιο Πνεύμα που ενεργεί και λαλεί μέσα σε αυτή τα πάντα. Όποιος όμως δεν μπορεί να αναγνώσει απλανώς τα ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος, αυτός οφείλει να έχει χίλιες προσευχές, διότι ακόμη μέσα του κυριαρχούν πλήθος αδυναμιών που πρέπει να μεταποιηθούν σε αρετές, αλλιώς θα βρίσκεται εκτεθειμένος σε ενδεχόμενη πλάνη. Μερικά ενδεικτικά σημάδια πλάνης, εφόσον κυριαρχούμεθα από το αιωσφορικό πνεύμα της υπερηφανίας, της περιεργίας και της κατακρίσεως, είναι: ο διάβολος, εκτός από την προσπάθεια που καταβάλει όταν προσευχόμεθα, ιδίως κατά μόνας, να μας εξαπατήσει ως αστραπή, προξενώντας ψεύτικο και σκοτεινοχαρές φως και ανύπαρκτους θορύβους που μοιάζουν με φτερουγίσματα αγγέλων, προκαλεί επίσης μία παράδοξη δροσιά στο κεφάλι ή φανταστική θερμότητα στο στήθος, στην κοιλιακή χώρα, στην πλάτη, στα σπλάχνα, ακόμα και στις αρτηρίες. Άλλοτε πάλι μας προσβάλλει με απατηλές, γλυκές ευωδίες ή και γεύσεις, οπότε υπό την πίεση των ενεργουμένων παθών τις πιστεύουμε ως βραβεία τον κόπο μας από το Θεό. Ενθυμούμε μια κοπέλα 27 περίπου ετών που εφαίνεται ευσεβής με τον εκκλησιασμό της, την προσευχή της και την εξομολόγησή της. Είχε δε μέσα της την έφεση να ελεεί, να βοηθάει τους πτωχούς και να περιποιείται τους αρρώστους, αλλά με έναν τρόπο φανερό και επιδεικτικό. Τυπική στις νηστείες, στις προσευχές της, στην εξομολόγηση, την ολιγόλογη και, όπως φάνηκε, χωρίς μετάνοια. Διάχυτος ήταν ο αυτοθαυμασμός της για τις καλές της πράξεις και τις νυχτερινές της προσευχές, τις διακριτικές συμβουλές του πνευματικού της, όπως και τις προειδοποιήσεις του, μάλλον τις περιφρονούσε. Μια νύχτα, ενώ γύριζε στο σπίτι της ύστερα από μια αγρυπνία, την πλησίασε ένας άγνωστος γκριζομάδης με μικρή γενιάδα που είχε την όψη γύφτου. Της είπε λοιπόν με το όνομά της: «Δεσποινής Κάπα», απόρρισε αυτή πως γνώριζε αυτός ο άγνωστος κύριος το όνομά της. «Κοίταξε», της λέει, και αμέσως της παρουσιάζει ένα ωραίο γαρίφαλο. «Πάρε αυτό το γαρίφαλο. Αυτό το λουλούδι ευωδιάζει σαν την καρδιά σου. Να το βάλεις στο εικονοστάσι και εκεί κάθε βράδυ να κάνεις την προσευχή σου και να το προσκυνάς, γιατί σου αξίζει. Είναι η ίδια η καρδιά σου». Το πήρε αυτή όλο απορία και θαυμασμό, το μύρισε και πράγματι ευωδίαζε το γαρίφαλο αυτό και προχώρησε για να φύγει. Γύρισε όμως για να τον ευχαριστήσει, αλλά αυτόν τον κύριο δεν τον είδε πουθενά. Πήγε στο σπίτι της, έβαλε το γαρίφαλο στο εικονοστάσι και κάθε βράδυ, αλλά και όλη τη μέρα, απολάμβανε μια ευωδία η οποία σκορπιζόταν σε ολόκληρο το δωμάτιο. Το γεγονός αυτό μου το ανέφερε ύστερα από αρκετές ημέρες και της είπα ότι αυτός
που είδες ή το διάβολο σε σαρκωμένος. Και σου συνέβη αυτό επειδή έπεσε σε πλάνη εξαιτίας των λογισμών της υπερηφανίας, του εγωισμού και της καινοδοξίας σου για τις δήθεν καλές πράξεις που κάνεις. Τη συμβούλευσα να πάρει το γαρίφαλο από το εικονοστάσι και να μου το φέρει στην εκκλησία να δω κι εγώ. Πράγματι, πήγε αμέσως στο σπίτι της, πήρε το γαρίφαλο και ξεκίνησε να το φέρει στο ναό. Στον δρόμο όμως το γαρίφαλο μαράθηκε και για την ακρίβεια άρχισε να μυρίζει απέσια, οπότε το πέταξε και ήρθε να με βρει στην εκκλησία. «Φοβήθηκα», μου είπε, «γιατί ενώ το λουλούδι ήταν ολοζώντανο και ευωδίαζε, όταν το έβγαλα από το εικονοστάσι για να το φέρω σε εσάς, όχι μόνο μαράθηκε, αλλά και βρωμούσε κιόλας. Έτσι το πέταξα. Βλέπεις», συνέχισε, «με τιμώρησε ο άγγελός μου που δεν τον άκουσα». «Δεν είναι ο άγγελος», της απάντησα. «Διάβολος είτο». Και για ώρες προσπαθούσα να τη βγάλω από την πλάνη της, αλλά είτο αμετάπιστη. Στο τέλος έφυγε εντελώς απότομα, νευριασμένη και μουτρωμένη. Έκτοτε, αν και πέρασαν χρόνια, δεν ξαναφάνηκε παραγγέλνοντάς μου ότι δεν έχει πλέον ανάγκη από την εξομολόγηση και ότι όλα τα προβλήματα τα τακτοποιεί μόνη της μπροστά στις εικόνες και πορεύεται στη ζωή της σύμφωνα με τις οδηγίες που παίρνει απευθείας από την Παναγία. Το αποτέλεσμα βέβαια, αν δεν διορθωθεί και δεν απαρνηθεί τις πλάνες της, θα είναι οπωσδήποτε για αυτήν ικτρών.

0: εγωιστές, οι υπερήφανοι, οι κενόδοξοι, οι ξερόλες δεν είναι ποτέ πράοι, ήρεμοι, ταπεινοί, ούτε και σε αυτές τις κινήσεις του σώματος. Ανυπόμονοι, ανήσυχοι, κοιτάζουν ψηλά με χαμένο το βλέμμα τους ή στρέφονται κάθε τόσο δεξιά και αριστερά. Μερικές φορές ομιλούν και κινούνται υπεροπτικά και απαιτούν την υπακοή και την προσοχή των πλησίων τους, και άλλοτε πάλι συζητούν τόσο ξεψυχισμένα που δείχνουν φανερά την εσωτερική τους υποκρισία. Άλλη ομάδα πλανεμένων είναι αυτοί που όταν είναι απομονωμένοι σταματούν τις προσευχές τους και αρχίζουν να μιλούν μόνοι τους με έντονες χειρονομίες, διδάσκοντας ή και επιπλήττοντας στην φανταστική παρουσία πολλών προσώπων. Σε μερικές περιπτώσεις, ενώ προσεύχονται, αρχίζουν να σταυρώνουν όχι μόνο τα σημεία του ορίζοντος, αλλά και κάθε αντικείμενο που υπάρχει μέσα στο δωμάτιο. Ενώ σε άλλους δημιουργείται έντονη ανεξέλεγκτη τρεμούλα στους ώμους και στα χέρια. Άλλοι πάλι, όταν ακούνε κάποιο πνευματικό να ομιλεί, ανοίγουν το στόμα τους και χάσκουν ή και ψευτοριγούν. Μερικοί πάλι δεν μπορούν ούτε να καθίσουν, ούτε να σταθούν ακίνητοι, έστω και για 5 λεπτά. Οπότε κινούν τα χέρια τους και ξύνονται. Ακόμα και το χαμόγελό τους είναι σπαστικό ή αμήχανο. Όλα τα ανωτέρω, καθώς και άλλα που δεν διακρίνονται εύκολα, αυτά καθεαυτά δεν είναι αμαρτωλά, αλλά αποτελούν κάποιες φανερές ενδείξεις υπερηφανίας και περιέργειας του νου σε κάποιους που εργάζονται την μονολόγιστη ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», αποκαλύπτοντας την ακαταστασία των κρυφών επιθυμιών για ουράνιες αποκαλύψεις και θεία γνώση. Και κάτι άλλο πολύ φανερό. Υπάρχει αντίδραση στα λόγια τους. Εύκολα αντιλέγουν με νεύρα και φωνές. Υποστηρίζουν ότι ο θυμός τους είναι η δικαία υπεράσπισης της αγάπης του Θεού. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που έχουν μεν μια φαινομενική αταραξία ή και φήμη για την πνευματικότητά τους, ότι δήθεν είναι προορατικοί και διορατικοί, αλλά αδυνατούν παντελώς να λύσουν διαφορές δύο προσώπων ή να ειρηνεύσουν λογισμούς ή να καταπαύσουν ταραγμένες συνειδήσεις. Οπότε εν καιρό αποκαλύπτεται ο σκοτισμός του νου τους, η σύγχυση των νοημάτων και η έλλειψη διακρίσεως πνευμάτων στον αόρατο πόλεμο των δαιμόνων. Βέβαια, υπάρχουν και πολλές άλλες φανερές και μη αποδείξεις πλάνης που η διακριτική πείρα των αγιοριτών πατέρων και γερόντων γνωρίζει. Και αυτό γιατί η κάθε περίπτωση του εκάστοτε προσώπου μπορεί να είναι μια ιδιάζουσα μορφή πλάνης, όπως οι γνωστές ομάδες των λεγόμενων φωτισμένων ή των ερωτικών πεντηκοστιανών. Να λοιπόν, γιατί είναι απαραίτητος ο απλανής οδηγός στην εργασία της νοεράς προσευχής. Διότι πολλά είναι τα παράδοξα που μπορούν να συμβούν και τα οποία θα πρέπει απαραίτητος και αμέσως να εκτίθονται στον πνευματικό πατέρα και οδηγό. Μέχρι όμως να τον βρούμε, ταπεινή μου γνώμη είναι να σταματήσουμε να λέμε την ευχή, είτε με το στόμα λέγεται αυτή είτε νοερά, και αμέσως να κάνουμε μερικές στρωτές μετάνοιες, ζητώντας το έλεος του Θεού για να μας φυλάξει από τις παγίδες των ακαθάρτων πνευμάτων. Και αν έπειτα διαπιστώσουμε ότι μας σκέπασε το έλεος του Θεού και μπορούμε, τότε κάνουμε σταυρωτό κομποσκήνι και διαβάζουμε Καινή Διαθήκη, αναμένοντας ασφαλώς με την πρώτη δοθή σε ευκαιρία να τα εκθέσουμε στον πνευματικό. Παρενθετικά θα αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της χαρισματικής προσευχής και νοεράς λατρείας του ευχομένου νοερός πνευματικού πατρός, το Άγιο Πνεύμα εισάγει την ψυχή του με ανεξιχνίαστο τρόπο και με ανερμήνευτη και ακατάληπτη δύναμη στη ζωντανή παρουσία του πανταχού παρόντος Θεού. Ενίοτε δε, η αυτή υπερβατική δύναμης εισάγει το νου του ευχομένου απλανούς πνευματικού και γέροντος και στις καρδιές όλων εκείνων, υπέρ των οποίων εύχεται με τα δακρύων. Και να, που εντελώς απροσδόκητα, ελεείται ο ευχόμενος από όραση θεϊκή, την οποία δεν έχει καμία απολύτως επιθυμία να διηγηθεί ή να αποκαλύψει, αλλά μετά πολύ σοφροσύνης διαφυλάσσει τον πολύτιμο Μαργαρίτη στο δισαυροφυλάκιο της καρδιάς του. Έχω όμως ταπεινά τη γνώμη ότι όσοι εκ των πνευματικών μέσα στον κόσμο ηγεύονται το μέλι της ησυχίας εκ των κινήσεων των παθών, λογισμών, αισθήσεων, επιθυμιών και απολαμβάνουν κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού την χαρισματική ενέργεια της ευχής δια του Αγίου Πνεύματος, νυχθημερών κλείνουν ουγόνι καρδίας όχι μόνο υπέρ του σύμπαντος κόσμου αλλά ιδιαιτέρως υπέρ των πνευματικών τους τέκνων ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, τόπου διαμονής και είδους εργασίας. Τότε, ως ευχόμενοι, αισθάνονται όχι όμως πάντοτε την ψυχική τους αγωνία στην αντιμετώπιση οικογενειακών προβλημάτων και πειρασμών, συμμετέχοντες πνευματικά με τρόπο ακατάληπτο στον πόνο της θλίψεώς τους. Εάν δεν ευχηθούν για βαρέως ασθενείς, συμμετέχουν ψυχοσωματικά στο φόβο τους μπροστά στον επερχόμενο θάνατο. Και έχω ακούσει ότι κάποτε εισέρχονται και στην αγωνία των παθημάτων ή στην πάλη με τους πειρασμούς, ώστε μαζί με την ψυχή τους να συμπροσεύχονται με ένταση και το σώμα τους με πονεμένη φωνή, με δάκρυα, με γονοκλησίες. Και άλλοτε οι προσευχές τους αυτές έχουν άμεση ανταπόκριση, άλλοτε αργοπορούν οι θετικές εξελίξεις και άλλοτε το θέλημα του Θεού είναι διάφορον της ηκεσίας τους. Ποιος όμως μπορεί να εξιχνιάσει τα κρίματα του Θεού? Ενίοτε πάλι γεύονται απαθώς την εξέγερση κάποιων συγκεκριμένων παθών τη στιγμή που εντελώς απροσδόκητα εύχονται υπέρ του τάδε ή για τις πτώσεις του και τότε καταλαμβάνονται απολύπη και οδύνη πνευματική, οπότε προσεύχονται εκτενέστερον για την ανόρθωση και σωτηρία του. Άλλες φορές πάλι πληροφορούνται και τα είδη των παθών που έχουν σιδηροδέσει τις ψυχές τους ή και το μέγεθος της ψυχικής καταστροφής από τις θανάσιμες πτώσεις τους. Κι άλλοτε οι τιούτοι χαρισματούχοι πνευματικοί αναγνωρίζουν ακόμα και τον σκληρό αγώνα που διεξάγουν στον αόρατο πόλεμο με τις ασώματες σκοτεινές δυνάμεις της μαύρης χάριτος. Κάποιες ψυχές σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές οπότε και εύχονται μετακλαθμών και εμπόνος υπέρ αυτών. Συχνά όμως αγάλεται και το πνεύμα των πνευματικών πατέρων, διότι τους αποκαλύπτει ο Θεός εντός της καρδιάς τους την κατά Χριστόν πρόοδο των πνευματικών τους τέκνων και τότε συγχαίρουν κρυφίως μαζί τους, έστω και αν αυτά βρίσκονται 1000 μίλια μακριά τους. Με άλλα λόγια, η νοερά προσευχή των απλανώς ευχόμενων πνευματικών οδηγών πιάνει, συλλαμβάνει την πνευματική κατάσταση των τέκνων τους, είτε αυτοί είναι αδιάφοροι, είτε δαιμονιώδεις, είτε και χαριτωμένοι. Όλα αυτά όμως, μάλλον, θα ξενήσουν τους αγεύστους τιού των πνευματικών καταστάσεων. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο ο πνευματικός από προσωπική του πείρα να γνωρίζει και να κατέχει ολόκληρη την κλίμακα των χαρισματικών καταστάσεων και τη διάκριση πνευμάτων. Όταν καλείται να κρίνει ή να ερμηνεύσει κάθε πνευματική κατάσταση των εξομολογουμένων και ειδικά εκείνων που κάνουν κάποιο αγώνα στην αλλοπρόσαλη εποχή που ζούμε. Ενέκα τούτου, ο ιερεύς που χειροθετείται ως πνευματικός πρέπει να έχει ηλικία, κατά την ταπεινή μου άποψη, η Εκκλησία βέβαια θα το κρίνει, άνω των 35 ετών, με διάχυτη την έξωθεν μαρτυρία της καλής του πνευματικής καταστάσεως και της ψυχικής του ισορροπίας, της πεπληρωμένης επιπλέον από τα χαρίσματα της διακρίσεως, της συνέσεως, του ταπεινού φρονήματος, της υπομονής, της πραότητος και της αγάπης. Η διακονία παντός πνευματικού, γράφει ο μακαριστός πατήρ Σοφρόνιος Ζαχάροφ, είναι φοβερά, αλλά και συναρπαστική, έμπονος, ακροσυπεύθυνη και εμπνέουσα. Γίνεται συνεργός Θεού και καλείται να δημιουργήσει Θεούς δια την αιωνιότητα εν το ακτίστο φωτί.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Ευχή μέσα στον κόσμο». Πρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Συμφωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Το Πνεύμα το Άγιο Αγίου Γρηγορίου Ναζιανζινού Από την προσγαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου Αδελφοί, ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Κατά τον τιούτον ουκέστην όμως. Οι δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τις παθήμασι και τις επιθυμίες. Ιζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν. Μη γινόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλεις φθονούντες. Αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπος εν την υπαραπτώματι, ημίση πνευματική καταρτίζεται τον τιούτον εν πνεύματι πραότητος, σκοπόν σε αυτόν μη και σύ πειραστείς. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού. Το Πνεύμα το Άγιον υπήρχε μεν πάντοτε και υπάρχει και θα υπάρχει, διότι ούτε ήρχισεν ούτε θα πάυσει να υφίσταται, αλλά ήτο και είναι πάντοτε συνεινωμένον και αριθμείται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιόν. Διότι ούτε έπρεπε ποτέ να λείπει ή ο Υιός εις τον Πατέρα ή το Πνεύμα εις τον Υιόν. Διότι πάντοτε το Άγιον Πνεύμα μπορούσε να γίνει μεταλαμβανόμενον, αλλά δεν είναι το δυνατόν να πάρει μέρος από κάτι άλλο, διότι ως Θεός δεν έχει από τίποτε ανάγκη. Τελειοποιεί, αλλά δεν τελειοποιείται, εφόσον είναι τέλειον. Καθιστά ημάς πλήρης από αγαθά, αλλά δεν συμπληρώνεται εκείνο. Αγιάζει, αλλά δεν αγιάζεται. Αυτό πάντοτε είναι το ίδιο με τον εαυτό του και με εκείνους, τον Πατέρα και τον Υιόν, με τους οποίους είναι συνεινωμένον. Είναι αόρατον, εκτός χρόνου, εκτός χώρου, αναλύωτον, χωρίς ιδιότητας, χωρίς ποσότητα, χωρίς μορφήν, όχι απτών, κινούμενον αφεαυτού, πάντοτε ενεργούν με ελευθέραν θέλησιν, με ειδικήν του δύναμην, παντοδύναμον. Είναι ζωή και ζωοποιεί, είναι φως και χορηγεί φως, το απολύτως αγαθόν και η πηγή της αγαθότητος. Είναι πνεύμα με ευθύτητα, ικανόν να ηγεμονεύει, να κυβερνά. Κυρίαρχον, που στέλνει απεσταλμένους, που εκλέγει πνευματικούς εργάτας, που κατασκευάζει δια των εαυτών του πνευματικούς ναούς, που καθοδηγεί, που ενεργεί όπως θέλει, που μοιράζει τα χαρίσματα. Είναι πνεύμα υιοθεσίας, αληθείας, σοφίας, συνέσεως, γνώσεως, ευσεβίας, θελήσεως, δυνάμεως, δέους, με το οποίο ο Πατήρ γίνεται γνωστός και ο Υιός δοξάζεται και από τους οποίους μόνον είναι αυτό γνωστόν, μία σύνθεσης, μία λατρεία, προσκύνησης, δύναμης, τελειότης, αγιασμός. Δια τι να μακρηγορώ, όλα όσα έχει ο Πατήρ ανήκουν εις τον Υιόν, εκτός του ότι ο Πατήρ είναι αγέννητος. Όλα όσα έχει ο Υιός ανήκουν εις το Πνεύμα, εκτός του ότι ο Υιός εγεννεί.

Τριάς Αγία Δόξαση, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου. Δεκαεννέα αιώνες παρήλθον, αφότου ο Απόστολος Παύλος, διερχόμενος στην πόλη των Αθηνών και θεωρών τα ιερά αυτής μνημεία, ανεκάλυψε βωμών, φέροντα την επιγραφήν αγνώστο Θεό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο βωμός ούτος ανηγέρθη υπό των καλυτέρων εκπροσώπων της ανθρωπίνης σκέψεως, υπό σοφών, οι οποίοι έφτασαν τα ύψιστα όρια της γνώσεως. Τα όρια ταύτα παραμένουν απαραβίαστα έως των ημερών ημών δια την φυσική νόηση του ανθρώπου, διότι δεν είναι δυνατόν να φτάσει της εις την γνώση του Θεού μέσω της ορθολογιστικής σκέψεως. Είναι αληθές ότι η κτιστή φύσης του κατοικώνα και καθομοίωση του Δημιουργού Θεού πλασθέντος ανθρώπου ενέχει ουχή μόνον τη δυνατότητα να δεχθεί την Θείαν Αποκάλυψη, αλλά και την ικανότητα να αντιληφθεί κατά τεινά τρόπον το Θείον Ον. Πάντως, οι ανθρώπινε έννοιε δεν οδηγούν εις την αληθινήν γνώση του Θείου Μυστηρίου. Ο Θεός δεν γνωρίζει ούτε ζηλοτυπίαν, ούτε φιλαυτίαν, ούτε φιλοδοξίαν. Το Πνεύμα του Θεού παρακολουθεί τον άνθρωπον ταπεινός και υπομονητικός εις πάσα στα σοδούς της ζωής αυτού δια να γνωριστεί εις αυτόν και ούτω να καταστήσει αυτόν μέτοχον της Θείας αυτού αιωνιότητος. Διό και εις εκάστην εποχήν ο άνθρωπος ειδηνήθη να φτάσει εν τινή μέτρο εις την γνώση του αληθινού Θεού. Εν τούτης ή το απολύτως απαραίτητον να αποκαλύψει αυτός ούτως ο Θεός εις τον άνθρωπον την εικόνα του είναι αυτού υπομορφήν προσιτήνης αυτών. Εκτός του ελθόντος εν σαρκή Χριστού, ουδεμία φιλοσοφική εμπειρία, μυστική ή πνευματική, επιτρέπει στον άνθρωπον να γνωρίσει το Θείο Νόν ως πραγματικότητα μίαν, απόλυτον και ακατάληπτον εν τρισήν υποστάσεσιν, η οποία είναι απόλυτη, αναλύωτη και ασύλληπτη, του τέστην ως τριάδα ομοούσιων και αχώριστων, εν τη ιστορία της Θείας Οικονομίας, της σωτηρίας ημών, υπάρχουν ορισμένες στιγμές τας οποίας η Εκκλησία θεωρεί ιδιαιτέρως σπουδαίας και τη μνήμη των οποίων προβάλλει καθέκαστον έτος δια των εορτών. Η χρονολογική σειρά των γεγονότων τούτων είναι η εξής: ο Ευαγγελισμός, η Γέννησης, τα Θεοφάνεια, η Μεταμόρφωσης, τα Πάθη, η Ανάστασης, η Ανάληψης και η Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Εκάστη των στιγμών τούτων της Αποκαλύψεως του Θεού εις τον άνθρωπον συνδέεται οργανικός και αδιασπάστος με τα πασών των άλλων. Εν τούτης, η ημέρα της Πεντηκοστής, καθήν εορτάζομεν την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος, σηματοδοτεί την πλήρωση της Αποκαλύψεως του Παντοδυνάμου Θεού και κτίστου των πάντων.

Ποιος αρνιέται τον δημιουργό του? Ο ιεροδιάκονος Βενιαμίν ήταν ένας φλογερός χριστιανός και διάκονος της μαρτυρικής εκκλησίας της Περσίας τον καιρό του μεγάλου βασιλέα Ισδιγέρδη του πρώτου, 399 έως 420, από την οικογένεια των Σασανιδών. Επειδή γύριζε στην έρημο και κήρυτε το Ευαγγέλιο στους Πέρσες, τον συνέλαβαν και τον έκλεισαν στη φυλακή. 2 χρόνια αργότερα έφτασε στην Περσία ένας αξιωματούχος του Βυζαντίου και όταν πληροφορήθηκε για τον Βενιαμίν, ζήτησε να τον ελευθερώσουν. Ο βασιλιάς δέχτηκε με τον όρο να μην συνεχίσει ο διάκονος το κήρυγμα. Ο πρεσβευτής υποσχέθηκε να πείσει τον Βενιαμίν, μα εκείνος μόλις τ' άκουσε είπε «Αδύνατο να μην μεταδίδω το φως που μου χαρίζει ο Κύριος, αλίμονος εκείνον που κρύβει το τάλαντο». Ο βασιλιάς, θέλοντας να ικανοποιήσει τον πρεσβευτή, αγνόησε την άρνηση του καταδίκου και τον απελευθέρωσε. Ο Βενιαμίν, μόλις βγήκε από τη φυλακή, ξανάρχισε το κήρυγμα, φωτίζοντας πολλές ψυχές που παράδερναν στο σκοτάδι της άγνοιας. Ο Πέρσης βασιλιάς τον κάλεσε και του ζήτησε επίμονα να απαρνηθεί τον Χριστό. «Σε τι εκτίμηση θα είχες, άρχοντά μου, εκείνον που θα εγκατέλειπε ένα βασίλειο διαλέγοντας ένα χειρότερο?» τον ρώτησε ο Βενιαμίν. Όταν ο βασιλιάς απάντησε πως θα τον θεωρούσε άξιο της εσχάτης τιμωρίας, ο σοφός ιεραπόστολος συνέχισε. «Ποια λοιπόν τιμωρία αρμόζει στον άνθρωπο που αρνιέται το δημιουργό του, θεοποιώντας και λατρεύοντας ένα κτίσμα όμοιο με τον εαυτό του?» Ο βασιλιάς έγινε έξω φρενών με τα λόγια του Βενιαμίν και διέταξε να τον μεταφέρουν στη φυλακή και να τον βασανίσουν. Τον γύμνωσαν και στην αρχή του τρυπούσαν με μυτερά καλάμια τα νύχια των ποδιών και των χεριών. Επειδή όμως ο γενναίος μάρτυρας αντιμετώπιζε τον πόνο με χαμόγελο, σοφίστηκαν χειρότερα, αποτρόπαια, ανυπόφορα βασανιστήρια. Τότε ο ηρωικός ιεραπόστολος, ανυποχώρητος και πιστός μέχρι τον θάνατο, παρέδωσε το πνεύμα στον αγωνοθέτη που τον περίμενε να τον στεφανώσει.

άσχημα έκανε. Αγίου Δωροθέου της Γάζης. Αν δεχθείς μια μικρή υπόνοια κατά του πλησίον, αν πεις τι είναι να ακούσω τι λέει αυτός ο αδελφός, τι είναι να πω κι εγώ ένα λόγο, τι είναι αν δω τι πάει να κάνει αυτός ο αδελφός ή εκείνος ο ξένος, αρχίζει ο νους να αφήνει τις δικές του αμαρτίες και να ασχολείται συνεχώς με τον άλλον. Από εκεί ακριβώς προέρχεται η κατάκριση, η καταλαλιά και η εξουδένωση και έπειτα πέφτει κάποιος εκείνα που κατακρίνει. Τίποτα δεν απογυμνώνει τόσο τον άνθρωπο και δεν τον φέρνει σε εγκατάλειψη Θεού όσο η καταλαλιά ή η κατάκριση ή η εξουδένωση του πλησίον. Καταλαλιά είναι το να πεις για κάποιον «είπε ψέματα ο τάδε» ή «ο τάδε θύμωσε» ή «έπεσε σε πορνεία» ή κάτι παρόμοιο. Ήδη με αυτόν τον τρόπο καταλάλησες, δηλαδή λάλησες σε βάρος του συνανθρώπου σου. Φανέρωσες με εμπάθεια το αμάρτημά του. Κατάκριση είναι να πεις «ο τάδε είναι ψεύτης, είναι οργύλος, είναι πόρνος». Έτσι κατέκρινες ολόκληρη την ζωή του. Αυτό είναι βαρύ αμάρτημα, γιατί άλλο είναι να πεις «οργίστηκε» και άλλο να πεις «είναι οργύλος» και να αποφανθείς κατά της ζωής του ολόκληρης. Και είναι τόσο βαριά η κατάκριση, ώστε ο Χριστός λέει «υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το δικό σου το μάτι και τότε θα βλέπεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου». Παρομοίασε έτσι την μεν αμαρτία του πλησίον με σκουπιδάκι, την δε κατάκριση με δοκάρι. Τόσο βαριά είναι η κατάκριση. Και εκείνος ο Φαρισαίος που προσευχόταν και ευχαριστούσε τον Θεό για τα καθορθώματά του, δεν έλεγε ψέματα. Την αλήθεια έλεγε. Και δεν καταδικάστηκε γι' αυτό, γιατί έχουμε χρέος να ευχαριστούμε τον Θεό όταν αξιωθούμε να κάνουμε κάτι καλό, αφού αυτός ήταν συνεργός και βοηθός μας. Γι' αυτό δεν καταδικάστηκε επειδή είπε «δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους». Αλλά όταν γυρνώντας προς τον τελώνη, προσέθεσε «ούτε σαν κι αυτόν τον τελώνη». Τότε βάρινε η ψυχή του, γιατί κατέκρινε. Τίποτε βαρύτερο λοιπόν από την κατάκριση ή εξουδένωση του πλησίον. Γιατί να μην κατακρίνουμε καλύτερα τους εαυτούς μας και τις δικές μας αμαρτίες που τις ξέρουμε με ακρίβεια και που για αυτές θα δώσουμε λόγο στον Θεό? Γιατί αρπάζουμε την κρίση από τον Θεό? Τι γυρεύουμε από το πλάσμα του Θεού? Μα δεν τρέμουμε ακούγοντας τι έπαθε εκείνος ο μεγάλος ασκητής? Αυτός έμαθε για κάποιον αδελφό ότι έπεσε σε πορνεία και είπε «Ω, άσχημα έκανε! Ξέρετε τι φοβερό λέει για αυτόν στο γεροντικό? Ότι του έφερε ένας άγγελος την ψυχή εκείνου που αμάρτησε και του είπε «Να, αυτός που έκρινες, πέθανε. Πού ορίζεις λοιπόν να τον βάλω, στον παράδεισο ή στην κόλαση?» Υπάρχει τίποτε φοβερότερο από αυτήν την ενοχή? Τι άλλο σημαίνει ο λόγος του αγγέλου προς τον γέροντα παρά τούτο? Επειδή εσύ είσαι ο κριτής των δικαίων και των αμαρτωλών, πες μου, τι διατάζεις για αυτή την φτωχή ψυχή, την ελεείς ή την κολλάζεις? Συγκλονισμένος από αυτό ο γέροντας, πέρασε την υπόλοιπη ζωή του με στεναγμούς, δάκρυα και μύριους κόπους, παρακαλώντας τον Θεό να του συγχωρήσει εκείνη την αμαρτία. Τι θέλουμε λοιπόν κι εμείς να ασχολούμεθα με τον άλλον? Τι θέλουμε να σηκώνουμε ξένο φορτίο? Έχουμε κάτι για να μεριμνήσουμε, αδελφοί? Καθένας ας κοιτάξει τον εαυτό του και τα δικά του προσωπικά σφάλματα. Μόνο του Θεού είναι έργο να τον δικαιώσει ή να τον καταδικάσει. Εκείνο που ξέρει του καθενός και την κατάσταση και την δύναμη και το περιβάλλον και τα χαρίσματα και την ιδιοσυγκρασία και τις ικανότητες και που κρίνει ανάλογα με όλα αυτά, όπως αυτός μόνο ξέρει. Αλλιώς κρίνει ο Θεός έναν επίσκοπο και αλλιώς έναν άρχοντα, αλλιώς τον ηγούμενο και αλλιώς τον υποτακτικό, αλλιώς τον γέρο και αλλιώς τον νέο, αλλιώς τον άρρωστο και αλλιώς τον υγιή. Συμβαίνει καμιά φορά να σφάλει ένας αδελφός σε κάτι
από αφέλεια. Έχει όμως ένα κατόρθωμα που αρέσει στον Θεό περισσότερο από ολόκληρη τη δική σου ζωή. Και εσύ κάθεσαι και τον κατακρίνεις και κολλάζεις την ψυχή σου. Και αν του συμβεί να πέσει σε κάτι, πού ξέρεις πόσο αγωνίστηκε, πόσο αίμα έχισε πριν ενεργήσει το κακό, ώστε σχεδόν να λογίζεται το σφάλμα του σαν αρετή μπροστά στον Θεό. Γιατί φυσικά βλέπει ο Θεός τον κόπο του και την θλίψη που πέρασε πριν κάνει την αμαρτία και τον ελεεί και τον συγχωρεί. Ο Θεός λοιπόν τον ελεεί και εσύ τον καταδικάζεις και χάνεις την ψυχή σου. Και πού ξέρεις πόσα δάκρυα έχεις ενώπιον του Θεού γι' αυτό? Εσύ είδες την αμαρτία, αλλά την μετάνοια δεν την ξέρεις. Άλλες φορές συμβαίνει όχι μόνο να κατακρίνουμε, αλλά και να εξουδενώνουμε. Εξουδένωση είναι όχι μόνο να κατακρίνει κάποιος, αλλά και να βδελίσετε τον πλησίον, να τον αποστρέφετε. Αυτό βέβαια είναι χειρότερο από την κατάκριση και πολύ πιο ολέθριο. Όσοι όμως θέλουν να σωθούν, ούτε καν προσέχουν το ελάττωμα του άλλου, αλλά πάντα τα δικά τους ελαττώματα, και έτσι προκόβουν πνευματικά. Τέτοιος ήταν και εκείνος που είδε τον αδελφό του να μαρτάνει και είπε αναστενάζοντας, «Αλίμονο σε μένα, σήμερα αυτός, αύριο οπωσδήποτε κι εγώ». Βλέπετε ετοιμασία ψυχής, πώς βρήκε τον τρόπο να αποφύγει την κατάκριση του αδελφού του, λέγοντας «αύριο οπωσδήποτε κι εγώ», έβαλε στον εαυτό του φόβο και μέριμνα για όσα επρόκειτο δήθεν να συμβούν και έτσι απέφυγε την κατάκριση του πλησίον. Αν είχαμε αγάπη, θα σκεπάζαμε κάθε σφάλμα, όπως κάνουν οι Άγιοι. Μήπως είναι τυφλοί και δεν βλέπουν τις αμαρτίες? Και ποιος μισεί τόσο την αμαρτία όσο οι Άγιοι? Και όμως δεν μισούν τον αμαρτωλό, δεν τον κατακρίνουν, αλλά συμπάσχουν, νουθετούν, παρηγορούν, τον θεραπεύουν σαν άρρωστο μέλος. Τα πάντα κάνουν για να τον σώσουν. Όπως οι ψαράδες, όταν πιάσουν μεγάλο ψάρι και αισθανθούν ότι πηδάει εδώ και εκεί, δεν το τραβούν αμέσως, γιατί κόβεται το νήμα και χάνεται τελείως. Αλλά με εξυπνάδα το χαλαρώνουν και το αφήνουν να πάει όπου θέλει. Και όταν καταλάβουν ότι κόπασε η ορμή του, τότε αρχίζουν πάλι σιγά σιγά να το τραβούν. Έτσι και οι Άγιοι, με την μακροθυμία και την αγάπη, ελκύουν τον αδελφό και δεν τον αποδιώχνουν. Σαν την μητέρα που κι αν έχει γιο άσχημο, δεν τον αποστρέφεται, αλλά τον στολίζει με ευχαρίστηση και κάνει κάθε τι για να τον ομορφαίνει. Το ίδιο και οι Άγιοι πάντα σκεπάζουν και στολίζουν και βοηθούν, ώστε και τον ένοχο να διορθώσουν και τον άλλον να μην αφήσουν να βλαφθεί από αυτόν. Τι έκανε ο Άγιος Αμμονάς όταν πήγαν κάποιοι αδελφοί ταραγμένοι και του είπαν «Έλα να δεις, Αβά, ότι υπάρχει γυναίκα στο κελί του τάδε αδελφού». Πόση αγάπη φανέρωσε η Αγία εκείνη ψυχή, καταλαβαίνοντας ότι ο αδελφός έκρυψε την γυναίκα μέσα στο πιθάρι, κάθισε πάνω σε αυτό και είπε στους μοναχούς να ψάξουν σε όλο το κελί. Και καθώς δεν την βρήκαν, τους είπε «Ο Θεός να σας συγχωρήσει». Έτσι τους έκανε να νιώσουν ντροπή και τους βοήθησε να μην πιστεύουν εύκολα κάτι εις βάρος του πλησίον. Και τον άλλο αδελφό όμως σοφρόνησε, γιατί όχι μόνο τον σκέπασε με την βοήθεια του Θεού, αλλά αφού έβγαλε όλους έξω από το κελί, του έπιασε το χέρι και τον διόρθωσε. «Φρόντισε την ψυχή σου, αδελφέ». Ο ένοχος συγκινήθηκε και έπεσε σε κατάνοιξη. Ας αποκτήσουμε λοιπόν και εμείς αγάπη και ευσπλαχνία προς τον πλησίον, για να φυλαχθούμε από την φοβερή καταλαλιά, την κατάκριση και την εξουδένωση του άλλου. Ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον σαν δικό μας μέλος. Ποιος έχει τραύμα στο χέρι ή στο πόδι ή σε ένα από τα λοιπά μέλη του και συχαίνεται τον εαυτό του ή κόβει το μέλος του, ίσα ίσα που το καθαρίζει, το πλένει, το σταυρώνει και προσεύχεται να γίνει καλά. Αγωνιστείτε να βοηθάτε πάντα ο ένας τον άλλον, βάζοντας στην καρδιά του αδελφού λόγο Θεού, είτε παρηγορώντας σε καιρό θλίψεως,
είτε δίνοντας χέρι βοηθείας σε κάποια δουλειά. Με ένα λόγο, καθένας κατά την δύναμή του, κάντε το παν να ενωθείτε μεταξύ σας, γιατί όσο ενώνεται κάποιος με τον πλησίον, τόσο ενώνεται με τον Θεό. Σας φέρω ένα παράδειγμα από τους πατέρες για να καταλάβετε την δύναμη του λόγου που σας είπα. Φανταστείτε έναν κύκλο και μία κουκίδα ακριβώς στο κέντρο του. Υποθέστε ότι αυτός ο κύκλος είναι όλος ο κόσμος και το κέντρο του ο Θεός. Οι ευθείες γραμμές που οδηγούν από την περιφέρεια στο κέντρο, υποθέστε ότι είναι οι δρόμοι, δηλαδή οι διάφοροι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Όσο μπαίνουν οι άνθρωποι προς τα μέσα, ποθώντας να πλησιάσουν τον Θεό, τόσο βρίσκονται κοντά και στον Θεό και μεταξύ τους. Και όσο πλησιάζουν τον Θεό, πλησιάζουν και ο ένας τον άλλον. Φανταστείτε τώρα αντίστροφα τον χωρισμό. Όσο απομακρύνονται από τον Θεό και στρέφουν προς τα έξω, τόσο αποχωρίζονται και μεταξύ τους. Και όσο απομακρύνονται μεταξύ τους, τόσο απομακρύνονται και από τον Θεό. Τέτοια είναι η φύση της αγάπης. Όσο είμαστε έξω και δεν αγαπάμε τον Θεό, τόσο έχουμε απόσταση από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, όσο τον πλησιάζουμε με την αγάπη μας, τόσο αυτή η αγάπη μας ενώνει και με τον πλησίον. Γιατί όσο ενώνεται κάποιος με τον πλησίον, τόσο ενώνεται με τον Θεό.

0: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: γλώσσα εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει, να μας δίνει χάρη, χαρά, να μας ανανεώνει την υπομονή και την αντοχή, αυτή την ελάχιστη που διαθέτουμε να την πολλαπλασιάζει, να την κάνει περισσότερη, ώστε να αντέχουμε και να ανεβαίνουμε. Να έρθουμε λίγο στο κείμενό μας και στη σημερινή μας συνάντηση. Είμαστε μέσα στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου που αφορά στην ερμηνεία και ανάλυση της Θείας Λειτουργίας, αρχής γενομένης από την αρχή, όπως ξεκινήσαμε με το σύμβολο της πίστεως. Το αναλύσαμε όσο μπορούσαμε σε τρεις συναντήσεις και ερχόμαστε τώρα να συνεχίζουμε την Θεία Ευχαριστία μέσα στο πλαίσιο της Αγίας Αναφοράς. Όπως λέμε, η Αγία Αναφορά. Τι ξεκινά μέσα στην Εκκλησία μας. Την ώρα που απαγγέλλεται το πιστεύω, και κανονικά, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, είναι να απαγγέλλεται από όλους τους πιστούς, όλοι μαζί, το οποίο είναι και ομολογία, αλλά ταυτόχρονα είναι και προσευχή. Γιατί τελειώνει, όπως είπαμε προηγουμένως, με την προσδοκία, με την αναμονή. Με την αναμονή του ανθρώπου, ότι περιμένει με αναμένη λαμπάδα της ψυχής την Ανάσταση των νεκρών. Ο ιερέας εκείνη τη στιγμή μέσα στο ιερό σηκώνει τον αέρα ψηλά, αποκαλύπτοντας τα τίμια δώρα ουσιαστικά, και τα ρυπίζει, δηλαδή κουνά τον αέρα πάνω από τα τίμια δώρα και τα κινεί τον αέρα πέρα δόθε. Όταν είναι αρχιερέας, το έχετε δει ότι ο αρχιερέας στέκει πάνω από τα τίμια δώρα προσευχόμενος και οι ιερείς κρατούν τον αέρα πάνω ακριβώς από το κεφάλι του και κουνούν τον αέρα, ρυπίζουν πάλι με τον αέρα. Τι νόημα έχει αυτή η κίνηση του ιερέα? Στην αρχαία εκκλησία η Θεία Λειτουργία γίνονταν σε καταστάσεις εμπερίστατες. Συχνά τελείται η Θεία Λειτουργία μέσα στις κατακόμβες, δηλαδή σε χώρους που ήταν κάθε άλλο παρά ιδανική για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Ήταν, όπως γνωρίζουμε, χώροι που υπήρχαν και κοιμημένοι μάρτυρες, αλλά υπήρχαν και άλλοι νεκροί. Υπήρχαν άνθρωποι, ήταν δηλαδή τόπος κημητηριακός, μυσταγωγικός, ευλογημένος, αλλά μέσα σε αυτόν τον χώρο, μέσα στην απόλυτη υγρασία, καταλαβαίνετε ότι θα υπήρχαν και ζωήφια, θα υπήρχαν δηλαδή μύγες, άλλα ζωήφια τέλος πάντων, τα οποία βρίσκονται σε αυτόν εκεί το χώρο. Για λόγους λοιπόν που υπαγορεύεται από την Εκκλησία στους ιερείς και έκτοτε σε κάθε ιερέα, η Εκκλησία καλούσε όλα τους λειτουργούς της να είναι πολύ προσεκτικοί. Είχε δε εκείνη την ώρα υποδιακόνους που με μικρά ρυπίδια, όπως λέμε, σήμερα θα λέμε εξαπτέρυγα, τα κουνούσαν πάνω από τα τίμια δώρα προκειμένου να αποφύγουν κάποιο ζωήφιο να μπει και να μολύνει να πέσει μέσα στο Άγιο Ποτήρι. Δεν είναι δόκιμος όρος, τι να μολύνει, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά να πέσει μέσα στο Άγιο Ποτήρι, να γίνει δηλαδή κάποια ζημιά. Ο ιερέας λοιπόν σηκώνει τον αέρα, ακριβώς επαναλαμβάνοντας αυτή την κίνηση των παλαιότερων ανθρώπων. Σήμερα βέβαια οι χώροι που τελείται η Θεία Λειτουργία είναι καθαροί τόποι, είναι όμορφοι, είναι ευπρεπισμένοι κτλ. Όμως αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που μας έρχεται, όπως βλέπουμε, από την αρχαία εκκλησία, στο να είναι ο ιερέας την ώρα που τελεί τη Θεία Ευχαριστία και την ώρα που εισέρχεται στο τμήμα της Αγίας Αναφοράς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, όλος ο φθαλμός, να είναι όλος δηλαδή με τεταμένη την προσοχή και με ένταση πνευματική πάνω σε αυτά τα πράγματα που πρέπει να τελέσει. Γι' αυτό λοιπόν κινεί τον αέρα προκειμένου να θυμηθεί ότι πρέπει να είναι η προσοχή του στραμμένη εκεί, ώστε τίποτα, κάτι εξωτερικό να μην μπει, να μην παρέμβει μέσα στην ιερότητα του χώρου. Αυτή είναι η ιστορική του, το ιστορικό του κομμάτι. Ωστόσο, νεότεροι θεολόγοι βρίσκουν σε αυτή την κίνηση του αέρα και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, την άβρα του πνευματικού ανέμου, του Αγίου Πνεύματος, που έρχεται να καλύψει τα τίμια δώρα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι ο ιερέας, μόλις τελειώσει η απαγγελία του πιστεύω, ο ιερέας πριν το τελειώσει, αφού το απαγγέλει και μόνος του μέσα στο ιερό, το παίρνει τον αέρα, τον διπλώνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και τον κρατά στα χέρια του. Ο ιερέας πάντοτε στην ώρα της Θείας Λειτουργίας, αλλά και περισσότερο σε αυτό το σημείο και μετά, καλείται να γίνει ένας καινούριος Μωυσής, ένας νέος Μωυσής. Ποιο ήταν το έργο του Μωυσέως? Έβγαλε το λαό από την εχμαλωσία των Αιγυπτίων στη γη της Επαγγελίας και έφερε την εντολή και τις διδαχές του Θεού στον λαό του Ισραήλ. Έγινε δηλαδή ένας μεσίτης, μια πνευματική σκάλα που ο άνθρωπος ανέβαινε στο Θεό και ο Θεός κατέβαινε και επισκεπτόταν τον άνθρωπο. Έναν τέτοιο ρόλο επομίζεται αυτή τη στιγμή ο ιερέας. Γίνεται ένας Μωυσής. Όποτε είναι στραμμένος προς το Θεό, μιλάει εξ ονόματος των ανθρώπων στο Θεό. Όποτε είναι στραμμένος προς το λαό, είναι αντιπρόσωπος, φωνή του Θεού προς τον κόσμο. Ειρηνεύει τον κόσμο, ειρήνη πάση λέει, και μεταφέρει την ειρήνη του Χριστού. Ευχαριστήσομεν το Κύριο λέει. Ζητά από τους ανθρώπους όλοι μαζί να ευχαριστήσουμε το Θεό μιλώντας εξ ονόματος των ανθρώπων. Μεσίτης λοιπόν, γέφυρα, προκειμένου να ανέβει ο άνθρωπος στο Θεό και να κατέβει ο Θεός στον άνθρωπο. Γίνεται ένας συγκλονιστικός διάλογος μπροστά μας. Λέγει κάτι πάρα πολύ ωραίο ένας σύγχρονος λειτουργιολόγος. Δένομεν επί εδάφους ιερού. Ανερχόμεθα επί του φρικτού Γολγοθά. Μπαίνουμε δηλαδή σε ένα μέρος που τα πάντα είναι ιερά και άγια. Τα Άγια των Αγίων. Μπαίνουμε και ανεβαίνουμε στο φρικτό Γολγοθά. Μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος βάζει όλες του τις ψυχοσωματικές δυνάμεις να μετέχουν σε αυτό το φοβερό οδηπορικό, σε αυτή την όμορφη ώρα. Ο ιερέας δυνατά, ρυπίζοντας πάλι τα τιμία δώρα, έχετε δει, κρατώντας τον αέρα, το οποίο είναι τετράγωνο ύφασμα και αυτό που φορά στην πλάτη του, τα άλλα τα καλύματα τα έχει βγάλει την ώρα που τα τοποθέτει τα τιμία δώρα επάνω. Τα καλύματα, όπως είπαμε, είναι τα σάβανα του Χριστού. Γι' αυτό και όταν τοποθετεί το σώμα τα τιμία δώρα πάνω στο αντιμήνσιο, έχουμε πει, λέει ο ευσχημονιός ύφα από του ξύλου καθελών κτλ. Και παίρνει τα τιμία δώρα, τα καλύματα, τα ποτηροκαλύματα, τα μαζεύει, τα βάζει στην άκρη και στο δισκάριο υπάρχει ο Αμνός, από πάνω ο αστερίσκος και δίπλα το Άγιο Ποτήριο. Παίρνει τον αέρα και τα τοποθετεί από πάνω. Είναι καλυμμένα τα τιμία δώρα. Την ώρα λοιπόν του πιστεύω τα αποκαλύπτει τα τιμία δώρα και διπλώνει τον αέρα. Να καταλαβαίνουμε πώς γίνονται στη σειρά. Παίρνει λοιπόν τον αέρα στα χέρια του και ρυπίζει τα τιμία δώρα και λέει «Στόμεν καλός». Στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία αναφορά, εν ειρήνη προσφέρει. Αυτά τα λόγια είναι τα ίδια λόγια του ταξιάρχου Μιχαήλ. Είναι φοβερές στιγμές που συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία μας. Και είναι φοβερά τα πράγματα που μας δείχνουν τη μεγάλη ενότητα μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Θα το δείτε, το είπαμε και στις όλες μας τις συναντήσεις, το λέμε και πάλι. Ολόκληρη η λατρεία μας, το 80% είναι η Παλαιά Διαθήκη. Τι είναι το στόμεν καλός? Γι' αυτό και θα δείτε αυτό που μας έρχεται σαν απόϊχο στην εποχή μας, είναι ότι το όνομα Σταμάτης γιορτάζει την ημέρα των ταξιαρχών. Σαν παράδοση από το στόμεν καλός. Γνωρίζετε, το ξέρετε νομίζω. Λοιπόν, τι είναι αυτό το στόμεν καλός? Όταν ο Εωσφόρος με το τάγμα του σκέφτηκε μέσα στην αλαζονική του, στο αλαζονικό του μυαλό, ότι θα μπορούσε να υπερβεί το Θεό, να ανέβει δηλαδή πάνω από τη δόξα του Θεού και από δημιούργημα του Θεού να είναι πάνω από το Θεό, τότε ο Θεός σαν αστραπή, έπεσαν λέει αυτοί οι άγγελοι και το τάγμα τους σαν αστραπή και καταποντίστηκαν στο βάραθρο. Και από τότε δημιουργήθηκε το τάγμα του Εωσφόρου. Τότε όμως, όπως λέει η Αγία Γραφή, ο ταξιάρχης Μιχαήλ στάθηκε μπροστά και είπε, εκφράζοντας ολόκληρα τα τάγματα των υπολείπων αγγέλων, τα εννέα τάγματα, είπε «Το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου». Ας σταθούμε δηλαδή με φόβο, με δέος και τρόμο, ότι είμαστε, συνεχίζουμε να έχουμε υποταγή και να υπαγόμεθα ταπεινά στα κελεύσματα και στις εντολές και στις διδαχές του Θεού. Συνεχίζουμε να είμαστε στρατιώτες στη στρατεία του Θεού. Αυτό αυτό ήταν ικανός ο λόγος του Ταξιάρχου Μιχαήλ να ανακόψει την πτώση των υπολείπων αγγέλων και έτσι έχουμε το τάγμα του Ιωσφόρου και το τάγμα, τα τάγματα βεβαίως των Αγίων Αγγέλων, τα 9 τάγματα των Αγίων Αγγέλων. Όταν έπεσε ο Ιωσφόρος, όπως ξέρουμε, τα τάγματα των Αγγέλων ήταν 10. Τώρα έμειναν 9 τάγματα. Είναι 3 τριάδες. Το τάγμα αυτό του Ιωσφόρου η Εκκλησία μας δέχεται ότι θα το αναπληρώσουν οι μοναχοί με αρχηγό τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Γι' αυτό και εικονίζεται, όπως τον έχουμε δει, με φτερά. Γιατί είναι πραγματικά ο αρχηγός αυτού του τάγματος. Επειδή δε ο άνθρωπος και ο μοναχός, αλλά και κάθε άνθρωπος, θέλει να ανέβει στον παράδεισο, ο διάβολος που είχε τον παράδεισο και τον έχασε, θέλει κάθε άνθρωπο, βλέπει κάθε άνθρωπο σαν αντίζηλό του. Γι' αυτό και τον πολεμά, γιατί τον ζηλεύει. Γιατί του πήρε τη θέση και δει τους μοναχούς και τους ιερείς και κάθε πιστό τον πολεμά ακριβώς γιατί παίρνει τη θέση του στον παράδεισο και γι' αυτό τον πολεμά να τον καταστρέψει. Επαναλαμβάνει λοιπόν ο ιερέας αυτή τη φοβερή φράση, αυτή την ώρα της Αγίας Αναφοράς. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβο, ασταθούμε με φόβο και δέος και τρόμο, όχι μόνο ψυχικά αλλά και σωματικά. Η στάση μας μέσα στο ναό είναι ενδεικτική της ψυχικής μας συμμετοχής. Δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Δεν έχει το δικαίωμα ο άνθρωπος να κάθεται εκείνη την ώρα. Πρέπει όλος να συμμετέχει σε αυτό το φοβερό μυστήριο που γίνεται και να είναι και να ακούει τα κελεύσματα του διακόνου του ιερέως που λέει τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνουν και να κλείνει ταπεινά το κεφάλι του. Να κάνει δηλαδή ότι κελεύει ο διάκονος ή ο ιερέας αντίστοιχα. Έτσι και τότε που λέει ο ιερέας στόμεν καλός να είμαστε, να στεκόμαστε και να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε μπροστά στο δικαστήριο, μπροστά στον ίδιο το Θεό. Πώς στέκεται ένας άνθρωπος, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Μπιατσιανίνοφ, λέει, πώς στέκεται ένας άνθρωπος, λέει, περιμένοντας την καταδίκη του. Περιμένει και τρέπει σαν το σπουργίτη. Έτσι και ο άνθρωπος μπροστά στο δέο, με δέος και φόβο πρέπει να στέκεται στο Θεό, μπροστά που άγγελοι βρίσκονται και δεν μπορούν να αντικρίσουν αυτό το μυστήριο που μπροστά τους γίνεται. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η μετοχή μας, ψυχική και σωματική, η ένταση, ώστε να βρισκόμαστε σε τέτοια πνευματική κατάσταση, για να μπορούμε να πάρουμε μέρος σε αυτό που μας προετοιμάζει η Εκκλησία μέσω της αναφοράς του ιερέα, της προσκλήσης. Πρόσχομαι την Αγία Αναφορά. Ποια είναι η Αγία Αναφορά? Αναφορά είναι η Αγία Προσφορά. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή λέει όσου και έχει καθημέραν θυσίας ανάγκη, θυσίας αναφέρει, προσφέρει δηλαδή θυσίες. Η προσφορά, η Θεία Αναφορά είναι η Αγία Αναφορά, είναι η Αγία Προσφορά. Η προσφορά πιανού του Χριστού είναι ανέμακτος θυσία, δεν σφάζεται άνθρωπος, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός που θυσιάζεται για τους ανθρώπους. Είναι η μοναδική θυσία που δεν θυσιάζει ο άνθρωπος κάτι για το Θεό, αλλά ο ίδιος ο Θεός θυσιάζεται για τον άνθρωπο. Στα αρχαία λειτουργικά κείμενα υπάρχει η υπενθύμηση ότι τότε ακριβώς άρχιζε η Θεία Λειτουργία. Είχαμε πει στην προηγούμενη συνάντησή μας ότι ουσιαστικά η Θεία Λειτουργία ξεκινάει από την είσοδο του αρχιερέως μέσα στο ιερό. Έχετε δει ότι μπαίνει μέσα στην είσοδο ο αρχιερέας. Κάθεται στο θρόνο, λένε τα αντίφωνα οι χοροί, τις πρεσβείες της Θεοτό κτλ. Αργότερα λένε το απολυτίκιο και μετά εισοδεύοντας με τα δικηροτρίκυρα ο αρχιερέας μπαίνει μέσα. Στις αρχές λειτουργίες της Εκκλησίας μας η Θεία Λειτουργία ξεκινούσε τώρα, στον πυρήνα δηλαδή, στο κομμάτι εκείνο που παρέλαβαν από τον ίδιο τον Κύριό μας, τα Κυριακά Λόγια όπως λέμε. Λάβετε, φάγετε, πείετε εξ αυτού πάντες. Αυτά τα λόγια που είπε ο Χριστός. Γι' αυτό και στην αρχαία Εκκλησία ή στις αρχές λειτουργίες αυτή την ώρα γίνονταν η νύψη των χειρών. Ο ιερέας έπλαινε τα χέρια του και αυτή η εικόνα ήταν και μια πραγματική ανάγκη καθαρμού του ιερέα. Όχι μόνο σωματικού αλλά και ψυχικού. ο ιερέας πριν ξεκινήσει την ακολουθία της προθέσεως στο ιερό κάνει μια μικρή, διαβάζει μια μικρή ευχή, πολύ μικρή, πλένοντας τα χέρια του και θυμίζοντας τον εαυτό του ότι αυτή η νύψη των χειρών έχει να κάνει και με την νύψη της ψυχής του και, και τον καθαρμό του τον πνευματικό από τα πάθη και τα ελαττώματα και τις αδυναμίες. Γι' αυτό και στην αρχαία εκκλησία αυτό ήταν ενδεικτικό ότι ξεκινούσε τότε η Θεία Λειτουργία. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας γράφει: «Ας σταθούμε καλά, λέει η Θεία Λειτουργία, ας σταθούμε με σεβασμό και με φόβο, ας σταθούμε με πιστότητα και σταθερότητα βίου στο περιεχόμενο αυτής της ομολογίας. Και κυρίως, ας μην επιτρέψουμε, όπως λέμε το στόμεν καλός, στον εαυτό μας να κλονίζεται από διδαχές ποικίλες αιρετικών». Ξέρετε, για να μην κλονιστεί κάποιος πρέπει να στέκεται καλά. Και για να στέκεται καλά πρέπει να έχει γερές βάσεις. Να έχει ένα βάρος το οποίο θα τον κάνει να μην τον παρασύρει ο ένας και ο άλλος άνεμος. Είτε σε επίπεδο λογισμών, είτε σε επίπεδο αναζητήσεων, είτε απόψεων κτλ. Αλλά να έχει σταθερές βάσεις ώστε να στέκεται καλά. Όχι μόνο την ώρα της Θείας Λατρείας, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας συνεχίζει: «Ας στεκόμαστε με φόβο, γιατί είναι μεγάλος ο κίνδυνος για αυτούς που επιτρέπουν στη ζωή τους να εισχωρήσουν μικρές αμφιβολίες για το περιεχόμενο αυτής της πίστης». Πολλές φορές μεγάλες αμφιβολίες έρχονται, εισέρχονται στην ψυχή μας από μικρές απροσεξίες. Πράγματα δηλαδή που επιτρέψαμε στον εαυτό μας να εισέλθουν, δεν τα αποβάλαμε εγκαίρως, αυτά βρήκαν μέσα μας καταφύγιο, άρχισαν να έρχονται σε επαφή με άλλες αμφιβολίες και αυτά έγιναν μεγαλύτερες και άρχισαν να μας μπερδεύουν και κάποτε να μας κλονίσουν. Και έτσι, μένοντας σταθεροί στην πίστη, ας κάνουμε και την προσφορά των δώρων μας να είναι σύμφωνη με τα λόγια μας. Όπως βλέπετε εδώ, ο Άγιος ο Νικόλαος ο Καβάσιλας λέει ότι αυτό το κομμάτι της Θείας Λειτουργίας, όπως και ολόκληρη η Θεία Λειτουργία, δεν είναι ξένη με το υπόλοιπο βίωμα της ζωής μας. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι καλός χριστιανός μόνο στη Θεία Λειτουργία, αγνώντας το υπόλοιπο κομμάτι της ζωής. Δηλαδή να είσαι ένας χριστιανός της Κυριακής, ας πούμε, ο οποίος στέκεται εκεί πέρα, παρακολουθεί με ευλάβεια τη Θεία Λατρεία, αλλά μόλις γυρίζει στο σπίτι του είναι ξανά ο εαυτός του. Λέει όχι, όλον τον καιρό στέκεσαι σωστά, με πίστη, χωρίς αμφιβολίες, σωστός απέναντι στην πίστη, χωρίς να κλονιστείς από εκεί και από εδώ, και αυτό το πράγμα το μεταφέρεις και την ώρα της Θείας Λατρείας. Ο άνθρωπος της πίστεως είναι ενιαίος και την ώρα της λατρείας και την ώρα της πνευματικής ζωής, και που θα μιλήσει και που θα έχει επαφές με τους γύρω του και θα είναι οικογενειάρχης και θα έχει κατάστημα, όπου βρεθεί και όπου σταθεί ζει την πνευματικότητα τιμία, η οποία έχει την ώρα της λατρείας, την ώρα της επικοινωνίας, την ώρα της ζωής μέσα στην κοινωνία. Ο ιερέας απαντά, ο λαός, όπως είπαμε, σε αυτόν τον ανοιχτό διάλογο του Μωυσή, του ιερέα, με το λαό, του Ισραήλ. «Εν ειρήνη προσφέρει», λέει. Μνημονεύει τη λέξη ειρήνη ο ιερέας. Ειρήνη. Την είχαμε πει όταν ξεκινήσαμε τη Θεία Λειτουργία. Λέμε «εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν». Η αναζήτηση της ειρήνης είναι γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζητήσει από το Θεό τίποτε, ούτε να μετέχει της πνευματικής ζωής, ούτε της λατρείας, αν δεν είναι ειρηνεμένος με το Θεό, με τον εαυτόν του, με τους γύρω του. Γι' αυτό και σε πολλά κομμάτια της Θείας Λειτουργίας επαναλαμβάνεται πάλι και πάλι, από την πρώτη λέξη μέχρι το τελευταίο μέρος. Θα δείτε «εν ειρήνη προέλθομεν», λέει εκεί στο τέλος, «εν ειρήνη». Και με την ειρήνη ξεκινά και με την ειρήνη καλούμαστε να φύγουμε από τη λατρεία. Ειρηνεύοντες λοιπόν, και τι προσφέρει? «Έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως». Παλιά λειτουργικά κείμενα έλεγε «έλεος ειρήνη θυσία ενέσεως». Ο Ιερός Χρυσόστομος θεωρεί ότι είναι έλεος, ειρήνη θυσία ενέσεως. Τι να προσφέρουμε στον Χριστό, στην Αγία Αναφορά? Έλεος. Να προσφέρουμε την ευσπλαχνία μας, την αγάπη μας, την ειρήνη μας, την ψυχική μας διάθεση. Θυσία πραγματική ενέσεως. Θυσία ενέσεως είναι η ευσπλαχνία μας, είναι η αγάπη μας, η προσφορά της αγάπης μας προς το Θεό. Ο ιερέας συνεχίζει. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ευλογώντας τα τίμια δώρα και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και βγαίνοντας έξω ευλογεί ή με τα πάντων ημών. Ας είναι πάντοτε μαζί σας. Αυτή η ευλογία του ιερέα σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο ονομάζεται αποστολική ευλογία. Και αυτό γιατί? Γιατί η ίδια ακριβώς φράση επαναλαμβάνεται από τον Απόστολο των Εθνών Παύλο στην προς Κορινθίους επιστολή στο 13ο κεφάλαιο. Στο 13ο στίχο γράφει: η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι αποστολική ευλογία. Τι εννοούμε? Η χάρις και η εύνοια και οι δωρεές του Χριστού. Η αγάπη που συμφιλίωσε το Θεό με τους ανθρώπους μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και συμφιλίωσε πάλι κάνοντας μια νέα διαθήκη το λαό με το Θεό, όταν αυτή είχε διαραγεί μέσα από την πτώση. Και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών, ας είναι με όλους, με όλους σας. Αυτή η ευχή του ιερέα που βγαίνει από τα μέσα της καρδιάς του. Μακάρι δηλαδή να είχαμε αυτιά, μάτια πνευματικά, αισθήσεις πνευματικές να αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει εκείνη την ώρα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δεν θα θέλαμε να φύγουμε. Έρχεται ο ουρανός και γίνεται ένα με τη γη. Ξέρετε πόσα ανόητα, μικρά, ασήμαντα πράγματα επαναλαμβάνουμε στη ζωή μας και με τα λόγια και με τις πράξεις, και τα ουσιαστικά και τα μεγαλειώδη τα έχουμε παραμερίσει. Πόσο σημαντικό είναι για τον χριστιανό μπαίνοντας στη λατρεία να καταλαβαίνει και να γίνεται ένα, να παίρνει μέσα του ολόκληρο το πλήρωμα της Αγίας Τριάδος. Ξέρετε τι είναι να μετέχει αυτής της αγάπης. Λέει πόσο σημαντικό είναι για τον ιερέα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εκείνη την ώρα και για το λαό που το ακούει αλλά και για τον ιερέα που το λέει, ότι κοιτάξτε, πρέπει πάντοτε να έχετε δοξολογικά στο Θεό και ευχαριστηριακά να ευχαριστείτε συνεχώς το Θεό ότι μετέχετε αυτής της αγάπης και των δωρεών της Αγίας Τριάδος. Αυτή την μεγάλη ώρα, στην κορύφωση δηλαδή της θυσίας του Θεού, πρέπει ο άνθρωπος να θυμάται και να δοξάζει το Θεό ότι ό,τι έχει και ό,τι απολαμβάνει στη ζωή είναι δώρα και δωρεές του Τριαδικού Θεού. Όταν πει ο κόσμος έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως ή με τα πάντων ημών, συγγνώμη, λέει η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών, ας είναι πάντοτε μαζί σας. Και λέει ο ψάλτης και μετά του πνεύματός σου, δηλαδή να είναι και σε σένα μαζί. Το πνεύματός σου να είναι και μαζί με σένα, η χάρις και η κοινωνία και η αγάπη και τα λοιπά, αυτά που είπε ο ιερέας. Καταλαβαίνετε πως υπάρχει ο διάλογος αυτός, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι δεν μπορεί να γίνει η Θεία Λειτουργία μόνο με τον ιερέα. Πρέπει να είναι έστω και ένας λαϊκός, ο οποίος θα κάνει το ρόλο του ανθρώπου του οποίου γέφυρα γίνεται ο ιερέας. Στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία δεν μπορεί ένας ιερέας να τελέσει μόνος του τη Θεία Λειτουργία αν δεν υπάρχει έστω και ένας πιστός. Και μετά του πνεύματός σου, λέει ο λαός μέσω των ψαλτών, και σε σένα να είναι η χάρις δηλαδή του Θεού. Τότε ο ιερέας, παίρνοντας δηλαδή και τη συγκατάθεση του κόσμου και αυτή την ενότητα των καρδιών η οποία επιτυγχάνεται εκείνη την ώρα της Θείας Λατρείας και έχοντας μπροστά του, ας πούμε σαν εικόνα να φανταστείτε, μικρά μικρά κεράκια, προσευχές και ευχές των ανθρώπων με τις ψυχής, ο καθένας τι έχει μέσα στην καρδιά, τα μαζεύει ο ιερέας και σαν αναφορά τι τα κάνει, τα υψώνει προς το Θεό. Και λέει, άνω σχόμεντας καρδίας, κάνοντας και την κίνηση αυτή, σηκώνει δηλαδή τα χέρια του ψηλά και λέει, άνω σχόμεντας καρδίας. Το άνω σχόμεντα δεν λέει, κοιτάζουμε προς τα πάνω, ο Θεός δεν είναι στον ουρανό με την έννοια, όταν είμαστε παιδιά λέμε ο Θεός είναι στον ουρανό. Ο Θεός δεν κατοικεί σε τόπο. Όταν λέει ο Θεός, όταν λέει ο ιερέας άνος χώμετας καρδίας, προσκαλεί τους ανθρώπους να σηκώσουν το βλέμμα της ψυχής πάνω από τα χαμερπή και τα καθημερινά. Θα μας το πει λίγο πριν την είσοδο, τη μεγάλη είσοδο των τιμίων δώρων. Πάσαν τη βιωτική να αποθώμεθα μέρημνα. Ας ξεχάσουμε κάθε τη βιωτικό και ας υποδεχθούμε το βασιλέα της δόξης. Το ίδιο μας θυμίζει και τώρα. Κλιμακωτά βέβαια η Εκκλησία μας καλεί να σηκώσουμε την καρδιά μας προς το Θεό. Άνος χώμεν τας καρδίες. Και αυτό γιατί γνωρίζει η Εκκλησία μας πως όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας πολλοί λογισμοί μπαίνουν ακόμα και εκείνη την ώρα και προσπαθούν να μας ανακόψουν αυτή την πορεία και την ανάβασή μας προς τον ουρανό. Δύο είναι οι αιτίες που μας βασανίζουν εκείνη την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Το πρώτο γεγονός είναι το πρόβλημα που μας δημιουργούν οι κακοί λογισμοί. Φάμαρτοι πολλές φορές λογισμοί, ανόητοι, βλάσφημοι λογισμοί, κακοί λογισμοί, ακάθαρτοι λογισμοί, οι οποίοι έρχονται με τον έναν τρόπο, με τον άλλο τρόπο και παρεμβαίνουν εκείνη την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως τον υπόλοιπο καιρό, πριν την ώρα δηλαδή της Θείας Λειτουργίας, τους δώσαμε το δικαίωμα να έρθουν μέσα μας. Τους αφήσαμε δηλαδή με τον ένα με τον άλλο τρόπο, οπότε την ώρα που ήρθε ο άνθρωπος λίγο στον εαυτό του και ήρθε λίγο να μαζευτεί, σου λέει ο διάβολος, τώρα θα μαζευτείς, κάτσε να σου θυμίσω εγώ τι έκαμες, τι είπες, όλα αυτά τα πράγματα. Και αρχίζει λοιπόν να βάζει εμπόδια υπαρκτά και ανύπαρκτα, προκειμένου να μην καταλαβαίνουμε τίποτε από όσα γίνονται μέσα στην ώρα της Θείας Λειτουργίας. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος εκείνη την ώρα να μάθει να εκπαιδεύει το μυαλό του, να μαζεύει, ακόμα και αν έπεσε σε αμαρτήματα, ακόμα και τότε να βάζει το μυαλό του σε λογαριασμό και να πει ναι, έπεσα, έφτεξα, αμάρτησα, αλλά ο Θεός θα με δεχθεί. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος και πού να πάω στην εκκλησία. Θα πέσει ο τρούλας. Άκουγα κάποτε κάποιον, ας πούμε, είχε να εξομολογηθεί και λέει: δεν πάω στην εκκλησία για να πέσει ο τρούλας να με πλακώσει. Αλλά δεν είναι έτσι. Στην εκκλησία δεν πάνε αυτοί που είναι καλά. Δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει τίποτα. Ένας έχει κάνει αυτό, άλλος έχει κάνει το άλλο, άλλος έχει κάνει το άλλο. Στην Εκκλησία είναι νοσοκομείο. Δεν είμαστε τέλειοι, άρρωστοι είμαστε. Και στην Εκκλησία πηγαίνουμε για να γίνουμε καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι εντάξει, αμαρτάνω θα πάω συνέχεια αυτό το πράγμα. Αλλά όποτε αμαρτήσω και όποτε πέσω, θα ξαναβάζω πάλι τα πράγματά μου στο λογαριασμό και θα ξαναπηγαίνω στην Εκκλησία. Και πόσες φορές θα πέφτω. Λέει ο Γιώργος Ανανίας ο Κουστένης κάτι πολύ ωραίο. Λέει: πέφτω, σηκώνομαι, πέφτω, σηκώνομαι, πέφτω, σηκώνομαι. Πόσες φορές θα πέφτω. Μέχρι που η τελευταία πτώση λέει: να πέσεις μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Δηλαδή να δώσει ο Θεός στο έλεος του πιστεύουμε. Και εκεί πρέπει να ελπίζουμε και να συνεχώς να αγωνιζόμαστε και να μετανοούμε. Άρα λοιπόν το θέμα του λογισμού πρέπει να το προσέξουμε τον υπόλοιπο καιρό, να μην δίνουμε δηλαδή στο διάβολο δικαίωμα να μας πολεμάει, γιατί έρχονται τότε όλα στο μυαλό μας και να φεύγει μακριά. Κάποτε ρωτήσαν τον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, και πότε φεύγει ο διάβολος από εκείνη την ώρα. Και έλεγε κάτι πολύ φοβερό, εκείνος ήταν όντως πνευματικός και το βίωνε με άλλες αισθήσεις. Έλεγε: έχω δει πολλές φορές το διάβολο να φεύγει μέσα από τα δαχτύλια μου την ώρα της αναφοράς. Δηλαδή, πόσο βασανίζονταν και αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό για όλους μας. Εμάς, τους δεύτερους, τους τρίτους, τους θνητούς, είναι πολύ παρήγορο. Όχι ότι βασανίζονταν και εκείνοι, αλλά λες, εμείς οι υπόλοιποι που περνάμε τον αλίμονο με σκέψεις που βράζει, σκαζάνει το κεφάλι μας, έτοιμο να εκραγεί. Άμα και εκείνοι βασανίζονταν, κάπου μπορούμε να βρούμε κι εμείς τα ίσα μας και το δρόμο το σωστό. Αλλά εκείνοι μπορούσαν και το αντιμετωπίζανε. Εκείνοι είχαν τη δύναμη και βρίσκανε τις αντοχές και τα βάζανε με τον εαυτό τους. Κάποτε λέει είχε το σώμα του παπά Εφραίμ, παπάς κιόλας, είχε βγάλει κάτι πληγές όλο του το σώμα και όλο το σώμα ήταν γεματοποιημένο. Μπορούσε να λειτουργήσει καθόλου. Και λέει: δεν πάει, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Πήγε λοιπόν στην Αγία Τράπεζα, έχει ένα κελάκι του Αγίου Εφραίμ στα Κατουνάκια. Πήγε λέει γονάτισε εκεί, έπεσε κάτω και λέει: δεν σηκώνομαι άμα δεν με κάνεις καλά. Δεν σηκώνομαι άμα δεν με κάνεις καλά. Και ο Θεός τον έκανε καλά. Σηκώθηκε και ήταν υγιής. Είχαν σταματήσει εκεί τα εξανθήματα κτλ. Και ήταν υγιής. Ποιος από εμάς έχει τέτοια πίστη να παρακαλέσει τον Θεό και να τον πιάσει από το πόδι που λέμε. Και να πει: κάνε με καλά. Δεν πάω πουθενά, αλλά δεν με κάνεις καλά. Γι' αυτό και τα ημίμετρα περίπου, όλα στο περίπου είναι. Εκείνοι είχαν ή κάτι ή τίποτα. Και κερδίζαν τα πάντα. Το δεύτερο πράγμα που μας ενοχλεί πολύ την ώρα της Θείας Λατρείας δεν είναι οι εφάμαρτοι λογισμοί, οι κακοί λογισμοί, που επιτρέψατε να σας πω ότι είναι ευκολότερο να απαλλαγεί ο άνθρωπος από αυτά. Και είναι ευκολότερο γιατί η παρουσία μέσα της Εκκλησίας των εικόνων, των ψαλτικών, ό,τι συμβαίνει δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, με τον έναν με τον άλλο τρόπο κάπου μας ελέγχει αυτό το πράγμα και φέρουμε λίγο τα πράγματα σε λογαριασμό. Λέμε, ντροπή, ντροπή. Το λέμε δηλαδή. Αν έχουμε ακόμα ντροπή που μας έχει μείνει καθόλου. Το πιο ενοχλητικό όμως είναι αυτό που χρησιμοποιεί πολλές φορές ο διάβολος και ξέρει ότι είναι εξίσου αποτελεσματικό, είναι οι εργασίες, οι προτεραιότητες, οι δουλειές. Ας πούμε είναι Κυριακή και έχεις άρρωστο, ξέρω εγώ, πρέπει να επισκεφθείς στο 401, ας πούμε, στο νοσοκομείο. Σε όλη τη Θεία Λειτουργία έχεις κάνει όλη τη διαδρομή. Έχεις πάρει όλα τα λεωφορεία, έχεις πάει εκεί πέρα, έχεις σταματήσει, θα κατεβείς, θα πας, τι να το πάω και αυτά. Όλη η λειτουργία. Αυτά και τι θα κάνει και τα λοιπά. Μετά πιάνεις το μεσημέρι. Θα πρέπει να γυρίσω νωρίς για να μαγειρέψω. Μαγειρέψει και το φαΐ. Το απόγευμα τι θα κάνουμε. Θα κάνω. Δηλαδή έφυγε ολόκληρη Θεία Λειτουργία, λέει και ο παπάς στο τέλος μετά φόβο Θεού, πίστες και αγάπης προσέλθει και ξαφνικά επιστρέφεις στην πραγματικότητα και λες πού είμαι εγώ χαμένος μέσα στα λεωφορεία και μέσα στην Ομόνια είμαι τώρα. Πού είμαι τώρα. Τι έγινε ο διάβολος. Επειδή ξέρει ότι θα χάσει το παιχνίδι το πονηρό, σε πάει από άλλο δρόμο. Από τον καλό το δρόμο. Δεν έχει τίποτα κακό. Να πας να δεις έναν άρρωστο είναι κακό. Όχι. Να πας να επισκεφθείς, ας πούμε, να μαγειρέψεις για τα παιδιά σου είναι κακό. Όχι. Να διαβάσεις τα παιδάκια σου να πάνε την άλλη μέρα στο σχολείο είναι κακό. Καθόλου. Τι κάνει ο διάβολος λοιπόν. Δημιουργεί παράλληλους θορύβους προκειμένου να σε κάνει να μην ακούς αυτά που πρέπει να ακούς. Και εκεί πέτυχε όμως αυτό που ήθελε. Να σε αποσπάσει από τη Θεία Λειτουργία και να σε κάνει πραγματικά να μην έχεις καμία πνευματική αίσθηση. Να χάσεις δηλαδή όλες σου τις πνευματικές αισθήσεις. Το γεγονός όμως αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, γιατί στο τέλος του λογαριασμού καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι έχασε ουσιαστικά το πολύτιμο χρόνο της Θείας Λατρείας. Ξόδεψε αυτό το σημαντικότατο κομμάτι της ζωής του, της λατρείας, της κοινωτικής λατρείας, το ξόδεψε σε δεύτερα πράγματα. Σημαντικά, αλλά μπροστά στη Θεία Λειτουργία, δεύτερα. Καλείται λοιπόν ο άνθρωπος κάθε στιγμή να επιδίδεται σε ένα πνευματικό πόλεμο. Η Θεία Λατρεία δεν είναι πήγα εκεί και ήταν πολύ ωραία και ήταν πολύ ωραία. Εντάξει, καλό είναι να αναπαύεται ο άνθρωπος εκεί που θα πάει. Και ο ιερέας να τα λέει καλά και ο ψάλτης να τα λένε καλά και ο κόσμος να βοηθά. Πολύ καλό. Αλλά σημασία έχει ο άνθρωπος να μαζεύει το λογισμό μέσα. Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, το μυαλό είναι παιδί. Του αρέσει να γυρίζει. Το λογισμός είναι όλη μέρα γυρίζει. Και την ώρα της λατρείας ακόμα πιο πολύ. Σημασία λοιπόν λέει να μαθαίνουμε να το μαζεύουμε. Αυτό όμως θα το κάνουμε όχι μόνο την ώρα της Θείας Λατρείας. Γιατί άμα ένα παιδί το έχει συνηθίσει όλη μέρα να παίζει, δεν είναι εύκολο να το πεις τώρα, ξέχασε τα όλα μέσα. Όχι. Χρειάζεται να το εκπαιδεύουμε και το παιδάκι του λογισμού μας. Δηλαδή θα το εκπαιδεύουμε με την κατηδίαν προσευχή. Την προσευχή στο ταμείο μας, όπως λένε. Δηλαδή στο κελάκι μας, στο δωμάτιό μας. Θα πηγαίνουμε εκεί και θα λέμε τώρα, έλα, μαζέψου τώρα. Εδώ είμαστε. Άστα τώρα, άστα τους περισπασμούς. Θα φροντίζω δηλαδή να έχω μέσα στο μυαλό μου μερικά πράγματα ώστε να μην με κάνουν να έχω περισπασμούς. Δηλαδή να γυρίζει το μυαλό μου από εδώ και από εκεί. Γιατί όταν το μυαλό μου είναι από εδώ και από εκεί, μετά είναι δύσκολο να το μαζέψω και την ώρα της Θείας Λατρείας. Ο ιερέας, αφού πει άνος χώμετας καρδίας, συγκατατίθεται ο λαός και τον διαβεβαιώνει και τον καθησυχάζει τον ιερέα και του δίνει, αν θέλετε, και το ελεύθερο και το δικαίωμα να συνεχίσει την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Δηλαδή του επικυρώνει το τελετουργικό του, λέγοντας το έχομεν προς τον Κύριο. Δηλαδή ναι, έχουμε τις καρδιές μας προς τον Κύριο, ανυψωμένες. Είναι προς το Θεό. Τι μεγάλη κουβέντα παίρνουμε απάνω μας εκείνη την ώρα. Πόσο φοβερό είναι να λέμε μπροστά στο Θεό, έχουμε προς τον Κύριο την καρδιά μας ανυψωμένη. Και πόσο μεγάλη βλάβη δίδουμε στον εαυτό μας όταν δεν έχουμε την καρδιά μας ανυψωμένη στον Κύριο. Τότε ο ιερέας παίρνοντας, όπως λέμε, την άδεια να συνεχίσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γυρίζει προς το Δεσπότη Χριστό και λέει: «Ευχαριστήσουμε τον Κύριο, ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο». Και ο ψάλτης συνεχίζει και λέει: «Άξιον και δίκαιον». Μια φράση από την οποία και μετά θα συνεχίσουμε στην επόμενη συνάντησή μας. Δηλαδή, είναι άξιο και δίκαιο να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Ένας διάλογος που γίνεται μπροστά μας. «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσκομε την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει». «Έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως», ο ψάλτης. «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματός σου και με σένα. Άνος χόμεντας καρδίας», ο ιερέας. «Λαός, έχομεν προς τον Κύριον, ευχαριστήσομεν το Κύριο, άξιον και δίκαιον». Δηλαδή, άξιο και δίκαιο να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Είδατε τα έτσι όπως τα λέμε, να δείτε πόσο τα καταλαβαίνουμε καλύτερα και η λατρεία γίνεται πιο προσιτή και όταν ο άνθρωπος τα καταλαβαίνει, τότε τα ακούει και η καρδιά και μετέχει ακόμα περισσότερο. Τέλος, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα μικρό κειμενάκι που αφορά. Ο ιερέας λέει, αφού πει αυτά, δηλαδή αφού προτρέψει να σταθούν όλοι με προσοχή και αφού συστήσει να προσφέρουν την Αγία Αναφορά με ειρήνη, εύχεται τα μεγαλύτερα και τα θειότερα, τα ανώτερα δηλαδή, τη χάρη του Χριστού, την αγάπη του Πατρός, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Να είναι μαζί με του καθενός το Πνεύμα. Και εύχονται έτσι σύμφωνα με την εντολή της αγάπης που συνιστά να εύχεται ο ένας τον άλλον. Αυτή η έννοια της ευχής, ο ιερέας εύχεται, είναι, ας είναι, λέει, πάντοτε μαζί σας. Να εύχονται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και το ίδιο να εύχεται και ο κόσμος για τον ιερέα. Και σε σένα πάλι να είναι η χάρη του Θεού. Και αφού τους προσφέρει αυτή την ευχή και αφού ανυψώσει τις ψυχές από τη γη στο Θεό, ανυψώνει και τα φρονήματά τους και λέει: «Ας ανεβάσουμε, παιδιά μου, τις καρδιές μας ψηλά. Ας σκεφτόμαστε τα άνω, τα ουράνια, όχι τα γήινα». Και αυτοί οι άνθρωποι συμφωνούν, λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, και απαντούν ότι όντως έχουν υψώσει τις καρδιές τους εκεί που πραγματικά βρίσκεται ο θησαυρός ο πνευματικός. Εκεί που ο θησαυρός ο πνευματικός είναι ο Χριστός, στα δεξιά του Πατέρα. Εκεί η ιερέα μας βρίσκεται η καρδιά μας. Μεγάλες ώρες, μεγάλες κουβέντες, μακάρι ο άνθρωπος να μπορούσε ψυχήτε και σώματι να συμμετέχει όσο μπορεί περισσότερο σε αυτά τα μεγάλα, τα σημαντικά που γίνονται την ώρα της Θείας Λατρείας.
0: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Μια ραδιοφωνική σειρά για τη ζωή και τη δράση του Αποστόλου Παύλου. Σενάριο Δημήτρης Αθανασίου. Μουσική σύνθεση Ηλίας Μαάν. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: τότε η Ραϊκή Εκκλησία και τη ραδιοφωνική σειρά Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών.
1: Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος κατά τη διάρκεια της δεύτερης αποστολικής περιοδίας φτάνουν στην Τροάδα, όπου συναντούν τον Λουκά που προτείνει στον Παύλο να πάρουν όλοι μαζί το δρόμο για τη Μακεδονία. Τους δισταγμούς του Αποστόλου τελικά θα κάμψει ένα όραμα ενός νέου Μακεδόνα που ζητούσε από τον Παύλο να βοηθήσει τη Μακεδονία. Οι Απόστολοι επιβιβάζονται την επόμενη μέρα σε πλοίο και κατευθύνονται στη Σαμοθράκη.

0: Σε λίγο φτάνουμε στη Σαμοθράκη. Λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να έρθω μαζί σας. Θα βρείτε όμως γρήγορα πλοίο για την Νέαπολη.
1: Λουκά, τι λες? Θα μπορέσουμε να βρούμε πλοίο?
2: Είμαι σίγουρος. Κόσμος πολλής πηγαίνει και έρχεται στη Νέαπολη από τη Σαμοθράκη.
0: Η Νέαπολη δεν έχει πολύ ενδιαφέρον για εσάς. Η κίνηση της πόλης είναι μικρή. Σαν λιμάνι μιας μεγάλης πόλης.
1: Και ποια είναι αυτή η πόλη?
0: Η Φίλιππη. Δεν φαντάζεστε πόσο μεγάλη πόλη είναι. Μεγάλη δρόμη και καθαρή. Λαμπρά οικοδομήματα. Θέατρα και ωραία αγορά.
2: Η ομορφιά της πόλης θα είναι μεγαλύτερη όταν μάθει για τον Χριστό.
0: Κάποτε έζησε στα μέρη αυτά ένας ευγενικός λαός. Και μαζί του ένας σπουδαίος βασιλιάς. Ο Φίλιππος, ο Μακεδόνας.
1: Σκέφτομαι, αδελφή μου, πως ο Φίλιππος και ο γιος του Αλέξανδρος, χωρίς να το καταλάβουν, έγιναν πρόδρομοι για τον ερχομό του Μεσσία. Ο Θεός εργάζεται με τρόπους που δεν είναι γνωστοί σε εμάς.
2: Πραγματικά άγνωστες οι βουλές. Άγνωστα και τα σχέδια του Θεού.
1: Να, η Σαμοθράκη. Φτάσαμε.
2: Θα ειδοποιήσω τον Τιμόθεο.
1: Α, πού βρίσκεται?
2: Ξεκουράζεται λίγο. Δεν έχει τις δυνάμεις σου, Παύλο. Ο Τιμόθεος είναι μικρό παιδί.
1: Πρέπει να είμαστε συγκαταβατικοί με τις αδυναμίες των ανθρώπων.
2: Ναι, Παύλο.
1: Όσο προχωρούμε το δρόμο του Κυρίου, πρέπει η καρδιά μας να μεγαλώνει. Να αγκαλιάζει όλο τον κόσμο.

0: αυτός ο ναός, Παύλο?
1: Ο ναός της Αρτέμιδας. Είναι, όπως βλέπεις, χτισμένος δίπλα στη θάλασσα.
0: Και τώρα προς τα πού θα πάμε?
1: Θα πάρουμε την Εγνατία Οδό που έφτιαξαν οι Ρωμαίοι και αν χρειαστεί το μονοπάτι που είναι σκαμμένο στους βράχους οροσειράς του Παγκαίου. Σαν φτάσουμε στο ύψωμα, θα αντικρίσουμε την Ακρόπολη του Φιλίππου. Σε εκείνα τα μέρη, λένε οι μύθοι των Ελλήνων, κλέψαν την Περσεφόνη και την κατέβασαν στο κάτω κόσμο. Ο τόπος είναι γεμάτος μύθους και ιστορία. Οι Φίλιππι πάντως σήμερα έχουν γίνει μια μικρογραφία της Ρώμης.
0: Δηλαδή?
1: Έχουν την αγορά τους, το θέατρο, την Ακρόπολη και τα τείχη τους. Ο Λουκάς θα ξέρει περισσότερα για τους Φιλίππους. Έχει ξανάρθει, Λουκά, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έχω ξανάρθει. Είναι αληθινά ευλογημένος τόπος. Οι άνθρωποι εδώ είναι υπερήφανοι για την ιστορία τους. Μα έχει κανείς τη βεβαιότητα πως κάτι θέλουν, κάτι ζητάνε, κάτι περιμένουν. Κάθε χρόνο βγάζουν με εκλογές δύο δημάρχους. Είναι πράγματι πολύ συναρπαστικό το θέαμα σαν έρχονται στην αγορά για να δικάσουν. Προχωρούν μπροστά τους δύο ραβδούχοι που κρατούν ένα μαστίγιο και έναν πέλεκι.
1: Τα σύμβολα της εξουσίας των δικαστών. Πώς, αδελφοί μου, κρίνουν οι άνθρωποι και πώς κρίνει ο Θεός. Οι άνθρωποι με τον πέλεκι. Ο Θεός με την αγάπη.
2: Μαζί με τους Ρωμαίους ζουν στους Φιλίππους και οι απόγονοι εκείνων που ο βασιλιάς Φίλιππος είχε φέρει για να βγάλουν χρυσάφι από το Παγκαίο.
1: Και τι άνθρωποι είναι αυτοί, Λουκά?
2: Δυσκολοκυβέρνητοι. Ατίθασος κόσμος. Μα λένε πως αν αγαπήσουν κάτι, αφιερώνονται σε αυτό μόλι τους την ψυχή.
1: Ας ελπίσουμε πως θα γνωρίζουν τον Χριστό και θα αφιερωθούν σε αυτό.
2: Όλη η πόλη είναι στολισμένη με μεγάλα αγάλματα που έστησαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Και κυρίως ο Αύγουστος, που είχε μια ιδιαίτερη συμπάθεια σε αυτή την πόλη. Τόση ώστε να απαλλάξει τους κατοίκους της από τους περισσότερους φόρους που πρέπει να πληρώνει σαν ρωμαϊκή αποικία στον αυτοκράτορα.
1: Ενδιαφέροντα ακούγονται όλα αυτά.
2: Στους Φίλιππους, οι γυναίκες δεν ζουν όπως στην Ασία.
1: Δηλαδή?
2: Οι γυναίκες εδώ παίρνουν μέρος στη ζωή, στις συζητήσεις. Είναι μορφωμένες και οι άνδρες αναγνωρίζουν την αξία τους.
1: Πόσο διαφορετικοί άνθρωποι. Νομίζω πως είναι έτοιμοι να δεχτούν το καινούργιο μήνυμα του Ευαγγελίου.
2: Μακάρι, Παύλο. Είναι κρίμα τέτοιος λαός να μένει στο σκοτάδι.

κανένας δεν ήξερε τους Αποστόλους. Αλλά και κανείς από τους κατοίκους των Φιλίππων δεν υποψιαζόταν την ύπαρξη της νέας θρησκείας με τις νέες εντολές, διαφορετικές από εκείνες που πίστευαν ως τότε. Στις επόμενες μέρες οι Απόστολοι προσπάθησαν να βρουν τι θα έκαναν και

0: Παύλο. Εσύ έχεις τον τελικό λόγο.
1: Πρέπει να μάθουμε κι άλλα για τον τόπο. Μίλησες, Λουκά.
0: Οι Εβραίοι εδώ στους Φιλίππους είναι λίγοι. Άρα δεν έχουμε και συναγωγή. Δεν υπάρχουν νομοδιδάσκαλοι ούτε ραβίνοι.
2: Άρα δεν έχουμε κάποιον τόπο που θα μπορούσαμε να κηρύξουμε.
0: Σωστά, Τιμωθέ. Μα ωστόσο οι Ιουδαίοι έχουν κάποιο χώρο που προσεύχονται.
1: Και ποιος είναι αυτός ο τόπος?
0: Είναι οι όχθες του ποταμού Γαγκίτη. Έξω από τις πύλες της πόλης.
1: Θα πάμε σήμερα λοιπόν. Είναι Σάββατο.
0: Ρώτησα, Παύλο. Μου είπαν πως μαζεύονται εκεί σε ένα χώρο που μοιάζει με κήπο και προσεύχονται. Σε λίγο θα τελειώνει η πρωινή προσευχή. Παύλο, τι λες?
1: Είναι η ευκαιρία που στέλνει ο Θεός. Ο Λουκάς έχει δίκιο. Όπου βρίσκεται το πίμνιο, εκεί πρέπει να βρίσκεται και ο ποιμένας.
0: Πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Αμέσως. Ένας καινούριος αμπελώνας βρίσκεται μπροστά μας.
0: Θα ετοιμαστούμε.

0: Εδώ, αδελφοί μου, είναι οι όχθες του ποταμού Γαγκίτη. Κοιτάξτε, εδώ βρίσκονται πάντοτε πιστοί που προσεύχονται.
1: Σήμερα είναι μόνο γυναίκες.
0: Παύλο, τι λες, να προχωρήσουμε?
1: Αδελφές μου, ο Θεός της ειρήνης και των πατέρων μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
2: Αμήν, ξένε. Καλώς ήρθες στον τόπο μας. Πρέπει να είσαι άνθρωπος του Θεού για να μιλάς με τέτοιο τρόπο και να έρχεσαι στον τόπο της προσευχής μας.
1: Είμαστε μια ομάδα αποστόλων που φέρνουμε και εδώ το νέο μήνυμα.
3: Νέο μήνυμα.

0: Έστειλε το γιο του για να δείξει το δρόμο της αγάπης και της θυσίας στον άνθρωπο. Το δρόμο που θα τον απαλλάξει από την αμαρτία και τον θάνατο. Σε αυτόν τον κόσμο που ήρθε ο Ιησούς να εγκαινιάσει, δεν θα υπάρχει μίσος ή εκδίκηση.
1: Μη σταματάς, ξένε. Ο λόγος σου μοιάζει πολύτιμο σαν το χρυσάφι.
0: Όλοι μας είμαστε πλάσματα του Θεού.

0: Και ποιος άραγε νεκρός από τους θνητούς μπορεί να αναστηθεί?
1: Όπως ακριβώς το είπες, γυναίκα. Νεκρός από τους θνητούς δεν πρόκειται να αναστηθεί. Μα ο Ιησούς ήταν θεάνθρωπος. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος.
2: Η αλήθεια στάζει σαν μέλι από το στόμα και βρίσκει την καρδιά και ταΐζει την πείνα της.
1: Ποια είσαι εσύ, κυρά, που μιλάς με τόση φρόνηση σαν να είσαι χριστιανή χωρίς να έχεις δεχτεί το βάφτισμα?
0: Κοίταξε. Από το πλήθος ξεχωρίζει η αρχόντισσα Λιδία, τιμένη στα δαμασκηνά μετάξια της και την Πορφύρα.
3: Για δες, περνά ανάμεσα στις γυναίκες και πλησιάζει τον ξένο.
2: Με λένε Λιδία. Είμαι από τα Θυάτυρα.
0: Η Λιδία είναι πλούσια γυναίκα. Μετά το θάνατο του συζύγου της, συνέχισε το εμπόριο της Πορφύρας.
3: Μα τι λες, η Πορφύρα είναι ακριβό υλικό. Πρέπει να είσαι πλούσιος για να μπορείς να πουλάς πορφύρες.
2: Ξένε, τα λόγια σου άνοιξαν την καρδιά μου.
1: Έχεις την καρδιά σου εκείνο το υλικό που ένας μονολόγος φτάνει για να δεχτείς τον Ιησού σαν οδό. Αλήθεια και ζωή.
2: Ναι, ξένε, που ούτε το όνομά σου

βράδυ της ίδιας μέρας, ο Παύλος και η συντροφή του, μαζί με τη Λιδία και όλες τις υπηρέτριες του σπιτιού της, βρέθηκαν στα νερά του Γαγκίτη, όπου βαπτίστηκαν. Συγκλονιστική στιγμή. Η Ευρώπη γνώριζε το χριστιανισμό. Η Λιδία ήταν η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή. Οι ώρες που γνώριζαν οι Απόστολοι στους Φιλίππους ήταν μοναδικές.

0: Νιώθω, Παύλο, την καρδιά μου γεμάτη Άγιο Πνεύμα. Ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα έτσι. Σας χρωστώ τα πάντα. Ένιωσα ότι ελευθερώθηκα από το βάρος της αμαρτίας.
1: Θυμίζει η μορφή σου, Λιδία, το πρόσωπο.

0: και σε όλο τον κόσμο γι' αυτόν.
1: Μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα, Παύλο. Οι πρώτοι χριστιανοί σε γη ελληνική.
0: Σήμερα η ιστορία γράφει καινούργιες σελίδες.
1: Χαίρομαι που τη ζω αυτές τις στιγμές.
2: Τώρα θα ήθελα να σας ζητήσω μια ακόμα χάρη.
0: Σ' ακούμε, Λιδία.
2: Θα ήθελα να σας καλέσω να αφήσετε το πανδοχείο που μένετε και να έλθετε να εγκατασταθείτε στο σπίτι μου. Αν εσείς βέβαια με κρίνετε πιστή.
0: Λιδία.
2: Το σπίτι μου είναι το μόνο κατάλληλο μέρος για τις λατρευτικές συναντήσεις της Εκκλησίας. Έπειτα. Είναι μεγάλη μου τιμή να φιλοξενήσω στο σπίτι μου την πρώτη Εκκλησία.
0: Θα έρθουμε, Λιδία. Και για μας η πρόσκλησή σου είναι τιμή.
2: Ω, σας ευχαριστώ. Η πρώτη Εκκλησία σπίτι μου.
0: Ευλογητός ο Θεός.
2: Ευλογημένος ο ερχόμενος στο

Έτσι έγινε η αρχή της Εκκλησίας στην Ελλάδα. Ήσυχα και σιωπηλά, κοντά στα νερά του ποταμού Γαγγίτη, όπου ο Παύλος βάπτισε την πρώτη χριστιανή.

0: Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Μια ραδιοφωνική σειρά για τη ζωή και τη δράση του Αποστόλου Παύλου. Σκηνοθεσία, διδασκαλία κειμένου, Λυκούργος Μαρκούδης. Σενάριο, Δημήτρης Αθανασίου. Αφηγητής, Φέδων Σοφιανός. Στο ρόλο του Παύλου, ο Πέτρος Κουμπλής. Συμμετέχουν αλφαβητικά Σπύρος Ατσαλάκης, Θανάσης Ατσαλάκης, Κώστας Βαρβάκης, Άγγελος Βασιλείου, Δημήτρης Βρόντος, Πολυχρόνης Γασπαρινάτος, Άγγελος Γεωργιάδης, Πέτρος Γεωργίου, Ευάγγελος Γρίβας, Ανέστης Θεοδωρίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Χρήστος Κακαβάς, Γιώργος Καπτανής, Ιωάννα Κορομπίλη, Σύνθια Μίκελσεν, Ελένη Μποζά, Νικόλαος Παλαιολόγος, Γιάννης Παναγιώτου, Πάρης Παπαβασιλείου, Βιολέτα Σωτηρίου, Αλεξάνδρα Τόμπρου, Κώστας Φαρσεδάκης, Αντώνης Ψαριανός και η μικρή Κωνσταντίνος Αμεράνης και η Άσονα Αμεράνης. Μουσική σύνθεση ενορχίστρωση Ηλίας Μάαν. Φωνητικά Χρήστος Τόλιας, Ιωάννα Χρυσανθοπούλου. Έπαιξαν οι μουσικοί Νεκτάριο Σταματέλος, Νέοι, Αναστασία Χατζιπαύλου, Κανονάκη, Θεοδώρα Μεσολορά, Βιολί, Δημήτρης Παπαλέξης, Κιθάρα, Ηλίας Μάαν, Ούτη, Κρουστά, Στέφανος Αγιόπουλος, Κρουστά, Ηχοληψία, Παρασκευάς Μαραζάκης, Άγγελος Παπάς, Παναγιώτης Γιαννής, Δημήτρης Γερονιμάκης, Πέτρος Βαρβάκης. Με τη συνεργασία της Logical Network. Επεξεργασία μουσικών θεμάτων, Βασίλης Κατσουρός. Τελική επεξεργασία ήχου editing, Δημήτρης Γερονιμάκης. Γραμματιακή υποστήριξη, Μαρία Χαρατζοπούλου. Μια παραγωγή του Λυκούργου Μαρκούδη.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;